Ο Άγιος Καλίνικος, μετά από 25 χρόνια γεμάτα από καρποφόρα διακονία στην Ιερά Μητρόπολη Τολίας και Ακαρνανίας, εκεί όπου έδωσε την ψυχή του και ανταποκρίθηκε με εξαιρετική θρησκευτική, κατηχητική και κοινωνική δράση, τοποθετείται Μητροπολίτης στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

Την Κυριακή 16 Ιουλίου 1967 έγινε η ενθρόνηση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης στην Έδεσα, έδρα της Μητροπόλεως.

τη Μητρόπολη Δέστης, όπου σε 17 ολόκληρα χρόνια στην ημέρα του Θεού, θεωρούμε τον Άγιο, τον Θησαυρό της Μητροπόλης.

0: Από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στη Μητρόπολη Εδέσης, ο Άγιος Καλλίνικος επιδόθηκε με άφθαστο ζήλο στην διαπείμανση του λογικού ποιμνίου που του ανέθεσε ο Κύριος.
1: Ο Καλλίνικος ήταν ένας άνθρωπος που όταν τον πλησίαζε αμέσως καταλάβαινε ότι έχει μια αγιότητα μέσα του, δηλαδή δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι έχει μεν αγιότητα, αλλά έχει και κατά κόσμο μια υπέροχη διάφανη ζωή.

Είναι το δωμάτιο όπου μείνει σήμερα ο πατήρ Ιωήλ, αλλά και το δωμάτιο του Αγίου. Εδώ έμεινε. Ένα μικρό διβανάκι, μία καρέκλα και δεν ξέρω αν είχε και τραπέζι. Τίποτα άλλο. Τίποτε. Πιο καλόγερος από τους καλόγερους. Πιο ασκητής από τους ασκητάς. Πηγαίνουμε στο δωμάτιο, στο γραφείο καλύτερα, του Αγίου Γκαλινίκου. Καθόταν, επειδή δεν έκανε πολύ καλά γράμματα και δυσκολευόταν ο γραμματέας να τα καθαρογράψει στη γραφομηχανή, καθόμουν σε μια καρέκλα εδώ στη γωνία, υπαγόρευε ο Άγιος Γκαλινίκος και έγραφα εγώ.

0: αρχικά φρόντισε να βρει και να χειροτονήσει άξιους κληρικούς στην Μητρόπολη του για να τον βοηθούν στην πνευματική κατάρτιση του λαού του Θεού. Συνολικά χειροτόνησε περί τους 70 κληρικούς.
1: Όταν πήγα στην Έδεσα για να τον συγχαρώ για την εκλογή του, ήμουν τότε φοιτητής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, μου είπε: «Παιδί μου, θα έρθεις εδώ μαζί μου να με βοηθήσεις». Και φυσικά όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο, τη Θεολογική Σχολή, πήγα κοντά του. Με χειροτώνησε διάκονο, πρεσβύτερο, με χειροθέτησε αρχιμανδρίτη, με χειροθέτησε πνευματικό.
2: Ο αδελφός ημών ιερόθεος πήρετε την κόμην τη κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε.
4: Το 76 όταν τον πρωτογνώρισα πήγαμε ένα φίλο μου ιερέα, μου λέει πάμε να πάρουμε την ευχή του Μητροπολίτου. Σαν τα λέω αυτά για τον Άγιο Καλίνικο, σαν να με γνώριζε από πολλά χρόνια. Λοιπόν, η εγκαρδιότητα του, η αγάπη του και το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον. Θα έρθεις να σε χειροτονήσω. Θα έρθεις. Θα έρθω, Σεβασμιότατε. Μόλις πάρει το πτυχίο σου, θα το φέρεις εδώ και θα κανονίσουμε τα υπόλοιπα. Πράγματι, με χειροτώνησε διάκονο 18 Φεβρουαρίου του 1979 και στις 24 Φεβρουαρίου του 1980 πρεσβύτερο.
5: Με χειροτώνησε ο Άγιος Καλίνικος στην Αγία Χρυσή, μετά 12 ημέρες με έκανε και ιερέα. Προτού να γίνω ιερέας, εκοιμήθηκε στο σπίτι μου. Ήμουν ο λαϊκός τότε. Τότε τον γνώρισε τον Καλίνικο και είπε: «Εσένα θα σε χειροτονήσω, Ιωάννη». Το σπίτι μου ήταν πολύ φτωχό. Δεν είπε ούτε μια κουβέντα σε τι σπίτι έρχομαι και σε τι κρεβάτι κοιμάμαι. Ήταν τόσο πράος, τόσο καλός, που έδινε θάρρος και δύναμη σε όπου και αν ήταν.
6: Πριν από τον Άγιο Καλίνικο δεν υπήρχαν πολλοί πνευματικοί. Όταν ήρθε ο Άγιος Καλίνικος, έστελνε πνευματικούς σε όλα τα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Τότε εγώ ήμουν Τετάρτη γυμνασίου και στην εξομολόγηση εξέφρασα την επιθυμία μου ότι θέλω να ιερωθώ. Τότε ο ιερεύς μου εξομολόγησε με συνέστηση στον Δεσπότη, στον Άγιο Καλίνικο, σεβασμιότητα από εδώ, ένα καλό παιδί που θέλει να γίνει ιερεύς.
0: Με βοηθούς του συνεργάτες του, φλεγόμενος από πόθο για την εύρυθμο τέλεση των ακολουθιών, αγωνίστηκε για τον καταρτισμό των κληρικών με συνέδρια και ιερατικές συνάξεις.
7: Χαιρόταν με τους συνεργάτες του. Με το καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν ήμασταν οι άμεσοι συνεργάτες ως κληρικοί, ήμασταν συνεργάτες στα κατηχητικά, ας πούμε. Αλλά χαιρόταν με τους συνεργάτες του και ήθελε να τους προβάλλει. Είχε αυτό που λένε το ανεπίφθονο, δεν φθονούσε κανέναν. Χαιρόταν με την πρόοδο της Εκκλησίας. Και αυτό ήταν κάτι που έβγαινε έξω και ήταν, επειδή ήταν αυθόρμητο και ήταν κάτι επίπλαστο, αυτό ενεργούσε στους άλλους, θα λέγαμε.
8: Εκείνο δε που μου έκανε εντύπωση σαν παιδί ιερέως ήταν όταν ερχόντουσαν οι εγκύκλοι του Μητροπολίτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με καθόρισαν, πόσο με βοήθησαν. Πολλές φορές παρακαλούσα τον πατέρα μου και το έλεγα «μπορώ να τη διαβάσω». Γιατί πραγματικά ήταν πολύ καθοδηγητικές, ήταν πολύ πατρικές. Ενδιαφερόταν και μέχρι για τις λεπτομέρειες. Να σας θυμίσω, μου έκανε εντύπωση μια φορά, όταν ήρθε μια εγκύκλιος και τους έλεγε τους ιερείς πώς να καθαρίζουν τα μανουάλια του ναού για να λάμπουν, να στράφτουν. Και ότι όλα μέσα στο ναό έπρεπε να στράφτουν. Δηλαδή είχε τέτοια ευαισθησία σε όλα τα θέματα, που σε αυτό το πράγμα παρακινούσε και τους ιερείς.

0: Η θεία τη λειτουργία του ήταν πραγματικά ένα πνευματικό ανέβασμα. Ζούσε τη θεία λειτουργία. Δεν λειτουργούσε επιφανειακά. Ποτέ φυσικά επιδεικτικά. Και όλη του η ακολουθία ήταν, ας πούμε, μια ακολουθία η οποία εδίδασκε και εφώτιζε, γιατί έβλεπε κανείς έναν κληρικό να λειτουργεί και να ζει το μυστήριο.
1: Πρόσεχε πάρα πολύ την σιωπή. Δηλαδή, άμα έβλεπε δύο κλινικούς να μιλάνε και να κουβεντιάνε που τσοβολεύουν, μου έλεγε, πρόσχο, μου έλεγε, πρόσχο, το καταλάβαινε ο άλλος και ήταν άκρα σιγή μέσα και σιγή, κανένας δεν μιλούσε. Τέτοιες λειτουργίες σπάνια έχουμε δει. Είχε και μια σεμνότητα. Δεν ήθελε ο κλινικός να σκανδαλίζει. Ήθελε να είναι, να στέκεται στη θέση του, για να μπορεί να επαινεί το καλό και να φέρνει σε αποστολή το ό,τι του είχε να θέσει η Μητρόπολη, ο Επίσκοπος.

γράφαμε ένα απόγευμα και μου λέει, ας το μολύβι κάτω τώρα. Πολλές φορές μου έλεγε, έπαιρνε αφορμή από κάτι και με νουθετούσε. Ας το μολύβι κάτω, πάμε έξω. Ήταν τέτοια εποχή και είχε ένα ωραίο κήπο η Μητρόπολη της Εδέσης. Πήγαμε, κάθισε κι αυτός στο πεζούλι εκεί, απλά, πολύ απλός άνθρωπος ήταν. Και μου λέει, κάθισε. Και μου μιλούσε μία περίπου ώρα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, ως άνθρωπος αλλά και ως κληρικός θα συναντήσεις στη ζωή σου δυσκολίες και πειρασμούς. Ο διάβολος, ο προαιώνιος εχθρός του ανθρώπου, θα σε πολεμήσει με διάφορα μέσα και δι' ανθρώπων. Αλλά μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις. Και μου είπε τα εξής χαρακτηριστικά, θα τα πω πώς τα είπε. Εάν όλων των ουρανών δεις εναντίον σου, εάν όλη τη γη δεις εναντίον σου, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις. Είναι μαζί σου ο Κύριος.

0: λειτουργούσε σαν ήταν άγγελος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Δεν κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Αυτό που ήθελε μέσα στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μας το έδινε να το καταλάβουμε μόνο με νοήματα, δεν μας μιλούσε. Και επειδή έμεινα τόσα χρόνια κοντά του ως διάκονος, έμαθα τι θέλει και πότε το θέλει. Και πριν να το ζητήσει, πήγαινε να το έδινε στα χέρια. Και αυτό τον ικανοποίησε απόλυτα. Μάλιστα, στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, έκαμνε κάποιες παρατηρήσεις στους ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και μετά μου είπε, ήταν λάθος μου. Δεν έπρεπε να τους παρατηρώ, να κάνω παρατηρήσεις την ώρα της λειτουργίας. Τώρα τα βλέπω και ό,τι έχω να πω το λέω στο τέλος, μετά τη Θεία Λειτουργία, για να μην είναι στενοχωρημένος ο ιερεύς την ώρα της λειτουργίας.
1: Πολλές φορές με λειτουργήσε μαζί και ήταν πολύ προσεκτικός, ας πούμε, στους ιερείς ήθελε να είναι κατά την τάξη της λειτουργίας. Να προσέχουν χωρίς ομιλίες, χωρίς όργο και να είναι αφοσιωμένοι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Στο αυτοκίνητο που πηγαίναμε στα διάφορα χωριά, μας έλεγε από βραδείς θα πλένεστε, θα καθαρίζεστε, θα διαβάζετε το Ευαγγέλιο που έχουμε να πούμε την άλλη μέρα, να μην κάνετε λάθη, γιατί από καμιά φορά η γριούλα που είναι κάτω τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Ραδιόφωνο και εφημερίδα να μην διαβάζετε ούτε Σάββατο βράδυ ούτε Κυριακή πρωί, για να μην αφαιρείτε ο νου σας την ώρα της λειτουργίας, να είστε απερίσπαστοι μπροστά σε αυτό που επιτελούμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
2: Ο Άγιος Καλλίνικος φρόντισε για τον καλοπισμό των ιερών ναών, μετονόμασε πολλούς νέους επ' ονόματι άλλων Αγίων, όχι τόσο γνωστών, περιόδευε συνεχώς κατά μήκος και κατά πλάτος της αρχιερατικής του περιφερίας, ευαγγελιζόταν συνεχώς το λαό με κηρύγματα λειτουργικά και μη, οργάνωσε αγιογραφικούς κύκλους, κατηχητικά όρισε εξομολόγους.
3: Σκεπτόταν την ιεροσύνη. Την ιεροσύνη. Λοιπόν, την οποία ευλαβήτω πάρα πολύ. Όταν μιλούσε για την ιεροσύνη και εγώ ήταν πραγματικά. Αλλά γιατί τη ζούσε την ιεροσύνη.
4: Ο κληρικός ιδιαίτερα λάμπει δια των λόγων του. Ο ιερωμένος πρέπει να είναι διδακτικός. Να διδάσκει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα ενθυμίστε όταν ο αρχιερεύς έθεσε την χείρα του επί της κεφαλής σας κατά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν, είπε «Ιερουργήν των λόγων της αληθείας σου».

είναι η καλή του στολή και συγκινούμε διότι πολλές φορές σαν διάκονος τον έντισα με αυτά τα άμφια, αυτήν τη μήτρα και την πατερίτσα του. Δεν είχε πολλές στολές, λίγες, ούτε και πολύ ακριβές, απλές ήτανε, αλλά πάντοτε τις είχε πολύ πολύ περιποιημένες, καθαρές και σιδερωμένες. Κάτω είναι το στιχάριο. Φαίνεται το στιχάριο. Μετά είναι το πετραχύλι. Βλέπουμε ένα μικρό κομμάτι, το επιγονάτιό του και το ομόφορο, το μεγάλο, γιατί υπάρχει και μικρό, καθώς επίσης σταυρός και εγκόλυπο του Δεσπότη, η μήτρα του. Αυτήν τη φορούσε συνήθως, επειδή είναι ελαφριά, όταν είχαμε λιτανίες. Εδώ είναι και τα επιμάνικα και η ζώνη, ο μανδύας του, η πατερίτσα, την οποία πάντοτε τύλιγε ένα μαντίλι. Γιατί? Και γιατί υδρώνει το χέρι και μπορεί, όπως το κρατάμε με αυτόν τον υδρότα, να φθαρεί λίγο, να χαλάσει, να φύγει το επιχρήσωμα.

ο δεσποτικός θρόνος που ήταν πάντοτε, ανέβαινε πάνω με το μανδύα, χωροστατούσε στον όρθρο ή στον εσπερινό, και εδώ πέρα πολλές φορές όταν είχαμε αρτοκλασία του φέρνουμε και το ομόφορο και το πετραχύλι να φορέσει για να γίνει η αρτοκλασία. Όταν επρόκειτο να χειροτονηθώ, παίρνω τα άμφια διπλωμένα στο χέρι και έρχομαι, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια να τα ευλογήσει. Τα ευλογεί και με αυτά στον τάφο, ήταν η ευχή που μου έδωσε.

φρόντισε να συνδέσει το ποιμνιό του με τους Αγίους της Εκκλησίας, γιατί γνώριζε ότι τίποτε άλλο δεν βοηθά τους πιστούς να συνδεθούν με τον Χριστό όσο η ευλάβειά τους προς την Παναγία και τους Αγίους. Γι' αυτόν τον σκοπό καθιέρωσε πολλούς ναούς σε διάφορους Αγίους της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα έκανε προσπάθειες και ανέδειξε τους τοπικούς Αγίους της εκκλησιαστικής του επαρχίας, όπως την Αγία Χρυσή, την Αγία Παρθένα την Εδεσαία, την Αγία Βάσα την Εδεσαία και τον Άγιο Ιλαρίωνα επίσκοπο Μογλενών.

έβαλε τα θυμήρια στην εκκλησία. Την είχε βάλει το όνομα των νέων μαρτύρων στα θυμέλια. Όμως δεν προχωρούσε. Μπορεί να ήταν και ένα θέλημα θείου, το πούμε έτσι, και από το 1973 που μπήκαν τα θυμέλια, 40 χρόνια, 45 χρόνια η εκκλησία δεν προχωρούσε καθόλου. Μόνο τα βάλαμε τα επισκεπή, τα βάλαμε και σταματήσαμε, μετά δεν μπορούσαμε. Μετά όμως, πώς ήρθαν οι καρέκλες, πώς ήρθαν τα προσκυνητάρια, πώς ήρθαν εκεί, πώς ήρθαν εκείνο, πώς ήρθαν όλα. Όλα ήρθαν με μια δύναμη, με μια βοήθεια, ας πούμε, του Καλλινίκου πάλι. Εκεί το αποδίδω, βέβαια. Γιατί έγινε σε 2 χρόνια, ο νόμος αμέσως έγινε. Δεν έγιναν τόσα χρόνια, στα 50, στα 2 χρόνια γίνηκαν όλα

που με έχει μείνει, η μητέρα μου μας μάζευε και τα 5 παιδιά στη κρεβατοκάμαρα. Κοιμόμασταν όλα μαζί εκεί για να έχει χώρο σε κρεβάτια. Γιατί μαζί με τον Άγιο δεν ήταν μόνος του, είχε και τη συνοδεία του. Είχε και οδηγό, είχε και διάκο. Ήταν αρκετοί που ερχόντουσαν. Η μητέρα μου, ένα που της έχει μείνει, λέει, όσες φορές έχω μαζέψει τα σκεπάσματα, λέει, του Σεβασμιού του Καλλινίκου, δεν μου έχει μυρίσει ανθρώπινη μυρωδιά. Μου σχοβολούσαν πάντα.

0: βάφτισε τα δυο μας τα παιδιά. Και στο τραπέζι σπίτι, κάναμε τραπέζι τότε στα βαφτίσια, ήρθε ο άνθρωπος. Και να μιλάει με τις ώρες. Με τις ώρες να διηγεί, να λέει για τον Χριστό, να κάνει προσευχή. Την οικογένειά σας μας έλεγε, να έχετε το νου σας τα παιδιά, να έχετε. Τα παιδάκια πάλι από το εδώ δίπλα είχε αυτό νηπιαγωγείο και έπρεπε να περάσουν πόσο 10-12 παιδάκια στο γραφείο κάθε μέρα που σχολούσανε και περνούσαν στο γραφείο να πάρουν τις καραμελίτσες, τα έλεγε ευχές τα άδυνα τα παιδιά. Ναι.
1: Η πραγματική και άδολη αγάπη του έγινε αισθητής στον λαό του Θεού, ο οποίος του ανταπέδωσε αυτή την αγάπη και τον είχε ως Άγιο όπως και ήταν.
2: Ήξερα ότι ήταν ένας Άγιος. Πάντα ρωτούσε το κάθε άνθρωπο που περνούσε πώς σε λένε. Και πάντα έβρισκε κάτι, ένα καλό λόγο να πει για το όνομα αυτό. Όταν με ρωτούσε εμένα, του έλεγα Ειρήνη και μου έλεγε «Ξηρήνη στη ψυχή σου». Και αυτό τότε δεν το καταλάβαινε, αλλά τώρα με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί τώρα κατάλαβα τι εννοούσε.
3: Στη ζωή εμπνέεις κάποιον και μπορείς το καθοδηγείς όταν είσαι ήρεμος και όταν πραγματικά δείχνεις την αγάπη αυτή, γιατί η αγάπη είναι αυτή που σε περιβάλλει και αυτή η οποία σε φέρνει κοντά. Νομίζω ότι είχε αυτό το τεράστιο προνόμιο. Να μπορεί να μιλάει ήσυχα, ήρεμα και να σε εμπνέει και να σου μεταβιβάζει αυτό το οποίο ξέρει καλά, την αγάπη.
4: Εδώ κάθε χρόνο έκανε τραπέζι τους οντοκαθαριστάς. Η δική σου σκούπα είχε η δική μου πένα. Ναι. Ό,τι ήταν εγώ, εσύ βγάζει το ψωμάκι σου και εγώ δουλεύω με την πένα. Εσύ με τη σκούπα.

ήταν αφιλάργυρος και πολύ ελεήμων. Σκορπούσε τα χρήματά του σε όσους είχαν κάποια ανάγκη. Γι' αυτό και πάντοτε ήταν απένταρος και στο τέλος της επίγειας ζωής του ελάχιστα χρήματα βρέθηκαν στο ταμείο του.

έρχονταν ο υπάλληλος στις τραπέζες και μας έφερε το μισό μας. Εκείνος δεν μέτρησε ποτέ το μισό του. Όπως το πήρε, έτσι τα σκόρπισε από εδώ και από εκεί. Σε φτωχούς είσαι. Και δεν έφτανε αυτό, όταν στις 15 του μηνός του άλλου μήνου είχε γίνει πατήριση, δεν είχε τίποτα. Και πήγαινε στον αρχιερατικό επίτροπο, όπως τον λένε τον πατέρα Δαμιανό. Πατέρα Δαμιανέ, λέει, δώσε μου λίγα χρήματα. Μόλις θα πληρωθώ, θα το δώσω. Αυτό γινόταν συχνά. Έμενε χωρίς χρήματα. Και

0: Αυτό φαίνεται πολύ καλά και στην καθημερινή του ζωή. Ερχόντουσαν άνθρωποι με μεγάλη ανάγκη, κάτι θα τους έδινε, δεν τους άφηνε ποτέ να φύγουν χωρίς να τους δώσει κάτι.
1: Τον θυμόμαι σαν να τον βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έβγαζε λεφτά και μου έδινε, θα πας να φας, εσύ είσαι νέο παιδάκι, για να πάρεις τηλέφωνο την οικογένειά σου, να ρωτήσεις τι κάνουνε. Λοιπόν, κάθε μέρα αυτή, πλέον σεβασμό, δεν έχω λεφτά, λέει, αφού μου δίνεις κάθε μέρα. Εσύ θα ακούς εμένα. Και ό,τι θέλεις, θα έρχεσαι σε μένα. Άγιος. Μου λείπει, πραγματικά.
2: Αναγκαζόταν κάποιες φορές να δανειστεί χρήματα για να κάνει ελεημοσύνη. Και βέβαια όχι δανεικά και αγύριστα, τους τα επέστρεφε αμέσως και εκείνα. Δεν κρατούσε χρήματα επάνω του.
3: Μια αλητή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρατούσε λεφτά στην τσέπη του, τα έδινε για τους άλλους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο προνόμιο. Πιστεύω ότι τέτοιοι κληρικοί αφήνουν το στίγμα τους και η αγιοσύνη του μας έχει ενθουσιάσει. Μας έχει κάνει καλύτερους, πιστεύω, σαν πόλη και σαν περιοχή.

0: ήταν πολύ καταδεκτικός και φιλόξενος προς όλους όσοι τον επισκέπτονταν και πολλές φορές τους κερνούσε και περιποιόταν ο ίδιος, ταπεινώνοντας τον εαυτό του κατά παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού, ο οποίος στο μυστικό δείπνο έπλυνε ο ίδιος τα πόδια των μαθητών του.
1: Πρώτο πόδο μας κατηχούσε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Και αυτός ήταν ταπεινός. Μια φορά, όχι μια φορά, αρκετές φορές τον είδα τι έκανε. Ενώ ήταν το βράδυ να φάμε, γιατί όταν δεν λειτουργούσε εκεί έρχομαι εδώ και τον είδα. Είχε το κασελάκι με τις βοηγές και έβαφε τα παπούτσια όλων μέσα. Όλα τα παπούτσια τα έβαφε αυτός.
2: Είχε εδώ πέρα μία γριούλα, Κυριακή, η Κυρακούλα, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αγιότατος άνθρωπος, που τον μαγείρευε και έπλυνε τα ρούχα του. Έλεγε η ίδια της, τα ρούχα ευωδιάζουνε. Και κάποια φορά λέει τον δεσπότη, σεβασμιότητε, τι όνομα ρίξετε μέσα στο κελί σας, στο δωμάτιό σας. Και δεν είχε ρίξει τίποτε, λέει, και έφυγε για να μην δώσει συνέχεια. Ευωδίαζε ο άνθρωπος και από ζωντανός.
0: Ήταν επίσης πολύ φιλομόναχος και αγαπούσε πολύ το Άγιον Όρος.
3: Ζούσαμε σαν σε ένα σπίτι, σε μια σκήτη του Άγιου Όρους. Δεν λέω μοναστήρι, είχαμε κοινόβιο, αλλά ήταν, όπως ξέρετε, στη Νέα Σκήτη, στην Αγία Άννα, είναι ένα χωριό και κάθε σπίτι έχει το γέροντα και τον υποτακτικό ή τους υποτακτικούς. Έτσι, ήταν ένα σπίτι στην Αγία Άννα ή στη Νέα Σκήτη. Έτσι ζούσαμε.

έζησε όλες τις πολιτικές και εκκλησιαστικές μεταβολές του 20ου αιώνα και κοινωνικές μεταβολές χωρίς να αλλοιωθεί καθόλου, έμεινε το αγνό αγριολούλουδο της Ρούμελης όπου και να πήγε και μπορώ να πω και το αγνό καλογεράκι, γιατί είχε μέσα του ένα καλόγερο, έλεγε αν ξαναγεννιόμουν, έλεγε στους μαθητές του, θα γινόμουν ένα ταπεινό και υπάκουο καλογεράκι. Αυτό λοιπόν παρέμεινε μέσα του παρόλες τις αλλοιώσεις και τις κοινωνικές και του ιδίου που από ένα χωριό της Ρούμελης πήγε, έγινε γραμματέας, Μητροπόλης, Πρωτοσύγγελος, ουσία τοποτηρητής, Μητροπολίτης στην Έδεσσα, σε μια ακριτική Μητρόπολη μεγάλη και ιστορική της Εδέσης. Οπότε δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, να μην μας αλλοιώνουν οι περιστάσεις και να μένουμε αυτό που είμαστε.

0: Τον εκτιμούσε πάρα πολύ όλη η κοινότητα του Αγίου Όρους και πήγε σε πολλά μοναστήρια και στις πανηγύρισε εκεί και να κάνει και χειροτονίες. Μάλιστα κάποια φορά τον βλέπει ο πατήρ Στέφανος από τα Καρούλια. Τον βλέπει από μακριά, χωρίς να τον ξέρει ποιος είναι. Αυτός ο δεσπότης είναι Άγιος άνθρωπος. Βλέπω πάνω στο κεφάλι του ένα λευκό περιστέρι.
1: Αγαπούσε τον Άγιο Παΐσιο και ο Άγιος Παΐσιος τον αγαπούσε. Όταν τον είδε για πρώτη φορά έπεσε κάτω και του φύσε τα πόδια και είπε στα πνευματικά του παιδιά, μέχρι τώρα δεν είδα επίσκοπο πιο Άγιο από τον Καρίνικο.
2: Τον Ιανουάριο του 1984, σε ηλικία 65 ετών, προσβλήθηκε από κακοήθη όγκο στο κεφάλι. Η πρώτη ενέργειά του, όταν το έμαθε, ήταν να κάνει γενική εξομολόγηση της ζωής του σε γνωστό πνευματικό και μάλιστα αυτή την εξομολόγηση την χαρακτήριζε ως μπάνιο και χαιρόταν σαν μικρό παιδί.
0: Πήγαμε σε ένα χρόνο να λειτουργήσουμε και ήδη άρχισε το πρόβλημα και δεν μπορούσε να κουμαντάρει το δεξί του χέρι. Και έβαζε τα δικυροτρίκερα, το ένα τα ακούμπωσε πάνω στο άλλο. Και μου λέει ο διάκονος του τότε, σύντομα το Άγιος Όρος, δεν έχει κουράγιο ο δεσπότης να κρατάει τα δικυροτρίκερα. Και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που τον ξαντίναμε, προσπαθούσε να λύσει από εδώ την κόψα. Δεν μπορούσε. Να σκαρωθούν τα πεθαμένα του πατέρα σου, μου λέει. Να σκαρωθούν τα πεθαμένα. Έλα, βάλε μου, κούμποσέ με. Άρχισε και δεν μπορούσε πλέον. Είναι η τελευταία Θεία Λειτουργία.
1: Προς το τέλος της ζωής του, εκεί στην αρρώστια του, ένα μήνα σχεδόν πριν πεθάνει, επειδή αυξανόταν ο όγκος στον εγκέφαλο, χτυπούσε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου. Και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι προχωράει ο όγκος. Και κάποια στιγμή χτύπησε κάποιο κέντρο του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να κάνει ένα διαρκές λόξιγκα. Και υπέφερε πάρα πολύ μαρτύριο. Τι διέκρινα. Έκανε το λόξιγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Έκανε το λόξιγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Έκανε το λόξιγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν είναι αυτό νοερά προσευχή? Αυτό είναι νοερά καρδιακή προσευχή που γίνεται μέσα σε δοκιμασία και σε μαρτύριο. Συνέχεια έλεγε δόξα το Θεό.
2: Η δεύτερη ενέργειά του ήταν να υπαγορεύσει την διαθήκη του σε συμβολογράφο. Στη διαθήκη αυτή έγραψε μεταξύ άλλων: «Εν Αθήνες σήμερον τη 23η Ιανουαρίου 1984. Εγώ, ο ταπεινός επίσκοπος Εδέσης Καλλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Γεωργίου Πούλος, συντάσσω την παρούσαν διαθήκη μου και ορίζω τα εξής. Όταν με καλέσει ο Κύριος, επιθυμώ να ταφώ εις Έδεσαν, όπισθεν του Ιερού Ναού του Κημητηρίου, αν υπάρχει θέσεις. Αν δεν υπάρχει θέσεις, εις ιονδήποτε άλλο μέρος του κημητηρίου μη εμφανές. Φέρετρον να χρησιμοποιηθεί απλούν και ταπεινών. Απλούς και απέριτος να είναι και ο τάφος μου και επ' αυτού να γραφεί το ρητόν, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Να ταφώ με το απλούν υφαντών κίτρινων επιτραχύλιων και ομοφόριων, κατασκευής της ιεράς μονής καλογραιών καλαμών. Ουδή Στέφανος να κατατεθεί. Λόγοι επικίδιοι, ή να μη εκφωνηθούν διόλου ή να είναι λίαν περιορισμένοι. Ακίνητον περιουσίαν δεν έχω. Χρήματα δεν έχω. Αν ευρεθούν ολίγα χιλιόδραχμα, να κατατεθούν εις το γενικόν φιλόπτωχον ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως. Το έλεος του Κυρίου ας με συνοδεύει κατά την εκ του ματέου τούτου κόσμου εκδημία μου. Ο διαθέτης, ο Εδέσης Καλλίνικος».

0: Υπέμενε την μαρτυρική ασθένειά του με ιόβια υπομονή και δοξολογία προς τον Κύριο, λέγοντας λίγο πριν την εκδημία του: «Είμαι αμαρτωλός επίσκοπος, αλλά αγαπώ τον Θεό και την Εκκλησία».
1: Το πρωί πήγα, γιατί πήγαινα τις 8 η ώρα και μετά ερχόταν στις... και έφευγα από εκεί 8-9 η ώρα, ερχόταν μια νεκτερινή, η οποία καταγόταν από την Αύπακτο, ευλαβέστατη. Ένα πρωί μου λέει: «Τι έγινε απόψε?» Ένα σύννεφο ήταν πάνω από το κρεβάτι του. Όλη τη νύχτα ένα σύννεφο. Του λέω: «Τι έγινε, σπασμένο? Τι έγινε, παιδάκι μου? Ήρθε η Παναγία χθες το βράδυ, η Παναγία προσώτησα. Δεν μπορείς, παιδί μου, να φανταστείς τι δόξα έχει η Παναγία στους ουρανούς».
0: Κοιμήθηκε στις 7 Αυγούστου 1984.
1: Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, σαν πουλάκι που έφυγε, ήμουν δίπλα του, προσευχόμουν για την ψυχή του και κατάλαβα ότι σβήνει και συμβολικά το έκλεισε τα μάτια, γιατί ήταν, κοιμόταν, πέθανε έτσι με βαθύτατη ηρεμία, σαν σε ύπνο κοιμότανε, και είπα: «Άντε, σεβασμιώτε, καλό ταξίδι», και το έκλεισα τα μάτια.

0: και την ημέρα της κοιμήσεώς του είχαν μαζευτεί χιλιάδες λαού, εκατοντάδες αρχιμανδρίτες και ιερείς και γύρω στους 30 ίσως και κάτι παραπάνω μητροπολίτες. Αυτό ήταν πρωτοφανές για εκείνη την εποχή.
1: Όταν μίλησε ο Δεσπότης, ο δικός μας, ο Θεόκλητος, ήμουν δίπλα του και λέει, αδερφέ μου Καλίνικε, και έκλαψε. Μόλις, ας πούμε, είπε αυτό το πράγμα, ακούστηκε μια βουή μέσα στην εκκλησία, μεγάλη εκκλησία συνέδεσα, πάρα πολύ μεγάλη.
2: Αδελφέ μου, αγαπητέ και τιμιότατε, μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον, ότι κοιμάστηση τόπος αναπάτσεως. Ήσελθε χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου, την αλόβιστον της δικαιοσύνης στέφανον, διότι τον αγώνα των καλών ηγονήσω, των δρόμων τετέλεκας, την πίστην τετήρικας. Αιωνία σου η μνήμη προσφυλέστατε, αδελφέ.

0: ενταφιάστηκε σύμφωνα με την επιθυμία του στο δημοτικό κημητήριο της Έδεσας, διότι ήθελε το σκήνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους κεκοιμημένους της πόλης, τους οποίους ενώ ζούσε, διακονούσε και στήριζε πνευματικά και υλικά. Οι χριστιανοί της Μητροπόλεως του, ιδιαίτερος της πόλεως της Εδέσης, δεν άφηναν να σβήσει ποτέ το καντήλι στον τάφο του και συγχρόνως προσέτρεχαν συχνά για να προσευχηθούν σε αυτόν και να του αναγγείλουν χαρές και λύπες. Παρέμεινε στην καρδιά του λαού και είναι στη μνήμη του Θεού.
1: Την ημέρα της Ιδίας διαβάζεται η Διαθήκη του Αγίου Καλλινίκου. Τον οδηγό μου αφήνω το ξύλινο σταυρό που υπάρχει στη κρεβατοκάμαρα. Πολλές χαρές μου δώσε, πάρα πολλές χαρές, αλλά τούτη εδώ είναι η τελευταία χαρά που πήρα και την έχω πάντα, πάντα την έχω.
0: 36 χρόνια μετά την οσία κοίμησή του, στις 23 Ιουνίου του 2020, στη συνεδρίαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη, έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο.

0: το καυχόμαι και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να το συναντήσω. Το καυχόμεν κυρίω το ότι αξιώθηκα να έχω ένα γέροντα Άγιο και να είμαι το πιο στενό του πνευματικό παιδί.
1: Έχουμε τελευταία πολλούς Αγίους, αλλά ένας είναι ιεράρχης που αγίασε, που αγιοκατετάγει. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει ποιος αγιάστη, ο Άγιος Καλλίνικος. Μακάρι να έχουμε τέτοιους αρχιερείς, γιατί και στην, πάνω στην Έδεσα έδωσε μαρτυρία ασκήσεως, αγάπης, θυσίας, λοιπόν διακονίας ο Θεού μας. Ήταν ο άνθρωπος που είχε Χριστό και μετέδιδε Χριστό.
2: Νομίζω ότι είναι ένα τεκμήριο αγιότητος όταν ο λαός αισθάνεται αυθόρμητα την έμπνευση, έχει έμπνευση μέσα του, αυθόρμητα την κίνηση της ψυχής του, ας πούμε, να επικαλείται κάποιον, κάποιου μάλλον την πρεσβεία. Και νομίζω για τον Άγιο Καλλίνικο αυτό υπήρχε πολύ πριν από την αγιοκατάταξή του.
3: Εν όψη της ανακομιδής των λειψάνων του, που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου του 2020, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκταφή του.
0: Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων και όλοι μας κάψαμε μέχρι το τέλος και το πρώτο οποίο βγάλαμε ήταν η Αγία Κάρα. Όταν βγάλαμε την Αγία Κάρα, ήταν ολόκληρη η Αγία Κάρα, σε ένα σημείο ήταν μια μεγάλη τρύπα. Ήταν κομμένη με τρυπάνι στα 3-4 σημεία. Και τότε κατάλαβα ότι είναι εκείνο το μέρος του εγκεφάλου, το οποίο στο Λονδίνο τον πήγαν στο νοσοκομείο, το έκοψαν προκειμένου να το καθαρίσουν μετά την αιμορραγία την οποία είχε. Και είπα στο Σεβασμιότητα του Ιωήλ, επειδή είπε ότι η Κάρα θα παραμείνει και έπρεπε να παραμείνει στην Έδεσα, του λέω αυτό το τμήμα μου ανήκει εμένα, διότι ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως. Και πήρα λοιπόν το τμήμα, το απότιμο αυτό της Αγίας Κάρας.

Αυτό που έκανε εντύπωση σε όλους είναι ότι όταν φτάσαμε στην κάρα του Αγίου, ξεχύθηκε μια ευωδία όχι μόνο εκεί γύρω-γύρω από τον τάφο όπως ήταν καθισμένοι και οι υπόλοιποι, αλλά ακόμη και σε μια μεγάλη απόσταση στην είσοδο του κημητηρίου που ήταν η ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία δεν επέτρεπε να μπει κανείς μέσα στα κημητήρια. Όταν φτάσαμε στην κάρα του Αγίου, να πω την αλήθεια, λίγο κόμπιασα. Γιατί όταν έπιασα στα χέρια μου την κάρα, συνειδητοποίησα ότι ήταν σχηματισμένο όλο το πρόσωπο. Τα γενάκια του, τα μάτια του, η μύτη του. Και κάποια στιγμή, μετά από ένα χρονικό διάστημα, 1-2 λεπτά, με σκούντιξε ο Πέτρος, μου λέει, «Είσαι καλά?» Λέω, «Γιατί?» λέω, «Τι έγινε?» Μου λέει, «Σήκω, τι κάνεις τόση ώρα?» Δεν συνειδητοποίησα δηλαδή το χρονικό διάστημα που είχε περάσει. Και γύρισα, έβγαλα την κάρα, την έδωσα στον Σεβασμιότατο, όπου από εκεί και πέρα ασχολήθηκαν με την πλήση της κάρας, η οποία είχε ένα και χρυμπαρένιο χρώμα και μύριζε σαν τριαντάφυλλο.

Στη συνέχεια βγάλαμε το δεξί χέρι, βγήκε μια μεγάλη ευωδία. Εγώ πιο πέρα δεν το αισθάνθηκα. Αλλά αυτός ο οδηγός του Μητροπολίτου που ήταν μέσα και είδε μέσα, λέει «Ευωδία! Ευωδία!» Φώναξε δυνατά γιατί τον έπνιξε η ευωδία. Και όλοι όσοι ήταν εκεί την είδαν το δεξί χέρι.

Οπότε λοιπόν έβγαλε να τηλεκάνει εμποδία ακόμη περισσότερο. Και βέβαια το είπαμε εκεί, το συζητήσαμε, ότι το δεξί χέρι, γιατί το χέρι με το οποίο ευλογούσε, το οποίο εκτελούσε τα μυστήρια, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και τα άλλα μυστήρια, με το οποίο έκανε την ελεημοσύνη και βεβαίως και τα ηλεκάνη, γιατί ήταν κατά πάντα καθαρός. Ήταν εξαγιασμένος, εκχυλίας μητρός, ασκητής μέχρι το τελευταίο κομμάτι του σώματός του.

0: βοηθούσα και στο κοσκίνισμα. Κοσκινίζαμε έτσι τα χώμα από το τάφο, τυχόν και ξεφύγει κάποιο από τα οστά. Και πραγματικά βρήκαμε κάποια κομμάτια από τα οστά και τα δώσαμε στο σεβασμιότητα. Κάποια στιγμή, όταν φέρανε λοιπόν χώμα με το κουβά και το ρίξανε στο κόσκινο, το μεγάλο κόσκινο που είχαμε που κοσκινίζαμε, με το που πέφτει το κόσκινο και ανεβαίνει σκόνη προς τα πάνω, λες και ήταν, πώς είναι το θυμιατήρι, ένα θυμιατήρι γεμάτο έτσι καρβουνάκια και θυμίαμα και βγαίνει πάρα πολύ καπνός, έτσι όλος αυτός ο καπνός που, της σκόνης, λοιπόν, λες και ήταν θυμίαμα, όλος ήταν γεμάτος ευωδία και σκόρπισε ο αέρας έτσι από ευωδία.
1: Και από εκείνη την ημέρα και μετά, όποιος ζήτησε από τον Σεβασμιότατο τον πατέρα Ιωήλ, όποιος ζήτησε τεμάχιο του Αγίου Λιψάνου, ευχαρίστως και πρόθυμα έδινε σε όλους, και έτσι ο Άγιος, η τιμή του Αγίου απλώθηκε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και στην Αφρική, ακόμη και στη Ρουμανία, στην Αμερική και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
2: Επειδή οι άνθρωποι είχαν μεγάλη αγάπη στο πρόσωπο του Αγίου, επέτρεψε ο Θεός τη μεν ψυχή να την πάρει εκείνος, τα δε, το δε σώμα του που ήταν γεμάτο, πεπλισμένο με τη χάρη του Θεού, να μείνει στη γη και να αγιάζει τους ανθρώπους και να τους φέρνει σε μετάνοια.
3: Με σημάδεψε το γεγονός ότι από τότε που παραβρέθηκα με την ευλογία του Πνευματικού Πατέρα στην ανακομιδή των Τιμίων Λιψάνου του, ο Σεβασμιώτης Μητροπολής Εδέσης μου χάρισε ένα τμήμα, απότμημα των Τιμίων Λιψάνου του, το οποίο το φέρω πάντοτε μαζί μου, το έχω δώσει στην καρδιά από τότε, και νομίζω ότι, δεν μπορώ περισσότερο, αλλά νομίζω μου άλλαξε τη ζωή.

έχουν και θαύματα που καθημερινά κάνει έτσι. Δίνει μαρτυρία του εαυτού του μεγάλη. Και πολλοί που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, αλλά τον επικαλέσαν, βρήκαν πάρα πολύ ωφέλεια. Θυμάμαι ένα παιδί, λέει, του είχαμε δώσει ένα σταυρουδάκι και μου λέει, με γλίτωσε ο Άγιος, γιατί λέει, από το εργαστήριο που δούλευα μέχρι κάτω εδώ ήταν μια κατηφόρα και τα φρένα χάλασαν. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω το μηχανάκι. Και όταν σταμάτησε κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να πάθω τίποτα. Ενώ το μηχανάκι χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα πάρα πολύ.

Ένα παιδάκι 10-12 χρόνων είχε όγκο στον εγκέφαλο. Η μητέρα του παρακάλεσε, επειδή έχουν παρεκκλήσει του Αγίου Καλλινίκου και του Αγίου Παϊσίου, παρακάλεσε και τον Άγιο Παϊσίο και τον Άγιο Καλλινίκο. Και όταν έκανε την επέμβαση και ήταν ξύπνησε από την άρκωση, μέσα στο δωμάτιο ήταν μόνο η μητέρα. Και λέει το παιδάκι, μητέρα τους βλέπετε αυτούς τους δυο? Μα δεν είναι κανένας εδώ, λέει. Πώς δεν είναι? Να, ο Άγιος Καλλινίκος και ο Άγιος Παΐσιος. Και αυτοί μεταξύ τους είναι φίλοι. Δηλαδή η μητέρα τους επικαλέστηκε, ήταν παρόντες αυτοί οι δύο και το παιδάκι με την καθαρότητα της καρδιάς τους είδε. Και τι είδε? Ότι αυτοί είχαν και αγάπη μεταξύ τους, είχαν φιλία μεταξύ τους.

Η πίστη μας είναι ζωντανή και οι Άγιοι δεν πεθαίνουν. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Είναι ζωντανός. Γι' αυτό και καταφεύγουν στις πρεσβείες του, γι' αυτό ζητάμε την βοήθειά του και γι' αυτό, επειδή ζει και υπάρχει και είναι κοντά στο θρόνο του Θεού και έχει παρησία στον Θεό, μπορεί να μας βοηθήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των καρδιών μας, εφόσον βέβαια πάντοτε είναι για το καλό και για το συμφέρον μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
1: Ο Άγιος Θεός, Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε, και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Ο άνθρωπος είναι ον θεόπλαστο, θεόμορφο, θεοειδές, θεοδόξαστο, και του χάρισε, εκτός των άλλων δώρων, το μεγάλο δώρο της λογικής, το οποίο δεν διαθέτουν τα άλογα ζώα, τα οποία δεν έχουν λόγο λογική. Με την λογική ο άνθρωπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων, ταξινομεί αυτά, οριοθετεί, βρίσκει σχέσεις μεταξύ τους, συνάγει διάφορα συμπεράσματα, κρίνει, συγκρίνει, σκέφτεται, απορεί και οδηγείται σιγά σιγά στην αλήθεια. Άλλα δέχεται, άλλα απορρίπτει και προχωράει στην αλήθεια. Εκτός όμως από το δώρο αυτό, ο Θεός έδωσε και ένα δεύτερο, μεγαλύτερο δώρο, προαιρετικό τώρα αυτή τη φορά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το δώρο της πίστης και το δέχονται μόνο όσοι θέλουν, διότι ο Χριστός δεν εκβιάζει ως άρχοντας κανέναν, αλλά λέει «ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν». Αυτό το δώρο της πίστης το τονίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλιο της προς Γαλάτας επιστολής του, όπου λέγει «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Η λογική και η πίστη δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, αλλά το ένα βοηθάει το άλλο. Με τη βοήθεια της λογικής, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος οδηγείται στην πίστη, και από τα πάμπολα παραδείγματα της Αγίας Γραφής να μείνουμε μόνο σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο, στην Παλαιά Διαθήκη, στην παλιά εποχή, οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όπως και όλοι οι αρχαίοι λαοί, πίστευαν ότι η γη είναι ακίνητη και στηρίζεται σε κάτι τεράστιες κολόνες ή στους ώμους του Άτλαντα. Όμως, ο προφήτης Ιώβ, 10 αιώνες περίπου π.Χ., έγραψε, φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, «κρεμάζον γην επί ουδενός». Ο Θεός δηλαδή κρέμασε τη γη στο πουθενά, στον αέρα. Αυτό που η επιστήμη βεβαίωσε αργότερα, το Άγιον Πνεύμα, δια του προφήτη Ιώβ, το είπε τόσους αιώνες π.Χ. Το δεύτερο σημείο. Σήμερα οι επιστήμονες, οι μεγάλοι, διαπιστώνουν ότι το σύμπαν δεν είναι αναλύωτο. Λόγω της ακτινοβολίας παθαίνει μια φωτεινή αιμορραγία που σιγά σιγά, μετά από εκατομμύρια βέβαια χρόνια, θα το οδηγήσει στον λεγόμενο θερμικό θάνατο. Το σύμπαν δηλαδή, όπως και ο άνθρωπος, γεράζει, παλιώνει. Αυτή την αλήθεια η Αγία Γραφή την είπε 8 αιώνες π.Χ. δια του προφήτη Δαβίδ στον 101ο ψαλμό, όπου λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη είναι θεμελίο σας και έργα των χειρών σου, η συν είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ο σημάτεων παλαιωθήσονται και ο συ περιβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Οι ουρανοί μια μέρα θα παλιώσουν, σαν ρούχο λέγει, και σαν πανοφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν κατά την ημέρα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα υπάρξει καινούριος ουρανός, καινούρια γη, λαμπρότερος ουρανός, ασυγκρίτως λαμπρότερος από τον υπάρχοντα, ασυγκρίτως λαμπρότερο σύμπαν. Δεν θα γίνει μηδέν, αλλά κενός ουρανός και κενή γη», όπως λέγει και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Αυτό σημαίνει, και συνεχίζει μάλλον, «Σι δε ο αυτός ή και τα έτη σου ούκ εκλείψωσιν. Σι όμως παραμένεις αναλύωτος, δεν αλλάζεις, δεν παλιώνεις και είσαι χωρίς τέλος αφού είσαι και προαιώνιος». Και το τρίτο σημείο. Στο ένατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει κάτι φοβερές, υπτάμενες ακρίδες που από την ουρά τους σκορπίζουν το θάνατο. Η προφητεία αυτή, όπως και πολλές άλλες της Αποκάλυψης, για 18 αιώνες ήταν ένα ένιγμα. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, στην Κοζάνη, όταν πετούσαν τα πολεμικά αεροπλάνα, ένα παιδάκι, κοιτάζοντας τον ουρανό, φώναξε στη μάνα του, «Μάνα, καρκαλέτσα». Καρκαλέτσα στην περιοχή αυτή σημαίνει ακρίδες. Είναι σαν να έλεγε το παιδάκι, «Μάνα, κοίταξε ψηλά, οι ακρίδες της Αποκάλυψης είναι τα πολεμικά αεροπλάνα». Εξετάζοντας με τη λογική ο άνθρωπος, ο καλοπροαίρετος χριστιανός, αυτά τα δεδομένα της Αγίας Γραφής προχωράει από την λογική στην πίστη και έτσι βλέπει καλύτερα τα πράγματα. Όπως ο άνθρωπος βλέπει με δυο μάτια και όχι με ένα καλύτερα, έτσι βλέπει και οδηγείται στην αλήθεια με την λογική και με την πίστη που είναι δώρο του Θεού. Η πίστη είναι το α και το ω.
2: Ακριβώς, και θα ήθελα να προσθέσω ότι η δύναμη της πίστεως είναι το να μπορείς από τα αισθητά πράγματα να ανάγεσαι σε εκείνα τα οποία είναι υπεραισθητά, εκείνα τα οποία είναι υπερβατικά. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η πίστη ως βεβαιότητα πλέον για εκείνα τα οποία δεν βλέπουν τα μάτια, δεν αισθάνεται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις που του έχουν δοθεί. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάριν, πηγαίνουμε σε έναν αγρό και βλέπουμε τα άνθη τα οποία, ιδίως την άνοιξη, κλέβουν το βλέμμα μας. Ένας άνθρωπος κάθεται και τα παρατηρεί. Ένας επιστήμονας μπορεί να πάρει και το μικροσκόπιο και να νιώσει μεγαλύτερη έκπληξη αυτά τα οποία το μικροσκόπιο μπορεί να αντικρίσει. Ένας άνθρωπος όμως του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, από αυτά τα αγριολούλουδα τα οποία υπάρχουν μέσα στον αγρό, έρχεται και αναφωνεί. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δηλαδή, από το αισθητό άνθος και λουλούδι, έρχεται και ανάγεται στον Δημιουργό, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ίδιο ακριβώς, κοιτώντας επάνω στον ουρανό και βλέποντας τα ουράνια σώματα, ο άνθρωπος εκπλήσεται, πολύ περισσότερο αν πάρει ένα τηλεσκόπιο ο επιστήμονας και δει όλο αυτό το μυστήριο το οποίο υπάρχει και περικλεί τη γη. Όμως, ένας άνθρωπος της πίστεως, ένας άνθρωπος του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, έρχεται και μέσα από αυτά τα αισθητά, ανάγεται στον ίδιο το Δημιουργό τους. Και λέει, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού», αναγγέλει το στερέωμα. Αυτό λοιπόν είναι το χάρισμα της πίστεως. Να μπορεί κανείς να αισθάνεται βεβαιότητα για το γεγονός ότι πέρα από αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του ανθρώπου, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν καθαρίσει την ψυχή του μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Διότι όπως ο ίδιος ο Κύριός μας έχει πει, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αυτοί θα δουν το Θεό. Αυτοί θα μπορούν να αναχθούν από τις αισθήσεις στην μεγάλη βεβαιότητα και αίσθηση, θα έλεγα εγώ, την πνευματική, την οποία ονομάζουμε πίστη και που όντως είναι ένα χάρισμα του Θεού, πράγμα το οποίο διαφαίνεται άλλωστε και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου θυμίζω σε ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε εκεί από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν κάποτε ο Κύριος μας ρώτησε τον συνομιλητή του, «Πιστεύεις?» Εκείνος απάντησε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Δηλαδή, ναι, έχω πίστη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι μπορώ να αποκτήσω ακόμη περισσότερη πίστη από αυτή την οποία έχω και την οποία θα ήθελα εσύ να μου χαρίσεις, για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να ζήσω πιο πολύ βιωματικά αυτά τα οποία δεν αντιλαμβάνεται η αίσθησή μου, η ηλική, και τα οποία όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτά από την αίσθηση την πνευματική, η οποία είναι η πίστη.
1: Με όλα αυτά τα ωραία που είπατε, Σεβασμιότατε, οδηγείται κανείς σε αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του προς τον Τίτο. Πιστός ο λόγος, δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και επαναληθινός, αφού ο Θεός πρώτον είναι αξιόπιστος και επαναληθινός. Στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μεταξύ των άλλων ο Χριστός μας λέγει τα εξής: «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, αυτός που ακούει και υπακούει στα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δηλαδή στον ουράνιο πατέρα μου, έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Έχει δηλαδή την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν έρχεται στην κρίση, δεν κρίνεται, διότι πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην σφαίρα της αιώνιας ζωής. Ο Θεός είναι πηγή ζωής και ομαλής ανάπτυξης της προσωπικότητας, και η πίστη είναι πηγή ανάτασης, πηγή εσωτερικής αλλίωσης, πηγή έμπνευσης, έξαρσης, ενθουσιασμού, μεταμόρφωσης, ψυχοσωματικής τόνωσης. Ο άνθρωπος δια της πίστεως γίνεται πολύ δυνατός, γίνεται θαραλέος, γίνεται ακόμα και ρυψοκίνδυνος, όπως ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος στον Επίσκοπο της Σμύρνης, του λέγει «Γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σύ τον στέφανον της ζωής». Και στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο ίδιος ο Κύριός μας, ή αυτό αλήθεια, βεβαιώνει «Ο νικών δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου». Αυτός που θα νικήσει την αμαρτία, θα νικήσει την ολιγοπιστία, την απιστία, τον διάβολο, τα πάντα, όλα τα κακά, αυτόν τον άνθρωπο θα τον έχω για πάντα μαζί μου στον θρόνο μου.
2: Γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε αυτό το μυστήριο της ουράνιας πλέον πραγματικότητας, αυτό το οποίο ονομάζουμε Βασιλεία των Ουρανών, αυτό το οποίο ονομάζουμε Παράδεισο, και που είναι ένα βίωμα που ξεκινάει από αυτόν εδώ τον κόσμο, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτό το χάρισμα που ονομάζεται πίστη. Η πίστη όμως προϋποθέτει ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να πιστέψει. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ δυναμώνει η πίστη του σε αυτόν που είναι η μόνη αλήθεια, και μάλιστα με αλφα κεφαλαίο, δηλαδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι οφείλουμε να διευκρινίσουμε και αυτό, ότι για εμάς στην Εκκλησία η αλήθεια δεν είναι κάποιος. Τι είναι κάποιος? Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να κοινωνήσει αυτής, να μεθέξει αυτής της αληθείας, χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος να αδειάσει τον εαυτό του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα με την αυτοαλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός της αληθείας. Άλλωστε θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι στην Εκκλησία και για την Εκκλησία η αλήθεια δεν ανακαλύπτεται. Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Αυτό είναι η αποκάλυψη του Κυρίου μας στον καθένα από εμάς, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου από αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως είπατε και προηγουμένως. Ο άνθρωπος δεν μετέχει της αιωνίας ζωής όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο μόνο, από αυτόν τον κόσμο, αρχίζει και έχει αίσθηση αυτής της ουράνιας πραγματικότητας. Όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, ακόμη πιο πολύ δυναμώνει αυτή η εμπειρία. Όταν θα έρθει δε η Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον τα σώματά μας θα αναστηθούν εν εταίρα μορφή και θα γίνει αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως προσδοκώ ανάσταση νεκρών πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος θα δει τον Θεό, θα δει την αλήθεια καθώς εστί, χωρίς να υπάρχει δυσκολία που φέρνει το σώμα, η σάρκα που φοράμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που έχει μια υλικότητα και μας δυσκολεύει στο να δούμε τον Θεό καθώς εστί. Βλέπουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεό, αλλά εν εσόπτρο και εν ενίγματι, όχι καθώς εστί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Όμως θα έρθει η ώρα που έχοντας την πίστη μέσα στην καρδιά μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, θα μπορέσουμε να δούμε τον Θεό όντως καθώς εστί. Και αυτή είναι η ώρα της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όταν πλέον, όπως ο ίδιος υπόσχεται, θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι και αυτός θα έρθει να μας διακονήσει σε αυτό το τραπέζι ως οικοδεσπότης και να μας δώσει αυτήν την εφροσύνη της κοινωνίας μαζί του.
1: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την έκφρασή σας για το σύμβολο της πίστεως και θυμάμαι τώρα ότι ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, που έζησε τα έτη 1901 έως 1959 και ασκήτεψε στην Σύψα Δράμας, σήμερα λέγεται το χωριό αυτό Ταξιάρχες, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Δράμα, μία Κυριακή είπε σε έναν φίλο το χριστιανό να σταθείς μπροστά στην ωραία πύλη όταν θα απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, που είναι η σύνοψη της πίστεως. Περιληπτικώς μας λέει τι να πιστεύουμε και πώς να πιστεύουμε. Και όχι μόνο κάθε φράση, αλλά κάθε λέξη του συμβόλου της πίστεως είναι ένα μαργαριτάρι. Και να κοιτάξεις, του είπε, πάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτι θα δεις. Πράγματι, αυτός ο χριστιανός, όταν άρχισε να λέγεται το σύμβολο της πίστεως, στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη, κοίταξε πάνω στην Αγία Τράπεζα, κοίταζε συνέχεια εκεί και βλέπει ένα μεγάλο, πανέμορφο πουλί να κατεβαίνει και να άνευο κατεβαίνει τρεις φορές στην Αγία Τράπεζα. Ύστερα χάθηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, του είπε ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, «Είδες αυτό το πουλί?» «Το είδα», του είπε. «Και ήταν το πρώτο θέαμα, το πρώτο υπερθέαμα που είδα στη ζωή μου». Ο Άγιος Γεώργιος του είπε, «Αυτοί που έχουν μεγάλη πίστη και καθαρή καρδιά, το βλέπουν σε κάθε Θεία Λειτουργία». Ο ίδιος Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, που είχε το ιαματικό και το προφητικό χάρισμα, είπε μια μέρα σε μια χριστιανή, σε μια γυναίκα που τον επισκέφθηκε, «Εκεί στο χωριό σας, στη γειτονιά σου, είναι μια οικογένεια προτεσταντών που δεν είναι ορθόδοξοι, που έχουν νοθευμένη, αλλοιωμένη πίστη. Να προσέχετε να μην σας μολύνει. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν αγωνίστηκαν για πράγματα του κόσμου τούτου, ούτε για χρήματα, ούτε για κτήματα, ούτε για πλούτη, ούτε για δόξες, ούτε για κινητά, ούτε για ακίνητα. Αλλά αγωνίστηκαν για αυτό που λέγει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου, στην αρχή και όλα της ομώνυμης επιστολής του, όπου μεταξύ των άλλων λέγει, «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε, τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Ήθελα, λέει, να σας γράψω για την κοινή σωτηρία, αλλά οι περιστάσεις με σπρώχνουν να σας γράψω για κάτι σπουδαιότερο, να αγωνίζεστε για την πίστη που άπαξ μια φορά παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Τούτο σημαίνει, όπως διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να προσθέτει, ούτε να αφαιρεί, ούτε ένα γιώτα. Διότι αν μέσα στο γάλα πέσει μια μύγα, ποιος μπορεί να πιει ύστερα το γάλα? Αν μέσα σε ένα βάζο μέλι βάλουμε και μια κουταλιά δηλητήριο. Ποιος ύστερα το τρώει? Αν μέσα σε μια ομελέτα πέσει μια ακαθαρσία, ποιος τρώει ύστερα την ομελέτα? Αυτό είναι η νοθευμένη πίστη. Αυτός είναι ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών, που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, να διατηρηθεί η πίστη.

0: πιο πολύ ταπεινώνεται και υποκλίνεται μπροστά στην αλήθεια. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι η φιλοπονία, η ανιδιοτελής φιλοπονία. Το να μπορεί ο άνθρωπος, όπως είπατε πολύ ωραία, να αγωνίζεται ανιδιοτελώς, γενόμενος μιμητής του Σωτήρος, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και πήρε το σταυρό του και ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό άλλωστε διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Που σημαίνει ότι η πίστη δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι μια απαγγελία ενός συμβόλου. Χρειάζεται ο άνθρωπος για να βιώσει αυτή την αιώνια ζωή που είναι το πλήρωμα της πίστεως, για να βιώσει τον Ιησού Χριστό και να έρθει σε κοινωνία μαζί του. Ο άνθρωπος χρειάζεται διαρκώς να ταπεινώνει τον εαυτό του, όχι με ταπεινολογίες, αλλά νεκρώνοντας το εγώ του μέσα από το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως. Και συγχρόνως, μέσα από αυτήν την αγωνιστικότητα την πνευματική, να γίνεται μιμητής του Σωτήρος, έρωντας τον σταυρό του, τις δυσκολίες που φέρνει η καθημερινότητα και πολύ περισσότερο, αν χρειαστεί, να δίνει την ομολογία του σταυρού του Ιησού Χριστού, ακόμη και με το ίδιο του το αίμα. Αυτό έκαναν οι ακρεφνείς μιμητές του Σωτήρος, δηλαδή οι πρώτοι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς, όπου το να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό σήμαινε ότι θα πέθαινες για τον Χριστό, έδιναν λοιπόν το αίμα τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή και επαναλαμβάνοντας μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Δηλαδή, ό,τι και να περάσει ο άνθρωπος, όποια δυσκολία και αν ανθέξει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αυτή η δυσκολία δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από το βάρος που έχει η δόξα που μας περιμένει επάνω στον ουρανό. Και μετά τους μάρτυρες έρχονται οι όσοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να μη βιώσουν αυτήν την φιλοπονία την κατά Θεόν και όπως ο Μέγας Αντώνιος έμεναν μέσα σε μνήματα, μέσα σε σπηλιές, πήγαιναν σε κοινόβια όπου νέκρωναν το θέλημά τους δια της υπακοής για να δώσουν τουλάχιστον, αφού δεν μπορούν το μαρτύριο του αίματος, να δώσουν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Δηλαδή να νεκρώσουν τα πάντα μέσα τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μορφωθεί μέσα τους ο ίδιος ο Χριστός, να γίνουν σύμμορφοι του Ιησού Χριστού, σύμμορφοι της αληθείας. Αυτή είναι η πίστη η βιωματική. Κατά τα άλλα, πολλές φορές μπερδεύουμε την πίστη με μια θεωρία ή ακόμη το τρεις χειρότερο, με μια ιδεολογία κοσμική. Η πίστη δεν έχει να κάνει με κοσμικές ιδεολογίες. Η πίστη είναι ένα βίωμα όπου ο άνθρωπος καταλαβαίνει διαρκώς ότι ουκέ έχουμε μένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Ένας διαρκής ταξιδιώτης σε αυτόν εδώ τον κόσμο, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό. Και ποιος είναι ο προορισμός? Η αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Αν ο άνθρωπος καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες, γίνεται παντοδύναμος κατά χάριν σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μπορεί να νικήσει το μεγαλύτερο, επιτρέψτε μου την έκφραση, θηρίο, που είναι ο ίδιος ο κακός ο εαυτός μας, το εγώ μας.
1: Αυτό που λέτε, σεβασμιότατε, για την βιωματική πίστη είναι το καλύτερο και το ανώτερο. Γιατί δεν πιστεύουμε θεωρητικά, γενικά και αόριστα, σε μια ανώτερη δύναμη. Αλλά αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον πίστεψα. Πιστεύω στον Χριστό, σημαίνει αγαπώ τον Χριστό. Σημαίνει λατρεύω τον Χριστό. Αφοσιώνομαι στον Χριστό. Ενώνομαι με τον Θεό και γίνομαι ένα μαζί Του. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, εγκομιάζει την πίστη. Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι ένα ύμνος της πίστης. Εκεί και γενικότερα στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη διαπιστώνομαι ότι η αδύνατη πίστη, η ολιγοπιστία, για την οποία μερικές φορές και τους Αποστόλους ακόμα καυτηρίασε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, η αδύνατη πίστη, η χλωμή πίστη, μόλις βλέπει τα σύννεφα των δυσκολιών, δηλιάζει. Η μεγάλη πίστη, που τονίσατε πριν, η βιωματική πίστη, η αγιοπνευματική πίστη, είναι αυτή η οποία νίκησε και λιοντάρια,

0: και φωτιά και μαχαίρι και ασθένειες, όπως λέγει ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Με την μεγάλη πίστη δεν τονώνεται μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Και άρρωστα κύτταρα, με την πίστη και του Θεού βεβαίως συνεργούντος και ευλογούντος, γίνονται υγεία ή υγιή, και οι δυο εκφράσεις είναι σωστές. Και ανίκητες ασθένειες νικιούνται. Αυτό εννοεί ο Παύλος όταν λέγει «ενεδυναμώθησαν από ασθενείας». Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται τολμηρός, προχωράει μπροστά και τίποτε δεν τον σταματά και ψάλλει δόξα, αλληλούια. Με την πίστη ο άνθρωπος προχωράει ακόμα περισσότερο. Πιάνει με το αδύνατο χεράκι του το παντοδύναμο χέρι του Χριστού και κοιμάται ήσυχος. Άνεμοι, καταιγίδες, ποτάμια δυσκολιών, τρικυμισμένες θάλασσες αντιξοοτήτων δεν τον φοβίζουν, δεν τον λυγίζουν, γιατί στο τιμόνι είναι ο Χριστός. Και θαραλέα πλέει στους ωκεανούς της Θείας Αγάπης, μέχρι ότου αποβιβαστεί στην ήρεμη ακτή της θεοκατασκεύαστης πόλης της Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την εσωτερική δύναμη, τότε όντως η πίστη του είναι ανεμική και μοιάζει, επιτρέψτε μου, με εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ότι και οι δαίμονες πιστεύουν και μάλιστα φρύτουν μπροστά στον Θεό. Όμως αυτή η πίστη δεν τους καθιστά ικανούς ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να γίνουν και πάλι αγγελοειδείς. Ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει ότι νεκρώνοντας τον εαυτό του, ότι νεκρώνοντας το εγώ του και ακολουθώντας αυτόν τον αληθινό Θεό, μόνο έτσι μπορεί να βρει την πληρότητά του, να βρει την αιώνια, την αληθινή ζωή από αυτόν εδώ τον κόσμο, πολύ δε περισσότερο όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου πλέον θα μπορέσει να απολαύσει την αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, λοιπόν, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε θεωρώντας ως πίστη το να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία ονομάζονται θαυμαστά ή ακόμη και θαύματα, που όμως δεν έχουν και μεγάλο όφελος για την ψυχική μας σωτηρία. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Κυριός μας έχει πει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο προς τους μαθητές του ανά τους αιώνες, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα γίνει η μέλουσα κρίση, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι και θα μου πούν: «Κύριε, εμείς στο δικό σου το όνομα βγάζαμε δαιμόνια». Και εγώ θα τους απαντήσω: «Δεν σας γνωρίζω». Που σημαίνει η δύναμη του να κάνει ο άνθρωπος κάποια υπερφυσικά πράγματα δεν είναι ένα προσόν το οποίο έχει αντίκρισμα απαραίτητος επάνω στον ουρανό. Εκείνο που έχει αντίκρισμα στον ουρανό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει την ίδια του την φύση και να γίνει άνθρωπος θεοειδής. Να μπορέσει δηλαδή να νεκρώσει τον εαυτό του και να γίνει μιμητής του μεγάλου αγωνοθέτη και συναγωνιστή Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε, όπως είπατε και στην αρχή της συναντήσεώς μας, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να πάρει το σταυρό του και να έρθει πίσω μου, ώστε να ανέβουμε μαζί στο Γολγοθά. Και ανεβαίνοντας εκεί στο Γολγοθά, ο άνθρωπος βρίσκει τη δύναμη να μην ζητάει τίποτε για τον εαυτό του, αλλά να αρκείται στο φως της Αναστάσεως, η οποία Ανάσταση είναι η μεγάλη νίκη που κατόρθωσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και η οποία είναι το ουσιοδέστερο πιστεύω μας μέσα στην Εκκλησία, σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει ότι «Η Χριστός ούκαι γίγερται και νόν το κήρυγμα ημών, ματέα και η πίστη ημών». Δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος πλέον να πιστεύει σε τίποτε, δεν χρειάζεται να κηρύττει απολύτως τίποτε, αν δεν υπάρχει η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Τα πάντα γίνονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί αυτήν την βεβαιότητα μέσα στην ψυχή του, ότι ο τάφος δεν είναι το μηδέν, ο τάφος δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η απαρχή μιας άλλης βιωτής της αιωνίου. Και είναι αυτή η βιωτή πιο αληθινή ακόμη και από αυτήν την ζωή την οποία αισθανόμαστε με τις αισθήσεις του σώματός μας.
0: Σε αυτά τα ωραία, σεβασμιότατε, που τονίσατε, να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα με την ευλογία σας, το οποίο φανερώνει την δύναμη της πίστης. Ήταν μία γιαγιά, πολύ φτωχή, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ θεοσεβής. Πίστευε στον Χριστό, αγαπούσε τον Χριστό, λάτρευε τον Χριστό, δοξολογούσε τον Χριστό, μέρα και νύχτα, και στα εύκολα και στα δύσκολα, έλεγε «Δόξεσαι ο Θεός». Εκεί στη γειτονιά της ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, αλλά άθεος. Και όταν άκουγε την γιαγιά εκνευριζόταν και έλεγε «Μα αφού Θεός δεν υπάρχει, τι είναι αυτά που λέει δόξη και δόξαση. Και αν υπήρχε, θα κάθονταν να ακούσει αυτή τη φτωχή γριά». Μια μέρα εκνευρίστηκε, θύμωσε τόσο πολύ που κάλεσε τον υπηρέτη του και του είπε «Πάρε αυτά τα χρήματα να πας στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσεις 2 τσάντες με τρόφιμα, να τις τα πας και να τις πεις ότι αυτά τα τρόφιμα σου τα στέλνει ο διάβολος». Πράγματι ο υπηρέτης πήρε τα χρήματα, πήγε στο σούπερ μάρκετ, γέμισε με τρόφιμα τις 2 σακούλες, πήγε στη γιαγιά και η γιαγιά μόλις τον είδε, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και είπε «Δόξα στον Κύριο που δεν ξέχασε τη φτωχή του δούλη». Εκείνος τάχασε ο υπηρέτης και της λέει «Δεν έχεις περιέργεια να μάθεις ποιος σου στέλνει τα τρόφιμα» και αυτή απάντησε «Ο Θεός όταν θέλει ακόμα και ο διάβολος τον υπηρετεί».
1: Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να προσεγγίσει τον Θεό και προσεγγίζοντας τον Θεό να γίνει ο άνθρωπος της χάρη του, ο άνθρωπος ο κατ' εικόνα και καθομοίωση του κτίσαντος αυτών. Συνήθως απεμπολούμε αυτήν την δυνατότητα, θέλοντας να στηριχθούμε στις δικές μας τις δυνάμεις και γι' αυτό όταν έρχονται τα κύματα της ζωής, τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν έχουμε από πού να κρατηθούμε. Ο κάθε ένας μας θα ήταν ψεύτης αν έλεγε ότι στη ζωή του δεν έχει δυσκολίες και προβλήματα. Εκείνο το οποίο μας κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουμε μεταξύ μας και να είναι άλλοι άνθρωποι πιστοί στο Θεό και άλλοι λιγότερο πιστοί ή άπιστοι τελείως, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες μας, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας. Ο άνθρωπος του Θεού, όπως επισημάνατε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνεται κατά το παράγγελμα της Εκκλησίας στα χέρια του Θεού, γιατί η ίδια η Εκκλησία μας καλεί να το κάνουμε λέγοντας «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Όλη μας τη ζωή να την αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Όσο πιο πολύ αφήνουμε στα χέρια του Θεού, τόσο πιο πολύ έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σκάφος της ζωής μου σε αυτό το ασφαλές λιμάνι που είναι η Βασιλεία του. Η ίδια η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού και η ίδια η Εκκλησία είναι αυτό το λιμάνι. Και άνθρωπος της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στα χέρια του Θεού. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν είναι άσχημο να το ξαναθυμίσουμε. Όταν σε ένα καράβι συνέβη μια μεγάλη δυσκολία μέσα στον ωκεανό και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το καράβι θα βουλιάξει. Όλοι όσοι ήταν επάνω στο καράβι έτρεχαν απελπισμένα να βρουν διέξοδο στο αδιέξοδό τους. Εκτός από κάποιον, ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί και το οποίο παιδί καθόταν επάνω στο καράβι, έβλεπε τα κύματα να χτυπάνε το καράβι και καθόταν ατάραχο παρατηρώντας όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Ένας από αυτούς που απελπισμένα έτρεχε πάνω στο κατάστρωμα βλέπει το μικρό και του λέει «Δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν φοβάσαι». Και τότε το παιδί απαντάει με αφελότητα καρδιάς «Δεν φοβάμαι, γιατί ο καπετάνιος είναι ο πατέρας μου». Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο άνθρωπος του Θεού όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα κύματα. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό, κλονίζεται και όσο και να παριστάνει προς τα έξω ότι είναι δυνατός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει βίωμα κολάσει. Ο άνθρωπος του Θεού στις χειρότερες δυσκολίες έρχεται και μιλάει για επίσκεψη Θεού με την έννοια ότι οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι που μας κάνουν να γινόμαστε ωριμότεροι και να προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη δοτικότητα αυτόν που είναι η προστασία μας, η ασφάλειά μας, ο οδηγός της ζωής μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να σκεφτούμε μια εικόνα, ένα παράδειγμα. Ήταν δύο γείτονες και φύτεψαν στο χωράφι του ο καθένας από ένα δέντρο. Ο ένας το παραμέλησε και έμεινε ένα μικρός θάμνος. Δεν προχώρησε, δεν αναπτύχθηκε. Ο άλλος φρόντιζε το δεντράκι του και αυξήθηκε και μεγάλωσε και ανθοφόρησε και καρποφόρησε. Έτσι γίνεται και με την πίστη. Όταν δείχνει κανείς αμέλεια ή αδιαφορία ή όχι αδελφισμό, όχι αδελφέ, το δέντρο της πίστεως μένει μικρό και λέει τότε ο άνθρωπος ποιος πήγε και ποιος ήρθε. Ζει με αμφιβολίες και δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Αντίθετα, αυτός που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, της συγκεκριμένης πίστεως στον συγκεκριμένο Θεό, τον ζωντανό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που είναι η αλήθεια, αλήθεια ο Πατήρ, αλήθεια ο Υιός, εγώ είμαι η οδός, είπε, και η αλήθεια και η ζωή, αλήθεια το Άγιον Πνεύμα, το Πνεύμα της αληθείας. Αυτός λοιπόν που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, πλημμυρίζει από τούτη τη ζωή, από την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Και να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Χριστό, όπως ο ίδιος μας δίδαξε. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην. Πρόσθεσέ μας την πίστη. Κι άλλη πίστη. Κι άλλη πίστη. Και αγάπη. Και ταπείνωση. Και μετάνοια. Και ανεξικακία. Και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου. Και έτσι, έχοντας μέσα μας διευχόν σας σεβασμιότατε τον Παράδεισο από τούτη τη ζωή, όταν θα αποβιβαστούμε στην ακτή της Άνω Ιερουσαλήμ, να απολαύσουμε εις αιώνας αιώνος τον Παράδεισο του Χριστού μας. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ουκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημείς κόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου απομαστών της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εισύ, μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσί κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσί όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν, εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη. Αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησε ο Κύριος.
0: Ψαλμός 21. Θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέρα, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: «Ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως». Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερες στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριη μόσχη. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα, έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύλινο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίως τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά. Έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου, με χερεκακία πολύ, κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Την μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένος σκύλος, ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου, τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού, θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησιν εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιον του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου, ολόκληρη η ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μας απασχολήσει η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Μια εορτή η οποία λαμπρύνει το καλοκαίρι. Μια εορτή η οποία δεσπόζει μέσα στο μήνα Αύγουστο μαζί με την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ερχόμαστε σήμερα να δούμε το κοντάκιο της εορτής. Το προεόρτιο ήδη το έχουμε δει σε προηγούμενη μας εκπομπή. Για να κατανοήσουμε ακριβώς όμως αυτά τα οποία μας λέγει ο ποιητής στο κοντάκιό του, πρέπει να εξετάσουμε πρωτίστως τους Ευαγγελιστές. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, το γεγονός της μεταμορφώσεως αναφέρεται τόσο στους τρεις Ευαγγελιστές του συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, αλλά και από τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήταν παρόν κατά τη στιγμή της μεταμορφώσεως, στην δευτέρα επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 16 έως 18, στους οποίους υπενήσεται αυτό το μεγάλο γεγονός με τα λόγια «Την παραθεού Πατρός τιμήν και δόξαν». Αντίκρισαν δηλαδή οι μαθητές στον Ιησού Χριστό την τιμή και την δόξα που έχει από τον Θεό και Πατέρα. Η φράση αυτή και η αναφορά στην δόξα του Χριστού μας υπενθυμίζει το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως. Ας έρθουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που σύμφωνα με τους μελετητές είναι και το αρχαιότερο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας, να δούμε το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως. Στην αρχή του 9ου κεφαλαίου μας δίνει το ιστορικό πλαίσιο ο Ευαγγελιστής λέγοντας τα εξής. «Και έλεγεν, εννοείται ο Χριστός αυτής στους μαθητές του, στους 12 μαθητές, αμήν λέγω ημίν, ότι εις ήτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει». Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή κατά την οποία κάποιοι από τους παρευρισκομένους, όχι όλοι οι 12 μαθητές, πριν πεθάνουν, πριν δουν τον θάνατο, θα δουν πρώτα την βασιλεία του Θεού που έρχεται με δύναμη. Η φράση αυτή είναι περίεργη. Οι μαθητές δεν την κατάλαβαν επακριβώς. Γι' αυτό όπως διευκρινίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μεθημέρας εξ, μετά από 6 μέρες αφού τους είχε αναγγείλει την Βασιλεία του Θεού, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τα δύο αδέλφια του γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους φέρνει σε όρος υψηλό κατηδίαν μόνους. Αυτούς τους τρεις τους παραλαμβάνει από όλον τον κύκλο των μαθητών για να τους φέρει σε υψηλό όρος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και την μαρτυρία που μας δίνει πρώτος ο Οριγένης, ο εκκλησιαστικός αυτός συγγραφέας του 3ου αιώνος, το όρος αυτό δεν είναι άλλο από το όρος Θαβόρ. Και εκεί λοιπόν, πάνω στο όρος Θαβόρ, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Αμέσως αλλοιώθηκε η μορφή του και τα ημάτια αυτού εγένετο στύλβοντα λευκά λίαν ως χιόν. Και αμέσως οι μαθητές αντίκρισαν έναν Ιησού με ρούχα τα οποία είχαν γίνει πηγή φωτοχυσίας και φωταγωγίας, τόσο λευκά σαν το χιόνι, όπως ακριβώς το χιόνι αντικαθρεφτίζει το ηλιακό φως, έτσι και εδώ τα ημάτια ήταν τόσο λευκά σαν να αντιφέγγιζαν φως. Και επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος μία πολύ γλυκιά φράση η οποία δεν υπάρχει στους άλλους δύο συνοπτικούς Ευαγγελιστές. «Ή αγναφεύς», τέτοια ρούχα δηλαδή, «που ούτε καν κάποιος τεχνίτης έμπειρος στις βαφές των υφασμάτων, ου δύνατε ου το λευκάνε». Δεν θα μπορούσε να τα καταστήσει τόσο λευκά όπως ακριβώς ήταν τα ημάτια του Κυρίου. Αυτή η φράση, που προφανώς είναι φράση του Ευαγγελιστού Μάρκου, γι' αυτό και λείπει από τους άλλους δύο Ευαγγελιστές, προσπαθεί να δείξει την απορία, τον θαυμασμό και το μεγαλείο της στιγμής. Δεν ήταν απλώς λευκά τα ημάτια, σαν να τα έχει πλύνει κάποιος και να τα έχει καταστήσει στήλβοντα, αλλά ήτανε τέτοια που παρήχαν φως, τέτοιο φως το οποίο δεν μπορούσαν να αντικρίσουν επί μακρών οι μαθητές. Και όφθη αυτής, και στους μαθητές φανερώθηκαν Ηλίας συν Μωσή, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, και ήσαν συλλαλούντες το Ιησού, και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού. Και αυτοί οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίστηκαν να συνομιλούν με τον Ιησού και εμφανίστηκαν για να δείξουν ότι ο Κύριος μας είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και καλεί τους προφήτες από τον Άδη, αλλά και ότι δεν είναι κάποιος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όπως νόμιζαν πολλοί στην Ιουδαία τότε, αλλά ο πραγματικός Μεσσίας. Και συνομιλούσαν αυτοί οι δύο με τον Ιησού. Και όπως επισημαίνουν οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές και διευκρινίζουν, συνομιλούσαν περί του πάθους και περί της Αναστάσεως. Επειδή αυτοί οι δύο προφήτες ομιλούν ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει επί της γης θα πάθει, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί, γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έφερε από τον Άδη αυτούς τους δύο προφήτες για να στηρίξουν και τους μαθητές, να ακούσουν πράγματι ότι οι προφήτες αυτοί είχαν ομιλήσει για έναν Μεσσία πάσχοντα, θανώντα και αναστάντα. Τότε λοιπόν οι μαθητές βρίσκονται σε μεγάλο θαυμασμό, μεγάλη απορία και μεγάλο φόβο. Ο Πέτρος, ο πλέον αυθόρμητος της συντροφιάς των μαθητών, λέγει προς τον Ιησού, βρίσκει κάποια λόγια να ψελίσει και του λέει επακριβώς: «Ραβί, διδάσκαλέ μου, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Είναι καλό για μας που βρισκόμαστε εδώ, που βλέπουμε την Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη, με δόξα. «Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, Σιμίαν και Μωσή μίαν και Ηλία μίαν». Και να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για τον καθένα σας, για σένα και για τους δύο προφήτες. Γιατί το λέγει αυτό ο Πέτρος? Γιατί θέλει να κρατήσει τον Ιησού σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την κατάσταση της απλέτου φωτοχυσίας που τον αντικρίζει ως φως, που είναι ο ίδιος η πηγή της θεότητος, το πρόσωπο δηλαδή του Χριστού ακτινοβολεί το φως της θεότητος. Ουγαρίδη, τι λαλήση. Γιατί δεν ήξερε σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόταν ο Πέτρος τι να πει. Η φράση αυτή δηλώνει την απορία και το φόβο του Πέτρου, αλλά ταυτοχρόνως και την αγαλίαση, ότι θέλουν να κρατήσουν τον Κύριο σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, να ακτινοβολεί και να φωταγωγεί πάντοτε στις καρδιές τους. «Ήσαν γάρ έκφοβοι», συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Τους είχε κυριεύσει ο φόβος. Πώς μπορεί ο φόβος να συνυπάρχει με την χαρά και την αγαλίαση? Πώς μπορεί ένας φοβισμένος άνθρωπος να ψελίζει έστω και μερικά λόγια σε αυτόν που του προκαλεί τον φόβο? Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο φόβος αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων, το δέος που έχουν οι άνθρωποι έναντι του Θεού. Ιδιαιτέρως δε όταν είναι άνθρωποι αμαρτωλοί που δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη, βλέπουν τον Θεό ως τον μεγάλο τύρανο ή τον μεγάλο δυνάστη, ως εκείνον που πρέπει να τον εξευμενήσουν και όχι να τον αγαπήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και η κρίση, η ημέρα της κρίσεως δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά να διαχωριστούν οι καρδιές των ανθρώπων που αγαπούν τον Χριστό και θέλουν να είναι μαζί του με εκείνες που αποστρέφονται τον Χριστό και δεν επιθυμούν να ζήσουν μαζί του εις τον αιώνα στην Βασιλεία των Ουρανών. «Και εγένε τον Νεφέλη επισκιάζουσα αυτής, και αμέσως ήρθε η Νεφέλη, ή όπως μας λένε οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, και επισκίασε τους μαθητές, και ήλθε φωνή εκ της Νεφέλης λέγουσα, και αμέσως από την Νεφέλη αυτή ήρθε φωνή η οποία έλεγε τα εξής: ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Αυτός είναι ο αγαπητός Υιός μου για τον οποίον προφητεύθηκε ότι θα είναι ο Μεσσίας ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Τις εντολές αυτού να ακούτε. Αυτός είναι η πηγή της Θείας Αποκαλύψεως. Τα λόγια του είναι αψευδή και από τον Θεό προερχόμενα». Και η φράση αυτή μας θυμίζει μια αντίστοιχη φράση, μια αντίστοιχη φωνή που είχε ακουστεί κατά την στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου ο Θεός Πατήρ ομολογεί ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, στον οποίον έχει δείξει όλη την εύνοια και όλη την χάρη. Θα λέγαμε πως η εορτή της μεταμορφώσεως είναι επανάληψη του γεγονότος της βαπτίσεως, γιατί τόσο στη μία περίπτωση όσο και στην άλλη έχουμε θεοφάνεια, φανέρωση της τριαδικότητος του Θεού. Όχι μόνο ότι Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα ξεχωριστά, αυτό του Θεού Πατρός και βεβαίως το Πνεύμα του Άγιον. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγοντάς μας τα εξής: «Και εξάπινα περιβλεψάμενη, ουκέτι ουδένα είδον, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν». Και ξαφνικά, όπως ακριβώς είχε έρθει με δύναμη η Βασιλεία του Θεού, η φανέρωση της δόξας του Θεού, η απαστράπτουσα χάρις που φεγκοβολούσε από το σώμα, από την ανθρώπινη φύση, από την ανθρώπινη σάρκα του Ιησού Χριστού, έτσι ακριβώς ξαφνικά σταμάτησαν τα μάτια των μαθητών να αντικρίζουν αυτό το μεγαλείο. Είπαμε ότι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός σε κάτι που δεν ήταν πριν, γιατί είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά τα οποία μεταμορφώνονται είναι τα ίδια τα μάτια των αμαρτωλών μαθητών που αντικρίζουν την Θεία Χάρη. Και μένει μόνο ο Ιησούς με αυτούς χωρίς τους δύο προφήτες. Και ο Κύριος συνεχίζει την διδασκαλία και την ποιμαντική στήριξη. «Καταβαινόντων δε αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ή να μηδενοί διηγήσονται αείδων. Και καθώς κατέβαιναν από το όρος, τους έδωσε εντολή να μην φανερώσουν σε κανέναν όσα είδαν, ημιώταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή». Παρά μόνο όταν συμβεί η Ανάσταση του Υιού του ανθρώπου που είχαν προφητεύσει προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο εκράτησαν. Και έτσι λοιπόν τήρησαν σιωπή οι μαθητές. Προς εαυτούς συζητούντες, αν και μεταξύ τους συζητούσαν οι τρεις, τι εστί το εκ νεκρών αναστήνε. Τι να είναι άραγε η Ανάσταση εκ των νεκρών? Ο Κύριος φανέρωνε την αλήθεια στους μαθητές, αλλά εκείνοι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να δεχθούν ολόκληρη την αποκαλυφθήσα αλήθεια.

Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δούμε τι ακριβώς μας λέγει το κοντάκιο της μεταμορφώσεως. «Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο». Σε αυτό το πρώτο μέρος του κοντακίου υπάρχει η ιστορική και θεολογική ερμηνεία του γεγονότος. Πάνω στο όρος που είπαμε ότι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση είναι το όρος Θαβόρ, μεταμορφώθηκες Χριστέ ο Θεός. Και οι μαθητές σου είδαν την δόξαν σου ως εχώρουν, όσο μπορούσαν. Τι να σημαίνει άραγε αυτό το ως εχώρουν? Το ως εχώρουν μας υπενθυμίζει την έννοια του δοχείου που χωρά κάτι. Και πράγματι ο άνθρωπος γίνεται δοχείον της χάριτος ή σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής δοχείον του Θεού. Δέχεται εντός του την Θεία Χάρη, την Θεία Δόξα. Ο Θεός, σύμφωνα με τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είναι αείον ως αυτοσόν. Πάντοτε υπάρχει, είναι αιώνιος και είναι έτσι όπως είναι, δεν αλλάζει ποτέ. Είναι αίδιος, δεν μεταβάλλεται, δεν μπορεί να χωρέσει ο ίδιος μέσα στην ανθρώπινη φύση ή ακόμα και στο απέραντο σύμπαν. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος Αυγουστίνος, προσπαθώντας να ερμηνεύσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πως γίνεται ο Θεός να είναι ένας και τρεις ταυτοχρόνως, βρέθηκε στην ακροθαλασσιά της Βορείου Αφρικής. Εκεί ένα μικρό παιδί είχε ανοίξει μία τρύπα και μετέφερε με το κουβαδάκι του το νερό μέσα σε αυτήν την τρύπα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Ο ιερός Αυγουστίνος κοντοστάθηκε και όταν κατάλαβε το μάταιον της προσπάθειας του παιδιού, γέλασε. Θέλοντας να το φέρει στα σύγκαλά του, προχώρησε και το συνάντησε. «Τι κάνεις εκεί?» ρώτησε το μικρό παιδί ο Άγιος. Και το παιδί του απάντησε ότι «προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα σε αυτήν εδώ τη λακκούβα». Ο Άγιος γέλασε ηχηρότερα και το ρώτησε «είναι δυνατόν η απέραντη θάλασσα να χωρέσει σε αυτήν την μικρή λακκούβα που έφτιαξες εσύ?» Τότε λοιπόν το παιδί με θαραλέο ύφος ανταπάντησε «και πώς εσύ Αυγουστίνε θέλεις να κατανοήσεις τον απέραντο ωκεανό των μυστηρίων του Θεού και να τα χωρέσεις όλα μέσα στο μικρό σου μυαλό?» Το παιδί έγινε άφαντο καθότι ήταν άγγελος Κυρίου. Έτσι κατανοούμε ότι τα μυστήρια του Θεού δεν χωράνε όλα μέσα στην ανθρώπινη λογική. Η έννοια αυτή της χωρητικότητος μας φέρνει στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για την έννοια της μετοχής στον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να χωρέσει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναβιβάζεται για να μετάσχει σε αυτά που μπορεί από τον Θεό. Γιατί ταυτοχρόνως ο Θεός είναι μεθεκτός και αμέθεκτος. Ενώ ο άνθρωπος καθίσταται μέτοχος της Θείας Χάριτος, της Θείας Δόξας, της Θείας Ενέργειας, όχι της Θείας Φύσεως ή Ουσίας. Ο άνθρωπος αναβιβάζεται προς τον Θεό για να μετάσχει στα Θεία Μεγαλεία, στα Θεία Μυστήρια, στις Θείες Ενέργειες. Η έννοια της μετοχής είναι κομβικό σημείο στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν κατεβαίνει ο Θεός εμάς. Εμάς ανεβάζει προς εκείνον

0: το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, να κατανοήσουν ότι εσύ εκούσια ήθελες το πάθος, ότι ήθελες και έπαθες για να σώσεις το ανθρώπινο γένος, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του πατρός του απάβγασμα. Αλλά και αργότερα οι ίδιοι να γίνουνε κήρυκες προς τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθώς η δόξα, η ακτινοβολία, η φωτοχυσία του Θεού και πατρός προς τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο λοιπόν μέρος του κοντακίου, ο σκοπός του γεγονότος είναι η πνευματική και ποιμαντική στήριξη των μαθητών. Από τη μία να ενισχυθούν για τα επερχόμενα δεινά, διότι σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, οι μαθητές απορούσαν πώς γίνεται ο Μεσσίας να πρόκειται να πεθάνει επί του Σταυρού και αργότερα να αναστηθεί. Και επίσης, οι μαθητές να αποκτήσουν την δύναμη και την ικανότητα για την ιεραποστολή, που σημαίνει πίστη βαθιά και κήρυγμα ισχυρό. Όχι μόνον η ιεραποστολή των τριών μαθητών που είδαν την μεταμόρφωση, αλλά η ιεραποστολή των 12 και των 70, αλλά και για τους εκάστοτε μαθητές, για όλους εμάς δηλαδή τους χριστιανούς, που χρειαζόμαστε και τα δύο, και την πίστη, την βαθιά στον Ιησού Χριστό ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά και την καρτερία για τα δεινά που έρχονται στην ζωή του χριστιανού, προκειμένου ο χριστιανός να μιμείται σε όλα τον Κύριό του. Ποιος δεν έχει δυσκολίες στη ζωή? Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ατενίζει τον Σταυρό και να θυμάται ότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της δόξας και της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Η μεταμόρφωση μας στηρίζει για τον Σταυρό και ο Σταυρός μας στηρίζει για την μεταμόρφωση, και τα δύο υποδεικνύοντας την Ανάσταση και τα Έσχατα, την έλευση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή την έλευση του νικητού Ιησού Χριστού επί του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι σε όλους μας η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως να μας εμπνέει, να μας στηρίζει, να φωτίζει το δρόμο μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Οι λόγοι που ακολουθούν, πόσο είναι πλήρης χάριτος και σοφίας. Ούτι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν, της φοβουμένης αυτών. Το όνομα και το έλεος αυτού είναι ο Υιός του ομονογενής, ο οποίος από εσπλαχνία προς τους φοβουμένους αυτών έφερε εις πέρα στην σάρκωση, αφού έλαβε ως απαρχή την Αγία Παρθένο, για να ελεήσει τα θύματα και να αναζητήσει τα απολωλώτα πρόβατα. Πώς όμως ο Υιός ονομάζεται και Πατήρ, διότι ο Πατήρ κατέστη γνωστός δια του Υιού, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Εφανέρωσά σου το όνομα

της ανθρώπης. Επίησε κράτος εμβραχίων αυτού, δηλαδή δια του Υιού του, ο οποίος έχει ονομαστεί βραχίων του Θεού, καθώς επίσης και δύναμης του Θεού και σοφία, εικόν του Θεού και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και δεξιά του υψίστου. Αυτόν λοιπόν απεκάλεσε βραχίωνα του Θεού, επειδή δι' αυτού ο Θεός Πατήρ διεσκόρπισεν υπερηφάνος διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων, τους άρχοντες δηλαδή της γης, τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι από την στιγμή της πρώτης παρακοής και της πτώσεως στην αμαρτία, ετυρανούσαν το γένος των ανθρώπων και το εξεβίαζαν εις διάπραξην αμαρτιών και συνεχών παρακοών. Όταν όμως ο Υιός του Θεού, δια του θελήματος του Πατρός, ενεδύθη σώμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, κατέλαβε την αλαζονία και το σκληροτράχυλο των υπερηφάνων δαιμόνων. Κατέριψε από τους ισχυρούς τους θρόνους και τους ανέκλεισε αλυσοδεμένους εις το σκότος, παραδίδοντας αυτούς εις την κόλαση, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι, κατετρόπωσε τους αοράτους εχθρούς και αποστάτες δαίμονες και τους ασεβείς βασιλείς, οι οποίοι κατατρέχουν τους πιστούς. Τους ανέτρεψε, τους κατεκρύμνησε από την εξουσία των και αιματέωσε τους σχεδιασμούς των. Ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς και κατησχημένους. Πράγματι, τους πτωχούς αλλοιείς, τους αγραμμάτους και απαιδεύτους, τους ταπεινούς και περιφρονεμένους αυτούς ανθρώπους, τους εξύψωσε ενέργο και λόγο και τους κατέστησε οδηγούς και αποστόλους του κόσμου παντός, μέχρι σημείου, ώστε εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Γεγονός το οποίο τους κατέστησε σεβαστούς εις βασιλείς και άρχοντες και τιμωμένους από τον λαό. Τους έδωκε την βασιλεία των ουρανών και τους κατέστησε μακαρίους εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μέλλοντα. Αληθώς, εξύψωσε δια της απείρου μεγαλοσύνης του τους ταπεινούς και μακαρίους αποστόλους. Ενέπλησε αγαθών τους πεινώντας λαούς των εθνικών, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι για τον Λόγο του Θεού και στερημένοι διδασκαλίας και θεογνωσίας, και τούτο χάρισε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Τους ενέπλησε με τα ευσεβή δόγματα του Αγίου Πνεύματος και με την επίγνωση των θείων μυστηρίων. Αντιθέτως, τους πλουσίους, αυτούς που απεστάτησαν δια της κενής φλιαρίας της κοσμικής σοφίας, και τους υπερηφάνους, τους εξαπέστειλε κακήν κακός, ενόχους ένεκα της αφροσύνης τους, καθώς έχει γραφεί «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών να θετήσω». Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, του δούλου του. Μνηστήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνους. Προσέλαβε ως Υιούς τους ευπηθείς Ισραηλίτες, εκείνους οι οποίοι επίστευσαν εις τον λόγο αυτού και δια του μονογενούς αυτού Υιού εξιώθησαν της Θείας Υιοθεσίας και κατέστησαν νόες οι οποίοι βλέπουν τον Θεό. Διότι έτσι μεταφράζεται η λέξη Ισραήλ, νους ορών τον Θεό. Αυτοί είναι οι πραγματικοί απόγονοι του Αβραάμ και σε αυτούς εκπληρώνεται ο όρκος ον όμοσεν προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Η εκπλήρωσης είναι ο Χριστός, ο οποίος εσαρκώθη δι' ημάς ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως, αλλά δια της αυτού χάριτος και πάντες όσοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του και έγιναν κατά χάριν τέκνα Θεού, καθώς το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ουγαρ πάντες εξ Ισραήλ, ούτι Ισραήλ, ουδότι εις Ισπέρμα, Αβραάμ, πάντες τέκνα, άλεν Ισαάκ, κληθήσε τες Ισπέρμα, του τέστην ούτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Αυτοί οι οποίοι επίστευσαν εις τους λόγους του Κυρίου
και βαπτίστηκαν το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Εθνικοί, έγιναν Χριστιανοί και έμαθαν να εκτελούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί ονομάστησαν Ισραήλ και δούλοι του Θεού. Και σε αυτούς εκπληρώνεται ο λόγος της Αγίας Θεοτόκου: «Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήνε ελέος». Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ουσι μήνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Επειδή μετά τον θάνατον των μακαρίων γονέων της, η Αγία Παρθένος είχε την Ελισάβετος μητέρα. Για τούτο, μόλις εδέχθη την αγγελία του Γαβριήλ, αμέσως έδραμε με τα σπουδής να την χαιρετήσει και να της γνωστοποιήσει τους λόγους που της είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Και με θεία αγάπη και θυγατρική αφοσίωση έμεινε συν αυτή ουσι μήνας τρεις, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν όμως επλησίασε ο καιρός του τοκετού της Ελισάβετ και η Παρθένος αισθάνθη την ειδική της σκιοφορία, επέστρεψε εις τον οίκον του Ιωσήφ χωρίς να του ανακοινώσει το μήνυμα του Αρχαγγέλου.

Όταν όμως ο Ιωσήφ αντιλήφθη την εγκυμοσύνη της, ελυπήθη διότι δεν ήταν ενήμερος του μεγάλου μυστηρίου και επειδή ήταν ανιερδίκαιος, θεωρούσε βασανιστικό να βλέπει τον θείο νόμο να ανατρέπεται εντός του οίκου του και να επισύρει για αυτόν τον ίδιο την καχυποψία. Εξάλλου, του εφάνει οδυνηρό να κατεσχύνει την Μαρία, παραδίδοντας αυτήν εις τους αρχιερείς προς τιμωρίαν. Ωστόσο, εξαιτίας του στολισμού των αρετών και της ιεράς βιωτής του, αισθάνετο προσβεβλημένος και ελεηνός. Γι' αυτό η βουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν από την οικίαν του. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, είδου άγγελος Κυρίου Κατόναρ, εφάνη αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς. Για τούτο ούτε τον Θεό, ούτε τις κυρώσεις του νόμου. Και μη βυθίζεσαι εις αμφιβόλους λογισμούς περί της Μαρίας, την οποία έχεις αρευονιστεί συμφώνως προς τον νόμο των ανθρώπων. Αυτός εθεωρούσε την μνηστήν του ως μέλουσα σύζυγο, αλλά εκείνη δεν του είχε δοθεί ο σύζυγος όπως οι άλλες γυναίκες μη γέννη του. Αλλημνηστεύθη για να διαφυλαχθεί ως θείος θησαυρός αφιερωμένος εις τον Κύριο. «Μη φοβηθείς», του λέγει, «να την φυλάξεις εντός της οικίας σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών». Με τους λόγους αυτούς, ο άγγελος διέλυσε τον φόβο που εβασάνιζε τον Ιωσήφ και του ενέβαλε μάλλον έναν άλλο φόβο, το να φοβείται δηλαδή και να ευλαβείται την Αγία Παρθένο ως πλήρη πνεύματος Αγίου και ως κατασάρκα γεννήτρια του απορρίτου και ανεξιχνιάς του λόγου του γεννηθέντος προπάντων των αιώνων, ο οποίος έμελε να σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο κατήλθε εξ ουρανού επί της γης ο φιλάνθρωπος βασιλεύς, προκειμένου να σώσει εμάς οι οποίοι πιστεύουμε εις αυτόν και τον λατρεύουμε από την δουλεία της αμαρτίας και την εξουσία των πονηρών δαιμόνων.

Με αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθη η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβ, η οποία λέγει «Ουκ εκλείψει άρχον, εξίωδα, και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών». Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, είναι αληθώς η προσδοκία των εθνών και των Ισραηλιτών, οι οποίοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά Του. Διότι ούδο τη σπέρμα Αβραάμ, πάντε στέκνα, άλλεν Ισαάκ, κληθεί σε τέση σπέρμα. Δεν ονομάζονται Ισραήλ όλοι όσοι προέρχονται από τον Ισραήλ, αλλά όσοι εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς εγγράφει. Αυτό μας πληροφορεί επίσης και ο Σιμεών, διότι αυτός τον απεκάλεσε φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Ισραήλ. Εκείνων δηλαδή οι οποίοι επίστευσαν. Και τους απεκάλεσε όλους με ένα όνομα, καθότι ήλθε για τη σωτηρία παντός του λαού. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών». Πώς λοιπόν λέγει «εξέλιψε άρχον εξ Ιούδα». Και γιατί αντί αυτού ήλθε ο ίδιος ο Κύριος? Για τον λόγο ακριβώς ότι ο ίδιος ήταν ο δεσπότης των απάντων και ο αληθής βασιλεύς, και επειδή εφάνει από την φυλή του Ιούδα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η προφητεία του Πατριάρχου δεν εννοούσε κάποιον βασιλέα πνευματικό, αλλά μιλούσε περί των εγκοσμίων ενσωμάτων βασιλέων. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος είπε «Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου». Επειδή τότε που ομιλούσε είχαν εκλείψει οι βασιλείς, οι καταγόμενοι από τον Ιούδα, και οι αυτοκράτορες της Ρώμης εκυριαρχούσαν εις ολόκληρον την Ιουδαία. Ο Σωτήρ λοιπόν εβασίλευσε και επί των Ρωμαίων και επί πάντων των εθνών, τα οποία επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του. Δεν ομιλώ μόνο περί της βασιλείας, την οποία έχει καταφύσει εξαιτίας της θεότητός του. Αυτός, ο οποίος είναι βασιλεύς και Κύριος εις τους αιώνας και επ' αιώνα κατέτη. Αλλά και περί αυτής της εκουσίας υποταγής όλων των πιστών εις αυτόν τον ίδιο. Εκάλεσε δε με ένα όνομα νέο και μοναδικό όλους όσους υποτάσσονται στην βασιλεία του. Αληθής χριστιανός. Αυτό είναι το τίμιον όνομα το οποίον μας εχάρισε. Τότε λοιπόν, όταν όλη η ισχύς και η ηγεμονία των Ιουδαίων εξέλιπε και όλη η οικουμένη υπετάγη στην κυριαρχία των Ρωμαίων, εν τες ημέρες εκείνες, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Τότε εγεννήθη ο αληθής βασιλεύς και σωτήρ παντός του κόσμου. Τα διευθέτησε ούτως η πρόνοιά του, ώστε η έλλειψη αρχόντων από την φυλή του Ιούδα να φτάσει τότε εις το αποκορύφωμά της και όλη η εξουσία της αυτοκρατορίας να περιέλθει εις τους Ρωμαίους. Οι Εβραίοι εβασιλεύθησαν από μίαν ράβδον σιδηράν που είναι η δύναμη των Ρωμαίων, οι οποίοι ονομάστησαν ράβδο σιδηρά επειδή δι' αυτής οι Ιουδαίοι κυριολεκτικώς συνετρίβησαν μετά το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού και εξορίστησαν διαπαντός. Ήταν λοιπόν έργο της προνοίας του Χριστού να βασιλεύσουν οι Ρωμαίοι επί των Ιουδαίων, αλλά και αυτός να βασιλεύσει επί των Ρωμαίων και των άλλων εθνών και επίσης επί των Ιουδαίων, οι οποίοι θα επίστευαν. Και βασιλεύει εις τους αιώνας επί πάντων των κτισμάτων. Αλλά αυτά τα ορατά γεγονότα είναι και μία φανέρωση των αοράτων μυστηρίων. Η απογραφή που έλαβε χώρα εδώ είναι τύπος μιας άλλης απογραφής, διότι η κυριαρχία του Κέσαρος επί πάντων ανήγγειλε την μοναδική κυριαρχία του μόνου αληθινού Θεού και Βασιλέως των όλων. Όθεν αυτή η απογραφή προετύπωνε την εκουσία υποταγή πάντων και την εις ουρανούς απογραφή όλων όσων το επιθυμούν. Και καθώς η διαταγή εξυπλώθη σε όλη την χώρα, έτσι και το κήρυγμα του Χριστού εξυπλώθη εις πάσα την γη. Και όταν ανέβαινε εις την Ιδίαν πόλην, εδίδασκε με αυτό εις όλους την επιστροφή εις την πρώτην πατρίδα και πόλην, από που εμείς είχαμε διωχθεί και διασκορπιστεί εις ποικίλες δραστηριότητες και χώρες. Ο φόρος, τον οποίο έδιδαν όλοι προς τον Κέσαρα,
υποσημαίνει ότι όλοι οφείλουμε να αφιερώσουμε στον Θεό καρπούς πνευματικούς δια της ελεημοσύνης, της καλής βιωτής και της ιεράς προσευχής. Δια της άνωθεν προνοίας, η διαταγή αυτή υπεχρέωσε τον Ιωσήφ να υπάγει στην πατρίδα του Ιουδαία από τη Ναζαρέτ εις Βηθλεέμ. Με τον τρόπο δε αυτό εξεπληρώθησαν οι δύο προφητείες. Η πρώτη που είχε προαναγγείλει ότι η Ναζωραίος κληθήσετε και η δευτέρα ότι ο Χριστός θα προέλθει από τη Βηθλεέμ, διότι εις τη Ναζαρέτ έλαβε χώρο ο Ευαγγελισμός και η Θεία Σύλληψης και εις την Βηθλεέμ επραγματοποιήθη η θαυμαστή γέννησης. Βλέπετε λοιπόν τη διπλή ταπείνωση του πλουσίου βασιλέως, του γενωμένου πτωχού προς χάριν μας, διότι η Ναζαρέτ ήταν ένα χωρίο περιφρονημένο, από το οποίο ουδής προφήτης εφάνει, καθώς λέγει ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι». Και η Βηθλεέμ, αν και είχε τιμηθεί με τον προφήτη Δαβίδ, ήταν κατά τα άλλα τελείως πτωχή και ταπεινή. Για τούτο ο προφήτης την παρηγορεί λέγοντας, «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη γη, εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγαρ, εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου, τον Ισραήλ». Αυτής της Βηθλεέμ πολίτης ήταν ο Ιωσήφ και όπως συμβαίνει εις πολλούς ανθρώπους να μετικούν από την πατρίδα τους προς μία άλλη πόλη, έτσι συνέβη και στον Ιωσήφ, ο οποίος θέλησε να κτίσει οικία στη Ναζαρέτ. Κατά την εκεί λοιπόν διαμονή του, εξαιτίας της δικαιοσύνης του και της σεμνότητός του, ο Ιωσήφ έλαβε διαραβόνος από τους ιερείς την Παρθένο Μαριάμ και εκεί ο Αρχάγγελος ευαγγελίστη το μεγαλειώδες και παράδοξον μήνυμα.

Ως εκ τούτου, όταν έφτασε το διάταγμα του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η αυτοκρατορία και καθής επορεύεται προς απογραφήν εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ανέβηκε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ους εγγύο εκ πνεύματος Αγίου. Ο καιρός του τοκετού επλησίαζε, αλλά το διάταγμα του αυτοκράτορος υπεχρέωνε την Μαριάμ να ανέλθει και αυτή στην Βιθλέμ, διότι και αυτή κατήγετο επίσης εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Με τον τρόπο αυτό, η θεία πρόνοια τους οδήγησε στη Βιθλέμ. Εν τω μεταξύ, η εντολή την οποία είχε λάβει ο Ιωσήφ από τον Άγγελο υπεχρέωνε και υπηρετήσει με τα σεβασμού την Μαριάμ. Για τούτο, οι λοιποί ιοί και συγγενείς του είχαν αποσταλεί προς απογραφή νωρίτερα, αλλά ο ίδιος με την Μαριάμ και τις θυγατέρες του επορεύεται πολύ βραδύτερα. Και όταν έφτασαν εις Ιεροσόλυμα και εις Βιθλέμ, έφτασε ο καιρός της θαυμαστής και υπερφυούς γεννήσεως. Όμως, επειδή για την απογραφή είχε συναχθεί πολύ πλήθος και όλοι οι χώροι ήσαν ήδη κατηλημένοι καθώς και οι οικίες της Βιθλέμ, απεφάσισαν να καταλύσουν εντός ενός σπηλαίου της Βιθλέμ, ότι σε σχάτης ταπεινώσεως και της προσχάριν μας εξορίας του δεσπότου των απάντων, δεν ευρέθη για αυτόν ούτε τόπος ούτε παρδοχείων. Για τον λόγο αυτό, ο αχώρητος και απερίγραπτος εχωρήθη εντός μικρού σπηλαίου και φάτνης απροσφόρου. Ο λόγος του Θεού, ο άναρχος και απρόσιτος, ο ποιητής παντός του κόσμου, υπήρξε οδηγός της μητρός του προς το σπήλαιον της Βιθλέμ, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Εγένετο, εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρε του τεκίν αυτήν, και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Λοιπόν, ο δεσπότης του ουρανού και της γης περιετυλίχθη με σπάργανα, ο του μεγίστου θαύματος. Αυτός, ο οποίος τρέφει τα πάντα, εγαλακτοτροφήτο και ο απογραφεύς των απάντων απεγράφετο. Τότε εξεπληρώθη η προφητεία του Δαβίδ σχετικώς με την Βιθλεέμ και την γέννηση του Κυρίου, η οποία λέγει «Ιδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού, οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείης του θρημού». Το είπε αυτό περί της Βιθλέμ, όπου έλαβε χώρα η γέννηση του Κυρίου. Για τούτο προσθέτει. «Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπο, ου έστησαν οι πόδες αυτού». Ποιος λοιπόν ή μπορεί να ομιλήσει περί της απροσμετρήτου ταπεινώσεως του Κυρίου των δυνάμεων και ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού. Εν τω μεταξύ, την ώρα της γεννήσεως του Κυρίου, κατά μείζωνα λόγο, δεν απουσίαζε η σεβαστή μήτυρ του προδρόμου η Ελισάβετ, διότι δεν είχε καταφύγει ακόμη εις το όρος για να σωθεί μαζί με τον ιό της. Αλλά καθώς είχε γίνει προφήτης και μάρτης της συλλήψεως της Αγίας Παρθένου, ομοίως υπήρξε και ένδοξος φύλαξ του οίκου αυτής και αυτόπτης των γεγονότων, εν συνεχεία δε μάρτης και διαπρίσιος κήρυξ του θείου τοκετού της Παρθένου. Και ήταν πλήρης χαράς, εφρενωμένη εις την ανέκφραστον γέννησιν ως εις εξαίσια νεορτήν. Τότε λοιπόν, το μεσότυχον του φραγμού κατέπεσε και η άσπονδος εχθρό της διελήθη. Η ειρήνη και η αγάπη εξεχήθη εις πάσαν την κτήση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο ουρανός με τη γη ενώθησαν. Οι άγγελοι, συγκαταβαίνοντας, ενεφανίστησαν εις τους ποιμένες και οι ποιμένες εφωτίστησαν από τους αγγέλους αγαλούμενοι σφόδρα για την μεγάλη αγγελία. Έσπευσαν με τεφροσύνης να ειδούν τον ποιμένα τον καλό ως άσπυλο αμνό νεογέννητο εντός του σπηλαίου. Η γη εμάνθανε τον ύμνο του ουρανού και τα ουράνια επληρούντο χαράς για την επιγής ειρήνη, την
εν ανθρώπης ευδοκίαν. Εν τω μεταξύ, επειδή οι ποιμένες έτρεμαν από φόβο, βλέποντας τι αυτά θαύματα, ένας άγγελος φωτός διεσκόρπισε τον φόβο τους και τους ανήγγειλε την χαρά. «Μη φοβήστε. Ιδούγαρ, ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός, Κύριος, εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείο. Ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν φάτνη, και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μετά το φοβερότατον τούτο θέαμα και ακρόαμα, οι ποιμένες έκπληκτοι μετέβησαν δια νυκτός εις Βηθλεέμ για να έβρουν τον Σωτήρα, το φως του κόσμου παντός. Συνήχθησαν τότε και άλλοι πολλοί, γνωστοί και συγγενείς, και επλήστησαν θάμβους, καθώς ήκουσαν τους λόγους των ποιμένων. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Αγίων Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η μεγάλη και ασύγκριτη πείρα των πατέρων μας στο πέρασμα των γενεών έδειξε πως σχετικά πολλοί αξιώθηκαν να τους επισκεφτεί η χάρη στην αρχή της στροφής τους προς το Θεό, αλλά μόνο λίγοι άντεξαν τον αγώνα που είναι απολύτως απαραίτητος για να ξαναποκτήσει ο ασκητής με επίγνωση πλέον την χάρη που αξιώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους πρέπει να καταταγεί ο Σιλουανός. Λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν την αδειμονία ούτε μιας νύχτας αυτού του αγώνα της ψυχής που εγκαταλείφθηκε από τη χάρη. Και εκείνος αγωνίστηκε τον αγώνα αυτό ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλά για τον εαυτό του, μας είπε κάποτε «Αν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την άμετρη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα. Και όμως πέρασα πλήθος». 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος. Και να, σε έναν από αυτούς τους μαρτυρικούς νυχτερινούς αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόλες τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες, αλλά είδε μπροστά του μια γιγάντια μορφή δαίμονα να στέκεται μπροστά στην εικόνα και να περιμένει να δεχτεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και αφού έσκυψε το κεφάλι, με θλιμμένη καρδιά πρόφερε την προσευχή. «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξε με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και άκουσε στη ψυχή του την απάντηση. «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. Κύριε, δίδαξε με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», είπε ο Σιλουανός. Και ήρθε νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με τον Θεό υπήρξε ένα νέο, πολύ σπουδαίο γεγονός στη ζωή του Σιλουανού. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχτηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του σπλαχνικός και πως ο ίδιος τον χειραγωγεί. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούριο για τον Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου είχε μείνει εκεί. Το καινούριο στη θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μην απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε ως το σημείο της απελπισίας. Τώρα πάλι, μετά από πολλά έτη σκληρού αγώνα και συχνών εγκαταλείψεων, έζησε ώρες, αν όχι απελπισίες, όμως παραπλήσιων παθημάτων. Η ανάμνηση του εμφανισθέντος Κυρίου τον φύλαγε από την έσχατη απόγνωση, αν και τα παθήματα από την απώλεια της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο δυνηρά. Πράγματι, και αυτό που ζούσε ήταν απελπισία, αλλά τώρα ήταν διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους, ως τα έσχατα όρια των δυνάμεών του, δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το πετύχαινε κάποτε. Όταν, μετά από επίμονο αγώνα για προσευχή, σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοια στο Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να τον λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του. Και να που ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε τον δρόμο προς την καθαρά προσευχή. Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να διατυπώσουμε με λόγια ένα βαθύ πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον πατέρα Σιλουανό? Στο ότι από τη στιγμή εκείνη αποκαλύφθηκε στη ψυχή του, και αυτό δεν έγινε αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, ότι ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια, ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Γνώρισε ότι εκείνη η απερίγραπτα γλυκιά και μεγάλη ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της εμφανίας είναι αναφέρετο ιδίωμα της Θείας Αγάπης του Θείου είναι. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να ενωθεί με τον Θεό πρέπει να αντιθεί την ταπείνωση. Κατάλαβε αληθινά από εκείνη τη στιγμή
ότι όλη η άσκηση πρέπει να κατευθύνεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως. Τώρα η ψυχή του Σιλουανού πανηγυρίζει και πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο, άγνωστο στους ιούς του αιώνος τούτου. Του δόθηκε να γνωρίσει το μέγα μυστήριο του είναι, να το γνωρίσει οντολογικά. Ο πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος. Αποκαλύπτει τα θεία μυστήρια στον ταπεινό δούλο του και τον διδάσκει τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Από τώρα και στο εξής ο Σιλουανός, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, θα βαδίσει το δρόμο που του υπέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Νέο στάδιο άρχισε στην πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιόν του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα. Η δύναμη της αγάπης, η χαρά της Αναστάσεως, το αληθινό και εδραίο συνέστημα πως πέρασε εκ θανάτου προς ζωή. Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί κρύφθηκε τότε εκείνο το φως? Γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και την χαράν ημών ουδής αίρι εφημών? Ήταν άραγε το χάρισμα ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάξει? Τώρα όμως έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απώλειας αυτής της χάριτος. Η ψυχή δεν κατήχε ούτε την ορθή γνώση ούτε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τη διαφυλάξει. Τώρα όμως δόθηκε στο Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνιένετας γραφάς. Ανοίχθηκε καθαρά στα πνευματικά του μάτια η οδός της σωτηρίας και του αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Εισχώρησε πνευματικά στο μυστήριο του αγώνα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν αισθάνθηκε την απώλεια της χάριτος και τη θεία εγκατάληψη, στεκόταν χίλιες ημέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα στην έρημο οικετεύοντας. «Ο Θεός, ήλαιος γενούμι το αμαρτωλό». Του αποκαλύφθηκε η αληθινή έννοια και δύναμη της απαντήσεως του Αββά Ποιμένος του Μεγάλου στους μαθητές του. «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλεται ο σατανάς, εκεί βάλομαι». Κατάλαβε πώς ο Μέγας Αντώνιος στάλθηκε από τον Θεό στον τσαγκάρι της Αλεξάνδρειας για να μάθει το πνευματικό έργο εκείνου. Διδάχτηκε από αυτόν να σκέπτεται ενδόμηχα. «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι». Μπόρεσε να καταλάβει πόσο Αββάς Ισώης ο Μέγας είχε υπόψη του ακριβώς αυτή τη σκέψη, δηλαδή «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνον απόλυμαι», όταν έλεγε στους αδελφούς. Ποιος μπορεί να βαστάσει τον λογισμό του Αντωνίου? Γνωρίζω όμως κάποιον που με δυσκολία μπορεί να βαστάσει τον λογισμό του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ίδιος ο Σισώης. Αντιλήφθηκε επίσης τι εννοούσε ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος όταν έλεγε «Μπες μέσα στην καρδιά σου και κάνε πόλεμο με τον σατανά». Γνώρισε σε τι συνίσταται η άσκηση των διαχριστών σαλών και γενικά η οδός που ακολούθησαν οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου, ο Βυσαρίων, ο Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, ο Μέγας Αρσένιος και οι άλλοι. «Ω πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος! Δίνει στον ταπεινό δούλο του Σιλουανό να γνωρίσει τα μυστήριά του. Το αποκαλύπτει οδούς ζωής. Αποκαλύπτει όχι μόνο με τρόπο αφηρημένο, διανοητικό, αλλά με το ίδιο το πράγμα, δηλαδή οντολογικά. Γνώρισε εκ πείρας πλέον ότι πεδίο των πνευματικών συγκρούσεων με το κακό, το κοσμικό κακό, είναι η ίδια η καρδιά του ανθρώπου. Είδε εν πνεύματι ότι η υπερηφάνεια είναι η καταστρεπτική εκείνη δύναμη που απομακρύνει τους ανθρώπους από το Θεό και εμβάλλει τον κόσμο σε αναρρύθμιτες δυστυχίες και θλίψεις. Αυτή είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας, το διαβολικό εκείνο σπέρμα του θανάτου, που βυθίζει όλη τη γη στο σκοτάδι της απογνώσεως. Από τώρα ο πατήρ Σιλουανός, ο γίγας αυτός του πνεύματος, θα συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στον αγώνα για την απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού. Μεταφερόμενος εν πνεύματι στη ζωή των πατέρων, κατανόησε πως η γνώση της οδού προς τη Θεία Αιωνιότητα διαφυλάσσεται πάντοτε στην Εκκλησία
και πώς με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος παραδίδεται διαχρονικά από γενεά σε γενεά. Πολλοί όταν έρθουν σε επαφή με μοναχούς δεν παρατηρούν σε αυτούς τίποτε το αξιόλογο και απομακρύνονται ανικανοποίητοι ή ακόμη απογοητευμένοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί προσεγγίζουν τον μοναχό με λανθασμένα κριτήρια και ακατάλληλες αναζητήσεις. Ο μοναχός δείχνει καρτερία σε ένα ατέλειωτο αγώνα που πολλές φορές μάλιστα είναι εξαιρετικά έντονος. Ο ορθόδοξος μοναχός δεν είναι φακίρης. Δεν τον σαγηνεύει η επιτυχία μιας ιδιότυπης ανάπτυξης των ψυχικών δυνάμεων με ειδικά μέσα ασκήσεων, κάτι που κάνει μεγάλη εντύπωση σε πολλούς αμαθείς αναζητητές της μυστικιστικής ζωής. Ο μοναχός διεξάγει ισχυρό και επίμονο πόλεμο. Μερικοί, όπως ο Σιλουανός, διεξάγουν τιτάνιο αγώνα, άγνωστο στον κόσμο, για να φωνεύσουν τον υπερήφανο Όφη που φωλιάζει στα άδειλα βάθη της ψυχής, για να γίνουν άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι κατ' εικόνα του τελείου ανθρώπου Χριστού, δηλαδή πράοι και ταπεινοί. Ξένοι και ακατάληπτοι είναι για τον κόσμο η χριστιανική ζωή. Όλα παρουσιάζονται εδώ παράξενα, σε μια τάξη αντίθετη προς την τάξη του κόσμου, γι' αυτό και είναι αδύνατο να την περιγράψουμε με λόγια. Η μόνη οδός για να τη γνωρίσουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δηλαδή να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, οδό που ο ίδιος υπέδειξε. Ο γέροντας Σιλουανός, μετά την αποκάλυψη που του δόθηκε από τον Κύριο, πορευόταν σταθερά την πνευματική οδό. Από τότε η αγαπημένη οδή του, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν «Σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στο στενό ζωφερό άδι και εκεί μόνος εγώ βασανιζόμενος στην άσβεστη φλόγα θα κλαίω. Πού είσαι Κύριέ μου, το φως της ψυχής μου, γιατί με εγκατέλειψες, δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα». Η πνευματική αυτή εργασία γρήγορα τον οδήγησε στην ειρήνη της ψυχής και στην καθαρά προσευχή. Η χάρη δεν τον εγκαταλείπει πια όπως πριν. Έχοντας την αισθητά στην καρδιά του, αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Μένει κατάπληκτος μπροστά στην ευσπλαχνία του. Η βαθιά ειρήνη του Χριστού πλημμυρίζει τη ψυχή του και το Πνεύμα το Άγιο τον γεμίζει με δύναμη αγάπης. Όμως, αν και δεν ήταν αδόκιμος, όπως πριν, αν και βγήκε πιο σοφός από το μεγάλο και βαρύ αγώνα, αν και διαμορφώθηκε σε έμπειρο πνευματικό μαχητή, εντούτοις εξακολουθούσε να πάσχει από τις μεταβολές και την αστάθεια της ανθρωπίνης φύσεως και συνέχιζε να χύνει πικρά δάκρυα η καρδιά του όταν μειωνόταν μέσα του η χάρη. Έτσι, ακόμη και αυτή η φλογερή οδός δεν αποδείχτηκε σύντομη. Πέρασαν ακόμη 15 χρόνια, μέχρι ότου αποκτήσει τη δύναμη να αποκρούει με απλή εσωτερική κίνηση του νου, απαρατήρητη από έξω, κάθε τι που προηγουμένως τον πλήγωνε βαριά. Κι όσο πύκνωναν οι επισκέψεις της χάρης σε δύναμη και διάρκεια, αύξανε και η ευγνωμοσύνη προς το Θεό στη ψυχή του Σιλουανού. «Κύριε, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω όπως πρέπει για το νέο άρρητο ελαιό σου, γιατί αποκαλύπτεις τα μυστήριά σου σε ένα αμαθή και αμαρτωλό όπως είμαι εγώ. Ο κόσμος χάνεται αλυσοδεμένος στην απόγνωση, ενώ ανοίγει σε μένα τον τελευταίο και χειρότερο από όλους την είσοδο στην αιώνια ζωή. Κύριε, δεν μπορώ μόνος. Δώσε να σε γνωρίσει όλος ο κόσμος». Βαθμιδών αρχίζει να επικρατεί στην προσευχή του η λύπη για τον κόσμο, για αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό. «Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα», έλεγε ο γέροντας, που διδάχτηκε την άμμομη αγάπη του Χριστού από το Πνεύμα το Άγιο. Η αγάπη του Χριστού είναι μακαριότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτε στον κόσμο και συγχρόνως είναι πάθος,
μεγαλύτερο από κάθε άλλο πάθος, μαρτύριο μέχρι θανάτου. Να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού σημαίνει να πίνεις το ποτήριο εκείνο που και ο ίδιος ο ανθρώπος Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα να μην το πιει. Με την καθαρά νοερή προσευχή διδάσκεται ο ασκητής τα μεγάλα μυστήρια του Πνεύματος, μπαίνοντας με το νου στην καρδιά, πρώτα στη σαρκική καρδιά, αρχίζει να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της, όπου δεν είναι πια σάρκα. Βρίσκει τη βαθιά καρδιά, την πνευματική, τη μεταφυσική, και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας δεν είναι για αυτόν κάτι ξένο, αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας», έλεγε ο γέροντας. Με την αγάπη του Χριστού αισθανόμαστε όλους τους ανθρώπους ως αναπόσπαστο μέρος της υποστατικής μας υπάρξεως. Ο γέροντας άρχισε να κατανοεί την εντολή «αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν, όχι ως ηθικό κανόνα». Διέβλεπε πλέον ότι η λέξη «ως» αναφερόταν όχι στο βαθμό της αγάπης, αλλά στην οντολογική ενότητα όλων των ανθρώπων. Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι ο Υιός ανθρώπου εστί. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο μέγας κριτής του κόσμου, θα πει κατά την κρίση πως «εις τούτον των ελαχίστων είναι αυτός ο ίδιος». Με άλλα λόγια, περικλεί στη δική του υποστατική ύπαρξη την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου φέρει στον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα και έπαθε για όλον τον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως και εμείς πρέπει να κάνουμε δικό μας τον ίδιο τρόπο ζωής, να καλλιεργούμε το ίδιο φρόνημα, «Ω και εν Χριστώ Ιησού». Το Άγιο Πνεύμα που δίδασκε στο Σιλουανό την αγάπη του Χριστού του έδινε και το χάρισμα να ζει αληθινά αυτή την αγάπη που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η προσευχή σε όλη την ένταση, με βαθύ πένθος για όλο τον κόσμο, τον εξοικείωσε και τον έδεσε με ισχυρούς δεσμούς με όλον τον Αδάμ, και αφού βίωσε την Ανάσταση της ψυχής του, ήταν φυσικό πια γι' αυτόν να δέχεται κάθε άνθρωπο ως τον αιώνιο αδελφό του. Στην επίγεια ζωή υπάρχει μια διαδοχή, μια σειρά, αλλά στην αιωνιότητα όλοι είμαστε ένα, και γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να φροντίζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την ενότητα όλων. Μετά την εμπειρία των βασάνων του Άδη, μετά την υπόδειξη του Θεού «κράτα το νου σου στον Άδη», ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική για το γέροντα Σιλουανό η προσευχή για τους νεκρούς που υπάρχουν εν βασάνης. Προσευχόταν επίσης για τους ζωντανούς και τις μέλουσες γενναίες. Στην προσευχή του, που έβγαινε από τα όρια του χρόνου, δεν υπήρχε πια καμιά αναφορά στα περιοδικά φαινόμενα της πρόσκαιρης ζωής. Παράλληλα, με τη θλίψη του για τον κόσμο, έλαβε και το χάρισμα να διακρίνει τους ανθρώπους σε αυτούς που γνώρισαν το Θεό και σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν. Ήταν αφόρητη γι' αυτόν η σκέψη ότι οι άνθρωποι θα βασανίζονται στο σκότος του εξώτερων. Θυμόμαστε τη συνομιλία του με κάποιον ερημίτη, ο οποίος έλεγε «Ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους αθέους, θα καίγονται στο πυρ το αιώνιο». Προφανώς η ιδέα πως οι άθεοι θα τιμωρούνταν στο αιώνιο πυρ του προκαλούσε ικανοποίηση, κατά το ψαλμικό «Εφρανθήσετε δίκαιος όταν είδη εκδίκηση». Με ολοφάνερη συγκίνηση ο γέροντας απήντησε «Πες μου όμως, σε παρακαλώ, αν σε βάλουν στον παράδεισο και δεις από εκεί πως κάποιος καίγεται στις φλόγες του Άδη, θα μπορούσες τάχα να έχεις ανάπαυση?» «Αλλά τι μπορεί να γίνει, αυτοί οι ίδιοι φταίνε», λέει εκείνος. Τότε ο γέροντας είπε με θλιμμένο βλέμμα «Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους». Και πράγματι, εκείνος προσευχόταν για όλους. Ήταν παράξενο για αυτό να προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του. Πάντες γαρίμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού.
για αυτόν που είδε στο μέτρο που του δόθηκε τη δόξα του Θεού και βίωσε τη στέρησή της, ακόμη και η σκέψη της στερήσεως αυτής έγινε αβάσταχτη. Η ψυχή του έλειωνε στη σκέψη ότι πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς να γνωρίζουν τον Θεό και την αγάπη του και προσευχόταν εκτενώς να γνωρίσουν όλοι το Θεό και ο Κύριος κατά την άφατη του αγάπη

παρακαλούσε για ζωντανούς και νεκρούς, για φίλους και εχθρούς, για όλους. Τι σκεπτόταν, τι αισθανόταν, τι έλεγε στο Θεό στις μεγάλες νυχτερινές προσευχές του για τον κόσμο? Έχουμε παραδείγματα από τέτοιες προσευχές σε μερικές σημειώσεις του Γέροντα. Με αυτά μπορούμε να διεισδύσουμε ως ένα σημείο στο μυστήριο αυτό της ψυχής του Αγίου Ανθρώπου. Οι λέξεις των προσευχών αυτών προφέρονται αργά, η μια μετά την άλλη. Κάθε λέξη συναρπάζει δυνατά όλο το είναι του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος συγκεντρώνεται εν ενή, συγκεντρώνεται ακόμη και σωματικά. Η αναπνοή αλλάζει, αναχαιτίζεται ή καλύτερα συστέλλεται, για να μην εμποδίζει με την τόλμη της την ορμή και τη συγκέντρωση του πνεύματος. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλο το σώμα, μέχρι οστών και μυελών, το παν συνενώνεται στο ίδιο σημείο. Ο νους σκέφτεται αοράτος τον κόσμο. Η καρδιά ζει αοράτος το πάθος του κόσμου και μέσα στην ίδια την καρδιά το πάθος φτάνει στο έσχατο όριο. Η καρδιά, ή μάλλον ολόκληρη η ύπαρξη, πλημμυρίζει από δάκρυα, καταβυθίζεται σε θρήνο. Δεν είχαν πολλά λόγια οι προσευχές του Γέροντα, αλλά διαρκούσαν πολλές ώρες. Συχνά η προσευχή τελείται χωρίς λόγια. Ο νους σε μια ιδιαίτερη κατάσταση νοεί τα πάντα εν ταυτό. Τότε η ψυχή μπορεί να χάσει ανά πάσα στιγμή την αντίληψη του κόσμου και την αίσθηση του σώματος. Ο νους πάβει να νοεί με ξεχωριστές έννοιες. Το πνεύμα του ανθρώπου αρχίζει με ήρεμη έκπληξη να βλέπει αοράτος μόνο το Θεό. Όταν ο νους είναι όλος εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται τελείως, έλεγε ο Γέροντας. Κάθε φορά όμως που από κάποια άγνωστη αιτία παίρνει τέλος η παραμονή αυτή εν το Θεό, η ψυχή πάβει να προσεύχεται, ειρηνεύει, γεμίζει αγάπη και βαθιά ανάπαυση, ενώ συγχρόνως διακατέχεται από μια λεπτή λύπη για την απομάκρυση του Κυρίου, γιατί η ψυχή ποθεί να μένει αιώνια κοντά του. Η ψυχή ζει τότε το υπόλοιμα της θεωρίας.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών,

0: εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεεί γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο. Δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μαζί πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε. Η λάστιτη τη ει δούλη χερί σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη ει την εύπλαχνον και ετουμένου στην θερμήν σου νυν αντίληψη. Δίνα σε γάρος αγαθή του πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τε μητρικέ σου πρεσβείε αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τέτη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων, εδήλους εις Παρθένες συλλήψεως. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ότι διακαθώτη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιήσας, εν εμή κατοίκησον, τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγλεσου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτείο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων, ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον, άνθος της θεότητος, πλαστών συναέδιον, παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφού κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Σήμε προστασάς θεοργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αεί Κύριε πάντων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης στον ένα πανίμνητε Χριστόν των Κύριων. Πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισή προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιέσαι βρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς, ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών, τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση. Εθόν ημάς τους αμαρτωλούς πρόσδεξε Κύριε το σόν κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθείτες εν θλίβοντες με πολύ πνίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και η υψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επεκουσώ μου εξ όρου σου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθείς μου που μηνά του λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου εθρεοντάς μη ματέως, οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κύριου σωτηρία και επί του λαού σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επιστήραξας επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ίεση στην σαρκή μου που προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη σου στέλνει μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι νομίου πήραν την κεφαλή μου, σου φορτίουν βαρύ ευαρύνθητες εν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπαίες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και θρουπάζουνε πορευόμοι. Ότι ψώοι με πλήστην επεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε αντίο σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ μη ισχύους μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντιμήγγισαν και αίσθησαν και έγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα του αυτού ηλεγμούς. Ό,τι πεις η Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει η Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπουν μήπου ότι πιχαρώσει με εχθροί μου και εν τους ελευθύνε, πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηχας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθέτησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταπεδότες μου κακά αντί αγαθών εν δε παλώ με πει κατά δίκαιο εν αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκει στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκει στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με γέρι μου και αβάτου και ανίδου. Ούτω συναγείω αυτήν σε τούδη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν δε λέω σε περζοά στα χείλη με πενέ σου σύσαι μου. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα σου έρωτα χείρα μου. Ως εξτέτος και ποιότητος σε πληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Η αμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθισε μελέτων εις εν. Ότι γεννήθες βοηθός μου και εν της σκέπη το μεταρρύγου σου αγαλιά σου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημού δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας μου φέας μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσου με αυτό όταν εφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθισε μελά τον Ισαίο, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των μεταρρυγού σου αγαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε εντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, εν ειν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, έρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων της προσευχή μου, κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσυλλογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, η γεννήθητος ή άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέδονται σεν τάφων, ουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντα μιλά κατά το άτομο τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Με επιστρέφει ο θυμό σου και πάντοτε με τραυματισμό σου επίγειε επ' εμέ. Εμάκρυνα γνωστό μου επ' εμώ, έθεντα με δέλημα ή αυτή. Παραδόθηκε ο ξεπορευόμενο φθαλμί μου, μισένη σαν αποπτωχία. Εκέκρεξε προ Εκύριο όλη την ημέρα, διεπέτασε προ έτα χείρο μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια ιατρία να στήσου και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσε τέτοισεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισεν. Είνατε Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απέμουν. Το χώσι με εγώ και ενκόπησε γνωτητό μου υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδε έλθουν οι οργέ σου εφημερισμοί σου ξετράξαμε. Εκεί κλωσάμε ως είδωλ την ημέρα εμπειρία σου με άμμο. Εμάκρα σε παιμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μέρα σε κέκρεξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των απειών σου προσευχή μου, κλείνοντα σου είστε δεησίν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πυλανθάνουν πάστα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύουν τα πάστα σε νομίου των ιόμνων πάστα νόσου. Το λυτρούμενο εκθωρά τη ζωή του στεφανώντα εν ελέγκη εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κενιστεί στο σοϊ του ηνιώτη σου. Ποιο είναι λίμο είναι σου κύριο και κρίμα πα τη αδικουμένη. Εγνώριστο ότι αυτό το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λίμο είναι ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ουκ ει θέλο οργιστή σε τεουδέη του νιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίν. Ουδέ κατά τη αμαρτία σημών τα πέντε και ημίν. Ότι κατά το ύψο τραυνά από τη γη σε κρατέω σου κύριο το έλειο αυτού από του φερμμένου αυτών. Καθώ σου να απέχω στην δολέα από δεσμόνη μάκνα φημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμεί ότι ακούσε μεν. Άνθρωπο ω η χώρα τη ημέρα αυτό, ω άνθρωπο του αγρού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλθε να αυτό και όχι υπάρξει και υπηγνώσει τον τόπο αυτών. Το δέλη του κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών τη πειλά του διαθήκη αυτού και μνημημένη στον τόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν ουρανό, ετοίμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντε το λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα στην άμεση αυτού, η λειτουργία αυτού, ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το όποτε τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το όποτε τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τι προσευχέ μου, ενώ τη λέει σήμαντη αληθεία, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και εσύ μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθεί στα ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωση νύσγεν την ζωή μου. Εκάθεσαι με να σκοτεινήσω νεκρού όνου και κηδίασαι να επεμέτω πνεύμα με νημή τεράχτη καρδία μου. Εμεί τη μέρα να αρχαίων εμελέτη σε πάση έργη σου, οποία μα τη χειρότησε μελέτων. Διαπέτασε προσέτα κύριο μου, ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, οποία μου και μειωθήσου με τι καταβαίνουν συνει λάκου. Ακουστών πίσω με το πρωί το ηλιαό σου, την πισή ήλπισα. Γνώρισα με κυριοδάμι παράψουμε προ ήρα την ψυχή μου. Εξηλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, τι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σήμερα γη ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτρίψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του θλίβοντα στη ψυχή μου το εγώ δούλο σου ή μην. Εισάκουσό μου, Κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις και εσύ μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις και εσύ μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άγθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εφ' τα θείας των Αγίων των Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός

0: Ημών καλή νίκου, του τιμίου πρέσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του εύσεβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου Χριστου ημών στρατού, του Κυρίου δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστηκουντων εν αυτές, του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: στην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρίε το ελέησον.
0: Αντιλάβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κυρίε το ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλως, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνη,

Εις Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσιμες σε αυτούς και αλλήλως και πάσαν την

γυναίκες προς το μνήμα παρεγέναντο ορθίε και αγγελικήν οπτασίαν θεασάμενε έτρεμον. Ο τάφος εξίστρατε ζωήν, το θαύμα κατέβριτε ναυτάς. Δια τούτου απερθούσε τις μαθητές εκείρητον την έγερσιν. Τον αντινεσκίδευσε Χριστός,

0: Κρίσον.
1: Εις Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου
0: Μαρίας.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλού.

0: και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύ της ενώ δε θρήνος των μυροφόρων την χαράνε μην εις ενωπίαν έστης Χριστέ ο Θεός.

0: Μα πρόσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο εφανέρωσε αυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού, εγγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν όμως Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγου αλιεύειν, λέγουσιν αυτό ερχόμεθα και εμείς εν σύ. Εξήλθον και ανέβησεν στο πλοίο ευθύς και εν εκείνη την νυχτή επίασον ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αγιαλών, που μέντι ήδη σαν οι μαθητέ ότι ο Ιησούς εστί. Λέγιον αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρίσετε. Εύλωνουν και ο κάτιν αυτό ηλκύσει ίσχυσαν από το πλήθος των νυχτίων. Λέγιον ο μαθητής εκείνος ονειγά από ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος ακούσος ο Κύριος εστί, τον επενδυτήν διεζώσονται. Είναι γαργινός και έβαλεν αυτόν στην θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιάριο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από τη γη, αλλά ως αποπηχών διακοσίων, σύρονται στο δίκτυο των νυχτίων. Όσον απέβησαν στην γη, βλέπουσαν αθρακιάν κειμένων και οψάριων επικείμενων και άρτων. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον όν επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυο επί τη γη, μεστών νυχτίων μεγάλων 153 και το σου των όντων ουκ εσκίστη το δίκτυο. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δεύτερη στήσατε. Ουδή δε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν σύ τη σύ, ειδώντε ότι ο Κύριος εστί. Έρχει τούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίουση αυτή και το ψάρεο ομοίω. Τούτο είδε τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς.

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενε προσκυνήσου με Άγιον Κύριον Ιησούν των ομόνων, αναμάθητων των σταυρών σου, στέλνος κινούμεν και την Αγία σου, Ανάσταση μνούμεν και δοξάζουμε. Συγχαρήφε όσοι μόνοι εκτός σου άλλων και είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δέχτε πάντες η πιστή προσκυνήσου με του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούλα λυθεί δια του σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον με την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτων όλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον θυμάστα, ελέη στα πλούσια. Πρέσβειες της Παναχράτου δεσπίνσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, πρόστασίες των Τιμίων Επαρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικησίες του Τιμίου ενδόξων προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Ουσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλής της Άρτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Εγκαταεύομεν σε μόνη πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων.

ο Θεός ημών δόξασι, ρήματα ζωής της φίλης Χριστό και περί της Θείας Δημιουργών Βασιλείας έφη, εν εμή τον Πατέρα επιγνώσεστε, φωτίως εξαστρατώ απρος.

Παναγιώτονα μην. Σήμερον Χριστός ενώ ότι θα βορλάμψα σαν μύδρος θεϊκίσα ποιοι ίσως υπέσχετο. Μαθητές παρεγύμνου χαρακτήρας, ελάς φορού δεν πληστέντες θείας έγκλης.

0: άνθρωπε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, Θεός μου υπάρχον αγαθέ, πεσόντα κατοκτήρι σας και καταβήνε προς με ειδοκή σας, ανύψω σας με διάσταυρος έως του βοάνση Αγίος.

0: Χριστός εν φωτή Χριστός εξέλαμψε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στυλοπυρήμορφο και νεφέλη πάλαιο εν τη ερήμο των Ισραήλ άγων σημαίνων. Εν το όρι θαυωρά ρήτος εν φωτή Χριστός.

0: Αμήν, επί του όρους μεταμορφώθης και όσε χώρνη μαθείς του τη δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωσε σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσουν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απαύγασμα.
1: Αστραπέσου των λόγων των θεϊκών, καταπλέξα στην πλάνη την πονηράν, πιστού ως κατεφώτησα σαν ημί την ενσώματη, παρουσία μάκα του πάντοτες φωσόντος και αυτού το πάθος το θείον εζήλωσας, ούθεν συνερθόντες.

0: Αμήν. Εξανέστη ο Θεό εκ του τόπου εν δόξη και κόσμων συνανέστη σα και η φύση των γροντών ω Θεών σε ανήμνησε και θάνατο υφάνιστε. Και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Ανάσταντα τριήμερον να ανημνήσουμε ω Θεών παντοδύναμων και πύλα του άδο συντρίψαντα και του απαιώνω εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης, οθέν πίστη γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδειες στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντα συγχαίρωση, σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
0: Η ενάτη του αυτού μηνός νήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Τη ευθύμερα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, τον δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού, την εν τη χαλκή πύλη αθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τη ευθύμερα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου, ο Όσιος Πατριμών Ψώης, ευχόμενος τελειούται. Τη ευθύμερα μνήμη της Ευρέσεως, της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνους των Καμουλιανών, υπερεύρεσης συνεγράφη παρά του εναγής Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ετοιμάζων οριέντης και αυτοπεριζωσμένος εν δυναστεία τες πρεσβείες της Θεοτόκους ότες όσον ημάς.
1: Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ευήσω αναβαλούμενος φως ο σημάτιον τες πρεσβείες της Θεοτόκους ότες όσον ημάς.
0: Τα όρια γαλλιάσονται αυγροσόβου Κυρίου τες πρεσβείες της

Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επί θανάτιους ότι θέλει

Ημείς εν δόξη, ημείς θεότιμοι. Άκρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάλματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη, ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητά, νουθέτω, εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέμεν.

Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε του Ιησού γονίπε τον αυτό και λέγον, «Κύριε, ελέησόν με τον Ιεόν ότι σελυνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκης γαρπίπτει εις το πίτ και πολλάκης εις το ίδρο. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκ ήδη νήθησαν αυτόν θεραπεύσει». Αποκριθίστε ο Ιησούς είπεν, «Ο γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και η άθιο πες από τις ώρες εκείνης. Τότε προσυλθόντις οι μαθητές του Ιησού κατ' ιδίαν είπον, «Διατί εμείς ουκ ειδυνήθημεν εκ βαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, «Δια την απιστίαν ημών. Αμήργαν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθε εν τεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτοίς ο Ιησούς, «Μέλι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων, για αποκτήσεις

Ficámos mais próximos da última vez, para a casa para meter a matemática do programa. Και κατά ξύλο μα έβαινε χάνω από την αίσθηση του όλου του Δησίμου και επισκνώστου πνεύμα τη κρυπτό του Δοκτώρου μα και από τα πλοκέμματα του Άνθρωπου και του Πάντου Γλώσσου.

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινούν. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος

som jeg ikke skal lige selv vil indsætte, hvis man skal kunne få sikkert før som efter, så kan man ikke få noget, så kan man ikke få noget, så kan man ikke få noget, så kan man ikke få noget, så kan man ikke få noget, så kan man ikke få noget, så kan man ikke få noget, så Είπε του να πάνε ευχαριστούμε σε και το μόνο ενίσιο και το πανέμα Χριστουγείου. Είπε πάντων ονίσιμων φιλοκλήσιμων των φανερών και φανών ευρύσεων των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της συντριβιάς ταύτης, είναι εκ των εφηβών δέξα κατ' εξίσου σχέτζου, παραστήκη συγγυάλας, αγγέλων και γυάλας αγγέλων, τα χειροβήμπητα σερφήμικες αυτά έργα που λέμε τα μετάρσια και τα.

0: με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε, σε τον υπουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγιν.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

γεννήθε των Κύριων εκ των ουρανών. Αλληλούια.

Ni

Con chi?

Θεό σου, Κύριε, όπως ανυμνήσουμε την δόξαν σου, αδείξιωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό όλην την ημέρα, μελετάν την δικαιοσύνην σου. Αλληλούια.

0: Ιον Αχράντων, αθανάτων υπουρανίων ζώπιων, φρικτών Χριστού μυστηρίων, αξίας ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμην, εαυτούς και αλλήλως και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να

0: En die dini pro alfum
1: et omni
0: omen
1: Kyrie eleison.
2: Ο ευλογών της ευλογούντας σε Κύρια και γιάζουν της επισήπη επιθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Στη αυτού στην τη δόξα σου συνδυθήκη σου δυνάμει και μην καταλείπεις μας τους ελπίζοντας επισήν. Ειρήνη το κόσμο σου δόξα της Εκκλησίας σου της ηρεύσης της άρχου συνημότητος στρατό και παντετολό σου. Ότι πάθος θα δώσει αυτή και πάνω δόρημα τέλειον, άνθεν στην καταβαίνει εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθόμεν.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει θυμάστη αυτού θεία χάρτη για φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ηλπίσιμον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο εν το όριο του θαβόρου μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιν των Αγίων αυτού μαθητών Αποστόλων και Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόγειας Αυτομητός, τη δυνάμει του τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικησίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήνων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων.

0: Υπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα το απόγευμα οι παρακλήσεις συνεχίζονται στις 7 η ώρα στον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Πέμπτη. Το Σάββατο, ανήμερα της εορτής της κοιμήσεως, θα έχουμε θεία λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο. Και τέλος, την άλλη Κυριακή, στις 16 του μηνός, πάλι θα έχουμε λειτουργία εδώ στην Αγία Θεόδωρα.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Μαρθίου. Ο Άγιος Μαρθίας, του οποίου το όνομα σημαίνει δώρο του Θεού, λέγεται ότι καταγόταν από διακεκριμένη οικογένεια της Βιθλεέμ. Ήταν μεταξύ των μαθητών που ακολούθησαν τον Σωτήρα από την βάπτισή του έως το σωτήριο πάθος του. Μετά την Ανάληψη, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και παρέμεναν στο Υπερώο προσκαρτερώντας ομοθυμαδών στους ύμνους και στις προσευχές εν αναμονή του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν περίπου 120 τον αριθμό, η Θεομήτωρ, οι 11 Απόστολοι, οι αδελφοί εξαδέλφια του Κυρίου, οι από την πρώτη ώρα μαθητές του και οι γυναίκες που τον είχαν πιστά ακολουθήσει μέχρι τον τάφο. Τις ημέρες εκείνες ο Πέτρος σηκώθηκε εν μέσω της συνάθρησης και δήλωσε ότι αφού ο Ιούδας είχε αποκλειστεί της κοινωνίας τους και είχε τιμωρηθεί για την προδοσία του, έπρεπε ένας άλλος μαθητής να πάρει τη θέση του και να γίνει μαζί τους προνομιακός μάρτυρας της Αναστάσεως. Προτάθηκαν ο Ιωσήφ Βαρσαβάς, ο επωνομαζόμενος Ιούστος και ο Μαρθίας. Επειδή τους έκριναν εις άξιους, οι Απόστολοι ανέπεμψαν στο Θεό την εξής προσευχή. «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο έναν, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, αφής παρεύει Ιούδας». Έριξαν κλήρο και εξελέγει ο Μαρθίας από την Θεία Πρόνοια, για να συμπληρωθεί ο αριθμός 12 των Αποστόλων, σύμβολο τελειότητος. Μετά την Πεντηκοστή αναχώρησε για να κηρύξει τη μετάνοια και την κυριαρχία επί των παθών με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, αρχικά στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία όπως φαίνεται στην Αιθιοπία, όπου και μαρτύρησε.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 10 Μαρτύρων, των δια την Αγία εικόνα του Χριστού εν Κωνσταντινούπολη Αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου ή Φωκά, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Ο αυτοκράτορας Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος, θέλοντας να ερμηνεύσει μια έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης ως κακό Ιωνό, εποφελήθηκε της περίστασης για να εκδηλώσει το μίσος του κατά των Αγίων εικόνων και με το πρόσχημα του εξευμενισμού της θεϊκής οργής, εξέδωσε ένα πρώτο διάταγμα που απαγόρευε την προσκύνησή τους. Στάλθηκαν τότε στρατιώτες στην Χαλκή Πύλη που ήταν η είσοδος του παλατίου, με την εντολή να κατεβάσουν τη μεγάλη εικόνα που απεικόνιζε τον Χριστό όρθιο και να την ρίξουν στη φωτιά που είχαν ανάψει εκεί κοντά. Καθώς οι φλόγες τριζοβολούσαν ήδη, ένα στρατιώτης της αυτοκρατορικής φρουράς έστησε μια σκάλα για να ανέβει και να αποκολλήσει την εικόνα. Χριστιανοί που ήσαν παρόντες, κινούμενοι από ιερή οργή, όρμησαν τότε και τράβηξαν τη σκάλα. Ο στρατιώτης έπεσε κατά γης και το έξαλλο πλήθος τον αποτελείωσε, ξεστομίζοντας κατάρες και αναθεματίζοντας τον αυτοκράτορα. Όταν ο Λέων έμαθε τα συμβάντα, εξοργίστηκε και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της στασιαστικής πράξης. Ήταν όμως δύσκολο να βρεθούν οι υπέτειοι, διότι είχε εξεγερθεί ολόκληρο το πλήθος. Έτσι συνελήφθησαν 9 μοναχοί που είχαν πάρει μέρος στα γεγονότα. Αφού μαστιγώθηκαν άγρια, φυλακίστηκαν και δόθηκε διαταγή να τους βγάζουν κάθε ημέρα και να υποβάλλονται σε 500 ραβδισμούς. Οι γενναίοι αθλητές της Ευσέβειας υπέμειναν την τιμωρία για 8 μήνες. Διαπιστώνοντας την υπερφυσική καρτερία τους, ο Λέων πρόσταξε να τους σημαδέψουν το πρόσωπο με πυρακτωμένο σίδερο και να τους αποκεφαλίσουν σε έναν τόπο ονομαζόμενο Κυνηγέσιον, μαζί με αυτούς και μια πατρικία ονόματι Μαρία. Τα σώματά τους τα έριξαν κατόπιν στη θάλασσα. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία ακολούθησε λίγο μετά η καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Γερμανού, σημάδεψαν την έναρξη του διωγμού κατά των Αγίων εικόνων και των υπερασπιστών τους.

Ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ο Αλεξανδρεύς πυρί τελειούται. Ο Αλεξανδρινός Άγιος Αντωνίνος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή. Αφού ομολόγησε την πίστη, τον κρέμασαν και τον έγδαραν ζωντανό. Παρέδωσε την ανδρεία ψυχή του στον Κύριο αφού τον έριξαν σε αναμένο καμίνι. Το σώμα του όμως βρέθηκε αυλαβές, χωρίς να έχει πειράξει η φωτιά ούτε μία τρίχα της κεφαλής του.

Θεόσιος πατήρ ημών ψώης ο εξ Αιγύπτου ευχόμενος τελειούται. Η έβρεση στις αχυροποιή του εικόνος των Καμουλιανών. Κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού περί το 303 μετά Χριστόν, μία υδρολάτρισα ονόματι Ακυλίνα, Βάσα, παντρεύτηκε τον τοπάρχη του κάστρου Καμουλιανά της Καπαδοκίας, που είχε επιφορτιστεί να διώκει τους χριστιανούς. Φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, η Ακυλίνα γνώρισε την αλήθεια, αλλά προσπάθησε να κρατήσει μυστική την πίστη της από τον σύζυγό της, φοβούμενη την οργή του. Δεν έπαβε ωστόσο να ασκεί τις Άγιες Αρετές και να οικετεύει τον Χριστό να την κάνει άξια του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Θεός λυπήθηκε τα δάκρυά της και μία νύχτα της φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός, περιβαλλόμενος από στρατιές αγγέλων που έψαλαν τον Τρισάγιον Ύμνο. Ζήτησε από την Ακυλίνα να ετοιμάσει γι' αυτόν ένα αγγείο με καθαρό νερό και αφού ένυψε το πρόσωπό του το σκούπισε με ένα μαντίλι. Και ευθύς έμεινε πάνω στο μαντίλι το αποτύπωμα της θεανδρικής αυτού μορφής, απόδειξη της πραγματικότητας της ενανθρωπίσεώς του. Γεμάτη χαρά η Ακυλίνα κατέθεσε το τίμιο μαντίλι σε μυστικό τόπο, όπου θα μπορούσε να προσκυνά την αχυροποίητη εικόνα χωρίς τον φόβο του συζύγου της. Λίγο πριν πεθάνει, το έκρυψε σε ένα κύλωμα και μόνο κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, περί το 392, ανακαλύφθηκε η εικόνα μετά από θεϊκή αποκάλυψη. Από τα Καμουλιανά στάλθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων και γεμάτων με την ενέργεια της Χάριτος που ήταν παρούσα στο Άγιο εκείνο ομοίωμα. Πολλά χρόνια αργότερα, το 574, η Αγία εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την βασιλεία του Ηρακλείου χρησίμευσε ως έμβλημα που τοποθετήθηκε επικεφαλής των χριστιανικών στρατευμάτων στις εκστρατείες κατά των Περσών.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Μακαρίου της μονής Ορντέζ επί της λίμνης Λαντόγκα. Μαθητής του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ, ο Όσιος Μακάριος ίδρυσε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου στις όχθες του ποταμού Ορντέζ που χύνεται στη λίμνη Λατόγκα. Εκοιμήθηκε εν ειρήνη το 1532.

0: Σύναξης πάντων των Αγίων, των Διαλαμψάντων εν διασκήσει εν τη μονή σολοφκή. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Σαν σήμερα, το 48 π.Χ., πραγματοποιείται η μάχη των Φαρσάλων. Ο Ιούλιος Κέσαρ νικά τον Πομπείο και καθίσταται απόλυτος κυρίαρχος των Ρωμαϊκών πραγμάτων, τέλος της πρώτης Τριανδρίας. Στις 9 Αυγούστου του 1173 αρχίζει να κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση. Σαν σήμερα το 1500 κυριεύεται από τουρκικές δυνάμεις η Μεθόνη, η οποία ήταν η σπουδαιότερη βάση των Ενετών στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1571 ο Μουσταφά Πασάς καταλαμβάνει μετά από συνθηκολόγηση την αμόχωστο Κύπρου και προβαίνει σε εκτεταμένες φαγές του πληθυσμού παρά τα συμφωνηθέντα. Σαν σήμερα το 1825 εκστρατευτικό σώμα 2.500 ανδρών από τη Μονεμβασία αποβιβάζεται στην Κίσαμο Κρήτης υπό την αρχηγία των Δημητρίου Καλέργη και Εμμανουήλ Αντωνιάδη και ενώνεται με Κρήτες επαναστάτες με σκοπό την ενίσχυση του νησιού. Μετά από σκληρή αλλά ολιγόρη μάχη, οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Γραμβούσας και εκδιώκουν τους 2.000 Τούρκους του Μουσταφάμπη. Στις 9 Αυγούστου του 1828 υπογράφεται μεταξύ του Άγγλου Ναυάρχου Κόδρικτον και του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου συνθήκη με την οποία υποχρεώνεται ο Ιμπραήμ να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο. Στις 9 Αυγούστου του 1942 η Συμφωνία Αριθμός 7 του Δημήτρη Σωστακόβιτς ακούγεται για πρώτη φορά στο πολιορκημένο Λένιγκραντ, από το οποίο έλαβε και τον υπότιτλό της Λένιγκραντ. Στις 9 Αυγούστου του 1945 οι αμερικανικές δυνάμεις έριξαν τη δεύτερη και τελευταία μέχρι σήμερα πυρηνική βόμβα εναντίον ανθρώπων στο Ναγκασάκι. Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν ακαριαία υπολογίζεται σε 40.000. Οι δύο βόμβες, η πρώτη στη Χιροσίμα και η δεύτερη στο Ναγκασάκι, είχαν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του σχεδίου Μανχάταν, του Αμερικανικού Προγράμματος για την κατασκευή ατομικής βόμβας. Το πρόγραμμα ήταν σε λειτουργία όταν έπεσαν οι βόμβες και είχε και άλλες σχεδόν έτοιμες στα τελευταία στάδια συναρμολόγησης. Υπήρξε η πρόταση από Αμερικανούς επιτελείς να εκτελεστούν και άλλοι ατομικοί βομβαρδισμοί κατά της Ιαπωνίας. Είναι άγνωστο όμως αν κάτι τέτοιο τελικά θα συνέβαινε, καθώς η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους στις 15 Αυγούστου του 1945, δύο ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής της επόμενης βόμβας. Στις 9 Αυγούστου του 1956 απαγχωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέας Ζάκος, 25 χρόνων, Χαρίλαος Μιχαήλ, 21 χρόνων και Ιάκωβος Πατάτσος, 22 χρόνων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κι ούκες την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπόντισέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκραθεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως. Άου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δε εν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γεκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλινό αυτόν ενενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε των πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάπτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
2: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρις αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους

θρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να του συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ, επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το ελαιό σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών σου και την πολλή σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό σου από εμένα των δούλων σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πίω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενης ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου ώστε να μην βλέπουν και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή σου και ο θυμός τη

0: φοδρείς αγανακτήσεώς σου, μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μας στιγώσουν να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας βυστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλην του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
3: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Η προσευχή και η ταπείνωση της Θεοτόκου, πρότυπο του Χριστιανού». Εκφωνήθηκε στην Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
4: Η μέρα αυτή, αδερφοί μου, που σήμερα γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεού, η οποία εκ θαύματος εγεννήθη, νομίζω ότι ενθυμούμεθα όλοι την θαυμαστή γέννησή της από τους γέροντες γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα. Ενθυμούμεθα ότι στα τρία χρόνια την έχουν προσφέρει οι γονείς της, παραλαμβούντα μονάκριβος κόρη εις τα Άγια των Αγίων, και εκεί η κυρία Θεοτόκος προετοιμαζομένη για τη μεγάλη αποστολή της, προετοιμαζομένη για το μεγάλο λειτουργήμα το οποίο της έχει ανατεθεί από τη Θεία Αμπρόνια. Διότι όπως γνωρίζουμε, αυτή εκ πνεύματος Αγίου συνέλαβε τον σεσαρκωμένον Θεόν Λόγο. Προετοιμάστε λοιπόν η Κυρία Θεοτόκος εις τ' Άγια των Αγίων και λέγει ο βίος της ότι ετρέφεται από Αρχάγγελον, από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος και την Ευαγγελίστη και ο οποίος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, ασχολούμενοι με τον Πανάγιο Βίον της Παναγίας Μητέρας του Θεού, ότι εκεί ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την εδίδαξεν την πνευματική ζωή, την εδίδαξεν την πνευματική εργασία και ιδιαιτέρως, όπως ξέρουμε όλοι, μετά την πτώση του Αδάμ η ανθρωπίνη φύση έπαθε μία μεγάλη διαστροφή και η πρώτη εικόνα της διαστροφής του ανθρώπου είναι ότι διαστράφει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες προσεπάθησαν να μας πούν ότι για να επιτύχουμε την τελείαν θεραπεία της πεπτοκίας ανθρωπίνης φυσεώς μας, πρέπει να ιατρεύσουμε τον νουν, που όπως στο όχημα, στο αυτοκίνητο, το τιμόνι είναι εκείνο το οποίο παίρνει το αυτοκίνητο με τη βοήθεια του ανθρώπου, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος κυριαρχείται και κυβερνάται από τον νουν. Γι' αυτό και η θεραπεία του νοός είναι το πρώτιστο πράγμα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι πατέρες μας παρέδωσαν την νοερά ασκητική εργασία, την νοερά προσευχή. Που τι σημαίνει νοερά προσευχή? Σημαίνει κοινωνία του ανθρωπίνου νοός με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όπως τονίζει ιδιαίτερα ο Μέγας Θεοτοκόφιλος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος εξεκίνησε την ασκητική του ζωή από τη Μονή Βατοπεδίου, όπως τονίζει λοιπόν εις τον βίον της Αγίας και Παρθένου Παναγίας μας, ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμαθήτευσε την Παναγία, την εδίδαξε την Παναγία, την νοερά προσευχή και γενικά την εσωτερική ασκητική εργασία, ώστε αυτή να γευθεί όλη την πνευματική γλυκύτητα και να θερήσει όλων των καρπών της πνευματικής ζωής, ώστε να είναι ικανή αυτή να δεχθεί τον Θεό Λόγον σε σαρκωμένο. Και ενθυμίστε νομίζω πολύ καλά όλοι τη φρικτή ώρα του Ευαγγελισμού, που εννοείστατον η Παναγία Κόρη μέσα στο σπίτι της κοινωνώντας με τον Θεό εμφανίζεται χωρίς να προσδοκά και χωρίς να περιμένει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει και της μεταφέρει αυτήν την μεγάλη και την υπερφυσική αγγελία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζοντας όταν η Παναγία μας εδέχθη αυτό το χαρούμενο άγγελμα, αυτό το Ευαγγέλιο δηλαδή, γι' αυτό και λέγεται Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, απόρρισε και λέγει πώς θα γεννήσω εγώ εφόσον άνδραν δεν γνωρίζω. Και ήταν νομίζω πολύ λογικό να ερωτήσει η Κυρία Θεοτόκος και μόλις εισελήθην αυτή η απορία λέγοντας εις αυτήν ως απάντησην «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισι». Τότε η πίστη τα εσφράγισεν όλα. Η πίστη της Θεοτόκου εις τον Θεόν δεν άφησε καμία αναφιβολία. Και εφόσον δεν άφησε καμία αναφιβολία στο φοβερό και συγκλονιστικό άγγελμα, αμέσως είπε αυτό το ωραίο «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή η Κυρία Θεοτόκος έδειξε αυτήν την άκραν ταπείνωση και έσκυψε τον αυχέναν εις την Θεία Βούληση. Και ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζοντας το γεγονός αυτό το μεγάλο του Ευαγγελισμού λένε ότι από την ώρα που η Κυρία Θεοτόκος έκουσα ελευθέραν την βούλησή της, είπεν ότι δέχομαι, τότε αμέσως την ίδια εκείνη στιγμή εισήλθε μέσα της θαυματουργικά και υπερφυσικά το Πνεύμα το Άγιον και άρχισε να κυοφορείται ο Θεός Λόγος σε σαρκωμένος. Μεγάλη λοιπόν η αποστολή της Θεοτόκου, μεγάλη η συμβολή της, μεγάλη η θέση της στην Εκκλησία, αλλά και μεγάλη θέση έχει στην καρδιά μας. Όλοι γνωρίζουμε την προσωπικότητά της λίγο ή πολύ. Όλοι γνωρίζουμε τη συμβολή της. Όλοι γνωρίζουμε την παρουσία της. Όλοι έχουμε πείραν της μεσητείας της. Όλοι έχουμε μία γεύση της φιλανθρωπίας της. Όλοι έχουμε μία γνώση του ρόλου της του μεγάλου που κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, εφόσον έχουμε γνώση για τη θέση της Κυρίας Θεοτόκου, όλοι μας ας την παρακαλούμε, όλοι μας ας την οικετεύουμε, όλοι μας ας μην πάβουμε να τις φωνάζουμε. Και βλέπετε οι 15 ημέρες αυτές που ήταν οι παρακλήσεις της. Βλέπετε τι ωραίες είναι αυτές οι παρακλήσεις που εκφράζει εκεί ο ποιητής των παρακλήσεων των θεομητορικών, τον πόνο του ανθρώπου, την θλίψη του ανθρώπου, των πειρασμών του ανθρώπου, των δεινών του ανθρώπου, των δαιμονικών επιθέσεων του ανθρώπου και τις προσφέρουμε όλες αυτές τους πειρασμούς και τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τις προσφέρουμε στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Τις προσφέρουμε σε αυτήν, διότι ελπίζουμε ότι αυτή είναι ικανή. Έχει παρησίαν και δύναμη η προσευχή της. Γι' αυτόν και λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Δεν λέμε όπως στους άλλους Αγίους που λέμε Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Διότι πιστεύουμε στην αποτελεσματική σημασία και παρησία της προσευχής της Θεοτόκου. Άρα λοιπόν ας μιμηθούμε λίγο από την ταπείνωσή της. Σήμερα βλέπετε υπάρχει μία μόδα που είναι δυστυχώς άρχισε και επεκτείνεται και λέει κάποιος εμένα δεν μου αρέσει αυτό, εγώ δεν το θέλω αυτό, εγώ προτιμώ το άλλον, εγώ το απορρίπτω αυτό. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί μία εγωιστική μόνιμο θέση στην καρδιά του ανθρώπου που ο άνθρωπος συνεχώς διαλέγει τις ανέσεις του, διαλέγει κάτι που τον βοηθούν στη φιλαυτία του, διαλέγει κάτι που τον βοηθούν στον εγωκεντρισμό του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν γενώνεται, δεν ταπεινώνεται όπως η Κυρία Θεοτόκος που έσκυψε τον Αφιένα ενώπιον της Θείας Βουλής, δεν ταπεινωνόμεθα εις τον νόμο του Θεού. Θέλουμε πάντα να κυριαρχούμε δυστυχώς. Θέλουμε πάντοτε να γίνεται το θέλημά μας. Και μέσα στις οικογένειες αρχίζει τόση μεγάλη ταραχή πολλές φορές, τόσος μεγάλος καυγάς, τόση μεγάλη διαφωνία για το τίποτε, διότι θέλουμε να εκπληρωθεί η εγωιστική μας διάθεση και η εγωιστική μας θέση. Γι' αυτόν, αν μιμηθούμε την Θεοτόκον και την παρακαλέσουμε να μας δώσει λίγο από την ταπείνωσή της, διότι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι ουδής ταπεινώθην στον κόσμο όσον η Κυρία Θεοτόκος.

Και μου έρχεται στο νου όταν κάποιος επλησίασε τον γέροντα Πορφύριο τον αείμνηστον και του λέγει ο πατήρ Πορφύριος, γνωρίζεις κάποιος την Ελλάδα που είναι ο πιο ταπεινός στην Ελλάδα? Του λέει όχι. Του λέγει να πάει να το γνωρίσεις. Είναι ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης στην Έμβια. Και του λέγει ο πατήρ Πορφύριος, αυτός ο άνθρωπος είναι ο ταπεινότερος άνθρωπος που υπάρχει στην Ελλάδα. Και τόσο μου έκανε εντύπωση αυτή η κρίση αυτού του σύγχρονου Αγίου, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο πλέον ταπεινός άνθρωπος που υπάρχει στη χώρα μας. Βέβαια και αυτός εκοιμήθη με μεγάλη παρησία και με μεγάλη δόξα και κοιμήθη στην εορτή τη θεομοτορική των εισοδίων της Θεοτόκου. Δεν είναι και αυτόν τυχαίον το ότι μερικοί ενάρετοι και αγιασμένοι φεύγει η ψυχή τους κατά την ημέραν ιδιαίτερα της θεομοτορικής εορτής. Αυτό είναι μια απόδειξη της παρησίας τους προς τον Θεό, αλλά και της ιδιαίτερης αγάπης που είχαν προς την Παναγία. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ας αγωνιστούμε λίγο, ας βιάσουμε τον εαυτό μας λίγο, διότι βλέπω ότι ο κόσμος έχει τόση δύναμη που μας παρασύρει. Και βλέπω ότι και αυτούς τους ευλαβείς ακόμα που είναι ενταγμένοι σε στην Εκκλησία, τους παρασύρει ο κόσμος. Τους παρασύρει το εγώ, όπως είπα. Τους παρασύρει η περιέργεια. Τους παρασύρει αυτή η άνεση. Και τότε κυριαρχεί μία αμέλεια. Μία αμέλεια μέσα μας που δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε πνευματικά. Όρεξη να δούμε τι τηλεόραση έχουμε. Όρεξη να πάμε να διασκεδάσουμε μέχρι τις αυγινές ώρες έχουμε. Όρεξη να αργολογήσουμε μέχρι αργά τις πρώτες ώρες της αυγινής ημέρας έχουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε όρεξη να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε όρεξη να νηστεύσουμε. Λέει μου κάποια κυρία, ξέρει νηστεύω λέει, αλλά μέσα στον καφέ μου θέλω λίγο γάλα. Και λέω και εγώ, αν αυτή η σταλαγματιά του γάλακτος σου δίνει δύναμη, τότε τι να πω. Βλέπετε ότι είναι μία απόδειξη της φιλαυτίας. Θέλουμε να έχουμε ό,τι μας αρέσει. Θέλουμε να έχουμε ό,τι επιθυμούμε. Θέλουμε να έχουμε ό,τι νοσταλγούμε. Δεν είναι έτσι όμως. Η ζωή της κυρίας Θεοτόκου μας εδίδαξε ως την αθυσιαζόμεθα για τους άλλους. Να στερούμεθα εμείς για να έχουν οι άλλοι. Πρέπει να έχουμε μία θυσιαστική διάθεση στη ζωή μας για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως ο Ιησούς Χριστός μας ήρθε στα σπλάχα της Παρθένου και έγινε άνθρωπος και έλαβε την ανθρώπινη φύση και εκενώθην, όπως είπε οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει και εμείς να κενωνόμεθα συνεχώς και να υποτασσόμεθα στη θέληση του άλλου, όταν η θέληση αυτή υπαγορεύει το Θείο Θέλημα.

0: Και τότε να ξέρετε ότι αισθανόμεθα μέσα μας μία αγαλίαση. Δεν θα λησμονήσει στο Άγιον Όρος όταν πήγαινε λαϊκός, πήγαινε σε κάποιο μοναστήρι που ήταν ένας ενάρετος μοναχός και αυτός έκανε υπακούη σε όλους. Του έλεγαν, Πάτερ, να κάνεις αυτόν όπως θέλετε, Πάτερ, να είναι ευλογημένο. Του έλεγαν και επειδή επίκου εντορφάζαν όλοι και συνεχώς ήταν σε μία κίνηση, σε μία δράση, μπορώ να πω σε μία κοπιαστικότητα, αλλά αυτόν το δίνει χαρά. Έβλεπε στο πρόσωπο που ήταν λαμπερό. Έβλεπε στο πρόσωπο που ήταν γεμάτο φως, γιατί ακριβώς επήρε το αληθινό νόημα της ταπεινώσεως και της κενώσεως του Χριστού και της Θεοτόκου. Εύχομαι λοιπόν αυτή η μεγάλη εορτή που όπως ονομάζεται και Πάσχα του καλοκαιριού να μας δώσει μια ανακτήναν η Παναγία στο νου μας για να καταλάβουμε τι σημαίνει να σώσει κανείς τη ψυχή του. Τι σημαίνει να εξαγιάσει κανείς τη ψυχή του. Τι σημαίνει να γίνει μέτοχος της Θείας Μακαριότητος αηδίως και αενάως και αιωνίως. Διότι αυτά τα πράγματα, εάν δεν φωτιστούμε για να τα καταλάβουμε, είναι αδύνατον. Αλλά θα φωτιστούμε εάν επιμένουμε στην προσευχή μας, εάν επιμένουμε να γίνουμε άνθρωποι που να ακολουθούμε τη ζωή της Εκκλησίας, τον εκκλησιασμό μας, τη μετοχή μας στα μυστήρια και ιδιαίτερα τη Θεία Εξομολόγηση. Τότε ακριβώς η ψυχή μας γλυκαίνεται, η ψυχή μας εφραίνεται, η ψυχή μας αισθάνεται μία αγαλίαση που δεν την εκφράζει, δεν μπορεί να την εκφράσει και ούτε αυτήν την αγαλίαση τη δίνουν τα πράγματα του κόσμου τούτου. Πόσο μπλανεμένοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ζητούν ευτυχία και χαρά σε αυτά τα πράγματα, τα εφήμερα του κόσμου τούτου, του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Εύχομαι, αδελφοί μου, να είναι η ζωή μας σήμερα να αρχίσει έναν άνοιγμα ιδιαίτερο προς την αιωνιότητα, έναν άνοιγμα προς τους Αγίους μας, έναν άνοιγμα σωστό προς την Εκκλησία μας, ώστε πραγματικά να βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού από αυτήν τη ζωή και όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς, ο εντολός αυτός, ο μεγάλος Άγιος, να είμαστε όλοι μαζί όπως είμαστε εδώ και στον Παράδεισο, να χαιρόμεθα πάντοτε. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα αρχίσουμε με μία διήγηση από τον Αββά Αβραάμ για μια ιστορία με έναν κουρέα και τα κέρδη του, που μας διδάσκει το πώς να αναγνωρίζουμε τις πλάνες του διαβόλου. Τον μύθο αυτό επινόησε ο Αββάς Μακάριος. Είναι πολύ εύστοχος και χαριτωμένος. Τον διηγήθηκε κάποτε σε κάποιον αδελφό, θέλοντας να τον βοηθήσει με αυτή την επιτυχημένη ιστορία, επειδή αυτός βασιζόταν από παρόμοιες επιθυμίες με αυτές που και εσείς δείχνετε με τα λόγια σας και με τα ερωτήματά σας. Ζούσε σε μια πόλη ένας κουρέας, από τους πιο καλούς στην τέχνη του. Αυτός για τον κάθε πελάτη που κούρευε έπαιρνε ως αμοιβή 3 χάλκινα δινάρια. Αλλά όσο μικρός και αν ήταν ο μισθός του, έβρισκε τον τρόπο, αφού αγόραζε ό,τι του χρειαζόταν για τη συντήρησή του, να αποταμιεύει 100 δινάρια. Και ενώ αυτός συνέχιζε σταθερά να αυξάνει τις οικονομίες του κατά αυτόν τον τρόπο, έμαθε απροσδόκητα ότι σε μια μακρινή πόλη οι κουρείς έπαιρναν τουλάχιστον 1 χρυσό νόμισμα για κάθε κούρεμα. Μόλις άκουσε αυτή την είδηση, είπε με το νου του «Πόσο καιρό θα μένω εδώ και θα δουλεύω, παίρνοντας ουσιαστικά ως αμοιβή την ελάχιστη προσφορά που θα δίνε κανείς σε ένα ζητιάνο, τόσο σκόπος για 3 δινάρια, ενώ θα μπορούσα πηγαίνοντας στην πόλη να κερδίσω μια περιουσία ολόκληρη». Αμέσως παίρνει τα εργαλεία του και αφού ξόδεψε για τα ναύρα του όλες του τις οικονομίες που τις είχε με κόπο μαζέψει για πολύ καιρό, έφτασε μετά από μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι σε αυτή την κερδοφόρο πόλη. Πραγματικά, από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας εργασίας του, πήρε ο κουρέας από κάθε πελάτη του το ποσό που του είχαν πει. Το βράδυ, βλέποντας το πουγγί του γεμάτο, πήγε στην αγορά ευτυχής για να αγοράσει τρόφιμα για το δείπνο του. Όμως όλα ήταν πανάκριβα και αφού έδωσε και το τελευταίο του νόμισμα για να εξασφαλίσει ένα λιτό δείπνο, γύρισε στο σπίτι του χωρίς να του έχει μείνει στην τσέπη ούτε ένα δινάριο. Όταν είδε ότι όλο το κέρδος του έφευγε έτσι καθημερινά, τόσο που όχι μόνο δεν έβγαζε τίποτα στην άκρη, αλλά και μετά βίας μπορούσε να στερηθεί, άρχισε να συλλογίζεται. «Θα ξαναγυρίσω στην πόλη που ήμουν και θα ξαναρχίσω να δουλεύω για το μικρό κέρδος που είχα εκεί. Όσο μικρό κι αν ήταν αυτό, κάλυπτε απόλυτα τα έξοδα της συντήρησής μου και μου έμενε από αυτό και ένα μικρό περίσσευμα για να το έχω για στήριγμα στα γυρατιά μου». Η καθημερινή αποταμίευση ήταν μικρή, αλλά καθώς συνεχώς αυξανόταν, θα γινόταν μακροπρόθεσμα ένα αξιόλογο ποσό. Επομένως, είχα πολύ μεγαλύτερο κέρδος με τα χάλκινα δινάρια μου από ό,τι έχω τώρα με τα χρυσά νομίσματα. Γιατί αυτό το φανταστικό κέρδος όχι μόνο δεν μου αφήνει κάποιο περίσσευμα για αποταμίευση, αλλά και με δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη της καθημερινής μου συντήρησης. Και εμείς λοιπόν είναι καλύτερα να στοχεύουμε διαρκώς σε αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε ζώντας στην ερημία μας. Εδώ δεν κατατρώγουν τα κέρδη μας οι μέριμνες του κόσμου τούτου, οι δυσκολίες και τα εμπόδια του, η έπαρση της ματαιοδοξίας, αλλά ούτε και η έννοια για την καθημερινή τροφή τα μειώνουν. Το λίγο που έχει ο δίκαιος, λέγει ο Δαβίδ, είναι προτιμότερο και καλύτερο από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών. Εσείς τώρα, πατέρες, επιδιώκετε μεγάλα κέρδη και πιθανόν να τα αποκτήσετε φέρνοντας στο δρόμο του Θεού πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι με τη ζωή που θα ζείτε μέσα στον κόσμο και τους καθημερινούς περισπασμούς του θα τα κατασπαταλήσετε όλα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί όπως λέει ο σοφός Σολομώντας, καλύτερα μια χούφτα αγαθά που αποκτήθηκαν με ειρήνη παρά δυο χούφτες γεμάτες αγαθά που αποκτήθηκαν με κόπο και απληστία ψυχής. Παρόλα αυτά, οι αδύνατοι πέφτουν αναγκαστικά θύματα αυτών των ολέθριων ψευδεστήσεων, γιατί ο διάβολος τους εξαπατά παρακινώντας τους να κηρύττουν και να καθοδηγούν τους άλλους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά εξασφαλίσει τη δική τους σωτηρία, αλλά έχουν ακόμα ανάγκη να εκπαιδευτούν από άλλους. Ακόμα κι αν αυτοί κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι από τη μεταστροφή μερικών ανθρώπων, όμως με την ανυπομονησία τους και με την αδέξια συμπεριφορά τους, δεν θα αργήσουν να το χάσουν. Και θα του συμβεί αυτό που λέει ο προφήτης Αγκαίος. Αυτός που μαζεύει, λέει, με απληστία τα κέρδη του, τα βάζει σε τρύπια σακούλα. Γιατί είναι πράγματι σαν να βάζουν αυτοί τα κέρδη τους σε τρύπια τσέπη, αφού χάνουν με την άστατη καρδιά τους και τη συνεχή διάσπαση του νου αυτό που φαινομενικά έχουν κερδίσει από την ιεραποστολική τους δραστηριότητα και από τη μεταστροφή των άλλων. Τελικά, ενώ αυτοί φαντάζονται ότι κερδίζουν περισσότερα διδάσκοντας τους άλλους, στην πραγματικότητα καταστρέφουν όλο το έργο της δικής τους πνευματικής ζωής. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι που παριστάνουν τους πλούσιους, ενώ δεν έχουν τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι ταπεινόφρονες, ενώ έχουν πλούτο πολύ». Και πάλι αλλού λέει: «Καλύτερα να είσαι άσημος άνθρωπος και να εργάζεσαι για τη συντήρησή σου, παρά να εμφανίζεσαι ότι έχεις τίτλους και αξιώματα και στην πραγματικότητα να στερείσαι και αυτό το ψωμί σου».

πατήρ Γερμανός. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα που μας δώσατε, Αβά Αβραάμ. Ο λόγος σας μας φανέρωσε την πλάνη που ως τώρα μας διακατήχε. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε και τις αιτίες που την προκάλεσαν και επιπλέον το πώς θα εργαστούμε και για να εξασφαλίσουμε τη θεραπεία τους. Από πού λοιπόν προήλθε αυτή η πλάνη που μας έχει κυριεύσει? Επιμένουμε και ίσως σας γινόμαστε φορτικοί, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει το κακό εκτός από εκείνον που αποκάλυψε την προέλευση και τη ρίζα του. Αβάς Αβραάμ, όλα τα πάθη έχουν την ίδια πηγή και προέλευση, η οποία όμως παίρνει διάφορες ονομασίες πνευματικών ασθενειών ανάλογα με το χαρακτήρα ή το μέρος της ψυχής που προσβάλλει. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα να συμβαίνει και με τις σωματικές αρρώστιες, γιατί και σε αυτές, αν και η γενεσιουργός αιτία είναι μία, εντούτοις η αρρώστια εκδηλώνεται ποικιλόμορφα ανάλογα με το μέρος του σώματος που αυτή προσβάλλει. Αν η βλαβερή ουσία προσβάλλει τον εγκέφαλο που είναι σαν το κάστρο του σώματος, τότε προκαλεί στον άνθρωπο πονοκέφαλο. Αν προσβάλλει τα αυτιά ή τα μάτια, τότε προκαλεί τον αντίστοιχο πόνο. Αν χτυπήσει τις αρθρώσεις ή τα άκρα των χεριών, προκαλεί αρθρίτιδα. Αν κατέβει μέχρι τα άκρα των ποδιών, τότε η ασθένεια αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Και η νοσογόνος αυτή η αιτία, που στη βάση της είναι μία και η αυτή, παίρνει τόσες διαφορετικές ονομασίες όσα είναι και τα μέλη του σώματος που αυτή προσβάλλει. Περνώντας από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά, μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια των παθών, σύμφωνα με τους πατέρες, έχει την αιστεία της στα διάφορα μέλη της ψυχής, δηλαδή στο λογιστικό, στο θυμικό και στο επιθυμητικό. Και κάθε φορά που μας προσβάλλει το πάθος, αλλοιώνεται αναγκαστικά είτε το ένα είτε το άλλο από τα τρία αυτά μέρη. Όταν λοιπόν το καταστρεπτικό πάθος προσβάλλει κάποια από αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, τότε ανάλογα με την αλλίωση που αυτό προκαλεί στην ψυχή, παίρνει και την ονομασία του, το χαρακτηρισμό δηλαδή της ιδιαιτερότητας, του αμαρτήματος που γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή προσβολή. Αν η μολυσματική αιστεία χτυπήσει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά σε αυτή την καινοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την αλαζονία, την έριδα και την αίρεση. Αν πληγώσει το θυμικό μέρος, θα προκαλέσει την οργή, την ανυπομονησία, τις θλίψεις, την οκνηρία, τη μικροψυχία και τη σκληρότητα. Αν διαφθείρει το επιθυμητικό, τότε φέρνει τη λεμαργία, την ακαθαρσία, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία, καθώς και τις ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αν λοιπόν θέλετε, πατέρες, να γνωρίσετε την πηγή και την προέλευση του κακού από το οποίο τώρα εσείς υποφέρετε, μάθετε ότι έχει τραυματιστεί το λογιστικό μέρος της ψυχής σας, γιατί από αυτό εκπηγάζουν τα πάθη της αλαζονίας και της καινοδοξίας. Επομένως, πρέπει να θεραπεύσετε αυτό το μέρος της ψυχής με την αρετή της διάκρισης
και της ταπείνωσης, επειδή σας έχει παρασύρει σε αυτές τις επιπόλαιες σκέψεις που μου εξομολογηθήκατε, η έπαρση της καινοδοξίας. Νομίσατε πως έχετε ήδη φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κρίνετε τους εαυτούς σας ικανούς να διδάξετε τους άλλους. Όταν θα έχετε εδραιωθεί, όπως μόλις προλίγου είπα, στην ταπείνωση της αληθινής διάκρισης, τότε θα μπορέσετε να απαλλαγείτε εύκολα από όλες αυτές τις επιπολαιότητες. Τότε, γεμάτη συντριβή, θα μάθετε πόσο κοπιαστικό και δύσκολο είναι για τον καθένα το να εργαστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Θα αποκτήσετε τότε τη βαθιά πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν έχετε την απαιτούμενη γνώση και την προβλεπόμενη επάρκεια του διδασκάλου, αλλά αντίθετα θα κατανοήσετε ότι έχετε εσείς οι ίδιοι ακόμη ανάγκη από καθοδήγηση. Να επιθέσετε λοιπόν στο μέρος της ψυχής σας, που καθώς είπαμε είναι ιδιαίτερα πληγωμένο, δηλαδή στο λογιστικό, το φάρμακο της αληθινής ταπείνωσης. Γιατί, καθώς βλέπω, υστερείτε σε αυτή την αρετή. Γι' αυτό ακριβώς και το λογιστικό της ψυχής σας είναι το πρώτο που υποκύπτει στις επιθέσεις του διαβόλου. Συμβαίνει και εδώ επίσης ό,τι γίνεται και με το σώμα. Όταν κουραστεί κανείς υπερβολικά ή όταν εκτεθεί σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, τότε αμέσως πλήττονται και υποκύπτουν τα πιο αδύνατα μέλη. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ασθένεια, τότε αυτή επεκτείνεται και μολύνει και τα άλλα μέρη του σώματος που είναι υγιή. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή σας. Όταν κάποια μολυσματική και εμπαθής προσβολή τη διαπεράσει, αυτή θα πλήξει αναπόφευκτα εκείνο το μέρος της, το οποίο, όντας πιο ευαίσθητο και πιο αδύναμο, θα προβάλλει μικρότερη αντίσταση στα βίαια χτυπήματα του εχθρού. Κατά συνέπεια, αυτό θα διατρέξει τον κίνδυνο να ανοίξει την πύλη εκείνη όπου η φύλαξη είναι χαλαρή και προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην προδοσία. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς και ο Μάντης Βαλαάμ εξαπάτησε το λαό του Θεού, γνωρίζοντας την αδυναμία των ιών του Ισραήλ. Συνέστησε να τους παγιδεύσουν σε αυτό το αδύνατο σημείο που σίγουρα θα υπέκυπταν. Ο Βαλαάμ ήταν σίγουρος ότι οι Ισραηλίτες θα υπέκυπταν αμέσως σε μια ευκαιρία για πορνεία, γιατί γνώριζε ότι είχε διαφθαρεί και ήταν ευάλωτο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής τους. Αυτή τη μέθοδο επίσης χρησιμοποιούν και τα μοχθηρά πνεύματα του κακού για να πειράξουν τον άνθρωπο. Στείνουν τις ύπουλες παγίδες τους κυρίως σε εκείνα τα μέρη της ψυχής που καταλαβαίνουν ότι είναι αδύναμα. Όταν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι το λογιστικό μέρος της ψυχής μας είναι μολυσμένο, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι Σύριοι για να εξαπατήσουν τον βασιλιά Αχάβ, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. «Είπαν, λέει, οι δούλοι του Ιού Άδερ, βασιλέως της Συρίας, σε αυτόν. Έχουμε ακούσει ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι ευσπλαχνικοί. Ας φορέσουμε λοιπόν σάκους με σχοινιά
αντί για ζώνες στη μέση μας, ας βάλουμε και σχοινιά γύρω από το λαιμό και ας παρουσιαστούμε με αυτή την πένθυμη εμφάνιση μπροστά στον βασιλιά του Ισραήλ, ίσως έτσι μας χαρίσει τη ζωή. Και πήγαν και είπαν στο βασιλιά του Ισραήλ, «Η δούλη σου, ο Υιός Άδερ, σε παρακαλεί να του χαρίσεις τη ζωή». Και ο Αχάβ, συγκινημένος μάλλον από το ματαιόδοξο αυτό εγκόμιο της υποτιθέμενης φιλευσπλαχνίας, παρά από αληθινή επιοίκεια, είπε, «Εάν αυτός ακόμα ζει, είναι αδελφός μου». Έτσι οι δαίμονες προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, στοχεύοντας στο λογιστικό μέρος της ψυχής μας. Και αυτό για να μας κάνουν να προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε από Αυτόν μια ανταμοιβή και θα κερδίσουμε το βραβείο της ευσπλαχνίας, ώστε να ακούσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την επιτίμηση που έκανε στον Αχάβ λέγοντας, «Επειδή ελευθέρωσες τον Υιό Άδερ που ήταν άξιος τιμωρίας, γι' αυτό θα πληρώσεις εσύ με τη ζωή σου, τη δική του ζωή και ο λαός σου αντί του λαού του». Επίσης, όταν το ακάθαρτο πνεύμα είπε «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα που θα λέει ψέματα με το στόμα των ψευδοπροφητών του Αχάβ», είχε στήσει προφανώς τις παγίδες του προς την πλευρά του λογιστικού μέρους της ψυχής, που ξέρει ότι είναι ευάλωτο στις θανατηφόρες παγίδες του. Ο διάβολος είχε την ίδια ιδέα και για τον Κύριό μας. Γι' αυτό και προσπάθησε να τον πειράξει, υποκινώντας αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Γιατί από κάποια από τις τρεις αυτές πόρτες πολεμιέται και εχμαλωτίζεται όλο το ανθρώπινο γένος. Στην περίπτωση του Κυρίου όμως, όλες οι ύπουλες επιτιδιότητες του διαβόλου δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απολύτως τίποτα.

πάτες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, γιατί αντίθετα από αυτό που είχε υπολογίσει λανθασμένα ο διάβολος, δεν βρήκε στον Κύριό μας τίποτε το αμαρτωλό. Κανένα από τα μέρη της ψυχής του Κυρίου δεν ενέδωσε στους πειρασμούς και τις πανουργίες του εχθρού, καθώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή που λέει «Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Σατανάς, για να κάνει την τελευταία του επίθεση εναντίον μου, αλλά δεν έχει επάνω μου καμιά δύναμη».

πατήρ Γερμανός, με την αγιότητά σας και με τη βαθιά εσωτερική γνώση σας, εντοπίσατε τις λανθασμένες ιδέες μας. Ενώ αυτές που μας παρακίνησαν να επιθυμήσουμε την επιστροφή στη χώρα μας, παραπλανώντας μας με την ψεύτικη υπόσχεση της πνευματικής ωφέλειας. Μια από αυτές τις αυταπάτες, ίσως και η σπουδαιότερη, είναι η εξής. Μερικές φορές δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες αδελφούς, γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε όπως θα θέλαμε την αδιάκοπη παραμονή στο κελί μας και τη συνεχή σιωπή. Με αυτές τις επισκέψεις παραβιάζεται ο καθημερινός κανόνας της διατροφής μας, τον οποίο θεωρούμε απαράβατο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καθαρότητά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πατρίδα μας δεν θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις, γιατί δεν υπάρχει εκεί κανένας σχεδόν άνθρωπος που να αποδέχεται τον τρόπο ζωής των μοναχών και να επιθυμεί να τους επισκέπτεται για πνευματική του ωφέλεια. Αββάς Αβραάμ, το να μη σας επισκέπτεται κανείς ή το να μη μας επισκέπτεται κανείς είναι ένδειξη μιας αυστηρότητας παράλογης και απερίσκεπτης ή μάλλον σημάδι υπερβολικής χλιαρότητας. Όταν ένας άνθρωπος βαδίζει νοχελικά το δρόμο που έχει διαλέξει, τότε ο παλαιός άνθρωπος συνεχίζει να ζει μέσα του και δικαιολογημένα κανένας όχι μόνο από τους Αγίους αλλά και από τους κοινούς επισκέπτες δεν έρχεται. Αν εσείς φλέγεστε από αγάπη αληθινή και τέλεια για τον Κύριό μας και αν ακολουθείτε τον Θεό που είναι αγάπη, τότε ακόμα και αν πάτε στους πιο απρόσιτους τόπους, οι άνθρωποι θα σας ανακαλύψουν. Όσο περισσότερο η φλόγα της Θείας Αγάπης θα σας φέρνει κοντά στον Θεό, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πλήθος που θα σειραίει σε σας. Γιατί ο Κύριος λέει, δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη μια πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε βουνό. Και αλλού επίσης λέει, θα δοξάσω εκείνους που με δοξάζουν και θα καταφρονήσω εκείνους που με καταφρονούν. Να το ξέρετε πως η πιο περίπλοκη πονηρία του δαίμονα, η πιο ύπουλη παγίδα που στείνει στους ταλέπορους και τους απρόσεκτους, είναι εκείνη με την οποία τους αρπάζει το κέρδος από την καθημερινή πρόοδό τους. Τους πείθει δηλαδή ο πειραστής ότι θα έπρεπε να αναζητήσουν πιο αχανείς και κρυμμένες ερήμους, τις οποίες απεικονίζει στη φαντασία τους κατάμεστες από πνευματικές απολαύσεις. Τους δίνει επιπλέον τη φανταστική εικόνα άγνωστων και ανύπαρκτων τόπων που φαντάζουν ολοζώντανοι μπροστά τους σαν να είναι έτοιμοι να τους δεχθούν ως νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Όσο για τους κατοίκους της περιοχής, ο πονηρός τους παρουσιάζει ως πολύ καλούς και εύκολους να οδηγηθούν στο μονοπάτι της σωτηρίας. Πείθει έτσι τους μοναχούς ότι εκεί η ψυχή τους θα συλλέξει αυθονότερους καρπούς. Με αυτές όλες τις υποσχέσεις όμως, ο εχθρός δεν ζητά τίποτε άλλο παρά να αποσπάσει την ψυχή και να της κλέψει το σήμερα και το τώρα. Αν ο μοναχός υποχωρήσει σε αυτές τις μάταιες ελπίδες, τότε θα χωριστεί από την κοινωνία των οσίων γερόντων. Τότε θα σβήσουν με μιας όλες οι μάταιες προσδοκίες και θα χαθούν τα
τα άπιαστα όνειρα που είχαν σχηματιστεί μέσα του. Θα νιώσει ότι ο μοναχός σαν να έχει βγει από βαθύ ύπνο και δεν θα βρίσκει τίποτε από αυτά που είχε ονειρευτεί. Οι απαιτήσεις της ζωής θα γίνουν μεγαλύτερες. Πολύπλοκα δεσμά θα τον κρατούν τότε σαν μέσα στο δίχτυ και ο δαίμονας δεν θα του αφήνει περιθώριο ούτε καν να αναπνεύσει και να αναλογιστεί τα αγαθά που του είχε πριν ευγενικά υποσχεθεί. Φρόντισε ο μοναχός να αποφύγει τις επισκέψεις των αδελφών και τις ανεπανάληπτες συζητήσεις που έκανε μαζί τους και που ήταν γεμάτες με πνευματικό περιεχόμενο. Θέλησε να βρει την ησυχία του και τώρα έφτασε να απασχολείται καθημερινά εξαιτίας των αναγκών του με κοσμικούς ανθρώπους. Έτσι ποτέ πια δεν θα ξαναβρει έστω και σε ένα μέτριο βαθμό την ηρεμία και την τάξη της αναχωρητικής ζωής. Έτσι λοιπόν το ευχάριστο διάλειμμα που μας προσφέρει μερικές φορές η φιλοξενία με την ευκαιρία της επίσκεψης κάποιου αδελφού και που εσείς δεν βλέπετε σε αυτό τίποτε άλλο παρά μια δυσάρεστη ενόχληση είναι πολύ χρήσιμο και σωτήριο για το σώμα αλλά και για την ψυχή. Κάνετε όμως λίγο ακόμα υπομονή να ακούσετε ό,τι θα σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Συμβαίνει συχνά και δεν εννοώ στους αρχάριους και αδύναμους αλλά και στους πιο έμπειρους και φτασμένους μοναχούς το εξής καταπληκτικό. Αν αυτοί δεν κάνουν μια αλλαγή στο πρόγραμμά τους ώστε να χαλαρώσει για λίγο το πνεύμα τους που είναι πάντα δοσμένο σε σκέψεις σοβαρές, τότε πέφτουν σε χλιαρότητα ή κινδυνεύουν να χάσουν την υγεία τους. Επομένως, οι συνετοί και τέλειοι ερημίτες πρέπει όχι μόνο να υποφέρουν υπομονετικά τις επισκέψεις των αδελφών, αλλά και να τις δέχονται με χαρά. Αυτές οι επισκέψεις, πρώτα απ' όλα, μας γεννούν την επιθυμία του να λαχταρούμε πιο έντονα τη μόνωση της ερήμου. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι επισκέψεις συγκρατούν κατά κάποιο τρόπο την πνευματική πορεία μας. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επισκέψεις διασώζουν την καλή ψυχοσωματική μας κατάσταση. Γιατί αν δεν μας διέκοπτε για λίγο κανένα εμπόδιο, ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε την ψυχοσωματική ισορροπία μας, αδιάπτωτη μέχρι τέλους με τον ίδιο ρυθμό ζωής. Μας προσφέρουν επιπλέον δωρεάν, μαζί με τους καρπούς της φιλοξενίας, κάποια ενίσχυση για τις ανάγκες της συντήρησής μας. Ενώ ταυτόχρονα, κάνοντας μια διακοπή στην αυστηρότητα της λιτής διετάς μας, ενισχύουμε τις σωματικές μας δυνάμεις. Έτσι κερδίζουμε περισσότερο από την επίσκεψη των αδελφών, παρά αν είχαμε επιμείνει στον κόπο της αδιάκοπης εγκράτειας. Θα σας πω όμως με λίγα λόγια κάτι που μου φαίνεται πολύ ταιριαστό για αυτή την περίπτωση. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πολύ παλιά και ασφαλώς σε όλους γνωστή.

Διηγούνται ότι ο μακάριος Ευαγγελιστής Ιωάννης χάιδευε μια ημέρα τρυφερά μια πέρδικα. Ξαφνικά βλέπει να έρχεται προς το μέρος του κάποιος κυνηγός, ο οποίος απόρησε βλέποντας έναν άνθρωπο πολύ ονομαστό και με φήμη Αγίου να ξεπέφτει σε τόσο ασήμαντες και ευτελείς ψυχαγωγίες. «Εσείς είστε», ρωτάει ο κυνηγός, «ο περιβόητος και ξακουστός Ιωάννης, αυτός του οποίου η μεγάλη φήμη ενέπνευσε και σε μένα την έντονη επιθυμία να τον συναντήσω? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να ασχολείται με τόσο ευτελείς παιδαγωγίες και ψυχαγωγίες?» Αντί άλλης απάντησης, ο Ιωάννης τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που κρατάτε στο χέρι σας?» «Είναι ένα τόξο», απάντησε ο κυνηγός. «Και γιατί το έχετε χαλαρό και δεν το κρατάτε πάντοτε τεντωμένο?» ξαναρώτησε ο Απόστολος. «Δεν είναι σωστό να το κρατάω συνεχώς τεντωμένο, γιατί τότε θα μειωθεί η ελαστικότητά του και τελικά θα χαλαρώσει τελείως. Έτσι, όταν θα θέλω να ρίξω ένα ορμητικό βέλος εναντίον ενός ζώου, το βέλος δεν θα εκτοξευτεί με την απαραίτητη δύναμη και ταχύτητα», συμπλήρωσε ο κυνηγός. «Τότε», του λέει ο Ιωάννης, «να μην εκπλήτεσαι, κυνηγέ μου, που και εγώ επιτρέπω στο πνεύμα μου αυτό το σύντομο και αθώο διάλειμμα. Αν δεν ξεκουράζω πότε-πότε το πνεύμα μου από την έντασή του και αν δεν το χαλαρώνω έστω για λίγο, η συνεχής προσπάθεια θα το κάνει να ατονίσει. Έτσι δεν θα μπορεί πλέον, όταν χρειαστεί, να ανταποκριθεί στον αγώνα του για να φτάσει σε αυτό το ύψος της αρετής που απαιτεί η πνευματική ζωή». Πατήρ Γερμανός, επειδή μας δώσατε, γέροντα, ένα τόσο ισχυρό αντίδοτο, ικανό να καταλύσει όλες τις αυταπάτες μας, και εφόσον η διδασκαλία σας μπόρεσε να ξεσκεπάσει τη διαβολική πλάνη που μας τάραζε τόσο βία, θα θέλαμε τώρα να μας εξηγήσετε τι σημασία έχει ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει: «Ο ζυγός μου είναι απαλός και ευχάριστος και το φορτίο μου είναι ελαφρό». Γιατί φαίνεται αρκετά αντίθετο με αυτό που λέει ο προφήτης: «Εγώ, για να συμμορφώνομαι με τις εντολές σου, Κύριε, έζησα τραχιά ζωή και σκληραγωγημένη». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει: «Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν, γιατί αυτό που είναι σκληρό και γεμάτο θλίψης δεν μπορεί ποτέ να είναι ταυτόχρονα και ελαφρύ, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι απαλό και ευχάριστο». Αβάς Αβραάμ, ο λόγος του Κυρίου και Σωτήρα μας, καθώς και η εμπειρία μας, μας το επιβεβαιώνει. Αρκεί να πούμε «στο δρόμο προς την τελείωση», όπως πρέπει και όπως το θέλει ο Χριστός. Αρκεί δηλαδή να νεκρώσουμε όλες τις κακές επιθυμίες μας και να περικόψουμε όλα τα κακά θελήματά μας. Έτσι δεν θα υποφέρουμε από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου. Γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση και συμπεριφορά θα έδινε δικαίωμα στον δαίμονα να μας αφανίσει και προς μεγάλη του ευχαρίστηση να μας κατασπαράξει. Επιπλέον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας,
Και αν έτσι πιστεύουμε και ενεργούμε, τότε θα εφαρμόσουμε αληθινά το παράγγελμα του Αποστόλου που λέει «Δεν ζω εγώ ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Τι οδυνηρό και δυσβάσταχτο μπορεί να υπάρξει για εκείνον που έχει με όλη του την ψυχή δεχθεί το ζυγό του Χριστού. Τι σκληρό μπορεί να πληγώσει εκείνον που έχει εδραιωθεί στο βάθρο της ταπείνωσης. Αυτός, την ώρα που δέχεται από όλες τις κατευθύνσεις τα δηλητηριώδη πειρά του πειρασμού, έχει στραμμένο το βλέμμα της ψυχής του στον υπερημών παθόντα Κύριο και χαρούμενα ανακράζει «Εφραίνομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις, τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς και τις στερήσεις για χάρη του Χριστού». Διότι όταν παρουσιάζομαι εξωτερικά αδύνατος, τότε είμαι δυνατός με τη χάρη του Χριστού. Μπορεί η στέρηση της περιουσίας να γίνεται αιτία να υποφέρει εκείνος που αισθάνεται υπερήφανος για τη φτώχεια του και που έχει απαρνηθεί για το Χριστό όλα τα μεγαλεία αυτού του κόσμου, ή εκείνος που θεωρεί όλες τις επιθυμίες του σαν σκουπίδια για να κερδίσει το Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν να δυσκολευτεί εκείνος που δεν αγωνιά και δεν φοβάται για την απώλεια των αγαθών και της περιουσίας του και που στηρίζεται στο λόγο του Κυρίου που λέει «Τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του» ή «Τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα της ψυχής του». Ποια στέρηση θα μπορέσει να λυπήσει αυτόν ο οποίος αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που μπορούν οι άλλοι να του κλέψουν στην πραγματικότητα δεν του ανήκουν και που με αντάμαστο θάρρος λέει μαζί με τον Απόστολο «Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε» και είναι φανερό ότι τίποτε δεν θα πάρουμε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε. Ποια ανέχεια θα κατανικήσει τη δύναμη ενός ανθρώπου που δεν θέλει να έχει ούτε σακούλι με τρόφιμα για το δρόμο ούτε χρήματα στη ζώνη του, αλλά καυχέται μαζί με τον Απόστολο λέγοντας «Υπηρέτησα τον Κύριο με νηστείες πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, εκτεθειμένος στο κρύο χωρίς αρκετά ενδύματα». Ποιος σκόπος, ποια εντολή του γέροντα, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή, θα μπορέσει να ταράξει την ειρήνη της καρδιάς του μοναχού εκείνου, που δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά που βιάζεται να εκτελέσει όλες τις εντολές που του δίνουν, και πολύ περισσότερο, όταν αυτό το κάνει όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά. Ποιος μιμείται τον σωτήρα μας και δεν αναζητάει να κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Πατέρα, λέγοντας προς εκείνον «Πατέρα μου, να μην γίνει όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ποιες προσβολές, ποιοι διωγμοί θα μπορέσουν να τρομάξουν, αλλά και πολύ περισσότερο, ποιο μαρτύριο θα μπορέσει να μην χαροποιήσει αυτόν ο οποίος όταν τον κτυπούν αγάλεται και μαζί με τους Αποστόλους εύχεται «Να κριθεί άξιος, να κακοποιηθεί για χάρη του ονόματος του Χριστού». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς. Ο Θεός με θυμών.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τιτλιδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στη στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας ως βασικού μοχλού για την οικονομική ανάπτυξη επικεντρώνεται το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το έγκλημα των υποκλοπών αποτελεί έγκλημα κατά της δημοκρατίας, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Η εικόνα είναι αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την Θησαίος μέχρι την οδό Καποδιστρίου αύριο Δευτέρα. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες με το Ομάν μπορούν να τερματίσουν την κατάσταση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στην Αμερική, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7, Μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτήν την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», την οποία προγραμμάτισε 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-72-98-222. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει σίγουρα αναμφισβήτητα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα μιλήσουμε για την ταχύτητα στην ζωή μας, για το γεγονός ότι πλέον όλα γίνονται γρήγορα ή μπορεί να είναι και προαπαιτούμενο να γίνονται γρήγορα και προϋπόθεση κιόλας να γίνονται γρήγορα. Τα πράγματα και οι καταστάσεις και οι εξελίξεις βεβαίως και όσα ζούμε δεν ζυμώνονται μέσα μας, δεν προλαβαίνουν μάλλον να ζυμωθούν. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα και σε όσες μπορέσουμε περισσότερες πτυχές του. Με την βοήθεια λοιπόν των καλεσμένων μας θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυρόπουλε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε το σημερινό μας θέμα να το προσεγγίσουμε, να το ψηλαφίσουμε, κάπως έτσι να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, αν μπορεί να μπει?
1: Είναι ένα μυστήριο θέμα, γιατί έχει μία δυσημεία αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει ταχύτητα που είναι θετική, είναι, πρέπει να σας πω, απαραίτητη. Και υπάρχει ταχύτητα που μας οδηγεί στο κενό, στο τίποτα. Mm-hmm. Μάλλον δημιουργεί συγχύσεις. Αναφέρωστε βέβαια στη δεύτερη περίπτωση, όπου πραγματικά η εποχή μας, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, με τα ηλεκτρονικά πληροφορικά μέσα, με την τεχνολογία δηλαδή, να το πούμε έτσι, μας έχει λίγο επηρεάσει. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να προλάβουμε τα πράγματα. Βέβαια, σε αυτό το διάστημα που θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω για κάτι που είναι θετικό. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, αυτή η εμβληματική πρόταση του Αποστόλου Παύλου, ότι έχουμε ένα, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αυτή τη φράση που έχει στην προς Εβραίους επιστολή, με υπομονή τρέχουμε να προλάβουμε τη συνάντηση με τον Ιμφίο Χριστό. Mm. Δηλαδή με το σκοπό της υπάρξεώς μας, καταλάβατε. Mm. Από την άλλη μεριά είναι πράγματι θλιβερό ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται και τρέχουν στο πουθενά. Για να μην πω το πιο βαρύ, τρέχουν προς το θάνατο, τον οποίο θεωρούν μάλιστα ότι είναι η φυσική απόλυξη της υπάρξεως του ανθρώπου, σαν να είμαστε απλώς έμβια όντα και όχι να είμαστε πρόσωπα. Mm-hmm. Υπάρχει μια βιασύνη, είναι ναι. αλήθεια. Ναι. Κοιτάξτε, όταν λέω βιασύνη, η βιασύνη αυτή στη βιβλική παράδοση και στην εκκλησιαστική παράδοση θεωρείται το μέγα λάθος πρώτου ανθρώπου, του πρωτανθρώπου, που τον αυτόν που ονομάζουμε Αδάμ. Σας θυμίζω ότι ο Θεός υπέδειξε στο δημιούργημά του τον άνθρωπο έναν δρόμο, μία οδό, και του είπε από αυτό θα φας, από αυτό δεν θα φας. Είναι συμβολικό βέβαια αυτό, διότι δεν ήταν τροφή, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο ήταν θείες έννοιες όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν στάδια στη ζωή τα οποία τα μαθαίνουμε στο σχολείο, να το πω έτσι. Τα μαθαίνουμε από τους γονείς μας αυτά τα στάδια. Η πείρα του ανθρώπου τα καταλαβαίνει αυτά τα στάδια. τα οποία δεν πρέπει να τα υπερβαίνουμε. Πώς το λέει το αρχαίο ρητό, ούτε ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα στάδια της κινήσεώς του. Έτσι, αλλιώς θα έρθει η νέμεσης, θα έρθει η τιμωρία. Αυτή ήταν η αντίληψη και της αρχαιοελληνικής και της αρχαίας ιουδαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, τι έκανε ο Αδάμ? Βιάστηκε να φτάσει σε ένα στάδιο που ήταν ανώριμος ακόμα για να φτάσει. Mm-hmm. Να το πω εντός παρενθέσεως, ο Θεός του υπέδειξε 3 στάδια γνώσεως. Πρώτα να γνωρίσει τον εαυτό του, μετά να γνωρίσει τον άλλον και μετά να γνωρίσει το Θεό. Τη λέξη γνώση με την έννοια της σχέσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Αδάμ όμως βιάστηκε να γνωρίσει το Θεό και αυτόν τον Θεό που γνώρισε ήταν ένας λαθεμένος Θεός. Μάλλον βιάστηκε να γίνει ο ίδιος Θεός του εαυτού του. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε να πραγματοποιείται μέσα σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους μέχρι σήμερα. Σήμερα ενδεχομένως, λόγω της πληθώρας των μέσων που μας βομβαρδίζουν, είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών, σχεδόν γίνεται κλίμα της εποχής. Το κλίμα της εποχής είναι αυτή η βιασύνη. Η βιασύνη βέβαια είναι λάθος. Υπάρχουν στάδια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα, θα σας το διαβάσω, που μας έχει καταθέσει ο Άγιος Ειρηναίος του 2ου αιώνα, ο Μέγας αυτός πατέρας, και λέει ότι έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να γεννηθεί και όταν γεννηθεί να αρχίσει να ηλικιώνεται και όταν ενηλικιώνεται σιγά σιγά να φτάσει στην ωριμότητα και όταν φτάσει στην ωριμότητα να πληθύνει και να ενισχυθεί και όταν ενισχυθεί να φτάσει στη δόξα και όταν φτάσει στη δόξα, στη λέει στην τελειότητα, θα γνωρίσει τον Θεό, γιατί η όραση του Θεού είναι περιποιητική αυθαρσίας. Υπάρχουν λοιπόν στάδια. Αυτά τα στάδια προσπαθεί η Εκκλησία να τα πραγματοποιήσει μέσω της κατήχησης, μέσω της διδασκαλίας της, μέσω των υπομνηματισμών της, μέσω των πηγών της, κυρίως των αγιογραφικών πηγών, αλλά και των πατερικών πηγών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς αυτά όλα να τα παραθεωρήσεις. Mm-hmm. Και θα ανατρέξω, επιτρέψτε μου, σε ένα απόσπασμα από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα. Θα διαβάσω 2-3 φράσεις στο αρχαίο και μετά θα διαβάσω όλο το απόσπασμα σε μετάφραση, που λέει «Της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Mm-hmm. Καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανήν. Καιρός του φυτέψε και καιρός του εκτείλε το πεφυτευμένον. Καιρός του αποκτήνε και καιρός του ιάσαστε. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν». Σας το διαβάζω σε μετάφραση γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα αυτό. «Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει, που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε, καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει, που γκρεμίζει και που χτίζει, καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει, που θρηνεί και που χορεύει, καιρός που πετάει κανείς λιθάρια και καιρός που τα μαζεύει, που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από το αγκάλιασμα, καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει και συγκρατεί και που σκορπάει, καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει, καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί, καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη». Επομένως, μέσα στη διδασκαλία, ακόμα και των πρωτόγονων λαών, όχι μόνο των πολιτισμένων λαών που μελετάμε εμείς, υπάρχει ένας καιρός.
0: Ναι.
1: Αυτός ο καιρός είναι κρίσιμο σημείο στη ζωή του άνθρωπου.
0: Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτός ο καιρός, αυτή η σημασία του, το περιεχόμενό του.
1: Η σημασία του καιρού για έναν σοβαρό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει ποιος είναι, έτσι, και προς τα που πηγαίνει, δηλαδή από πού ήρθε, γιατί ήρθε, πού πάει. Mm-hmm. Για έναν σοβαρό λοιπόν άνθρωπο, ο καιρός αυτός είναι διαρκής άσκηση διαβίου. Άσκηση για μάθηση, άσκηση για παιδαγωγία, άσκηση για έλεγχο του εσωτερικού του εαυτού, πείτε το κατά την νηπτική θεολογία, έλεγχο των παθών του, το παθό της φύσεως, γιατί έχει ένα συγκροτημένο εαυτό, υποτίθεται ότι έχει ένα συγκροτημένο εαυτό, ή επιτέλους προσπαθεί να τον συγκροτήσει τον εαυτό του, επειδή έχει ένα στόχο. Ο στόχος του είναι να βρεθεί στους κόλπους του ουρανίου πατρός. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ποια είναι τα στάδια όμως αυτά γενικότερα για έναν άνθρωπο, κύριε Μαυρόπουλο, όχι μόνο για έναν χριστιανό, για ένα μέλος της Εκκλησίας, αυτής της διαρκούς άσκησης, ναι, ναι, διαβίου.
1: Ναι. Χρησιμοποιούμε στην παιδαγωγία του ανθρώπου τον όρο υπομονή. Είναι κλειδί αυτή η λέξη. Υπομονή σημαίνει ότι κάθε σπουδή που κάνω, κάθε γνώση που αποκτώ, κάθε επιτιδιότητα που αποκτώ, αν θέλετε, θέλει υπομονή. Δεν βιάζομαι να πω τώρα τα ξέρω όλα. Ποτέ δεν τα ξέρει ο άνθρωπος όλα. Χρειάζεται υπομονή. Και όχι βιασύνη βέβαια. Και το άλλο που χρειάζεται και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζεται μια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων. Δεν θα επιδιώκω στη ζωή μου ό,τι μου υποβάλλει η φύση. Δεν θα επιδιώκω το θέλημα της φύσεως, αν και αυτό γίνεται πια στους ανθρώπους ως επιτοπλίστων. Αλλά εκεί πρέπει να μπορώ να ελέγχω τη φύση μου. Γιατί είμαι λογικό όν, δεν είμαι άλογο όν. Είμαι λογικό και κατευθύνομαι προς ένα συγκεκριμένο στόχο, σας είπα, την ολοκλήρωσή μου, ναι, την ολοκλήρωσή μου στη σχέση μου με το Θεό, έτσι. Και μάλιστα μετά την είσοδο στην ιστορία του Υιού του Θεού ως Ιησού Χριστού, τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Δείτε τώρα σε αυτό που λέω, τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Η σχέση αυτή είναι δρόμος ερωτικός. Και στον ερωτικό δρόμο υπάρχει ταχύτητα, κύριε Σπυρόπουλε. Πρέπει να βιαστώ, να μην με βρει ο θάνατος πριν φτάσω στους κόλπους, πριν ολοκληρώσω τη σχέση μου με τον Χριστό. Εκεί χρειάζεται μία βιασύνη. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι ένα μυστήριο θέμα. Αλλού η βιασύνη είναι θετική και αλλού η βιασύνη είναι καταστροφική. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένας δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Το πετυχαίνω. Εδώ πια μπαίνει ένα άλλο θέμα τεράστιο. Δεν το πετυχαίνω πάντοτε. Γι' αυτό χρειάζομαι την άνωθεν βοήθεια. Πώς το λέει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του, τον Νικόδημο, ο οποίος τον επισκέφτηκε και τον ρώτησε πώς μπορώ να έχω πείρα της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού. Και του απαντάει πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Δηλαδή δεν σου αρκούν οι δικές σου δυνάμεις για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για να γνωρίσεις τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού, πολύ περισσότερο για να γίνεις μέτοχος αυτής της Βασιλείας, έτσι, πολίτης αυτής της Βασιλείας. Και ο Νικόδημος ξαναρωτάει πώς είναι δυνατό να γεννηθώ δεύτερη φορά, και του απαντάει διήδατος και πνεύματος, με το βάπτισμα και με την αποδοχή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αυτή είναι η βοήθεια η άνωθε. Και αυτό προσπαθεί η Εκκλησία να υποδείξει στους πιστούς, να έχουν υπομονή, να υπομένουν στη ζωή τους τις αντίξωες καταστάσεις που παρουσιάζονται, τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες υπάρχουν ασφαλώς, αποβλέποντας σε αυτό που είπα προηγουμένως, του Παύλου το προηγούμενο, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Mm-hmm. Έτσι.
0: Όμως παραμένει αυτή η ταχύτητα με την οποία ίσως έχουμε συνηθίσει κιόλας να ζούμε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω, μην είμαστε σίγουροι ότι έχουμε συνηθίσει. Το έχουμε συνηθίσει, μας το υποβάλλουν, σας είπα, τα μέσα ενημέρωσης. Εξακολουθεί παραδείγματος χάρη ακόμα από τους ανθρώπους να γράφεται ποίηση. Έχουμε η ποίηση μας υποβάλλει σε μια καλλιέργεια. Εξακολουθεί από τους ανθρώπους να καλλιεργούνται καλές τέχνες. Μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση για τη μοντέρνα τέχνη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καλές τέχνες. Εξακολουθεί ο άνθρωπος ακόμα να ερωτεύεται. Εξακολουθεί ο άνθρωπος ακόμα να θέτει προτεραιότητες στη ζωή του πολύ σημαντικές. Μη μας επηρεάζουν τόσο τα μέσα ενημέρωσης και το κλίμα βέβαια. Το σύγχρονο, είπα κάποια στιγμή πόσο επηρεάζει η τεχνολογία τα πράγματα. Βλέπουμε τους νέους να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν. Προς τα πού τρέχουν? Προς τα πού? Ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να εξηγήσει στους ανθρώπους, στους Κορίνθιους μάλιστα, λέγοντάς τους ότι εγώ έτσι τρέχω. Δεν τρέχω, ούτε χτυπάω τον αέρα, ούτε πικτεύω ούκα αέρα δέρον, δεν δέρνω τον αέρα, δεν τρέχω για τον τίποτα, αλλά ασκούμε, δουλαγωγώ το σώμα μου, δηλαδή ελέγχω το σώμα μου, τη θέλησή μου, τη φυσική μου θέληση, ώστε να μην καταντήσω αδόκιμος, να μην καταντήσω άχρηστος δηλαδή. Αυτή είναι μια μέρημνα για κάθε άνθρωπο, θα έλεγα, πολύ περισσότερο για ένα χριστιανό που θέλει, σας είπα, να είναι πολίτης της Θείας Βασιλείας, να μην τρέχει στο πουθενά. Υπάρχει, σε παρένθεση το λέω, υπάρχει ένα αμερικάνικο κινηματογραφικό έργο εξαιρετικό γιατί είναι συμβολικό έργο αυτό, Forrest Gump λέγεται, όπου ο ήρωας κάποια στιγμή αρχίζει και τρέχει στην Αμερική από πάνω μέχρι κάτω και φτιάχνει οπαδούς, οι οποίοι αρχίζουν και αυτοί και τρέχουν. Τρέχουν χωρίς να ξέρουν γιατί τρέχουν. Είναι εξαιρετική αυτή η υπόμνηση, γιατί αυτό το τρέξιμο που λέμε δεν αφορά μόνο τον τόπο μας ή αν θέλετε εμάς τους πιστούς της Εκκλησίας. Αφορά τους ανθρώπους όλου του πλανήτη. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και διερωτώμεθα, γιατί τέτοιο τρέξιμο?
0: Υπάρχει ίσως εξαιτίας αυτού του τρεξίματος, αυτό που τρέχουμε προς το πουθενά που είπατε και εσείς, χρόνος, καιρός, ίσως... ίσως να είναι καλύτερη λέξη αυτή, για αναστοχασμό, για στοχασμό και αναστοχασμό.
1: Υπάρχει, δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε αυτός ο αναστοχασμός να είναι στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, που αυτό το πράγμα το αποκτάει και μέσω παιδαγωγίας στην Εκκλησία, αυτό το λέμε κατήχηση διαβίου, διδασκαλία διαβίου, έτσι. Ενώ θα έπρεπε έτσι να γίνεται, δυστυχώς ο αναστοχασμός επέρχεται πολλές φορές μέσω ακραίων καταστάσεων. Θέλω να πω, ενός θανάτου, μιας απογοήτευσης, μιας αρρώστιας. Είναι σαν εκείνη την παραβολή του άφρονος πλουσίου που είπε ο Χριστός, που όταν είδε τη σοδειά του και γέμισε τις αποθήκες του και έκτισε καινούργιες αποθήκες και πλούτησε και λοιπά, είπε στον εαυτό του, ψυχή μου τώρα αναπαύσου και εφραίνου. Ενώ του πήρε την πληροφορία ότι αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις. Α, δε ετοίμασας, τίμιέστε. Είναι συγκλονιστική φράση αυτή. Αυτά που έφτιαξες στη ζωή σου, τι τα έκανες? και βλέπετε ότι στην νεκρόσιμη ακολουθία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το στοιχείο της ματαιότητας, ναι, πολλές φορές των δραστηριοτήτων μας, όταν αυτές οι δραστηριότητες δεν αποβλέπουν στην τελείωση του ανθρώπου.
0: Είναι μάταια τα ανθρώπινα, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Γίνονται μάταια εάν δεν έχουν περιεχόμενο. Γίνονται μάταια εάν δεν έχουν στόχο. Γίνονται μάταια εάν δεν οδηγούν σε μία υπαρξιακή σχέση με την πηγή της ζωής. Και για μας τους πιστούς, πηγή της ζωής είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να αντλήσω ζωή από τον εαυτό μου, γιατί είμαι κτιστό όν. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι προέρχεται εκ του μηδενός, καταλήγει στο μηδέν. Αυτή είναι η κατάσταση της φύσεως. Για να υπερβαθεί αυτή η κατάσταση της φύσεως, πρέπει να συνδεθώ με μια πηγή ζωής που βρίσκεται εκτός της κτιστότητας.
0: Ναι.
1: Και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό συνεχώς υπομνηματίζεται, κυρίως από το λόγο των προφητών, αλλά και από τις διηγήσεις από του Μωυσή, που, στον οποίο αποδίδεται η Πεντάτευχος, τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής. Στην Καινή Διαθήκη αυτό φανερώνεται πλέον καθαρά με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Δεν έχω. Μιλάω για βασιλεία, λέει στον Πιλάτο, αλλά η βασιλεία δεν είναι του κόσμου τούτου. Έχει άλλο περιεχόμενο. Η τελείωση του ανθρώπου δεν ολοκληρώνεται μέσα στην ιστορία. Η τελείωση του ανθρώπου έχει ως πρότυπό της το μέλλον. Δεν έχει το παρόν, ούτε το παρελθόν. Γι' αυτό μπορούμε και να μιλάμε για ιερή ιστορία, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Με την αιμονή ίσως του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, στη βιασύνη, στην ταχύτητα, σε αυτό το τρέξιμο που και ο ίδιος δεν ξέρει γιατί τρέχει, που συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Μαυρόπουλε, μήπως έχουμε, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει ακούγοντάς μας, μια αποιεροποίηση του ανθρώπου, της ανθρώπινης ζωής?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά αυτό το πράγμα. Η αποιεροποίηση, δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου από την αναζήτηση μιας πηγής της αληθείας. Ας μην μιλήσω για την Εκκλησία, αν θέλετε. Ας μιλήσω για τον άνθρωπο του ειδωλολατρικού κόσμου. Έχουμε μορφές στην παράδοσή μας, στην ελληνική εννοώ παράδοση, περισσότερο στην αρχαιοελληνική παράδοση, όπου οι μεγάλοι σοφοί αυτό υπογραμμίζουν. Τι έκανε ο Σοκράτης, σας παρακαλώ? Τι έκανε πριν από τον Σοκράτη ο Ηράκλητος? Και οι άλλοι σοφοί, και ακόμα και ο Αριστοτέλης, τι μας μιλάνε για ένα περιεχόμενο, νόημα της ζωής. Αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε η αλήθεια. Ή μεν πριν από τον Χριστό τα είπανε σκιωδώς, όπως λέει ο

0: της Θείας Ευχαριστίας.
1: Ναι, εκεί πλέον θα το ψηλαφούμε ως, θα πω τη λέξη που δεν είναι σωστή, αλλά αυτό ουσιαστικά γίνεται, η μέθοδος, αυτή είναι η λέξη, μέθοδος παιδαγωγίας. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει μέθοδος παιδαγωγίας. Αυτό προκύπτει και από την πείρα των ανθρώπων, έτσι. Αλλά ειδικά στην Εκκλησία προκύπτει από, από το φωτισμό που παρέχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας που θέλει να λάβει μέρος στη Θεία Ευχαριστία υπό κανονικές συνθήκες, γιατί πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, να πάει να κοινωνήσει εάν πρώτα δεν κατηχηθεί, εάν μετά την κατήχηση δεν βαπτιστεί, εάν μετά το βάπτισμα δεν ανέβει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησίας, αφήνοντας όμως απ' έξω τις αποσκευές του. Πώς το λέμε στο χερουβικό ύμνο, πάσαν την βιωτική να ποθόμεθα μέριμναν. Αυτό είναι σκαλοπάτι. Στη ζωή πορευόμαστε, ιδιαίτερα στη μυσταγωγία, όπως είπατε, της Θείας Ευχαριστίας, πορευόμαστε με αναβαθμούς, με σκαλοπάτια. Το ίδιο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας έχει αναβαθμούς. Μας παίρνει από τα πρώτα, τα απλά, αυτά που αφορούν την ιστορία. Θυμόσαστε στα ειρηνικά, ζητάμε πράγματα πρακτικά. Να είναι καλός ο καιρός, να είναι καλά τα ταξίδια μας, να έχουμε την υγεία μας κλπ. Όταν τελειώσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το διδακτικό, πάμε στο δεύτερο μέρος, το μυσταγωγικό. Επιτελούμε μία πράξη. Και όταν τελειώσει και αυτή η πράξη και έχουμε μπροστά μας τον Χριστό στα δώρα του σώματος και του αίματος του, που εμείς τα έχουμε προσφέρει αλλά που ανήκουν στη δημιουργία, είναι του Θεού, τα σα εκ των σών λέμε. Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι να κοινωνήσουμε με αυτόν τον Χριστό που είναι παρόν στα δώρα της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν στάδια, το είπατε πολύ σωστά, αυτά τα στάδια δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Σας ξαναλέω αυτό του Ηράκλη, του ήλιο σου έχω υπερβήσετε μέτρα. Δεν μπορεί ούτε μέσα στη δημιουργία όλα είναι τακτοποιημένα. Mm-hmm. Εάν υπερβείς τα μέτρα, οι αρχαίοι Έλληνες δίναν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και την υπέρβαση των μέτρων την ονομάζανε ύβρι. Και η συνέπεια της ύβρεως ήταν η νέμεσης, δηλαδή η αυτοτιμωρία, όχι μια τιμωρία από ένα δικαστήριο, από ένα εξωγενή παράγοντα ή θεσμικό παράγοντα, αλλά ο ίδιος άνθρωπος παθαίνει τη ζημιά, παθαίνει την καταστροφή. Είναι αυτή η μεσότητα του Αριστοτέλη, αυτή η κατάσταση, η ιδανική για να πορευτεί κανείς στη ζωή του. Μεσότητα σημαίνει ότι δεν αρνούμε την ιστορία, αλλά έχω άλλο στόχο. Το λέει πολύ καλά αυτή η προσδιώγνητον επιστολή που υπενθυμίζει ότι ενώ κατοικούμε σε πατρίδες, ο καθένας εκεί που τάχτηκε, mm-hmm. ενώ κατοικούμε σε πατρίδες εδώ στη γη, η πατρίδα μας όμως βρίσκεται στον ουρανό.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε. Δεν ξέρω αν θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήδη έχουμε πει νομίζω. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας για ένα θέμα ανεξάντλητο, είναι αλήθεια. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως και με τη βοήθεια των υπόλοιπων καλεσμένων μας να φωτίσουμε και άλλες πτυχές του. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, κύριε Μαυρόπουλε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Περί ταχύτητας ο λόγος σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτό το θέμα και τις διαστάσεις του, τις προεκτάσεις του και ιστορικά, διαχρονικά θα λέγαμε, κυρίως μέσα από τις εξελίξεις τις κοινωνικές και τις οικονομικές, με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Νομίζω το θέμα μας σήμερα, για αυτό το θέμα μάλλον πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς και να κινηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Αν θέλαμε να το δούμε και λίγο ιστορικά, κάνοντας μια αναδρομή, αν θέλετε, στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Κύριε Σπυρόπουλε, έχει όντως ενδιαφέρον αυτό το θέμα, και μάλιστα από την άποψη μιας ειδικής κοινωνιολογίας, για να πάω και λίγο και στα δικά μου τα πεδία, της κοινωνιολογίας του χρόνου. Mm-hmm. Οπότε είναι και ιδιαίτερη, έτσι, και η πρόκληση και για μένα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά έχει τεράστια σημασία συνολικά για να δούμε πώς οι κοινωνίες και οι άνθρωποι ήδη από την προνεωτερική εποχή και από τη μετάβαση από την προνεωτερική στη νεωτερική εποχή αντιλαμβάνονταν το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή η μετάβαση αποτελεί ίσως την σημαντικότερη τομή στην ανθρώπινη εμπειρία του χρόνου. Τον χρόνο τον αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά. Στην προνεωτερική περίοδο είναι η ταχύτητα.
0: Πριν προχωρήσετε, απλώς να διευκρινίσουμε, ναι, όταν μιλάμε για προνεωτερική περίοδο, σε ποια περίοδο αναφερόμαστε?
1: Ναι, είναι η περίοδος της αγροτικής επανάστασης, των φεουδαρχικών δομών, της εξουσίας, δηλαδή πριν την νεωτερική εποχή, η οποία για αρκετούς ερευνητές και κοινωνιολόγους και μη και πολιτικούς επιστήμονες ξεκινάει από την περίοδο των πρώτων αστικών επαναστάσεων και λίγο πριν, μέσα στο πλαίσιο, έτσι, του ξεσπάσματος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Mm-hmm. Και της πρώτης φυσικά βιοτεχνολογικής επανάστασης, η οποία ήρθε σιγά σιγά εκείνη την περίοδο και συστηματοποίησε μια σειρά από τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, και οδηγούμαστε σιγά σιγά, είναι η πρώτη νεωτερική, όχι η προνεωτερική πριν την νεωτερικότητα, η πρώτη νεωτερική στην ουσία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και πρωτοκαπιταλιστική, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι έχει τη σημασία του, για να δούμε στην ουσία πότε πώς ο άνθρωπος προσέγγιζε το ζήτημα, mm-hmm, του χρόνου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, καθώς και ο ίδιος δεσμευόταν από συγκεκριμένες κοινωνικές πια συνθήκες, ναι, και αναγκαιότητες που διαμόρφωναν την ίδια του τη ζωή, την ίδια του την καθημερινότητα. Έτσι.
0: Και την ανάγκη να κινούνται τα πράγματα και να γίνονται πιο γρήγορα, προφανώς, έτσι. Σε άλλους χρόνους, θα λέγαμε, σε διαφορετικό χρόνο.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί η ταξική διαστρωμάτωση των κοινωνιών σίγουρα μετά την προνεωτερική, δηλαδή στην νεωτερικότητα, στις απαρχές της νεωτερικής εποχής, αλλάζει με ραγδαίους, επαναστατικούς, ριζοσπαστικούς ρυθμούς, έτσι. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει ισχυρός κλονισμός στο οικοδόμημα της φεουδαρχίας, των φεουδαρχικών δομών εξουσίας, των εξουσιαστικών δομών. Έχουμε το ξέσπασμα, όπως είπα, των αστικών επαναστάσεων. Έχουμε δηλαδή μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τις φεουδαρχικές εξουσιαστικές δομές και διαδρομές και τα συστήματα, και ζητούν νομή στο πεδίο της εξουσίας. Αυτό σίγουρα έφερε επαναστατικές αλλαγές, και ίσως θα είχε και αξία να πούμε και κάτι εδώ στο πεδίο μάλιστα του χρόνου, μια τοποθετούμαστε. Υπήρχε και η λεγόμενη τότε στο πεδίο της Γαλλικής Επανάστασης, η λεγόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση στη Γαλλία, η οποία ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι θα πρέπει η Εκκλησία να σταματήσει, mm-hmm, να ορίζει και να προσδιορίζει μέσα από τους μήνες και τις ημέρες, τα ονόματα των μηνών και των ημερών, να ορίζει την καθημερινότητα. Αυτό όμως, από ό,τι φαίνεται, κατέληξε σε όλεφρο, καθώς άλλαξαν τα ονόματα, υπήρξε αυτή η ριζοσπαστική μεγάλη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν πολύ άσχημο και για την οικονομία και για τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Σκεφτείτε τώρα μια σειρά από τομείς της δραστηριότητας ανθρώπινης, από την εκπαίδευση μέχρι και μια απλή συναλλαγή. Mm-hmm. Να αλλάξεις το όνομα, για παράδειγμα, μιας ημέρας, μόνο και μόνο για να μην την ονομάζεις όπως την ονόμαζαν στον παλαιό κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά αποδείχθηκε ένα αποτυχημένο πείραμα, γιατί τελικά ο χρόνος σίγουρα έχει να κάνει, όπως είπα στην αρχή, με εμπειρία, με εμπειρική βιωματική σχέση μας, με τη βιωματική σχέση μας με τον χρόνο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τον χρόνο για εμάς και για δραστηριότητες τις οποίες θεωρούμε ότι αξίζει, μέσα στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας της κίνησης που μπορεί να έχουμε μέσα στον χρόνο ή το χώρο χρόνο, για να τον αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και εμείς στο πεδίο της ευρύτερης κοινωνικής αυτοσυνειδησίας.
0: Ήταν ένα αίτημα ίσως μιας ορισμένης εποχής, μιας συγκεκριμένης εποχής στην ιστορία, να υπάρξουν ραγδαίες αλλαγές όσον αφορά την ταχύτητα ή την έλλειψη ταχύτητας με την οποία γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι. Εδώ εντοπίζουμε και μια... Δεν το εντοπίζουμε μόνο σε εκείνη την εποχή, την νεωτερική, την πρώτο νεωτερική, αλλά και συνολικά και σήμερα το εντοπίζουμε. Που σήμερα τα πράγματα τρέχουν αρκετά, έτσι. Η ταχύτητα πια έχει ξεπεράσει ακόμη και την πιο ραγδαία φαντασία. Υπάρχει το στοιχείο της κοινωνικής στασιμότητας. Δηλαδή οι πληροφορίες ταξίδευαν τότε, mm-hmm, με την ίδια ταχύτητα που ταξίδευε ένα γαϊδουράκι, ένα άλογο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι τοπικές κοινωνίες ήταν κλειστές και η ζωή εξελισσόταν με ρυθμούς που σήμερα δεν θα μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε. Θα μας φαινόντουσαν αυτές οι συνθήκες εντελώς στατικές. Mm-hmm. Δηλαδή τα νέα ταξίδευαν, ξαναλέω, με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Ταξίδευαν, αλλά ήτανε πολύ αργός ο τρόπος με τον οποίο έφτανε η πληροφορία στον μέσο άνθρωπο, ώστε να γίνει και συνείδηση, έτσι, να μπορέσει να επηρεαστεί μια κοινότητα, μια κοινωνία συνολικά. Άρα, κοντά στο μέγεθος της κοινωνικής στασιμότητας, μπορούμε να τοποθετήσουμε, κύριε Σπυρόπουλε, και το μέγεθος της χωροχρονικής απόστασης. Mm-hmm. Ο χώρος και ο χρόνος που ανέφερα και πιο πριν. Ο χώρος και ο χρόνος ήταν και είναι ακόμη, έτσι, άρρηκτα συνδεδεμένα μεγέθη. Μία απόσταση, για παράδειγμα, 50 χιλιόμετρων εκείνη την εποχή ήταν μια ολόκληρη μέρα ταξίδι. Γεγονός που καθιστούσε τον κόσμο τεράστιο στα μάτια, ναι, του μέσου ανθρώπου, έτσι.
0: Οπότε, εδώ πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά το χρόνο, όσον αφορά την ταχύτητα? Προφανώς γίνονταν πιο αργά, ήταν πιο αργή η ρυθμή, θα λέγαμε, έτσι. Δεν ξέρω, ναι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση, αλλά σε σχέση με την εποχή μας, σίγουρα ήταν πιο αργή η ρυθμή. Ήταν πιο αργή και η ρυθμή με τους οποίους γίνονταν οι εργασίες, για παράδειγμα. Ό,τι είχε ο καθένας τέλος πάντων να κάνει, ό,τι έπρεπε να κάνει.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο αργή η ρυθμή της καθημερινότητας.
1: Ναι. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες και άλλες οι αναγκαιότητες, έτσι. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε και μια διάκριση σε οργανικό και μη οργανικό χρόνο, αν μου επιτρέπετε αυτή την αναγωγή. Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε, ότι πήγαιναν τα πράγματα πιο αργά και άρα η αναγκαιότητα του να πάει κάτι πιο γρήγορα ήταν σχετική. Γιατί όταν ξέρεις εκ προημίου ότι, για παράδειγμα, η πληροφορία ταξιδεύει με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένη ταχύτητα, αυτό σίγουρα επηρεάζει και εσένα τον ίδιο και την όποια εργασία, το όποιο επιτίδευμα, την όποια συμβολή έχεις εσύ και μέσω της εργασίας σου και μέσω κάποιας άλλης δραστηριότητας, mm-hmm, στην κοινότητα και την κοινωνία. Κατά συνέπεια, αυτό ονομάζω, ας πούμε τώρα, ονομάζεται με αλφαγιώτα οργανικός χρόνος. Ο χρόνος, mm-hmm, ήταν κυκλικός. Δηλαδή ακολουθούσε, και σήμερα συμβαίνει αυτό, ακολουθεί τους ρυθμούς της κάθε εποχής ο χρόνος. Mm-hmm. Αλλά τότε είχαμε τη σπορά, για παράδειγμα. Έτσι, ναι. Το θερισμό στις αγροτικές κοινότητες και κοινωνίες. Τις θρησκευτικές εορτές, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Να και είναι το κομμάτι του θρησκευτικού στοιχείου στο πεδίο της προσέγγισης μιας κοινωνιολογικής, ας πούμε, διερεύνησης της καθημερινότητας και του χρόνου ή του χώρου χρόνου. Άρα το οργανικό στοιχείο του χρόνου στο πεδίο που τοποθετήσατε παίζει μεγάλη σημασία. Δεν ήταν η εποχή πιο αργή για τότε. Εμείς σε αυτή τη φάση τώρα, όπως τη βλέπουμε από απόσταση, προφανώς μας φαίνεται πιο αργή. Έχουν όμως μεγαλύτερη αξία, γιατί και τα τεχνικά μέσα παραγωγής, για παράδειγμα, ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη εκκλησία, μια υποδομή η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα, σίγουρα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιαχτεί. Όχι μόνο γιατί τα τεχνικά μέσα ήταν πολύ διαφορετικά τότε, αλλά γιατί μπορεί να χρειαζόντουσαν υλικά από άλλες περιοχές που δεν ήταν διαθέσιμα στην περιοχή όπου χτιζόταν κάτι. Και αυτά έκαναν πάλι αρκετό χρόνο για να έλθουν εκεί και να είναι διαθέσιμα στο πεδίο της οικοδόμησης μιας, ενός ναού, ξαναλέω, μιας υποδομής, οτιδήποτε άλλο, μιας γέφυρας, έτσι. Άρα, στην ουσία, στο πεδίο μάλιστα της προσέγγισης αυτού του μεγέθους του χρόνου ως οργανικού πια για τον μέσο άνθρωπο, η ταχύτητα είναι σχετική ή και τελικά ο μέσος άνθρωπος εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν και αδιάφορος σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, ξημέρωνε και βράδιαζε.
0: Ναι.
1: Απλά τα πράγματα. Ναι. Αύριο έχουμε σπορά, μεθαύριο έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια θρησκευτική εορτή, αφορμή για να μαζευτούμε. Απλά είναι ο ήλιος και το φεγγάρι το σημείο της αναφοράς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ώρες. Μετρούσαν οι άνθρωποι με ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Αλλά η συστηματοποίηση στο πεδίο της εξάντλησης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, γι' αυτό μιλάω για οργανικό χρόνο, των ανθρωπίνων δυνατοτήτων ακόμη και στο δευτερόλεπτο, για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος και πανέτοιμος σε μια συγκεκριμένη ώρα. Ή αυτό που λένε σήμερα στα αγγλικά deadline, να βάλεις κάποια προθεσμία. Οι προθεσμίες υπήρχαν, αλλά ακολουθούσαν, ξαναλέω, το ρυθμό της εποχής. Δεν μπορούσε κάποιος, δηλαδή, να απαιτήσει κάτι, όπως λένε πάλι οι Αγγλοσάξονες, SAIP, as soon as possible, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι τα πράγματα.
0: Αυτό το όσο γίνεται πιο γρήγορα, πότε μπαίνει πώς να το πω, ίσως και ως αίτημα από μια στιγμή και μετά, ή ως, δεν ξέρω, προϋπόθεση για να γίνονται τα πράγματα.
1: Αυτό πια, σαν αίτημα, και είναι σημαντικό που το τοποθετούμε έτσι, δεν είναι απλά μια συντόμευση. Το SAIP, το οποίο το χρησιμοποιεί και πολύ η νεολαία σήμερα, είναι ακριβώς, και είναι κομβικό το σημείο τώρα της ερώτησής σας, είναι το σύμβολο, να το πούμε έτσι, το σχηματικό, το συνθηματικό σύμβολο της μετάβασης από τον προνεωτερικό στο νεωτερικό και στον μετανεωτερικό, το μεταμοντέρνο κόσμο. Γιατί ιστορικά και κοινωνιολογικά το όσο γίνεται πιο γρήγορα μπαίνει στο τραπέζι πια όταν ο χρόνος πάβει να είναι φυσικό βίωμα και γίνεται εμπόρευμα. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί έχουμε τις βιομηχανικές βιοτεχνολογικές επαναστάσεις όπου ο χρόνος, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το λέμε, ο χρόνος είναι χρήμα, κύριε Σπυρόπουλε. Η πρώτη φορά που η ταχύτητα έγινε κοινωνική απαίτηση, αίτημα, ήταν στην ουσία με την έλευση του εργοστασίου, της μανιφακτούρας, όπως θα δούμε στα κείμενα των Μάρξ, των Έγγελς και άλλων ριζοσπαστών εκείνης της εποχής. Εκεί υπάρχει το μέγεθος της πειθαρχίας στο ρολόι, έτσι, το ωράριο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο εργάτης έπρεπε να συγχρονιστεί με τη μηχανή. Η καθυστέρηση θα σήμαινε απώλεια κέρδους. Ο χρόνος είναι χρήμα. Σιγά σιγά αναπτύσσονται μέσα μεταφοράς μαζικής, όπως είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά. Η ανάγκη για δρομολόγια στο σιδηρόδρομο είναι αυτή που επέβαλε την ενοποίηση της ώρας. Γιατί πριν από αυτό κάθε πόλη είχε το δικό της ρολόι. Όλη η πόλη, και παρατηρήστε το αυτό και στη Δύση και στην Ανατολή και εδώ στην Καθημάς Ανατολή, όλα τα χωριά, όλες οι πόλεις, οι οικομοπόλεις είναι συγκροτημένες γύρω από την εκκλησία, που συνήθως στο καμπαναριό υπάρχει ένα ρολόι, ή δίπλα από τον καμπαναριό, δίπλα από την εκκλησία, μπορεί να υπάρχει μια άλλη εγκατάσταση η οποία να είναι ρολόι. Αυτό έχει τεράστια σημασία, να βλέπουν όλοι ποια είναι η ώρα, για να μην υπάρχουν διαφορές ως προς το ωράριο του καθενός. Να υπάρχει δηλαδή μια ομοιομορφία στο πεδίο της αντίληψης του χρόνου.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, είπατε ότι ο χρόνος γίνεται εμπόρευμα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ταχύτητα, το πόσο γρήγορα δηλαδή γίνονται τα πράγματα, όσο γίνεται πιο γρήγορα που λέγαμε προηγουμένως, γίνεται και αυτό ένα είδος εμπορεύματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνει στην οικονομία, αν θέλετε.
1: Ναι. Είναι κατηγορηματικό το ναι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί στη σύγχρονη οικονομία ειδικά, στις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή, η ταχύτητα δεν είναι απλά μια κίνηση, μια ιδιότητα της κίνησης, αλλά ίσως ένας από τους πιο πολύτιμους και ακριβείς παραγωγικούς συντελεστές. Παίζει κεφαλαιόδη ρόλο η ταχύτητα. Όταν ο χρόνος δηλαδή, όπως είπαμε, μετατρέπεται σε χρήμα, η ταχύτητα είναι το νόμισμα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σαν αναγωγή, με το οποίο αγοράζεις επιπλέον χρόνο ή, όπως λένε και στην οικονομία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Βλέπουμε, για παράδειγμα, εταιρείες μεταφορών που μπορεί να μεταφέρουν τα πάντα σήμερα. Το τώρα, θα το κάνεις τώρα ή θα το κάνεις, πώς λένε σχηματικά κάποιοι, θα το θέλω χθες. Αυτό σαν συνθήκη, σαν μέγεθος, είναι καθαρά προϊόν. Είναι καθαρά προϊόν. Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιες εταιρείες μεταφορών, αν το δείτε, και το ξέρουν σίγουρα αρκετοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όταν υπάρχει η δυνατότητα, όχι για εκείνη την ημέρα, αλλά για την επόμενη ημέρα, το κόστος της αποστολής είναι μικρότερο. Γιατί για εκείνη την ημέρα το κόστος είναι περισσότερο. Το θέλεις εκείνη την ημέρα, άρα θα δώσεις και κάτι παραπάνω, θα πληρώσεις δηλαδή αυτό που είπατε, την ταχύτητα. Η ταχύτητα έχει αξία και άρα έχει ήδη μετατραπεί, ακόμη και σε πολύ μικρές απλές συναλλαγές, σαν αυτή που προείπα, σε προϊόν.
0: Ανάγεται πλέον δηλαδή ταχύτητα σε μέγεθος και οικονομικό.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και με πολύ πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές συνέπειες. Γιατί όπως και στην εποχή και την νεωτερική, γιατί οι ανισότητες, η ταξική διαστρωμάτωση με βάση πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλάζουν. Έχει σημασία δηλαδή να πούμε το εξής, ότι υπάρχει και μια άλλου τύπου χρονική διαστρωμάτωση. Ποιος έχει πρόσβαση δηλαδή στην ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που η ταχύτητα έχει μετατραπεί σε προϊόν, το προϊόν έχει μια κάποια αξία. Άρα κάποιοι προφανώς θα αποκλειστούν από την πρόσβασή τους σε αυτό το προϊόν. Και άρα θα μείνουν πίσω, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από την όποια ραγδαία ή λιγότερο ραγδαία εξέλιξη σε όποιον τομέα. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν να την αγοράσουν. Έτσι, είναι τόσο απλό. Οι εύποροι δηλαδή, οι εύποροι άνθρωποι, οι πλούσιες τάξεις, μπορούν να αγοράσουν χρόνο. Οι φτωχότεροι πληρώνουν με τον ίδιο τους το χρόνο, με αναμονές, με ουρές, έτσι δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Και άρα μπορεί να πούμε ότι διαμορφώνεται και κάτι σαν ένα πεδίο ολοκληρωτικό της στιγμής. Γιατί πια μιλάμε για τη στιγμή, έτσι. Το SAIP, το όσο πιο γρήγορα γίνεται που είπαμε πιο πριν, έχει και πολύ πολύ αρνητικά στοιχεία. Δεν είναι απλά μια απλή μεταφορά σε κάτι το οποίο θέλουμε εκείνη τη στιγμή για να το καταναλώσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί η ταχύτητα, όπως είπαμε, γίνεται εμπόρευμα, αλλά και η υπομονή, υπάρχει και αυτό το μέγεθος κύριε Σπυρόπουλε, η υπομονή είναι που θεωρείται το κόστος και ρίχνει την αξία αυτού του προϊόντος. Είναι αυτό που οδηγεί σε μια κοινωνία με ένα διαρκές άγχος, όπου οτιδήποτε δεν είναι άμεσο και κατά συνέπεια ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσο και στιγμιαίο θεωρείται και δυσλειτουργικό.
0: Το όσο γίνεται πιο γρήγορα, κύριε Δεναξά, αυτή η απέτηση, θα λέγαμε, πώς να πω, το αίτημα ίσως για να γίνουν τα πράγματα όσο γίνονται πιο γρήγορα, μπορεί να είναι και μία ολόκληρη νοοτροπία, σύγχρονη νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ναι. Έχει πάψει προπολού αυτό το αρτικόλεκτο που συμβαίνει, όπως είπαμε, στα αγγλικά, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχει πάψει από καιρό να είναι μια απλή επαγγελματική συντομογραφία, έτσι. Mm-hmm. Και έχει πλέον μετατραπεί σε μια κυρίαρχη, όπως προείπατε πολύ σωστά, μια κυρίαρχη υπαρξιακή και κοινωνική νοοτροπία. Έχει πλέον εμποτίσει την κοινωνική συνείδηση ή, να πάμε και λίγο αλλού, στο κοινωνικό ασυνείδητο, στην κοινωνιολογία βέβαια, συναντούμε και τον όρο της κοινωνικής επιτάχυνσης, έτσι. Mm-hmm. Τα χαρακτηριστικά αυτής της νοοτροπίας, όπως είπα και πιο πριν, έχουν να κάνουν με αυτήν την ολοκληρωτική θεώρηση του επίγοντος. Ναι. Το επίγον, το τώρα.
0: Ναι.
1: Που έχει αντικαταστήσει τι, το σημαντικό. Δίνουμε περισσότερη σημασία σε ποσότητες και σε ταχύτητες από ποιότητες και αποστάσεις. Και αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, δεν συμβαίνει μόνο στο πεδίο της ευρύτερης κατανάλωσης, αλλά μπορεί να συμβαίνει και σε πεδία, στο ακαδημαϊκό πεδίο, για παράδειγμα. Μπορεί να συμβαίνει και στο δικό σας το χώρο, μπορεί να συμβαίνει παντού. Mm-hmm. Αρκεί να παράξεις προϊόν, δεν με ενδιαφέρει η ποιότητά του, αρκεί να το παράξεις γρήγορα, mm-hmm. τώρα και πολύ. Εάν δεν το παράξεις, δεν υπάρχεις.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο το οποίο το είπαμε μέσα σ' άκρες στις προηγούμενες συνάφειες, είναι αυτό της άμεσης ικανοποίησης. Στον προνοτερικό κόσμο, για παράδειγμα, η αναμονή ήταν μέρος της ζωής. Περίμενες τις εποχές, περίμενες να έρθει η σπορά, ανέμενες να έρθει η θρησκευτική εορτή, περίμενες να νυχτώσει. Έτσι. Σήμερα η αναμονή είναι χαμένος χρόνος. Ή τέλος πάντων μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και συστημικό σφάλμα. Είναι αυτό που μειώνει την ανοχή μας. Είμαστε ανυπόμονοι, κύριε Σπυρόπουλε. Το θέλουμε, αυτό που θέλουμε εδώ και τώρα. Εάν δεν ικανοποιήσουμε, αν δεν κορέσουμε εκείνη τη στιγμή, όχι μία ανάγκη μας. Δεν ξέρουμε καν αν αυτό που μας οδηγεί στο πεδίο της υιοθέτησης αυτής της ταχύτητας είναι ανάγκη ή υπέρ ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα, αλλά το θέλουμε σίγουρα και τώρα. Και σίγουρα, για να κλείσω και εδώ, για να μην απεραντολογώ, υπάρχει και αυτό που κάποιοι ονομάζουν συμπίεση της εμπειρίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή η νοοτροπία του να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα κάτι μας σωθεί στο να στριμώξουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολύ περισσότερες δραστηριότητες σε μία μονάδα χρόνου. Είναι αυτό το λεγόμενο multitasking που λένε πάλι στα αγγλικά. Αντί δηλαδή να ζούμε μία εμπειρία βαθιά, όπως είπα πριν, να αποστάσουμε, να δούμε, να παρατηρήσουμε, καταναλώνουμε πολλές εμπειρίες επιφανειακά, γενικευτικά, και αυτό, δείτε το και λίγο και στη δουλειά σας, γι' αυτό ακριβώς, επειδή γενικεύουν πολλές φορές οι άνθρωποι και δεν εμβαθύνουν στα γεγονότα, και όχι μόνο στη δουλειά σας και στη δική μου τη δουλειά.
0: Νομίζω στις περισσότερες εργασίες.
1: Ακριβώς.
0: Στα περισσότερα επαγγέλματα, ναι.
1: Και είναι αυτή ακριβώς, αυτό το στοιχείο είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γεννήτρια των ψευδών ειδήσεων ή των ψευδεστήσεων, οι οποίες έχουν γεμίσει την σημερινή καθημερινότητα και τελικά δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι.
0: Μάλιστα, κύριε Δεναξά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ώρες πολλές μπορούμε να συζητάμε το σημερινό μας θέμα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Να πούμε και να επενθυμίσουμε για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι σήμερα αναφερόμαστε στην ταχύτητα, την ταχύτητα που μάλλον χαρακτηρίζει την εποχή μας με διάφορους τρόπους, την ταχύτητα με την οποία γίνονται τα πράγματα, όλα γίνονται γρήγορα, είναι αλήθεια. Ο κόσμος ούτως ή άλλως προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οι εξελίξεις γίνονται και συμβαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και θα έρθουμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό και από την πλευρά βεβαίως της φιλοσοφίας και της βιοηθικής με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Τσινόρεμα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε για την ταχύτητα και ως, όχι απλά ως φυσικό μέγεθος, αλλά ως ένα βασικό, κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο και επισημαίνετε το θέμα της ταχύτητας που έχει αλλάξει τη ζωή μας μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Mm-hmm. Η ταχύτητα δηλαδή ενισχύεται, εντείνεται mm-hmm. μέσω των ψηφιακών κυρίως τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ειδικότερα όπως όλοι γνωρίζουμε. Εδώ να κάνω μία επισήμανση όμως mm-hmm. ότι οι τεχνολογίες πάντα σε όλη την ιστορία του πολιτισμού και των κοινωνιών μας άλλαζαν τις συμπεριφορές μας. Mm-hmm. Πάρτε το ραδιόφωνο, πάρτε την τηλεόραση, πάρτε τους προσωπικούς υπολογιστές, το ίντερνετ. Τώρα έχει προσθεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, απαιτούν, επιβάλλουν προσαρμογές και νέες συμπεριφορές. Mm-hmm. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη είναι πρωτόγνωρο πράγματι κατά το ότι μας βάζει σε ρυθμούς ζωής καθημερινότητας πρωτόγνωρες. Ξαφνικά τρέχουμε όλοι. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Τρέχουμε όλοι να ανταποκριθούμε σε πολλές υποχρεώσεις. Αυτό αλλάζει και την εμπειρία μας, αλλάζει και την σχέση που έχουμε με τους άλλους mm-hmm. Και το σπουδαιότερο ίσως που πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε είναι ότι ενίοτε αυτές οι ψηφιακές ανάγκες να ανταποκριθούμε δηλαδή και να τρέχουμε όπως οι αλγόριθμοι, που βέβαια οι αλγόριθμοι δεν κουράζονται, εμείς όμως έχουμε βιολογικούς περιορισμούς, έχουμε μια βιολογική φύση και πολλές φορές αυτή η ψηφιακή ταχύτητα mm-hmm. επηρεάζει και τους βιολογικούς ρυθμούς μας. Δηλαδή θέλουμε όλο και περισσότερο να ξεπεράσουμε τη φύση μας. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις όμως. Πρώτα απ' όλα στην ευεξία μας όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Ναι. Γίνεται μια υπερφόρτωση λοιπόν να τρέξουμε, να αξιοποιήσουμε, να ανταποκριθούμε, να είμαστε εκεί, να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι με αποτέλεσμα να μην μένει χρόνος ούτε να σκεφτούμε κριτικά mm-hmm. αλλά ούτε και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με έναν τρόπο που δεν θα μας προκαλέσει άγχος. Έχει ονομαστεί αυτό, ψηφιακό άγχος, όταν ο εγκέφαλός μας αναγκάζεται να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Mm-hmm. Είναι το λεγόμενο παράδοξο της ταχύτητας, το λέμε, όταν νομίζουμε ότι οι νέες τεχνολογίες θα μας εξοικονομήσουν χρόνο, ναι. ενώ στην πραγματικότητα δεν μας μένει καθόλου πια ελεύθερος χρόνος. Και καταλήγουμε λοιπόν να είμαστε συνέχεια σε κάποιες μορφές εργασίας. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό που έχει ονομαστεί και burnout. Το burnout είναι να καίμε τις δημιουργικές μας δυνατότητες μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στην εργασία. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν γύρονται, όπως το θέσατε κι εσείς, ηθικά ζητήματα και βιοηθικά ζητήματα που αφορούν και την ψυχική μας ακεραιότητα αλλά και τη βιολογική μας, δηλαδή την προσωπικότητά μας. Mm-hmm. Φύγεται η δυνατότητα της αυτόνομης επιλογής μας, διότι αυτόνομη επιλογή σημαίνει απόσταση από τα πράγματα, κριτική σκέψη και κρίση. Mm-hmm. Κρίση όμως σημαίνει χρόνο να θέτουμε ερωτήματα για το πώς θα πράττουμε και να αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε χρόνο όμως έτσι όπως τρέχουμε, έτσι, οπότε βάλετε πράγματι η δυνατότητα της ανθρώπινης αυτονομίας μας. Βαθύ, σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς μας όμως. Mm-hmm. Όλο και περισσότερο τίνουμε να υιοθετούμε αυτοματοποιημένες συμπεριφορές, να μιμούμαστε αλγορίθμους. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Πρέπει να πούμε ένα stop, διότι δεν είμαστε απλοί αλγόριθμοι. Απ' την άλλη, θα έλεγα επίσης ότι αυτή η υπερφόρτωση πληροφοριών, αυτό που ονομάζουμε γνωσιακή υπερφόρτωση, δημιουργεί και μία διάσπαση της προσοχής. Πάλι χάνουμε κάτι από την ανθρώπινη δημιουργικότητά μας, αλλά και την δυνατότητά μας να επικοινωνούμε μεταξύ μας, που είναι ένα βασικό στοιχείο πάλι, ναι, της ανθρώπινης ιδιότητάς μας, την ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ μας. Περνάμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στα ψηφιακά μέσα, στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας. Ξέρετε, μερικές φορές όταν μπαίνω σε ένα λεωφορείο ή άλλο μέσο μεταφοράς, βλέπω τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, κυρίως τα νέα παιδιά, να αφοσιώνονται μπροστά στο κινητό τους. Mm-hmm. Εδώ χάνεται και η ανθρώπινη επικοινωνία. Αλλά είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε απομονωμένοι μπροστά σε μια οθόνη. Ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση, το άγχος, η κατάθλιψη. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, οφειλόμενα σε εξαρτήσεις από ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Και έτσι, αντί να πετυχαίνουμε, αυτός που είναι ο σκοπός της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, δηλαδή την ανθρώπινη ευζοία, φτάνουμε να αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα σημαντικά στην ψυχική υγεία, αλλά και στη σωματική υγεία. Άμα είμαστε καθυλωμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να βγει να περπατήσει, να αθληθεί, να έρθει σε επικοινωνία με φίλους και φίλες στην πραγματική ζωή. Αυτό κυρίως αφορά τους εφήβους. Εδώ θα πρέπει να σταματήσω όμως, διότι η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις είναι τεράστια. Και ο προβληματισμός μεγάλος βέβαια και από τη σκοπιά της βιοηθικής.
0: Βεβαίως, και θα πάμε και στη βιοηθική σε λίγο. Πριν πάμε όμως στη βιοηθική με τη βοήθειά σας, κυρία Τσινόρεμα, να το δούμε ίσως λίγο το θέμα και αν θέλετε και λίγο από την πλευρά της φιλοσοφίας. Η ηθική με τη φιλοσοφία νομίζω κάπως έχουν μια σχέση, αν δεν κάνω
1: οργανική,
0: λάθος.
1: Οργανική σχέση.
0: Αν το βλέπαμε και από την πλευρά της φιλοσοφίας, τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, δηλαδή στο θέμα μας σήμερα?
1: Η ηθική είναι τμήμα, μέρος της φιλοσοφίας. Είναι η συζήτηση γύρω από το ερώτημα τι το δέον και πώς βιωτέον, που είναι βαθιά φιλοσοφικό ερώτημα. Mm-hmm. Ευρύτερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φιλοσοφική ματιά εδώ είναι αυτό που είπα πολύ σύντομα στην αρχή, ένα είδος αλλαγής, αναπροσαρμογής της ανθρώπινης εμπειρίας. Mm-hmm. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αυτοκατανοούμαστε ως όντα που πράττουν και παίρνουν ευθύνη για τις πράξεις τους. Εδώ λοιπόν αυτή η διαμεσολάβηση από το ψηφιακό χώρο, τον εικονικό χώρο, αλλάζει και την ίδια την αυτοκατανόησή μας. Και αν θέλετε το βαθύ ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι αυτή η αλληλεπίδραση με το ψηφιακό, με το εικονικό, με τον αλγόριθμο, ναι, ο οποίος αλγόριθμος τρέχει πάρα πολύ πιο μπροστά από εμάς, συλλέγει δεδομένα, τα συνδέει με απίστευτους ρυθμούς που ξεπερνούν τις δικές μας ικανότητες. Έτσι μπαίνουμε κι εμείς σε έναν αγώνα δρόμου, να το πω, να αλλάξουμε τη φύση μας. Να γίνουμε κι εμείς ταχύτατοι όπως οι αλγόριθμοι. Έχει συνέπειες αυτό. Ναι. Φιλοσοφικά το στοχαζόμαστε.
0: Ταχύτατοι, λοιπόν, ταχύτατοι ή βιαστικοί την ίδια στιγμή, κυρία Τσινόρεμα.
1: Και τα δύο μαζί. Βιαστικοί. Βιαζόμαστε και έχετε δίκιο και το λέτε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι αλγόριθμοι και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι αυτοματοποιημένος. Είναι ανθρώπινος. Είναι ανθρώπινη επιλογή. Άρα εδώ θα πρέπει να στοχαστούμε τι είδους τεχνολογία θέλουμε να αναπτύξουμε και πώς θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Να σταθούμε λίγο πίσω δηλαδή και να μην τρέχουμε με τους ρυθμούς του αυτοματοποιημένου αλγόριθμου. Να ξανασκεφτούμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και πολύ περισσότερο τη χρήση της. Και το λέω αυτό όχι μόνο σε επίπεδο συλλογικό και πολιτιακό, που πρέπει και γίνεται και αυτό, αλλά και σε ατομικό. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει να είμαστε συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ή τηλεφώνου, είτε είμαστε στο λεωφορείο είτε είμαστε στο σπίτι μας. Έχετε παρατηρήσει ακόμα και την ώρα που, του φαγητού της οικογένειας, μερικές φορές μέλη της οικογένειας και νέα παιδιά έχουν μπροστά το κινητό. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Παλαιότερα γινόταν αυτό μπροστά από μια τηλεόραση, ξέρετε, την ώρα του φαγητού.
1: Έχετε απόλυτο
0: και
1: δίκιο.
0: Κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και, και στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω, σε πολλά μέρη του κόσμου.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα βέβαια με την ανάπτυξη αυτών των νέων των ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει μειωθεί η παρακολούθηση της τηλεόρασης και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες έρευνες. Τώρα λέω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε προέκταση των μηχανών ή των αλγορίθμων. Εμείς πιάνουμε τις μηχανές και τους αλγόριθμους. Ας προστατεύσουμε τη δημιουργική και την κριτική ικανότητά μας. Να τους αναπτύσσουμε, να τους αξιοποιούμε ευεργετικά και με όρια. Απ' την άλλη, υπάρχει και το θέμα, όπως ξέρετε, να μας βομβαρδίζουν συνέχεια ειδοποιήσεις. Έχουμε μπει σε μια πλατφόρμα, θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, μετά έρχονται έρχεται ένας βομβαρδισμός ειδοποιήσεων για το είδος που θέλαμε να αγοράσουμε. Λοιπόν, να τα μπλοκάρουμε αυτά. Να μπλοκάρουμε εμείς, μιλάω τώρα για τρόπους στην καθημερινή μας ζωή αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων, να μπλοκάρουμε όλες τις μη απαραίτητες ειδοποιήσεις που έρχονται και κοιτάξτε, είναι και εθιστικές. Υπάρχουν μηχανισμοί πίσω από τις πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό στο χρήστη. Αυτά λοιπόν και πρέπει να παραγορευτούν όσο γίνεται, να περιοριστούν έστω, αλλά και εμείς ήδη να αντισταθούμε σε αυτούς τους μηχανισμούς που μας κρατάνε συνέχεια δικτυωμένους.
0: Ήθελα λίγο να γυρίσουμε, συγγνώμη κυρία Τσινόρεμα,
1: ναι, διακόπτω, παρακαλώ.
0: Σε αυτό που θίξατε προηγουμένως όσον αφορά την ηθική, τι το δέον και πώς το βιωτέον, αυτά τα δύο ερωτήματα, αυτά θα μπορούσαμε να τα προσαρμόσουμε ίσως λίγο στην εποχή μας και σε ό,τι έχει να κάνει με τους απίστευτους ρυθμούς ταχύτητας, πολύ γρήγορου οι ρυθμοί μέσα στους οποίους ζούμε, καλούμαστε να ζήσουμε, αλλά και ίσως όσον αφορά και το νόημα της ζωής μας.
1: Έχετε δίκιο. Και εδώ είναι βαθιά φιλοσοφικό το ερώτημα και γυρίσαμε σε αυτό που με είχατε ρωτήσει νωρίτερα. Ναι, το ερώτημα πώς πρέπει να πράττουμε, αν είναι να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ως όντα με ελευθερία και λογοδοσία, ως όντα δηλαδή που δεν είμαστε απλές μηχανές, mm-hmm. αλλά ως όντα με ευθύνη και ελευθερία, όντως το ερώτημα αυτό σήμερα μας θέτει μπροστά στην ευθύνη μας να μην μιμούμαστε όσο γίνεται, όλο και πιο πολύ όπως γίνεται, mm-hmm. την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αλγορίθμων και των μηχανών. Επειδή είναι εύκολο, επειδή μας δίνει μια ταχύτητα να κάνουμε αμέσως επόμενη ενέργειά μας, μπαίνουμε σε μια λογική που εγώ την ονομάζω κίνδυνο από ανθρωποποίησής μας. Να μπούμε σε μια λογική δηλαδή, να μιμούμαστε τις μηχανές, τα bot, τα care bots, τα robot φροντίδας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ έχει σημασία η κριτική απόσταση που έλεγα νωρίτερα. Mm-hmm. Η κριτική απόσταση από την αυτοματοποιημένη σχέση, ώστε να δούμε πώς πρέπει να πράττουμε. Πρέπει να οριοθετήσουμε αυτές τις χρήσεις. Mm-hmm. Ένα είδος αυτοπεριορισμού δηλαδή, και να μην θεωρούμε ότι μόνο και μόνο επειδή μπορούμε να προβούμε σε μια τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να το κάνουμε και να την αξιοποιούμε. Μόνο και μόνο επειδή μπορούμε. Όχι, χρειάζεται mm-hmm. να στοχαστούμε κριτικά. Το πώς βιωτέων λοιπόν έχει να κάνει με το ναι. πώς μπορούμε να επιδιώκουμε το δικό μας βιωτικό αγαθό με όρους που μπορούμε να ονομάσουμε αυτοεκτίμηση. Την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό μας, το ηθικό ερώτημα είναι αυτό. Αλλά και πώς πρέπει να ζούμε με όλους τους άλλους. Mm-hmm. Έτσι ώστε να ζούμε σε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ευημερίας. Mm-hmm. Ζητήματα δηλαδή που χαρακτηρίζουν το βαθύ πυρήνα αυτό που θα ονομάζαμε της ανθρωπινότητας ή της ανθρωπιάς μας, που είναι το μεγάλο ερώτημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε, το επαναλάβατε, για την σημασία της απόστασης από τα πράγματα, ίσως ενός αναστοχασμού, έτσι, των όσων ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία όσα ζούμε μάλλον δεν πολύ ζυμώνονται μέσα μας, είναι σαν να περνούν επιφανειακά, σαν να περνούν από πάνω μας μάλλον, σαν να περνάει η ζωή, και λόγω βεβαίως της ταχύτητας, της εποχής μας, και εμείς να μένουμε πίσω, πώς να το πω, να την παρακολουθούμε τη ζωή μας να περνά, κάπως έτσι, το χρόνο
1: ακριβώς,
0: να περνά.
1: Σαν να μην είναι δική μας, ναι. σαν να μην είναι στα χέρια μας, πώς να προσανατολιστούμε και πώς να τη σχεδιάσουμε. Έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι η κάμψη, η απομείωση της κριτικής σκέψης. Mm-hmm. Της δυνατότητας που έχουμε με τη χρήση του λογικού μας να παίρνουμε απόσταση από τα πράγματα και να ρωτάμε πώς πρέπει να ανταποκριθούμε στα πράγματα. Αυτό το πώς πρέπει, το δέον πάλι, έτσι. Αυτή η κριτική απόσταση από τον κόσμο είναι αυτό που μας κατεξοχήν μας χαρακτηρίζει και μας διαφοροποιεί από όλα τα άλλα ζωικά είδη. Αυτό λοιπόν, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, η δυνατότητα να σκεφτούμε νέους ορίζοντες λύσεις για τα προβλήματα που μπαίνουν μπροστά μας. Αυτά είναι επίσης δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τα οποία κάμπτονται εάν δεν τα χρησιμοποιούμε. Τα οποία η κριτική σκέψη πρέπει να ασκείται. Εάν λοιπόν παίρνουμε έτοιμες τις λύσεις, πάρτε για ένα παράδειγμα, θέλω να πάω κάπου και χρησιμοποιώ το GPS, να το χρησιμοποιήσω μόνο αν δεν ξέρω τη διαδρομή για να πάω. Όχι απλά και μόνο για να δω πόση ώρα θα κάνω. Δηλαδή, να συνεχίσουμε...
0: Πάλι ο χρόνος σημαίνει εδώ, πάλι η ταχύτητα όμως.
1: Θέλω να
0: καλύψω μια συγκεκριμένη διαδρομή πολύ γρήγορα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και θέλω να την καλύψω, αλλά και να ξέρω πόσο θα κάνω για να μήπως μπορέσω και παρακάμψω. Αυτό λοιπόν δεν είναι κριτική σκέψη. Αυτό είναι υποταγή σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.
0: Μπορεί αυτό το πράγμα, ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβαίνει ή κάποιοι άνθρωποι να το βιώνουν, να μοιάζει με, πώς να το πω, να υπάρχει κίνδυνος της εικονικής πραγματικότητας εδώ.
1: Πώς είπατε, με συγχωρείτε.
0: Ο κίνδυνος της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή να είναι μέρα, πραγματικά να είναι μέρα έξω και να θεωρώ εγώ ότι είναι νύχτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ο κίνδυνος είναι να παρασυρθεί η ζωή μας από τον εικονικό κόσμο. Ενώ είμαστε ζωντανά όντα, βιολογικά όντα, δεν είμαστε μόνο ψηφιακές οντότητες. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φοβόμαστε, να κινδυνολογούμε ή να απορρίπτουμε εν συνόλο και συλλήβδιν την τεχνολογική εξέλιξη ή τα επιτεύγματά της. Καθόλου. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ταχύτητά της. Και είναι στο χέρι μας, γιατί εμείς την παράγουμε. Χρειάζεται να μειώσουμε λίγο, αν θέλετε, και αυτό τον ανταγωνισμό, ποιος θα φτάσει πρώτος στο επόμενο βήμα της τεχνολογικής εξέλιξης, της AI,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, και πολλών άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό πρέπει λίγο και ως πολιτεία και ως κοινωνίες να το σταματήσουμε, αυτό τον απίστευτο ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Έχει ξεφύγει. Το κριτήριο εδώ είναι ο ανταγωνισμός. Ποιος θα φτάσει πρώτος. Λοιπόν, λίγο να μειώσουμε αυτή την ένταση του ποιος θα φτάσει πρώτος στο επόμενο τεχνολογικό επίτευγμα. Σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς οι χρήστες.
0: Να πάμε λίγο στο κομμάτι της βιοηθικής, τι λέτε, κυρία Τσινόρεμα.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε εκεί και τα ηθικά διλήμματα, βεβαίως, που προκύπτουν και όσον αφορά εδώ το κομμάτι της ταχύτητας των εξελίξεων που μας αφορά.
1: Ναι. Το ένα βασικό ζήτημα είναι, όπως είπα, ότι μπορεί να φυγεί η αυτονομία μας από τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε πίσω από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και ευχέρειες που μπαίνουν στη ζωή μας, να φυγεί η αυτονομία μας, να υποταγεί η ίδια η προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο μπαίνουμε μέσα στις πλατφόρμες και τις χρησιμοποιούμε, άρα να έχουμε μια χειραγώγηση της λήψης απόφασης εκ μέρους μας, να χειραγωγούμαστε. Άρα να απειληθεί αυτό που είπα νωρίτερα, η ανθρώπινη αυτονομία μας. Ένα άλλο στοιχείο που είναι ηθικής σημασίας είναι η πίεση να αναβαθμιστούμε. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη βιοηθική για το θέμα της ανθρώπινης βελτίωσης, το human enhancement όπως ονομάζεται, αυτή την πίεση να γίνουμε εξυπνότεροι, να γίνουμε καταλληλότεροι, να ανταποκρινόμαστε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, λες και έχουμε δήθεν υποχρέωση να πάρουμε ό,τι μας προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία, φάρμακα για παράδειγμα, να κοιμόμαστε λιγότερο, να έχουμε μεγαλύτερη ένταση προσοχής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο μονοπάτι να το πάρουμε. Δηλαδή να πιστέψουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν έναν νέον άνθρωπο, έναν νέον υπεράνθρωπο. Ιδεώδη βέβαια τέτοια έχουμε πάντα στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά τώρα αυτή η πίεση να αναβαθμιστούμε και βιολογικά, να κάνουμε τον εγκέφαλό μας πιο ικανό να μπορεί να ακολουθεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και τους αλγορίθμους, αυτό είναι ένα ηθικό θέμα, το οποίο πάλι θα πρέπει να το δούμε από τη σκοπιά της ανθρώπινης αυτονομίας. Να το δούμε από τη σκοπιά του ότι έτσι δεν διευρύνεται η ανθρώπινη ελευθερία, αλλά απομειώνεται. Προσβάλλεται. Λοιπόν, αυτή η πίεση της αναβάθμισης, να γίνουμε όλο και πιο κατάλληλοι, έτσι. Και από το άλλο είναι να μπορούμε να πούμε όχι σε όλα αυτά. Να μπορούμε να πούμε όχι στην αυτοματοποίηση και την εξάρτησή μας από την ψηφιοποίηση στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Να μπορούμε να λέμε όχι.
0: Μήπως χάνετε με αυτή την εικόνα που μας δώσατε πριν έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δηλαδή στην εποχή μας, χάνεται λίγο και η έκπληξη στη ζωή μας, στη ζωή του ανθρώπου. Το στοιχείο αυτό της έκπληξης.
1: Ναι, εάν όλα είναι σχεδιασμένα, τότε ναι, χάνεται και το...

0: στη ζωή μας και να μην χάνονται αυτές οι εκπλήξεις. Ό,τι είδους εκπλήξεις και αν είναι, κυρία Τσινόρεμα, νομίζω. Δηλαδή, αλλιώς, δεν ξέρω, είναι σαν να πραγματικά...
1: Σαν να γινόμαστε και εμείς μηχανές.
0: Ναι, σαν να γινόμαστε ρομπότ.
1: Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Και να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα όλες τις προκλήσεις. Mm-hmm. Τις εκπλήξεις, mm-hmm. όπως τις είπατε.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πολύ σύντομα, κάπως περιεκτικά, με μια φράση σας, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας την συνομιλία μας, κυρία Τσινόρεμα.
1: Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, όμως είναι δικά μας δημιουργήματα. Ας προσέξουμε λοιπόν με τον τρόπο που τις αξιοποιούμε, τις αναπτύσσουμε και τις χρησιμοποιούμε, mm. να μην γίνουμε υπόδουλοι στα δικά μας δημιουργήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, και με αυτή την φράση σας ολοκληρώθηκε η συνομιλία μας. Η σημερινή είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας έτσι να πούμε πολλά πράγματα και να φωτίσουμε αρκετές πλευρές του σημερινού μας θέματος, που είναι ούτως ή άλλως τεράστιο, πολύ μεγάλο και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Θα μας απασχολεί διαρκώς.
1: Πράγματι. Να είστε σας ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τσινόρεμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την ταχύτητα η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πολλούς διαφορετικούς ίσως, επηρεάζει την ζωή μας. Ποικιλοτρόπος είναι αλήθεια. Ίσως και διαχρονικά επηρεάζει την ζωή του ανθρώπου και δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά θα επικεντρώσουμε τώρα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ψυχολογικό κομμάτι, αν θέλετε, την πλευρά της ψυχολογίας και ό,τι έχει να κάνει και με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, και θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Φουντουλάκη, ο οποίος είναι μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πούμε περισσότερα. Χαίρετε, κύριε Φουντουλάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε σας, ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση στην όμορφη και επικοδομητική σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να δούμε λίγο, να δώσουμε ένα μικρό σχεδίασμα όσο μπορούμε, ένα περίγραμμα αν θέλετε της εποχής που ζούμε, που ακριβώς φαίνεται αυτή η ταχύτητα που ίσως να μην ξέρουμε και προς τα που τρέχουμε και γιατί βιαζόμαστε ή μπορεί να απαιτούμε κιόλας να γίνονται όλα τα πράγματα άμεσα, γρήγορα πια.
1: Βεβαίως. Είναι αυτό που είπατε, ουσιαστικά περιγράψατε μέσα από αδρές γραμμές και μπορούμε να δώσουμε ένα συνοπτικό πλαίσιο ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε διάφορες διαπροσωπικές σχέσεις που κινούνται στην ταχύτητα. Και πάντοτε, ξέρετε, ένα ερώτημα που δημιουργείται στο χώρο της ψυχολογίας είναι ένα βαθύτερο ερώτημα που πρέπει να βαθύνουμε στη σημερινή μας τσεκοπή: αν ζούμε πραγματικά τη ζωή μας ή απλώς την διασχίζουμε χωρίς να την ευαθύνουμε, χωρίς να κατανοούμε τις ζούμε στις προσωπικές στιγμές. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα ψυχολογικό, φιλοσοφικό, θεολογικό, κοινωνιολογικό. Εμείς όμως θα εξετάσουμε στον χρόνο που μου αναλογεί περισσότερο, θα εστιάσουμε στο θεολογικό και στο ψυχολογικό κομμάτι κυρίως.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο, αυτό που είπατε κι εσείς, μοιάζει τουλάχιστον τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ

0: γρήγορα ό,τι έχουμε να κάνουμε, υποχρεώσεις, καθήκοντα, και μοιάζει κιόλας κάπως αυτά τα πράγματα να μην ζυμώνονται μέσα μας, ό,τι ζούμε τέλος πάντων, κύριε Φουντουλάκη. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει αρχικά να αναλύσουμε λιγάκι, ακόμα σήμερα πολλούς ανθρώπους γύρω μας μας λένε ότι η ζωή τρέχει, δεν κατανοούν τα πράγματα, δεν τα βιώνουν. Δηλαδή η εμπειρία της ταχύτητας δεν είναι μόνο ένα χρονικό επίπεδο, ένα χρονικό πλαίσιο, αλλά το ζητούμενο και το πρόβλημα είναι να κατανοήσουμε και να αναλογιστούμε ότι υπάρχει μια εσωτερική αίσθηση πίεσης και διαρκούς μετάβασης. Δηλαδή ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν προλαβαίνει να τα επεξεργαστεί όσα ζει. Mm-hmm. Βλέπουμε και η ταχύτητα, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, και επειδή εμείς έχουμε ψυχολογία θρησκείας και ευρύτερα στην ψυχολογία, το βλέπουμε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και το βλέπουμε στο γεγονός ότι όταν κινούμαστε, ακόμα και σε ένα απλό παράδειγμα, με το αυτοκίνητό μας. Mm-hmm. Βλέπουμε υπάρχει αγωνία. Αυτός που βρίσκεται γύρω μας μας κορνάρει. Δηλαδή συνεχώς ο άνθρωπος τρέχει, βιάζεται. Mm-hmm. Και αν αναλογιστούμε ή αν αναρωτηθούμε ή συνδιαλεκτούμε αυτούς τους ανθρώπους, πολλές φορές δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε. Το πρόβλημα, άρα βλέπουμε μια ταχύτητα. Ξέρετε, σε όλα αυτά το που θα αναλύσουμε είναι ότι διαδραματίζουν και παίζουν καθοριστικό ρόλο και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όπως η ταχύτητα της πληροφορίας. Με το που ανοίξουμε το διαδίκτυο, βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν πέσει πια τα σύνορα, όπως ξέρετε, και η ταχύτητα είναι ασύλληπτη των γεγονότων γενικά. Άρα όμως το θέμα ως ανθρώπινη παρουσία, στις ανθρώπινες σχέσεις, ποθολογικής πλευράς, να δούμε όλο αυτό πόσο μας επηρεάζει ψυχολογικά και το τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να αλλάξει για να ζούμε την καθημερινότητά μας όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει.
0: Για να τη βιώνουμε ίσως, όπως είπατε κι εσείς, και να αφουγκραζόμαστε ότι ζούμε, έτσι, ότι βιώνουμε. Υπάρχει όμως και μια άποψη ότι τρέχουμε, βιαζόμαστε, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ταχύτητα γενικότερα. Ο κόσμος προχωράει ούτως ή άλλως και εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως ενδεχομένως κερδίζουμε χρόνο, κύριε Φουντουλάκη. Εδώ ίσως αυτό έχει να κάνει και με το πώς ο καθένας μας μπορεί να θεωρεί το τι είναι ο χρόνος, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, το θέμα ότι απουσιάζει το βίωμα, αφού απουσιάζει η καθημερινότητά μας, να μπορέσουμε να βιώσουμε, να γευτούμε την κάθε στιγμή μας. Άρα θα μπορούσαμε έτσι να δούμε ότι υπάρχει μια θεολογική ανάγνωση αυτού του γεγονότος. Δηλαδή αν δεν υπάρχει βίωμα, αν δεν συναισθανόμαστε, mm-hmm. άρα λοιπόν θα μπορούσαμε, ας πούμε, από θεολογικής πλευράς να μιλήσουμε για απώλεια της παρουσίας. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται να ζει σε σχέση με τον εαυτό, τον άλλο και τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτό απουσιάζει, αυτό λείπει. Άρα επιτρά στον εαυτό μας, mm-hmm. απέναντι στον Θεό, απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα λοιπόν η ταχύτητα αυτή, συνοπτικά θα λέγαμε, διασπάβει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου, μεταξύ των ανθρώπων, του ίδιου του ανθρώπου, απέναντι στον Θεό, με τα τρέποντα ουσιαστικά την ίδια μας τη ζωή, mm-hmm. Σε μια αλληλουχία πράξεων, τυποποιημένα πια, mm-hmm. να τα κάνουμε, γιατί πρέπει να τα κάνουμε, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές το τι κάνουμε. Και στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και να παραγνωρίσουμε ένα κεντρικό στοιχείο της πατερικής παράδοσης, που εκεί μας μιλάει για την αυτογνωσία του ανθρώπου, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και θυμίζω σε όλους τους ακροατές μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ειδικά, όπως μας λέει και ο πατήρ της Εκκλησίας, πριν κοιμηθούμε, να σκεφτόμαστε νοητικά τις πράξεις μας, τα λάθη μας, και να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι και απέναντι στους άλλους, στους ανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά όμως, όταν συμβαίνουν σε μια τυπωμένη μορφή, όλα αυτά απουσιάζουν.
0: Είναι σαν να είμαστε κάπως, σαν να ζούμε κάπως στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που είπατε, ότι κάνουμε πράγματα τυποποιημένα, έτσι, χωρίς να καταλαβαίνουμε ίσως πολλές φορές τι κάνουμε.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί στην ψυχολογία, επειδή εξετάζουμε τον εγκέφαλο και πολλές φορές την νευροπλαστικότητα μέσα από καταστάσεις, από γεγονότα, mm-hmm. ο εγκέφαλος στην προκειμένη περίπτωση δουλεύει μηχανικά. Αυτοματοποιεί συμπεριφορές, οδηγείται σε μια άλλη κατάσταση. Άρα η αυτοματοποίηση αυτή έχει συνέπειες, επιδρά σε εμάς. Είναι σε μια συνθήκη σαν να λέμε υπερφόρτωσης. Και όλα αυτά επιδρούν γιατί ο ίδιος εγκέφαλος δεν τον αφήνουμε να αντιληφθεί, να κάνει ουσιαστικά μια νοητική διεργασία που μπορεί κάθε στιγμή να επιδράσει στην εγκεφαλική λειτουργία του κάθε ανθρώπου.
0: Δεν τον αφήνουμε για ποιο λόγο, επειδή όλα γίνονται γρήγορα.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε,
0: και βιαστικά, ίσως εδώ.
1: Πολύ σωστά. Βέβαια, αυτό συνδέεται με την ψυχολογία, γιατί αυτοματοποιεί συμπεριφορές γενικότερα. Κάθε συμπεριφορά, όταν μια συμπεριφορά συλλογιστούμε τις πράξεις μας. Ο εγκέφαλος, με βάση ψυχολογία, μπορεί να κάθε συμπεριφορά να τη φιλτράρει, να την αισθάνεται, να την καταλαβαίνει, να σκεφτόμαστε, βάζουμε τη σκέψη μας. Όταν δεν βάζω τη σκέψη μου, απλά έχω ένα σχετισμένο, παραδείγματος χάρη, πρόγραμμα, μια ρουτίνα που λέμε πολλές φορές της καθημερινότητάς μου, δεν αφήνουμε να λειτουργήσει μηχανικά, δηλαδή λειτουργούμε καθαρά μηχανικά, όχι όμως κάθε στιγμή, κάθε περίσταση, θα πρέπει να επιδράσει με ένα διαφορετικό τρόπο την κεφαλική μας λειτουργία. Όμως όταν εμείς δεν συλλογιζόμαστε, δεν σκεπτόμαστε και απλά κάνουμε κάτι γνωρίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μέρα, σίγουρα όμως επηρεάζει σε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου.
0: Μπορούμε έτσι να δώσουμε ίσως κάποια παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας και οι ακροατές μας, αυτό που μας λέτε, κύριε Φουτουλάκη. Από την καθημερινότητα, δηλαδή κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν μιλάμε τώρα, δηλαδή οι δύο αυτοί κόσμοι, ψυχολογίας και θεολογίας, και μέσα στην θρησκεία, συνυπάρχουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια απουσία συνειδητής παρουσίας, η δράση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά το ίδιο το υποκείμενο δεν υπάρχει μέσα μας, ας πούμε, ότι κάνω μηχανικά, κάνω επιφανειακά κάτι, το οποίο συνεχίζω την καθημερινότητά μου, γιατί πολλές φορές η απουσία κριτικής σκέψης, η απουσία το επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, όταν δεν επικοινωνώ, όταν γίνεται σε μια τυπωμένη μορφή. Είδατε, πολλές φορές στο διαδικτυακό χώρο λέμε ότι το να στέλνω κάποια τυπωμένα μηνύματα, βλέπουμε ανθρώπους σήμερα, λόγω της έλλειψης χρόνου, λόγω της έλλειψης διάθεσης, λόγω και της άλλων διαταραχών, ας πούμε, που το εκφράζουμε στη χώρα της ψυχολογίας, στέλνουν κάποιες τυποποιημένα μηνύματα. Όταν αυτό ουσιαστικά έχει να αντικαταστήσει.
0: Μέσα από το κινητό ή μέσα από το ίντερνετ, έτσι και από ηλεκτρονικά μηνύματα κτλ.
1: Για τη διεξοικονόμηση χρόνου το κάνω, στέλνω email, στέλνω μηνύματα, στέλνω SMS. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απουσιάζει, το κάνω τυποποιημένα. Θέλω τώρα πια, βλέπουμε ας πούμε ότι οι αποκρίσεις μέσα από το κινητό μας προσπαθούν και σε μια αυτοματοποιημένη μορφή. Δεν γίνεται πια από ανθρώπινο χέρι, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή είναι πολλές μορφές δηλαδή που δεν αντιδρούμε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος χώρου, του οικείου περιβάλλοντος, κανονικά όπως πρέπει, μέσα από την ανθρώπινη μας παρουσία ως άνθρωποι, ως ανθρώπινη ολότητα, αλλά αντιδρούμε καθαρά χρησιμοποιώντας όλη τη τεχνολογία, αλλά πολλές φορές όχι με τα ανθρώπινα φυσιογνωμιστικά, δηλαδή την ανθρώπινη φυσιογνωμία, με την ανθρώπινη μας παρουσία.
0: Ναι. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις μπορεί δηλαδή να θεωρούμε ότι αλληλεπιδρούμε, αν θέλετε, ή ότι έχουμε έτσι μια σχέση με τους φίλους μας, με το οικείο περιβάλλον μας, τέλος πάντων το οικογενειακό και όχι μόνο, με το κοινωνικό περίγυρο, αλλά την ίδια στιγμή στην ουσία να μην έχουμε σχέση, δηλαδή να μην έχουμε μάθει να είμαστε σε κοινωνία, σε σχέση με τον συνάνθρωπό μας, να μην έχουμε μάθει ίσως να ακούμε κιόλας αυτά που μας λέει ο άλλος.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό που περιγράφεται το βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πληθώρα ερεθισμάτων, δέχεται έχει διάφορα ερεθίσματα από διάφορους παράγοντες. Με πληθώρα ερεθισμάτων δέχεται την καθημερινότητά του, στο εργασιακό του χώρο, στις προσωπικές σχέσεις παντού. αλλά ουσιαστικά αν συνομιλήσουμε μαζί του, θα δούμε ότι έχει μια φτώχεια εμπειρίας. Μάλιστα, σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πια γίνοντας σαν να υπάρχουν ως αριθμοί. Δηλαδή, αν τρέξουμε ας πούμε, τώρα αυτές τις ειδήσεις παντού γύρω μας, θα δούμε συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα προσπερνάμε, συνεχίζουμε παρακάτω. Mm-hmm. Μια καινούργια είδηση, ένα καινούργιο ερέθισμα. Δεν σκεφτόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει, γιατί γίνεται, την αιτιολογία ενός ζητήματος, mm-hmm. τα αίτια, τις απορμές, πώς ξεκίνησε κάτι και να δούμε και πώς αντιμετωπίζεται κάτι. Τα ακούμε, προχωράμε παρακάτω. Άρα τα λέγαμε ότι ψυχολογικά αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε μια συνειδητή παρουσία. Ναι. Ότι και αν σκεφτούμε τώρα, γιατί στο σχολείο ψυχολογία ασχολούμαστε πολλές φορές και με την ψυχοσωματική εμπειρία, όλη αυτή η χρονική πίεση μπορεί να βιώσουμε και κάτι ότι είναι σαν να είναι σαν κάποια μορφή άγχους, έντασης. Ναι. Υπάρχει ένταση, άγχος. Ότι αισθανόμαστε ότι κάτι που επήγει. Άρα δηλαδή το σώμα μας δεν ζει σε μια κατάσταση ήπια, αρμονικά, δηλαδή να βιώνουμε δηλαδή όλες τις καταστάσεις, αλλά σαν συναγερμό. Δεν υπάρχει δηλαδή εσωτερική ησυχία γενικότερα. Ναι. Αλλά υπάρχει μια ψυχολογική κόπωση και μια απουσία νοήματος των εμπειριών τοχικών ερεθισμάτων. Δηλαδή τα ερεθίσματα πια δεν επιδρούν. Γιατί σε όλες τις πράξεις, σε ό,τι επισυμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν ανάλογα ερεθίσματα. Αυτά τα οποία μας επιδρούν, μας επηρεάζουν. Συστηματικά, ψυχικά, νοητικά. Όταν όμως μέσα μας υπάρχει μια υπερφόρτωση, συνέχεια, πράγματα, όλα αυτά έρχονται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας και γίνονται και σιγά σιγά γίνονται σε μια τυποποιημένη μορφή.
0: Ναι. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει ίσως μια συνήθεια, μια ρουτίνα, το να ζούμε χωρίς να έχουμε αυτό που είπατε, μια συνειδητή παρουσία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, να ζούμε δηλαδή σε ένα διαρκές άγχος, σε μια διαρκή ένταση.
1: Ναι, βεβαίως. Σε όλα αυτά χρειάζονται και μέσα από την θεολογία και μέσα από την ψυχολογία, μέσα από αυτούς δύο κόσμους, μέσα από τους δύο άξονες, ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει μια υποδομή, ένα υπόβαθρο, ένα πνευματικό υπόβαθρο σε όλα αυτά. Έχετε η σχετικότητα, η πνευματικότητα, έχετε μέσα από τις ρίσεις, μέσα από το λόγο του ανθρώπου, τον πατέρα της Εκκλησίας, να τονιστεί αυτό, ότι ο άνθρωπος η κάθε στιγμή θα πρέπει όλοι μας να τη βλέπουμε ότι είναι ξεχωριστή. Δεν είναι μια στιγμή, γιατί συνεχώς ο χρόνος κυλάει, όπως ξέρουμε, κατά την ανθρώπινη διάσταση, mm-hmm. δεν γυρίζει πίσω. Άρα κάποια στιγμή την οποία την βιώνουμε τώρα και μάλιστα, ξέρετε, πολλές φορές μέσα από την σωματική και ψυχική ευεξία, μέσα από την διασύνδεση της ψυχολογίας και της θεολογίας, πολλές φορές μέσα από την ψυχολογία της θρησκείας, βλέπουμε και ανθρώπους που πολλές φορές φτάνουν σε κάποιο σημείο, σε αδιέξοδο ή όταν του συμβαίνει κάτι στο οικονομικό περίγυρο ή σε μια ασθένεια. Οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας τους λέει αυτό που ακριβώς συζητάμε σήμερα, ότι θα πρέπει να βιώνουν την κάθε στιγμή ψυχικά, σωματικά, νοητικά, να μην τη βλέπουν, γιατί δεν σας κρύβω και όλοι γνωρίζουμε σε μια σημερινή κατάσταση πώς ως άνθρωποι αγωνόμαστε ή πολλές φορές ως άνθρωποι βλέπουμε καταστάσεις σήμερα και βλέπουμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και να λέμε πάλι τα ίδια, mm-hmm. τα σημεία πάλι εκείνο. Ενώ παραγνωρίζουμε, παραβλέπουμε την αξία ή την ομορφιά που έχει στη ζωή μας η κάθε στιγμή. Πρέπει να την ερμηνεύουμε, να την αξιολογούμε και όχι κάτι που γίνεται απλά για να γίνεται και χωρίς εμείς να το σκεφτόμαστε.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε λίγο στην τεχνολογία προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει τεχνολογία τον τρόπο με τον οποίο έτσι οι άνθρωποι γενικότερα, οι κοινωνίες των ανθρώπων κινούνται, θα λέγαμε, τους ρυθμούς της ζωής μας, κυρίως έτσι και πια στην εποχή μας που η εξελίξη της τεχνολογίας είναι τεράστιες και
1: ναι.
0: τα βήματα που γίνονται είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Δεν μπορούμε ίσως να φανταστούμε και τι μας περιμένει ακόμη. Και τι έχουμε να δούμε ακόμη στο κομμάτι της
1: τεχνολογίας. Βεβαίως, η ταχύτητα είναι τεράστια. Έχουμε όμως, όπως είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά όσο συζητήσαμε σήμερα, ότι έχουμε απώλεια νοήματος. Δηλαδή, πολλές φορές η ίδια η ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο σε μια αίσθηση ενός κενού, ενός υπαρξιακού κενού. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει χρόνος επεξεργασίας, ουσιαστικά όσα προαναφέραμε. Ναι. Η ίδια εμπειρία δεν μετατρέπεται σε νόημα. Συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς νομίζω ότι πια δεν υπάρχει οριοθέτηση στην πληροφόρηση και στο φρένο της πληροφόρησης. Άρα όμως εμείς θα πρέπει από την απέναντι πλευρά ότι να μην απομακρυνόμαστε από την ευάθυνση, από το βάθος της ζωής, κάτι που μας λέει και η θεολογική σκέψη και ο θεολογικός στοχασμός. Ο άνθρωπος λοιπόν υπάρχει, mm-hmm. Και δεν είναι σωστό αυτό, απλά να υπάρχει να περνάει ο χρόνος χωρίς να συνυπάρχει με τους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή απλά να ζει, να φυτοζωεί ουσιαστικά, να μην επικοινωνεί, να μην κοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του. Και απλά να αφήνει τον χρόνο να σκοτώνει, σε κάποιο τρόπο σε λαϊκιστή, λαϊκά, σκοτώνει τον χρόνο σήμερα χωρίς να κάνει κάτι, ενώ θα πρέπει να έχει μια επικοινωνία, μια μέθεξη, μια μετοχή με τον Θεό και με τους ανθρώπους, πραγματικά, εσωτερικά, βιωματικά, και αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να αισθάνεται και καλύτερος άνθρωπος και να έχει και μια ψυχική ευεξία. Mm-hmm.
0: Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να τονίσουμε? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας ούτως ή άλλως, κύριε Φουντουλάκη, εξ αρχής το έχουμε πει αυτό σήμερα στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ίσως εδώ όλο αυτό το θέμα της ταχύτητας που μας απασχολεί, αυτή η ταχύτητα με την οποία γίνονται όλα στη ζωή μας πια, που θεωρείται και προαπαιτούμενο κιόλας ακόμα και στην εργασία μας, ή όχι μόνο στην εργασία μας, σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μας, αυτή η ταχύτητα μπορεί να είναι ίσως αποτέλεσμα και έτσι της ατομοκεντρικής,
1: ναι,
0: της ατομοκεντρικότητας πια του των ανθρώπων, ότι τα πάντα γυρίζουν όλα γύρω τον εαυτό μας. Είναι σαν να εγκλωβιζόμαστε δηλαδή μέσα σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη χρόνου. Mm-hmm. Αυτό θα συνεχιστεί, υπάρχει και θα συνεχιστεί να υπάρχει, αυτό εννοείται. Αλλά η έλλειψη παρουσίας mm-hmm. του ανθρώπινου παράγοντα mm-hmm. στην ταχύτητα του χρόνου. Άρα λοιπόν η ψυχολογία μιλάει, όπως είπαμε και νωρίτερα, για ενσυνειδητότητα, και ουσιαστικά και η ιδεολογία και η ψυχολογία, όπως προαναφέραμε, τι μας λένε ουσιαστικά, να μπορέσουμε να βιώνουμε την κάθε στιγμή, γιατί τελικά η ζωή δεν είναι μόνο οτιδήποτε περνά, αλλά ό,τι συνειδητά βιώνεται και μεταμορφώνεται σε σχέση, έτσι, μέσα από τις σχέσεις κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία προσεκτική ακρόαση των πραγμάτων, έτσι πρακτικά, αν θέλαμε έτσι να συμβουλέψουμε, έτσι να πούμε έτσι κάποιες σκέψεις ουσιαστικά, ότι πρέπει να υπάρχει μια προσεκτική ακρόαση, θα πρέπει να υπάρξει μια σιωπή, mm-hmm. έτσι, μια προσευχητική σιωπή, να υπάρχει συμμετοχή των ανθρώπων σε απλές πράξεις, και όχι μόνο όταν σημαίνει γεγονός, αλλά την καθημερινότητα στις απλές καθημερινές πράξεις, αλλά να εκδηλώνουμε ποικιλοτρόπους mm-hmm. την παρουσία μας στις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς μας, ώστε να καταλάβουμε ότι μπορούμε ψυχολογικά να βιώσουμε και να ζήσουμε, να υπάρχει δηλαδή μια συναισθηματική ουσιαστικά επεξεργασία και να υπάρξει μια θεραπευτική βίωση των γεγονότων, και όχι απλά να βιώνουμε, να υπάρχουμε χωρίς όμως να σκεφτόμαστε, θυμόμαστε τώρα τη στιγμή. Μου έρχεται στο μυαλό ο Καρτέσιος που είχε πει το περίφημο ρίση του, ότι σκέπτομαι άρα υπάρχω, φυσικά mm-hmm. δηλώνοντας να δηλώσει την ύπαρξη και το οντολογικό νόημα του κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να εκδηλώνουμε την κάθε στιγμή, για να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος mm-hmm. Πρέπει να βιώνει την κάθε στιγμή και να μην αφήνει το χρόνο και να είναι δέσμενος και υπόδουλος,
0: ναι,
1: της ταχύτητας, που σήμερα όλα στο βωμό, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όλα μετριούνται μέσα από την ταχύτητα.
0: Ναι. Είμαστε υπόδουλοι της ταχύτητας. Πιάνομαι από την τελευταία σας φράση, παίρνω αφορμή από αυτήν, κύριε Φουντουλάκη. Είμαστε υπόδουλοι, ναι, της ταχύτητας.
1: Πιστεύω ότι μέσα από το ίδιο το... Μέσα από
0: ίσως περισσότερο από το παρελθόν, ίσως και σε σχέση και με τις προνεωτερικές κοινωνίες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διασώτης υπερμόχος της άποψης ότι θα πρέπει έπαιξε ενημέρωση. Νομίζω αυτό που κάνετε και εσείς μέσα από την όμορφη εκπομπή σας και ευρύτερα και ο σταθμός του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος. Νομίζω ότι μέσα από δημιουργικά ακούσματα και μέσα από ενημέρωση πληροφόρηση μπορούμε να βρούμε τρόπους, ναι μεν, γιατί αυτό δεν, όπως είπα, δεν είναι κάτι που μπορεί να το διαφοροποιήσουμε, να το αλλάξουμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε την ταχύτητα, αλλά παρόλα αυτά να βλέπουμε στιγμές όπως κάτι δημιουργικό, κάτι, ένα ερέθισμα που μπορούμε να δώσουμε εμείς μέσα από το πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, αλλά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να συναισθανθεί, να καταλάβει τι πρέπει να πράξει, τι είναι, τι βοηθητικό, ας πούμε, επικουρικό πάνω σε αυτό που κάνει, να καταλάβει ότι ναι, μεν περνάει ο χρόνος, αλλά περνάει ο χρόνος δημιουργικά. Ότι καταλαβαίνουμε ότι την ανθρώπινη παρουσία, ότι είμαστε ανθρώπινα πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κατά τη θεολογική διάσταση, άρα πρέπει να βιώνουμε, να καταλαβαίνουμε τι υπάρχει μέσα μας γενικότερα. Όλα τα στοιχεία δηλαδή, τα οποία αυτά περιγράφονται στον ανθρώπινο ψυχισμό, μέσα στη φιλοσοφία, μέσα στη ψυχολογία, μέσα στη θεολογία, τι υπάρχει στον άνθρωπο και πώς μπορούμε να βλέπουμε στιγμές που να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Φουντουλάκη, νομίζω θίξαμε αρκετά στοιχεία, αρκετά επιμέρους σημεία του σημερινού μας θέματος, του θέματος που μας απασχολεί στην εκπομπή. Είναι τεράστιο το θέμα, πολλές ώρες μπορούμε να συζητάμε για αυτό και με τη βοήθειά σας νομίζω φωτίσαμε κάποιες πτυχές του, πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε βεβαίως μέσα από αυτή τη συζήτηση και μέσα από τη σημερινή εκπομπή να δώσαμε και ίσως ένα έναυσμα και ένα ερέθισμα παραπάνω στους ακροατές μας να ψάξουν και οι ίδιοι αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάντα έτσι να έχετε δημιουργικές εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» που παρουσίασε ο Βασίλης Πυρόπουλος. Για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Συζητήσαμε σήμερα για την ταχύτητα στην ζωή μας. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοειθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο κύριος Γιώργος Φουντουλάκης, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αποστόλου Ματθία.

Το έργο της Εκκλησίας του Χριστού δεν πάβει ποτέ, έστω και αν συναντήσει δυσκολίες, έστω και αν οι δυσκολίες προέρχονται από πρόσωπα ανάξια της Κλήσεως. Και αυτοί οι Απόστολοι που ήταν διαλεγμένοι από τον ίδιο τον Κύριο δεν ήσαν αναντικατάστατοι. Ο Ιούδας είχε θέση τιμητική ανάμεσα στους 12, όμως αποδείχτηκε ανάξιος αυτής και ξέπεσε. Το έργο της Εκκλησίας δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά έργο Θεού επιτελούμενο από ανθρώπους. Τη θέση του εκπεσόντος την πήρε άλλος, ο Ματθίας, όχι με αθέμητα μέσα, αλλά πάντως όλα έγιναν με τη χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος, μετά την ανάληψη του Κυρίου, όταν συνήλθαν οι 11 Απόστολοι εκεί στο Υπερώο ενώπιον όλων, των 70 δηλαδή μαθητών, αλλά και άλλων αδελφών που συνολικά είχαν μαζευθεί ως 120, και ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, ενώπιον όλων αυτών παίρνει το λόγο και ζητά την εκλογή του 12ου Αποστόλου, μιας και ο αριθμός αυτός είχε οριστεί από τον Κύριο, αλλά και είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Η εκλογή έπρεπε να γίνει πριν την Πεντηκοστή, πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να λάβει και αυτός τη χάρη του Θεού. Ακόμα προτείνει ότι το πρόσωπο που θα έπαιρνε τη θέση του 12ου μαθητή έπρεπε να είχε γνωρίσει τον Κύριο, να είχε ακούσει τη διδασκαλία του, να γνώρισε τη σταυρική του θυσία, μα κυρίως να είχε ζήσει την Ανάστασή του. Τότε οι αρχαίοι εκείνοι χριστιανοί παρουσίασαν ενώπιον του Αποστόλου Πέτρου δύο άντρες, τον Ιωσήφ, τον καλούμενον Βαρσαβάν, ο οποίος και ονομάστηκε Ιούστος, και τον Ματθίαν. Σαν πρότειναν οι πιστοί τους δύο υποψήφιους, οι Άγιοι Απόστολοι γονάτισαν και ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων, απίφθινε τα λόγια της προσευχής. «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον, όν εξελέξω εκ τούτων των δύο έναν, λαβήν των κλήρων της δικαιοσύνης ταύτης της αποστολής, αφής παρεύει Ιούδας». Ύστερα από την προσευχή έδωσαν κλήρους με τα ονόματα των δύο υποψηφίων και τότε ο Κύριος ανέδειξε τον Ματθία, ο οποίος από εκείνη την ώρα συγκαταρρυθμίθηκε με τους Αποστόλους του Κυρίου. Ο Ματθίας εξελέγει με κλήρο, όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος, αλλά έτσι όπως η χάρις του Θεού οικονόμησε γι' αυτόν. Και έπειτα, όπως όλοι οι άλλοι Απόστολοι, έτσι και ο Ματθίας έλαβε το φωτισμό και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και γεμάτος φλόγα ιερή και ένθεο ζήλο βγήκε στους λαούς της γης να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ήρθε στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Αιθιοπία. Πολλές και μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισε στο έργο του, αλλά με τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες. Ο Ματθίας αφέθηκε με πίστη και αφοσίωση στο Χριστό και άφηνε εκείνον να κατευθύνει το έργο του. Για ένα μονάχα ενδιαφερόταν, για ένα και μόνο φρόντιζε, τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Παραδοθεί στη χάρητη του Θεού, με ζήλο φλογερό περιερχόταν τις πολιτείες των ανθρώπων και κήρυτε το Ευαγγέλιο και την αγάπη του Θεού και τους καλούσε όλους σε μετάνοια. Οι κάτοικοι της Αιθιοπίας την εποχή εκείνη βρίσκονταν σε ημιάγρια κατάσταση. Ολόκληρη η χώρα ήταν βάρβαρη. Ο Ματθίας δεν πτωείται,
αλλά επιχειρεί αυτόν τον βάρβαρο και απολύτιστο λαό να τον φέρει σε επίγνωση της αμαρτωλότητάς του και να τον οδηγήσει στη σωτηρία, στην αιώνια αγάπη του Θεού, που πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Μα οι Αιθίωπες τον κυκλώνουν με καχυποψία, με ύβρις και κατάρες τον δέχονται οι μάγοι και οι ιερείς των ειδώλων. Ο Ματθίας δεν τα χάνει, αλλά με επιμονή συνεχίζει το θείο έργο του, να σπέρνει το λόγο του Θεού σε αυτή τη χέρσα γη του βάρβαρου λαού που του εμπιστεύτηκε η αγάπη του Θεού. Σιγά σιγά κάποιες ψυχές του βάρβαρου εκείνου λαού συγκινούνται από την αγάπη του Θεού και τον κόπο που καταβάλει για αυτούς ο Απόστολος Ματθίας. Δειλά αρχίζει να συγκροτείται χριστιανική κοινότητα στη βάρβαρη χώρα των ανθρωποφάγων της Αιθιοπίας. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στους άγριους ειδωλολάτρες που συλλαμβάνουν τον θαυμαστό κήρυκα του εσταυρωμένου Θεού και αποφασίζουν να του δώσουν τον ίδιο θάνατο. Με ιερή συγκίνηση ο Ματθίας δέχτηκε τον διασταυρού θάνατο. Έστησαν τον ξύλινο σταυρό και πάνω του με αγριότητα κάρφωσαν τον Απόστολο Ματθία, τον φλογερό Απόστολο του Χριστού που τόλμησε να κηρύξει άλλον Θεό στη χώρα τους. Καρφωμένος πάνω στο σταυρό, ο Απόστολος Ματθίας, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Κύριο που τον αξίωσε να γίνει μιμητής του δικού του πάθους, παρέδωσε το πνεύμα του. Και ο υμνογράφος τονίζει ότι εξήλθε από τον κύκλο των 12 μαθητών ο Ιούδας, αφού πρόδωσε τον Ιησού Χριστό και απαγχωνίστηκε, εισήλθε όμως στον κύκλο των μαθητών ο Ματθίας, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο και έδωσε με αυτόν τον τρόπο τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Έτσι ο Ματθίας, ο αντικαταστάτης του Ιούδα, αναδείχθηκε άξιος των προσδοκιών όλης της Εκκλησίας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.
1: Ο Άγιος Θεός, Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε, και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Ο άνθρωπος είναι ον θεόπλαστο, θεόμορφο, θεοειδές, θεοδόξαστο, και του χάρισε, εκτός των άλλων δώρων, το μεγάλο δώρο της λογικής, το οποίο δεν διαθέτουν τα άλογα ζώα, τα οποία δεν έχουν λόγο λογική. Με την λογική ο άνθρωπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων, ταξινομεί αυτά, οριοθετεί, βρίσκει σχέσεις μεταξύ τους, συνάγει διάφορα συμπεράσματα, κρίνει, συγκρίνει, σκέφτεται, απορεί και οδηγείται σιγά σιγά στην αλήθεια. Άλλα δέχεται, άλλα απορρίπτει και προχωράει στην αλήθεια. Εκτός όμως από το δώρο αυτό, ο Θεός έδωσε και ένα δεύτερο, μεγαλύτερο δώρο, προαιρετικό τώρα αυτή τη φορά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το δώρο της πίστης και το δέχονται μόνο όσοι θέλουν, διότι ο Χριστός δεν εκβιάζει ως άρχοντας κανέναν, αλλά λέει «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί». Αυτό το δώρο της πίστης το τονίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλιο της προς Γαλάτας επιστολής του, όπου λέγει «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Η λογική και η πίστη δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, αλλά το ένα βοηθάει το άλλο. Με τη βοήθεια της λογικής, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος οδηγείται στην πίστη και από τα πάμπολα παραδείγματα της Αγίας Γραφής να μείνουμε μόνο σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Εποχή, οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όπως και όλοι οι αρχαίοι λαοί, πίστευαν ότι η γη είναι ακίνητη και στηρίζεται σε κάτι τεράστιες κολόνες ή στους ώμους του Άτλαντα. Όμως, ο προφήτης Ιώβ, 10 αιώνες περίπου π.Χ., έγραψε «Φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, κρεμάζον γην επί ουδενός». Ο Θεός δηλαδή κρέμασε τη γη στο πουθενά, στον αέρα. Αυτό που η επιστήμη βεβαίωσε αργότερα, το Άγιον Πνεύμα, δια του προφήτη Ιώβ, το είπε τόσους αιώνες π.Χ. Το δεύτερο σημείο. Σήμερα οι επιστήμονες, οι μεγάλοι, διαπιστώνουν ότι το σύμπαν δεν είναι αναλύωτο. Λόγω της ακτινοβολίας παθαίνει μια φωτεινή αιμορραγία που σιγά σιγά, μετά από εκατομμύρια βέβαια χρόνια, θα το οδηγήσει στον λεγόμενο θερμικό θάνατο. Το σύμπαν δηλαδή, όπως και ο άνθρωπος, γεράζει, παλιώνει. Αυτή την αλήθεια η Αγία Γραφή την είπε 8 αιώνες π.Χ. δια του προφήτη Δαβίδ στον 101ο ψαλμό, όπου λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν είναι οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάταιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι. Οι ουρανοί μια μέρα θα παλιώσουν σαν ρούχο, λέγει, και σαν πανοφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν κατά την ημέρα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα υπάρξει καινούριος ουρανός, καινούρια γη, λαμπρότερος ουρανός, ασυγκρίτως λαμπρότερος από τον υπάρχοντα, ασυγκρίτως λαμπρότερο σύμπαν. Δεν θα γίνει μηδέν, αλλά κενός ουρανός και κενή γη», όπως λέγει και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Αυτό σημαίνει και συνεχίζει μάλλον, «Σι δε ο αυτός ή και τα έτη σου ούκαι κλείψωσιν. Σι όμως παραμένεις αναλύωτος, δεν αλλάζεις, δεν παλιώνεις και είσαι χωρίς τέλος αφού είσαι και προαιώνιος». Και το τρίτο σημείο. Στο ένατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει κάτι φοβερές, υπτάμενες ακρίδες που από την ουρά του σκορπίζουν το θάνατο. Η προφητεία αυτή, όπως και πολλές άλλες της Αποκάλυψης, για 18 αιώνες ήταν ένα ένιγμα. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, στην Κοζάνη, όταν πετούσαν τα πολεμικά αεροπλάνα, ένα παιδάκι, κοιτάζοντας τον ουρανό, φώναξε στη μάνα του, «Μάνα, καρκαλέτσα». Καρκαλέτσα, στην περιοχή αυτή, σημαίνει ακρίδες. Είναι σαν να έλεγε το παιδάκι, «Μάνα, κοίταξε ψηλά, οι ακρίδες της Αποκάλυψης είναι τα πολεμικά αεροπλάνα». Εξετάζοντας με τη λογική ο άνθρωπος, ο καλοπροαίρετος χριστιανός, αυτά τα δεδομένα της Αγίας Γραφής προχωράει από την λογική στην πίστη και έτσι βλέπει καλύτερα τα πράγματα, όπως ο άνθρωπος βλέπει με δυο μάτια και όχι με ένα καλύτερα, έτσι βλέπει και οδηγείται στην αλήθεια με την λογική και με την πίστη που είναι δώρο του Θεού. Η πίστη είναι το α και το ω.
2: Ακριβώς, και θα ήθελα να προσθέσω ότι η δύναμη της πίστεως είναι το να μπορείς από τα αισθητά πράγματα να ανάγεσαι σε εκείνα τα οποία είναι υπεραισθητά, εκείνα τα οποία είναι υπερβατικά. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η πίστη ως βεβαιότητα πλέον για εκείνα τα οποία δεν βλέπουν τα μάτια, δεν αισθάνεται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις που του έχουν δοθεί. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε σε έναν αγρό και βλέπουμε τα άνθη τα οποία, ιδίως την άνοιξη, κλέβουν το βλέμμα μας. Ένας άνθρωπος κάθεται και τα παρατηρεί. Ένας επιστήμονας μπορεί να πάρει και το μικροσκόπιο και να νιώσει μεγαλύτερη έκπληξη αυτά τα οποία το μικροσκόπιο μπορεί να αντικρίσει. Ένας άνθρωπος όμως του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, από αυτά τα αγριολούλουδα τα οποία υπάρχουν μέσα στον αγρό, έρχεται και αναφωνεί. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δηλαδή, από το αισθητό άνθος και λουλούδι, έρχεται και ανάγεται στον Δημιουργό, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ίδιο ακριβώς, κοιτώντας επάνω στον ουρανό και βλέποντας τα ουράνια σώματα, ο άνθρωπος εκπλήσεται, πολύ περισσότερο αν πάρει ένα τηλεσκόπιο ο επιστήμονας και δει όλο αυτό το μυστήριο το οποίο υπάρχει και περικλεί τη γη. Όμως, ένας άνθρωπος της πίστεως, ένας άνθρωπος του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, έρχεται και μέσα από αυτά τα αισθητά, ανάγεται στον ίδιο το Δημιουργό τους και λέει, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού», αναγγέλει το στερέωμα. Αυτό λοιπόν είναι το χάρισμα της πίστεως. Να μπορεί κανείς να αισθάνεται βεβαιότητα για το γεγονός ότι πέρα από αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του ανθρώπου, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν καθαρίσει την ψυχή του μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Διότι όπως ο ίδιος ο Κύριός μας έχει πει, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αυτοί θα δουν το Θεό. Αυτοί θα μπορούν να αναχθούν από τις αισθήσεις στην μεγάλη βεβαιότητα και αίσθηση, θα έλεγα εγώ, την πνευματική, την οποία ονομάζουμε πίστη και που όντως είναι ένα χάρισμα του Θεού, πράγμα το οποίο διαφαίνεται άλλωστε και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου θυμίζω σε ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε εκεί από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν κάποτε ο Κύριος μας ρώτησε τον συνομιλητή του, «Πιστεύεις?» Εκείνος απάντησε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Δηλαδή, ναι, έχω πίστη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι μπορώ να αποκτήσω ακόμη περισσότερη πίστη από αυτή την οποία έχω και την οποία θα ήθελα εσύ να μου χαρίσεις, για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να ζήσω πιο πολύ βιωματικά αυτά τα οποία δεν αντιλαμβάνεται η αίσθησή μου, η ηλική, και τα οποία όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτά από την αίσθηση την πνευματική, η οποία είναι η πίστη.
1: Με όλα αυτά τα ωραία που είπατε, Σεβασμιότατε, οδηγείται κανείς σε αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του προς τον Τίτο. Πιστός ο λόγος, δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και επαναληθινός, αφού ο Θεός πρώτον είναι αξιόπιστος και επαναληθινός. Στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μεταξύ των άλλων ο Χριστός μας λέγει τα εξής: «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, αυτός που ακούει και υπακούει στα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δηλαδή στον ουράνιο πατέρα μου, έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Έχει δηλαδή την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν έρχεται στην κρίση, δεν κρίνεται, διότι πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην σφαίρα της αιώνιας ζωής. Ο Θεός είναι πηγή ζωής και ομαλής ανάπτυξης της προσωπικότητας, και η πίστη είναι πηγή ανάτασης, πηγή εσωτερικής αλλίωσης, πηγή έμπνευσης, έξαρσης, ενθουσιασμού, μεταμόρφωσης, ψυχοσωματικής τόνωσης. Ο άνθρωπος δια της πίστεως γίνεται πολύ δυνατός, γίνεται θαραλέος, γίνεται ακόμα και ρυψοκίνδυνος, όπως ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος στον Επίσκοπο της Σμύρνης, του λέγει «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ των στέφανων της ζωής». Και στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο ίδιος ο Κύριός μας, ή αυτό αλήθεια, βεβαιώνει «Ο νικών δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου». Αυτός που θα νικήσει την αμαρτία, θα νικήσει την ολιγοπιστία, την απιστία, τον διάβολο, τα πάντα, όλα τα κακά, αυτόν τον άνθρωπο θα τον έχω για πάντα μαζί μου στον θρόνο μου.
2: Γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε αυτό το μυστήριο της ουράνιας πλέον πραγματικότητας, αυτό το οποίο ονομάζουμε Βασιλεία των Ουρανών, αυτό το οποίο ονομάζουμε Παράδεισο, και που είναι ένα βίωμα που ξεκινάει από αυτόν εδώ τον κόσμο, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτό το χάρισμα που ονομάζεται πίστη. Η πίστη όμως προϋποθέτει ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να πιστέψει. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ δυναμώνει η πίστη του σε αυτόν που είναι η μόνη αλήθεια, και μάλιστα με αλφα κεφαλαίο, δηλαδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι οφείλουμε να διευκρινίσουμε και αυτό, ότι για εμάς στην Εκκλησία η αλήθεια δεν είναι κάποιο. Τι είναι κάποιος? Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να κοινωνήσει αυτής, να μεθέξει αυτής της αληθείας, χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος να αδειάσει τον εαυτό του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα με την αυτοαλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός της αληθείας. Άλλωστε θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι στην Εκκλησία και για την Εκκλησία η αλήθεια δεν ανακαλύπτεται. Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Αυτό είναι η αποκάλυψη του Κυρίου μας στον καθένα από εμάς, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου από αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως είπατε και προηγουμένως. Ο άνθρωπος δεν μετέχει της αιωνίας ζωής όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο μόνο. από αυτόν τον κόσμο, αρχίζει και έχει αίσθηση αυτής της ουράνιας πραγματικότητας. Όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, ακόμη πιο πολύ δυναμώνει αυτή η εμπειρία. Όταν θα έρθει δε η Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον τα σώματά μας θα αναστηθούν εν εταίρα μορφή και θα γίνει αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως προσδοκώ ανάσταση νεκρών πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος θα δει τον Θεό, θα δει την αλήθεια καθώς εστί, χωρίς να υπάρχει δυσκολία που φέρνει το σώμα, η σάρκα που φοράμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που έχει μια υλικότητα και μας δυσκολεύει στο να δούμε τον Θεό καθώς εστί. Βλέπουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεό, αλλά εν εσόπτρο και εν ενίγματι, όχι καθώς εστί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Όμως θα έρθει η ώρα που έχοντας

0: που έζησε τα έτη 1901 έως 1959 και ασκήτεψε στην Σύψα Δράμας, σήμερα λέγεται το χωριό αυτό Ταξιάρχες, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Δράμα, μία Κυριακή είπε σε έναν φίλο το χριστιανό να σταθείς μπροστά στην ωραία πύλη όταν θα απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, που είναι η σύνοψη της πίστεως. Περιληπτικώς μας λέει τι να πιστεύουμε και πώς να πιστεύουμε. Και όχι μόνο κάθε φράση, αλλά κάθε λέξη του συμβόλου της πίστεως είναι ένα μαργαριτάρι. Και να κοιτάξεις, του είπε, πάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτι θα δεις. Πράγματι, αυτός ο χριστιανός, όταν άρχισε να λέγεται το σύμβολο της πίστεως, στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη, κοίταξε πάνω στην Αγία Τράπεζα, κοίταζε συνέχεια εκεί και βλέπει ένα μεγάλο, πανέμορφο πουλί να κατεβαίνει και να ανεβοκατεβαίνει 3 φορές στην Αγία Τράπεζα. Ύστερα χάθηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, του είπε ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, «Είδες αυτό το πουλί?» «Το είδα», του είπε, «και ήταν το πρώτο θέαμα, το πρώτο υπερθέαμα που είδα στη ζωή μου». Ο Άγιος Γεώργιος του είπε, «Αυτοί που έχουν μεγάλη πίστη και καθαρή καρδιά το βλέπουν σε κάθε Θεία Λειτουργία». Ο ίδιος Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, που είχε το ιαματικό και το προφητικό χάρισμα, είπε μια μέρα σε μια χριστιανή, σε μια γυναίκα που τον επισκέφθηκε, «Εκεί στο χωριό σας, στη γειτονιά σου, είναι μια οικογένεια προτεσταντών που δεν είναι ορθόδοξοι, που έχουν νοθευμένη, αλλοιωμένη πίστη. Να προσέχετε να μην σας μολύνει. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν αγωνίστηκαν για πράγματα του κόσμου τούτου, ούτε για χρήματα, ούτε για κτήματα, ούτε για πλούτη, ούτε για δόξες, ούτε για κινητά, ούτε για ακίνητα. Αλλά αγωνίστηκαν για αυτό που λέγει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου, στην αρχή και όλα της ομώνυμης επιστολής του, όπου μεταξύ των άλλων λέγει, «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε, τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Ήθελα, λέει, να σας γράψω για την κοινή σωτηρία, αλλά οι περιστάσεις με σπρώχνουν να σας γράψω για κάτι σπουδαιότερο, να αγωνίζεστε για την πίστη που άπαξ μια φορά παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Τούτο σημαίνει, όπως διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να προσθέτει, ούτε να αφαιρεί, ούτε ένα γιώτα. Διότι αν μέσα στο γάλα πέσει μια μύγα, ποιος μπορεί να πιει ύστερα το γάλα? Αν μέσα σε ένα βάζο μέλι βάλουμε και μια κουταλιά δηλητήριο, ποιος ύστερα το τρώει? Αν μέσα σε μια ομελέτα πέσει μια ακαθαρσία, ποιος τρώει ύστερα την ομελέτα? Αυτό είναι η νοθευμένη πίστη. Αυτός είναι ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών, που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, να διατηρηθεί η πίστη ορθή, ορθόδοξη, ανώθευτη, όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειάζονται 2 πράγματα προκειμένου ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της πίστεως. Το πρώτο που χρειάζεται είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση σημαίνει το να μπορεί ο άνθρωπος να υποκλίνεται στην αλήθεια με αλφα κεφαλαίο που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσο πιο πολύ προσεγγίζει κανείς την αλήθεια, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται και υποκλίνεται μπροστά στην αλήθεια. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι η φιλοπονία, η ανιδιοτελής φιλοπονία. Το να μπορεί ο άνθρωπος, όπως είπατε πολύ ωραία, να αγωνίζεται ανιδιοτελώς, γενόμενος μιμητής του Σωτήρος, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και πήρε το σταυρό του και ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό άλλωστε διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Που σημαίνει

0: σημαίνει ότι η πίστη δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι μια απαγγελία ενός συμβόλου. Χρειάζεται ο άνθρωπος για να βιώσει αυτήν την αιώνια ζωή που είναι το πλήρωμα της πίστεως, για να βιώσει τον Ιησού Χριστό και να έρθει σε κοινωνία μαζί του, ο άνθρωπος χρειάζεται διαρκώς να ταπεινώνει τον εαυτό του, όχι με ταπεινολογίες, αλλά νεκρώνοντας το εγώ του μέσα από το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως. Και συγχρόνως, μέσα από αυτήν την αγωνιστικότητα την πνευματική, να γίνεται μιμητής του σωτήρος, έρωντας τον σταυρό του, τις δυσκολίες που φέρνει η καθημερινότητα και πολύ περισσότερο, αν χρειαστεί, να δίνει την ομολογία του σταυρού του Ιησού Χριστού, ακόμη και με το ίδιο του το αίμα. Αυτό έκαναν οι ακρεφνείς μιμητές του Σωτήρος, δηλαδή οι πρώτοι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς, όπου το να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό σήμαινε ότι θα πέθαινες για τον Χριστό, έδιναν λοιπόν το αίμα τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή και επαναλαμβάνοντας μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Δηλαδή, ό,τι και να περάσει ο άνθρωπος, όποια δυσκολία και αν ανθέξει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αυτή η δυσκολία δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από το βάρος που έχει η δόξα που μας περιμένει επάνω στον ουρανό. Και μετά τους μάρτυρες έρχονται οι όσοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να μην βιώσουν αυτήν την φιλοπονία την κατά Θεών και όπως ο Μέγας Αντώνιος έμεναν μέσα σε μνήματα, μέσα σε σπηλιές, πήγαιναν σε κοινόβια όπου νέκρωναν το θέλημά τους δια της υπακοής για να δώσουν τουλάχιστον, αφού δεν μπορούν το μαρτύριο του αίματος, να δώσουν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Δηλαδή να νεκρώσουν τα πάντα μέσα τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μορφωθεί μέσα τους ο ίδιος ο Χριστός, να γίνουν σύμμορφοι του Ιησού Χριστού, σύμμορφοι της αληθείας. Αυτή είναι η πίστη η βιωματική. Κατά τα άλλα, πολλές φορές μπερδεύουμε την πίστη με μια θεωρία ή ακόμη, το τρεις χειρότερο, με μια ιδεολογία κοσμική. Η πίστη δεν έχει να κάνει με κοσμικές ιδεολογίες. Η πίστη είναι ένα βίωμα όπου ο άνθρωπος καταλαβαίνει διαρκώς ότι ουκ έχομε νόδες μένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Ένας διαρκής ταξιδιώτης σε αυτόν εδώ τον κόσμο, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό. Και ποιος είναι ο προορισμός? Η αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Αν ο άνθρωπος καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες, γίνεται παντοδύναμος κατά χάριν σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μπορεί να νικήσει το μεγαλύτερο, επιτρέψτε μου την έκφραση, θηρίο, που είναι ο ίδιος ο κακός ο εαυτός μας, το εγώ μας.
1: Αυτό που λέτε, σεβασμιότατε, για την βιωματική πίστη είναι το καλύτερο και το ανώτερο. Γιατί δεν πιστεύουμε θεωρητικά, γενικά και αόριστα, σε μια ανώτερη δύναμη. Αλλά αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον πίστεψα. Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει αγαπώ τον Χριστό. Σημαίνει λατρεύω τον Χριστό. Αφοσιώνομαι στον Χριστό. Ενώνομαι με τον Θεό. Και γίνομαι ένα μαζί του. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του εγκομιάζει την πίστη. Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι ένα ύμνος της πίστης. Εκεί και γενικότερα στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη διαπιστώνομαι ότι η αδύνατη πίστη, η ολιγοπιστία για την οποία μερικές φορές και τους Αποστόλους ακόμα καυτηρίασε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, η αδύνατη πίστη, η χλωμή πίστη, μόλις βλέπει τα σύννεφα των δυσκολιών, δειλιάζει. Η μεγάλη πίστη που τονίσατε πριν, η βιωματική πίστη, η αγιοπνευματική πίστη, είναι αυτή η οποία νίκησε και λιοντάρια και φωτιά και μαχαίρι και ασθένειες, όπως λέγει ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Με την μεγάλη πίστη δεν τονώνεται μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Και άρρωστα κύτταρα, με την πίστη, και του Θεού βεβαίως συνεργούντος και ευλογούντος, γίνονται υγεία ή υγιή, και οι δυο εκφράσεις είναι σωστές. Και ανίκητες ασθένειες νικιούνται. Αυτό εννοεί ο Παύλος όταν λέγει «ενδυναμώθησαν από ασθενείας». Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται τολμηρός, προχωράει μπροστά και τίποτε δεν τον σταματά και ψάλλει «δόξα, αλληλούια». Με την πίστη ο άνθρωπος προχωράει ακόμα περισσότερο, πιάνει με το αδύνατο χεράκι του το παντοδύναμο χέρι του Χριστού και κοιμάται ήσυχος. Άνεμοι, καταιγίδες, ποτάμια δυσκολιών, τρικυμισμένες θάλασσες αντιξοοτήτων δεν τον φοβίζουν, δεν τον λυγίζουν, γιατί στο τιμόνι είναι ο Χριστός. Και θαραλέα πλέει στους ωκεανούς της Θείας Αγάπης, μέχρι ότου αποβιβαστεί στην ήρεμη ακτή της θεοκατασκεύαστης πόλης της Άνω Ιερουσαλήμ.
0: Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την εσωτερική δύναμη, τότε όντως η πίστη του είναι ανεμική και μοιάζει, επιτρέψτε μου, με εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ότι και οι δαίμονες πιστεύουν και μάλιστα φρύτουν μπροστά στον Θεό. Όμως αυτή η πίστη δεν τους καθιστά ικανούς ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να γίνουν και πάλι αγγελοειδείς. Ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει ότι νεκρώνοντας τον εαυτό του, ότι νεκρώνοντας το εγώ του και ακολουθώντας αυτόν τον αληθινό Θεό, μόνο έτσι μπορεί να βρει την πληρότητά του, να βρει την αιώνια, την αληθινή ζωή από αυτόν εδώ τον κόσμο, πολύ δε περισσότερο όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου πλέον θα μπορέσει να απολαύσει την αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, λοιπόν, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε θεωρώντας ως πίστη το να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία ονομάζονται θαυμαστά ή ακόμη και θαύματα, που όμως δεν έχουν και μεγάλο όφελος για την ψυχική μας σωτηρία. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Κυριός μας έχει πει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο προς τους μαθητές του ανά τους αιώνες, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα γίνει η μέλουσα κρίση, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι και θα μου πούν «Κύριε, εμείς στο δικό σου το όνομα βγάζαμε δαιμόνια». Και εγώ θα τους απαντήσω «Δεν σας γνωρίζω». Που σημαίνει η δύναμη του να κάνει ο άνθρωπος κάποια υπερφυσικά πράγματα δεν είναι ένα προσόν το οποίο έχει αντίκρισμα απαραίτητος επάνω στον ουρανό. Εκείνο που έχει αντίκρισμα στον ουρανό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει την ίδια του την φύση και να γίνει άνθρωπος θεοειδής. Να μπορέσει δηλαδή να νεκρώσει τον εαυτό του και να γίνει μιμητής του μεγάλου αγωνοθέτη και συναγωνιστή Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε, όπως είπατε και στην αρχή της συναντήσεώς μας, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να πάρει το σταυρό του και να έρθει πίσω μου, ώστε να ανέβουμε μαζί στο Γολγοθά. Και ανεβαίνοντας εκεί στο Γολγοθά, ο άνθρωπος βρίσκει τη δύναμη να μην ζητάει τίποτε για τον εαυτό του, αλλά να αρκείται στο φως της Αναστάσεως, η οποία Ανάσταση είναι η μεγάλη νίκη που κατόρθωσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και η οποία είναι το ουσιοδέστερο πιστεύω μας μέσα στην Εκκλησία, σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει ότι «Η Χριστός ουκ εγίγερται και νόν το κήρυγμα ημών, ματέα και η πίστη ημών». Δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος πλέον να πιστεύει σε τίποτε, δεν χρειάζεται να κηρύττει απολύτως τίποτε, αν δεν υπάρχει η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Τα πάντα γίνονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί αυτή την βεβαιότητα μέσα στην ψυχή του, ότι ο τάφος δεν είναι το μηδέν, ο τάφος δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η απαρχή μιας άλλης βιωτής της αιωνίου. Και είναι αυτή η βιωτή πιο αληθινή ακόμη και από αυτήν την ζωή την οποία αισθανόμαστε με τις αισθήσεις του σώματός μας.
1: Σε αυτά τα ωραία, σεβασμιότατε, που τονίσατε, να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα με την ευλογία σας, το οποίο φανερώνει την δύναμη της πίστης. Ήταν μία γιαγιά, πολύ φτωχή, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ θεοσεβής. Πίστευε στον Χριστό, αγαπούσε τον Χριστό, λάτρευε τον Χριστό, δοξολογούσε τον Χριστό, μέρα και νύχτα, και στα εύκολα και στα δύσκολα, έλεγε «Δόξεσαι ο Θεός». Εκεί στη γειτονιά της ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, αλλά άθεος. Και όταν άκουγε την γιαγιά εκνευριζόταν και έλεγε «Μα αφού Θεός δεν υπάρχει, τι είναι αυτά που λέει δόξη και δόξαση. Και αν υπήρχε, θα κάθονταν να ακούσει αυτή τη φτωχή γριά». Μια μέρα εκνευρίστηκε, θύμωσε τόσο πολύ που κάλεσε τον υπηρέτη του και του είπε «Πάρε αυτά τα χρήματα να πας στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσεις 2 τσάντες με τρόφιμα, να τις τα πας και να τις πεις ότι αυτά τα τρόφιμα σου τα στέλνει ο διάβολος». Πράγματι ο υπηρέτης πήρε τα χρήματα, πήγε στο σούπερ μάρκετ, γέμισε με τρόφιμα τις 2 σακούλες, πήγε στη γιαγιά και η γιαγιά μόλις τον είδε, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και είπε «Δόξα στον Κύριο που δεν ξέχασε τη φτωχή του δούλη». Εκείνος τάχασε ο υπηρέτης και της λέει «Δεν έχεις περιέργεια να μάθεις ποιος σου στέλνει τα τρόφιμα?» Και αυτή απάντησε «Ο Θεός όταν θέλει, ακόμα και ο διάβολος τον υπηρετεί».
0: Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να προσεγγίσει το Θεό και προσεγγίζοντας τον Θεό να γίνει ο άνθρωπος της χάριτος, ο άνθρωπος ο κατοικώνα και καθομοίωση του κτίσαντος αυτών. Συνήθως απεμπολούμε αυτήν την δυνατότητα, θέλοντας να στηριχθούμε στις δικές μας τις δυνάμεις και γι' αυτό όταν έρχονται τα κύματα της ζωής, τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν έχουμε από πού να κρατηθούμε. Ο κάθε ένας μας θα ήταν ψεύτης αν έλεγε ότι στη ζωή του δεν έχει δυσκολίες και προβλήματα. Εκείνο το οποίο μας κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουμε μεταξύ μας και να είναι άλλοι άνθρωποι πιστοί στο Θεό και άλλοι λιγότερο πιστοί ή άπιστοι τελείως, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες μας, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας. Ο άνθρωπος του Θεού, όπως επισημάνατε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνεται κατά το παράγγελμα της Εκκλησίας στα χέρια του Θεού, γιατί η ίδια η Εκκλησία μας καλεί να το κάνουμε λέγοντας «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Όλη μας τη ζωή να την αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Όσο πιο πολύ αφήνουμε στα χέρια του Θεού, τόσο πιο πολύ έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σκάφος της ζωής μου σε αυτό το ασφαλές λιμάνι που είναι η Βασιλεία του. Η ίδια η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού και η ίδια η Εκκλησία είναι αυτό το λιμάνι. Και ο άνθρωπος της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στα χέρια του Θεού. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν είναι άσχημο να το ξαναθυμίσουμε όταν σε ένα καράβι συνέβη μια μεγάλη δυσκολία μέσα στον ωκεανό και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το καράβι θα βουλιάξει. Όλοι όσοι ήταν επάνω στο καράβι έτρεχαν απελπισμένα να βρουν διέξοδο στο αδιέξοδό τους. Εκτός από κάποιον, ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί και το οποίο παιδί καθόταν επάνω στο καράβι, έβλεπε τα κύματα να χτυπάνε το καράβι και καθόταν ατάραχο παρατηρώντας όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Ένας από αυτούς που απελπισμένα έτρεχε πάνω στο κατάστρωμα βλέπει το μικρό και του λέει «Δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν φοβάσαι?» Και τότε το παιδί απαντάει με αφελότητα καρδιάς «Δεν φοβάμαι, γιατί ο καπετάνιος είναι ο πατέρας μου». Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο άνθρωπος του Θεού όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα κύματα. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό, κλονίζεται και όσο και να παριστάνει προς τα έξω ότι είναι δυνατός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει βίωμα κολάσεων. Ο άνθρωπος του Θεού στις χειρότερες δυσκολίες έρχεται και μιλάει για επίσκεψη Θεού με την έννοια ότι οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι που μας κάνουν να γινόμαστε ωριμότεροι και να προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη δοτικότητα αυτόν που είναι η προστασία μας, η ασφάλειά μας, ο οδηγός της ζωής μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να σκεφτούμε μια εικόνα, ένα παράδειγμα. Ήταν δύο γείτονες και φύτεψαν στο χωράφι του ο καθένας από ένα δέντρο. Ο ένας το παραμέλησε και έμεινε ένα μικρός θάμνος. Δεν προχώρησε, δεν αναπτύχθηκε. Ο άλλος φρόντιζε το δεντράκι του και αυξήθηκε και μεγάλωσε και ανθοφόρησε και καρποφόρησε. Έτσι γίνεται και με την πίστη. Όταν δείχνει κανείς αμέλεια ή αδιαφορία ή οχαδελφισμό, οχαδελφέ, το δέντρο της πίστεως μένει μικρό και λέει τότε ο άνθρωπος ποιος πήγε και ποιος ήρθε. Ζει με αμφιβολίες και δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Αντίθετα, αυτός που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, της συγκεκριμένης πίστεως στον συγκεκριμένο Θεό, τον ζωντανό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που είναι η αλήθεια, αλήθεια ο Πατήρ, αλήθεια ο Υιός, εγώ είμαι η οδός, είπε, και η αλήθεια και η ζωή, αλήθεια το Άγιον Πνεύμα, το Πνεύμα της αληθείας. Αυτό λοιπόν που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, πλημμυρίζει από τούτη τη ζωή, από την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Και να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Χριστό, όπως ο ίδιος μας δίδαξε. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην. Πρόσθεσέ μας την πίστη. Κι άλλη πίστη. Κι άλλη πίστη. Και αγάπη. Και ταπείνωση. Και μετάνοια. Και ανεξικακία. Και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου. Και έτσι, έχοντας μέσα μας διευχόνσα σεβασμιότατε τον Παράδεισο από τούτη τη ζωή, όταν θα αποβιβαστούμε στην ακτή της Άνω Ιερουσαλήμ, να απολαύσουμε εις αιώνας αιώνος τον Παράδεισο του Χριστού μας. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη, το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, να ευχηθούμε και σήμερα όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την ραδιοφωνική συνοδοιπορία να λάμψει μέσα μας το φως του Χριστού και επιτέλους οι ψυχές μας να αποβάλουν αυτό το θεληματικό τυφλοπάνι που φορούν επίμονα και επιτέλους να αναβλέψουν.

την αγάπη μας και τις ευχές μας για καλό δεκαπεντάρι, με το καλό να έρθει η μεγάλη μέρα της μεταστάσεως της κυρίας Θεοτόκου. Καλή Παναγιά, τι όμορφη ευχή όταν ξεβγαίνει από ψυχές διψώσες για τον Κύριο και το ζωντανό νερό. Τέτοιες ψυχές είναι για οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας στέλνουν με το βίωμά τους το Χρήστο κεντρικό. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα των εκκλησιαστικών ραδιοφώνων, των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των προγραμμάτων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε τακτική βάση. Πληροφορίες για όλα αυτά, για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας, μπορείτε να βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολόγιο της σωτηρίαψυχής.blogspot.com, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί.

Μέρες μεγάλες, μέρες σπουδές. Και ποια μέρα μέσα στον ευλογημένο είναι αυτό της. Πίστης μας δεν είναι σπουδαία, μα είναι κάποιες που τις αναζητά η ψυχή. Ζητά η ψυχή να υψωθεί στο απρόσκοπτο φως. Και δεν μετριούνται τα ύψη, αδελφοί μου, που ποθεί να φτάσει. Ζητά η ψυχή να μεταμορφωθεί στον παρόντα κόσμο, να προγευτεί την μέλουσα αιώνια λαμπρότητα. Τα υψώματά της απρόσμενα εμφανίζονται στην πορεία της. Ποθεί να αντανεύει και να μείνει εκεί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το να ατενίζει τη δόξα του Κυρίου, να κραυγάζει το καλόνι μας στην όδε είναι. Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Στην στιγμή που για πρώτη φορά φωταγωγήθηκε η ψυχή μας με το αναλύωτο το φως. Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Τότε που για ελάχιστα νιώσαμε αγάπη αληθινή, του σταυρωμένου την αγάπη που χώραγε μέσα της δήμιους και διώκτες. Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Όταν στου πετραχυλιού τα κρόσια αφήσαμε λυτρωτικά να κυλήσουν διαμάντια καρδιοστάλαχτα, ξαναφορώντας τον χιτώνα τον πρώτο μας, τον φωτεινό. Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, Κύριε. Κάτω από τη θεϊκή σου νεφέλη που επισκιάζει του μισεμού τον φόβο, της αμαρτίας το πηχτό σκοτάδι. Εγέρθητε και μη φοβήστε, είπες, Κύριε. Και ευχήθηκα το ταξίδι το αιώνιο του καθενός παιδιού σου να αρχίσει με ένα σου πρόσταγμα ξανά. Στις δικής του μεταμόρφωσης στην ιερή την ώρα. Νυν απολύεις, στερνά ανασένοντας. Ζητά η ψυχή να υψωθεί. Ποθεί να ανέβει αυτά τα υψώματα και να μείνει εκεί. Σε τέτοια υψώματα θα ανέβουμε, αδελφοί μου, στη σημερινή εκπομπή, σε αυτές τις μέρες, τις τόσο ιερές, τις τόσο ευλογημένες, τις τόσο φωτεινές, νοσταλγώντας όσα δεν ζήσαμε τις περισσότερες φορές, η θλιβερή αγνωσία του Θεού σαν παχυλή αχλή τα κρύβει. Η γνώση και η συνεχής προσπάθεια για επίγνωση σαν εφέλη φωτεινή τα φανερώνει μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας. Σε τέτοια υψώματα θα ανέβουμε σήμερα. Όροι θαβόρ μας περιμένουν να λάμψει μεγάλη γιορτάδα μέσα στο δεκαπεντάρι της Παναγίας μας. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου, το αίδιον.

Πάμε σε μια γρυπνία στην κορυφή του Άθωνα, στο ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο μακαριστός γέροντας Πετρόνιος Θανάσεο, δικαίος τότε της ρουμανικής κήτης του Τιμίου Προδρόμου, εκεί στις αετοφολιές της ερήμου, της Αθωνικής, από το βιβλίο «Εκκλήσεις της Ορθοδοξίας» σε μετάφραση του μοναχού Δαμασκηνού του Γρηγοριάτη.

Είναι θεόπνευστος εκείνος ο λόγος ενός αγιορείτου μοναχού, ότι το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου πολλοί άνθρωποι μετανοούν και γι' αυτό γίνεται χαρά στον ουρανό, όπως λέγει η Γραφή. Η μετάνοια, κατά τον λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, είναι πάντοτε αναγκαία για εκείνους που επιθυμούν να σωθούν. Είναι το πλοίο που μας μεταφέρει από την θάλασσα της ζωής προς το θεϊκό λιμάνι. Διαβάζουμε στον 72ο λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Και ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης λέει πως είναι ο καθημερινός αγώνας του μοναχού, του οποίου η αδιάκοπη άσκηση σε αυτό αποβλέπει. Να μετανοήσει βαθύτερα και πιο ευάρεστα στο Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο ο μοναχός, εκτός από καλόγερος, καλός γέρος και ενσώματος άγγελος, είναι και άνθρωπος της μετανοίας, και το όρος το οποίο οι μονάζοντες έχουν ως κύρια σχολεία τους στην μετάνοια είναι σωστό να το λέγουν, εκτός από Άγιον Όρος και περιβόλη της Παναγίας, και το όρος της μετανοίας. Αυτή την ονομασία την μαρτυρεί και το ίδιο το όρος με την παρουσία του. Κοιτάζοντας το όρος όπως ανεβαίνει επιβλητικά στον ουρανό, οι εργάτες της μετανοίας προτρέπονται ενδομήχως να ανεβαίνουν υψηλότερα στην οδό της πνευματικής τελειώσεως, δηλαδή να μετανοούν όσο γίνεται περισσότερο, διότι αυτό είναι το έργο της μετανοίας, μια αδιάκοπη άνοδος του ανθρώπου, ο οποίος κατά το μέτρο της καθάρσεως με τη μετάνοια από τα πάθη ελκύεται ανάλογα και στα πνευματικά ύψη από το χέρι του Θεού, όπως μας λέει ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε. Αλλά ο άθος είναι και το όρος της μεταμορφώσεως, όπως εκείνο το όρος Θαβόρ, που ιδιαίτερα τιμάται για τη μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία είναι η κατεξοχήν εορτή της υψηλής πνευματικής ζωής της Ορθοδοξίας. Πραγματικά, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Θαβόρ με τρεις από τους μαθητές του και ενώ προσευχόταν τους έδειξε τη θεϊκή του δόξα, όσο ήταν σε αυτούς δυνατόν να την ειδούν, έτσι και ο ησυχαστής που ανεβαίνει στο βουνό της μετανοίας και της προσευχής μεταμορφώνεται και φωτίζεται και, αφού φτάσει στην κορυφή, αξιώνεται να βλέπει κατά το δυνατόν το άκτιστον φως, την δόξα του Θεού, την οποία θα απολαμβάνουν αιωνίως όσοι ευρεθούν σε εκείνη τη ζωή. Η Αγία Ορθοδοξία μας έχει σε μεγάλη τιμή την εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού, στην οποία αφιερώνει πολλές εκκλησίες. Στη Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει και ένα βουνό του Τσιαχλέου, υψηλό όπως ο Άθωνας, το οποίο πανηγυρίζει την ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, την 6η Αυγούστου. Πλήθη μοναχών και λαϊκών προσκυνητών ανεβαίνουν στην κορυφή του και κάνουν αγρυπνία και θεία λειτουργία. Ο Άθωνας είναι όρος της μετανοίας και της μεταμορφώσεως, λοιπόν. Και μόνη η παρουσία του διδάσκει στον άνθρωπο την υψηλή του κλίση και του δείχνει συγχρόνως την οδό της θεώσεως και την έκβαση αυτής της πορείας. Θαυμάσια η σύνθεση αυτών των δύο ουσιαστικών καταστάσεων του πνευματικού βίου. Η μετάνοια και η μεταμόρφωση, από τις οποίες πρέπει να περάσει ο άνθρωπος στην προσπάθειά του με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος να γίνει από παλαιός, πνευματικός και καινούριος άνθρωπος. Αλλά η μεταμόρφωση δεν είναι ένα μεμονωμένο και αποκεκωμένο γεγονός, αλλά μία χάρις, ένας μυστικός φωτισμός που γεμίζει και ζωοποιεί τα πάντα, διότι τα πάντα είναι υποτεταγμένα στη μυστική αλλίωση της μεταμορφώσεως, όπως διαβάζουμε στο εισοδικό του πατρός Βασιλείου Γονδικάκη. Ο άνθρωπος έχει στενές σχέσεις με όλη τη δημιουργία και η δική του μεταμόρφωση προσλαμβάνει τη μεταμόρφωση ολοκλήρου του κόσμου. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία και κυριεύεται από τα πάθη φθείρει πρώτα τον δικό του κόσμο και κατόπιν τους γύρω από αυτόν. Η ηθική κατάπτωση της φύσεώς μας, από την οποία τόσο πολύ υποφέρει σήμερα ο κόσμος, είναι το φυσικό αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής του σημερινού ανθρώπου και αντιστρόφως ο αγιασμός του προσωπικού του κόσμου, του πνευματικού ανθρώπου, δηλαδή του Αγίου, αγιάζει και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Αυτός είναι και ο μεγάλος προορισμός του ανθρώπου.
κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, πως με την αγιότητα της ζωής του θα μεταμορφώνει ολόκληρη την κτήση. Στον κενό ουρανό και γη συνεργάζεται και ο άνθρωπος. Στον Άθωνα αυτή η μεταμόρφωση του κόσμου γίνεται πιο φανερή από οπουδήποτε αλλού. Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται επί αιώνες και αδιάκοπα. Το χώμα από τα πολυάριθμα σώματα των αγιορητών πατέρων είναι ανακατωμένο με το χώμα του βουνού. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ξεχύνεται ακατάπαυστα στα πλήθη των μοναζουσών ψυχών. Όλα αυτά έχουν μεταμορφώσει την ίδια την φύση του Άθωνος. Μαρτυρούν για αυτό το γεγονός η ίδια η ευωδία που συχνά αισθάνονται πολλοί προσκυνητές όταν βαδίζουν τα μονοπάτια του Άθωνος. Η εντύπωση που τους προκαλείται τόσο από τις φυσικές καλονές του όρους όσο και από τα χαριτωμένα πρόσωπα των αγιορητών μοναχών που συνεχώς μεταμορφώνονται με τη μετάνοια. Αυτοί οι προσκυνητές που έρχονται με ευλάβεια στο Άγιον Όρος ατενίζουν αυτή την θαυμάσια μεταμόρφωση σαν κάτι το εξωτικό από την οποία εφραίνονται και ειρηνεύουν. Δεν μπορώ να μην αναφέρω εδώ την ευλογημένη χαρά την οποία αξιώθηκα να ζήσω κι εγώ, ο Ανάξιος, κατά την πρώτη μου συμμετοχή στο πανηγύρι του Αγίου Όρους στη μεταμόρφωση του Κυρίου.

και συνεχίζει να διηγείται και να θυμάται ο μακαριστός πατήρ Πετρόνιος, ο προδρομήτης. Ήταν η παραμονή της εορτής, μια ωραία, γαλήνια και ανέφελη ημέρα. Φτάσαμε στην κορυφή του βουνού το βράδυ. Ο ήλιος βρισκόταν λίγο πιο κάτω από τον ορίζοντα. Μέσα στη θάλασσα της ανατολικής πλευράς απλωνόταν η σκιά του βουνού και φαινόταν σαν ένα στήλος βυθισμένος μέσα σε αυτήν. Κατόπιν ο ήλιος βυθίστηκε στη θάλασσα περιβάλλοντας το ίμιση του ορίζοντος με μια λαμπρή λωρίδα φωτός. Απέναντι η σελήνη που ήταν πανσέλινος εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να ανατύλει κι αυτή και ανήγγειλε την άφηξή της με το φως της που ξαπλωνόταν στο άλλο ίμιση του ορίζοντος. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα στεφάνι από φως κατά μήκος ολοκλήρου του ορίζοντος. Το Άγιον Όρος ευρισκόταν στο κέντρο. Ο ήλιος δυτικά, η σελήνη ανατολικά, κρατούσαν το φωτοστέφανο του όρους της μεταμορφώσεως. Το φαινόμενο ήταν απερίγραπτο σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια. Ο Άθωνας είχε γίνει θαβόρο. Και εμείς φαινόταν ότι ήμασταν περιτριγυρισμένη από το φωτεινό ξεχύλισμα της μεταμορφώσεως του Χριστού. Ανέτειλε κατόπιν η σελήνη, σκεπάζοντας όλο το βουνό με το ηλαρό της φως. Μπροστά από το εκκλησάκι της κορυφής του Άθωνος άναψαν μια μεγάλη φωτιά. Άρχισε η αγρυπνία. Το εκκλησάκι ήταν γεμάτο από μοναχούς και προσκυνητές που είχαν έρθει στο πανηγύρι, μεταξύ των οποίων και καλήφωνοι αγιορείτες, ψαλτάδες. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως και εκ του φωτός προσλάβομεν φως. Η θαυμαστή υμνογραφία της εορτής μας έκανε να ζούμε στην πραγματικότητα το ανέκφραστο μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Κουρασμένος όπως ήμουνα από την οδηπορία, αποκοιμήθηκα μια στιγμή, αλλά ξύπνησα αμέσως, κυριευμένος από ένα παράδοξο αίσθημα. Τι συνέβαινε? Στα στασίδια οι ψάλτες έψαλαν με πολύ πόθο, αλλά ενόμιζε κανείς ότι η ψαλμωδία δεν ερχόταν από ορισμένο τόπο, από τους ψάλτες. Αλλά γινόταν κάτι το θαυμαστό που είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Η ψαλμωδία φαινόταν ότι είχε υλοποιηθεί και όλα τα πράγματα είχαν γίνει ψαλμωδία. Το εκκλησάκι με τα πάντα μέσα είχε γίνει ψαλμωδία. Εγώ ο ίδιος είχα μεταμορφωθεί ολόκληρο σε μια εξαίσια ψαλμωδία και αισθανόμουν ότι κολυμβούσα σε ένα απέραντο πέλαγος χαράς. Με το γεγονός της εξ ολοκλήρου μεταμορφώσεώς μου, που ήταν μια πρωτοφανής και ανεκλάλητος εμπειρία. Δεν ονειρευόμουν καθόλου. Ήμουν τελείως άγρυπνος και είχα συνείδηση που ευρισκόμουν, ενώ άφθονα και ασταμάτητα έτρεχαν τα δάκρυα από τα μάτια μου. Θυμήθηκα τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε στο θαφόρ: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι», και επιθυμούσα να μην σταματήσει ποτέ αυτή η μελωδία. Η αγρυπνία ετελείωσε, οι ψάλτες έπαυσαν να ψάλουν, αλλά η θαυμάσια ψαλμωδία συνεχίστηκε μέσα μου, δηλαδή την αισθανόμουν πάντα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός αναχωρούσε από τη μνήμη μου και σιγά σιγά απομακρύνθηκε σαν ένα ισπερινό φως που τρεμοσβήνει.

Η αγρυπνία επέρασε χωρίς να το καταλάβω. Έξω άρχισε να ξημερώνει. Οι δύο ηλιακοί πλανήτες άλλαξαν τις τροχές τους. Το φεγγάρι ετοιμαζόταν να κρυφθεί στη θάλασσα, ενώ ο ήλιος ανήγγειλε την ανατολή του με μια ηλιακτίδα, απλώνοντας και τα δύο άλλη μια φορά τον φωτοστέφανό τους πάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως. Φευγαλαίες ομίχλες ανέβαιναν από τις κοιλάδες για την κορυφή του βουνού, που σκεπαζόταν με φωτεινά σύννεφα, όπως το θαβόριο φωτοστέφανο, ενώ εμείς ήμασταν πάνω από αυτά. Κατεβήκαμε στην Παναγία γεμάτη μυστική χαρά, ενώ οι ύμνοι της θεϊκής μουσικής συνέχισαν να ακούγονται σαν αντίλαλοι από το μυστικό φως του άλλου αιώνος. Από τότε το βουνό άλλαξε. Πόσες φορές κοιτάζω την κορυφή του. Μνημονεύω με συγκίνηση την αγρυπνία της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι ιεροψάλτες πατέρες όταν από τότε τους συναντώ μου φαίνονται σαν αγγελιοφόροι του ακτίστου φωτός. Σαράντα χρόνια πριν ακριβώς, Αύγουστος του 1983, μνήμες του μακαριστού πατρός Πετρονίου, του προδρομή του, από το βιβλίο «Η κλίση της Ορθοδοξίας» σε μετάφραση μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου.

Θα πάμε στο βιβλίο «Λογοτεχνικές διαδρομές στην Αγία Γη» της Σοφίας Κιόρογλου από τις εκδόσεις του Προμάχου Ορθοδοξίας και μνήμες από Αγρυπνία στο όρος Σταβόρ, παραμονές της μεταμορφώσεως εκεί 18 προς 19 Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο. Πύρινες γλώσσες, υπερκόσμιο σύννεφο, ευλογία μεγάλη, φωταψίες από αγγέλους μες στα χέρια βαμβάκι. Σαν τα χέρια απλώνω να δοξάσω Θεό, δυο νυφάδες παράδεισος, ευωδία από ερυθροκιανό λευκό φως. Η Αγία Νεφέλη βεβαιή παρουσία Θεού κινούμενη. Ήρθες Κύριε να δώσεις αυτούς που έχουν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Οι εμπειρίες μου από το όρο Σταβόρ τη νύχτα στις 18 προς 19 Αυγούστου είναι δύσκολο να αποτυπωθούν στο χαρτί. Όμως θα προσπαθήσω να περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ τι συμβαίνει στο Ιερό Βουνό κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κατεβαίνει ένα σύννεφο, το οποίο δεν μοιάζει με κανένα από τα συνηθισμένα σύννεφα. Έχει χρώμα πορτοκαλί και στέκεται σαν πύρινη γλώσσα. Με το που αρχίζει η Θεία Λειτουργία, αρχίζει να παίρνει διάφορα σχήματα και τότε ξεκινούν να κόβονται κομμάτια στρογγυλά σαν βαμβάκι που τα αγγίζεις με τα χέρια σου και τα αισθάνεσαι με το πρόσωπό σου. Στην κάμερα εμφανίστηκαν σαν φωταψίες και αυτό είναι καταγεγραμμένο για όσους δυσπιστούν. Αυτά που συμβαίνουν στην Αγία Γη είναι υπερκόσμια. Με μεγαλύτερο βέβαια και συγκλονιστικότερο το θαύμα του Αγίου Φωτός, το Μεγάλο Σάββατο.

Αυτού ακούεται. Ο τίτλος που δόθηκε σε μια απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πάτρος Αθανασίου Μυτιληναίου, η οποία εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 6 Αυγούστου του 1988. Ο σκοπός μιας εορτής, αγαπητοί μου, είναι να ζωντανέψει ένα γεγονός και να δημιουργήσει, αν τούτο βέβαια είναι δυνατόν, τα ίδια βιώματα όπως όταν το γεγονός ελάμβανε χώρα. Έτσι, όταν οι μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν το υπερφυές αυτοθαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, κινήθησαν ανάμεσα σε δύο ακραία αισθήματα. Αυτά που μέσα στην ιστορία καλείται ο κάθε πιστός, όπως σας είπα, αυτός ο σκοπός των εορτών, να κινηθεί. Ήταν η γοητεία της θέας, ώστε ο Απόστολος Πέτρος να φτάσει να ζητήσει από τον Κύριο να μείνουν για πάντα στο Θαβόρ, αλλά και ο τρομακτικός φόβος, ώστε να πέσουν πρινείς, όπως πολύ ωραία το εκφράζει κατά δυναμικότατο τρόπο η Βυζαντινή Αγιογραφία, όταν άκουσαν την φωνή του Ουρανίου Πατρός από το κέντρο της Νεφέλης. Ήταν η μεγάλη μαρτυρία του Πατρός υπέρ του Υιού, που χάριν αυτής της μαρτυρίας εστήθη το σκηνικό της φωτεινής Νεφέλης. Η μαρτυρία του Πατρός έχει μια άπειρη βαρύτητα, γιατί είναι μια άμεση αποκάλυψη. Τίνος ήταν η φωνή, έπρεπε να δοθεί και δια την φωνή μια μαρτυρία, για να εξασφαλιστεί η γνησιότητα της φωνής. Αλλά η μαρτυρία της φωνής που θα έβιβε τη μαρτυρία δια τον Ιησούν, εδόθη από την παρουσία της φωτεινής Νεφέλης. Το ένα δηλαδή δίδει τη μαρτυρία δια το άλλο. Η Νεφέλη δίδει τη μαρτυρία της γνησιότητας της φωνής και η γνησιότητα της φωνής τη μαρτυρία περί του προσώπου του Υιού. Γι' αυτό ακριβώς, λέγει ένας ερμηνευτής, Νεφέλη και φωνή να βεβαιωθώσιν ότι φωνή Θεού εστίν. Μαζί η φωνή με την Νεφέλη, για να βεβαιωθούν οι μαθητές ότι πρόκειται περί της φωνής του Θεού. Και η φωνή ήταν του Πατρός του Ουρανίου. Εδώ πάλι βλέπουμε, όπως στη βάπτιση, έχουμε μια πλήρη θεοφανία. Το κέντρο της θεοφανίας στη μεταμόρφωση κατέχει ο Υιός, όπως και στη βάπτιση το κέντρο της θεοφανίας κατέχει πάλι ο βαπτιζόμενος Υιός. Το Πνεύμα το Άγιον εκεί, στη βάπτιση το οσί περιστερά. Το Πνεύμα το Άγιον εδώ είναι ως Νεφέλη φωτεινή. Ο Πατήρ εμφανίζεται ως φωνή και εκεί, εις την βάπτιση και εδώ, και πάντοτε με την ιδίαν μαρτυρία. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Ακροατής εκεί στη βάπτιση ήταν κυριότατα ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Εδώ ακροατές της φωνής είναι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν είναι τολμηρό να πούμε και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Έτσι έχουμε άλλη μια μαρτυρία εδώ του Πατρός με φωνή. Είναι η δεύτερη μαρτυρία μέσα εις τα Ευαγγέλια. Έχουμε όμως και μια τρίτη μαρτυρία της φωνής του Ουρανίου Πατρός. Όταν κάποτε ο Κύριος ομίλη εις τα πλήθη, έκανε μια μικρά προσευχή στην οποία εδόθη μια συγκλονιστική απάντηση. «Πάτερ,

σπουδαιοτάτη μαρτυρία που, όπως είδαμε, είναι η Δευτέρα χρονολογικά. Η μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου, όπως θα ενθυμίστε, όταν ο Κύριος έθεσε εκείνη την ερώτηση: «Τι λένε για μένα οι άνθρωποι?» Και τότε, γιατί υπήρχαν ποικίλες απόψεις περί του προσώπου του Ιησού, ο Απόστολος Πέτρος, εξ ονόματος και των άλλων μαθητών, είπε εκείνα τα βαρισίμαντα λόγια: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Συ είσαι ο Μεσσίας, ο κατεξοχήν Υιός του Θεού, του Θεού του Ζώντος Θεού». Ήταν μια μεγάλη μαρτυρία που ο Κύριος στην μαρτυρία αυτή επίνεσε και είπε ότι επί της μαρτυρίας αυτής θα θεμελιωθεί η Εκκλησία. Αλλά αυτή όμως η μαρτυρία του Πέτρου ήταν μια έμεση μαρτυρία, διότι απλώς του απεκαλύφθη. Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος όταν του λέει: «Σίμων βαρ Ιωνά, Σίμων παιδί του Ιωνά, αυτό που είπες δεν ήταν δικό σου, ότι σάρξ και αίμα, δηλαδή άνθρωπος, ούκ απεκάλυψες. Δεν σου το απεκάλυψε αυτό άνθρωπος, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Συνεπώς, και εδώ έχουμε και την αποκάλυψη και τη μαρτυρία του πατρός, μόνο που γίνεται έμεσα δια της μαρτυρίας ενός μαθητού. Εδώ όμως τη μεταμόρφωση έχουμε άμεση μαρτυρία του πατρός δια τον Υιό. Αλλά αυτής της μαρτυρίας του πατρός προηγήθηκε μια άλλη μαρτυρία δια των Υιών, ήτο η μαρτυρία του Μωυσέως, ο οποίος τη στιγμή που εδίδετο η μαρτυρία του πατρός, ο Μωυσής ήτο παρών και την είχε δώσει τη μαρτυρία αυτή 15 περίπου αιώνες προ Χριστού. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος ο Μωυσής στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 18ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο: «Προφήτην εκ των αδελφών σου ως εμέ», δηλαδή προφήτην από τους αδελφούς σου, λέει στο λαό, σαν εμένα, ως εμέ, δηλαδή τι είμαι εγώ, νομοθέτης. Προσέξτε, υπογραμμίζω, νομοθέτης. Θα το πω δια τρίτην φορά, νομοθέτης. «Αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου», αυτού ακούσεστε, «θα εγείρει, θα αναστήσει, θα φέρει στην ιστορία έναν άλλον νομοθέτη», αυτού ακούσεστε. Ακούστε αυτή τη φράση. Αυτόν να ακούσετε. Ο πατήρ τι είπε? Αυτού ακούσεστε. Ώστε λοιπόν είναι αυτός ο άλλος νομοθέτης, ο άλλος προφήτης. Και ο Θεός βεβαιώνει αυτή τη ρίση την προφητική του Μωυσέως με τα εξής λόγια, λίγο πιο κάτω από αυτό που σας διάβασα. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Προφήτην αναστήσω αυτής», δηλαδή στους Εβραίους, «εκ των αδελφών αυτών», δηλαδή από τον λαό τους, «ως περσέ, όπως και ο Ιησούς εκ του λαού του Ισραήλ κατάγεται κατά σάρκα, όπως και σένα», δηλαδή νομοθέτην, «και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού, θα του βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και λαλήσει αυτής, καθότι αν εντύλω με αυτό». Ο Χριστός μας είπε: «Εγώ απ' εμ' αυτού ουδέν λαλώ, ό,τι ο πατήρ θέλει αυτό λαλώ, και ο άνθρωπος», συνεχίζει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, «ως εάν μη ακούσει όσα αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος επί το ονόματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού». Θα τιμωρήσω εκείνον ο οποίος θα δείξει ανυπακοή σε αυτόν τον νέο νομοθέτη. Και ποιο το περιεχόμενο αυτής της μαρτυρίας? Ότι αυτός τώρα που μεταμορφούται όπως τη βάπτιση, αυτός τώρα που βαπτίζεται, αυτός που τώρα μεταμορφούται ενώπιον των τριών μαθητών Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννου και ενώπιον των ουρανίων επισκεπτών Μωυσέως και Ηλιού, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτό το ούτος είναι δεικτικό, που σημαίνει ότι αυτός είναι και όχι κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει κανείς άλλος παρά μόνον αυτός. Είναι εκείνο που θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος: «Εν ουδενή εταίρο υπάρχει η σωτηρία. Δεν υπάρχει εις κανέναν άλλον η σωτηρία παρά μόνον εις τον Ιησούν Χριστόν».

Το αυτού ακούεται. Το αυτού, γιατί το ακούω συντάσσεται με γενική. Το αυτού ακούεται μόνον και όχι άλλου. Αποτείνεται τόσο εις τους τρεις μαθητές, όσο και εις τους Μωυσή και Ηλία, που ήδη είχαν προφητεύσει γι' αυτόν και τώρα βρίσκονται μπροστά στον προφητευόμενον. Και εκείνοι έπρεπε να ακούν τον Κύριο. Όλοι οι Άγιοι στη γη έχουν ανάγκη να ακούσουν και να πειθαρχήσουν στο αυτού ακούεται. Αυτός, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, λέει το εξής. Καγώ ουκ είδην αυτόν. Εγώ, λέει, δεν τον γνώριζα. Ακούτε, δεν τον γνώριζα τον Ιησούν. Αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν είδατι, εκείνος μη είπεν. Εφών αν είδη στο πνεύμα καταβαίνων και μένων επ' αυτόν, ούτως εστίν. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Δεν γνώριζε. Είχε λοιπόν και ο Ιωάννης ανάγκη αυτού του «αυτού ακούεται». Και ο Αβραάμ στη γη όσο ζούσε, αλλά και στον Άδη, αυτό το «αυτού ακούεται» είχε ανάγκη και περίμενε τον Ιησούν. Και η Γαλιάσα το εις τον Άδη όταν είδε την ανθρώπιση του Υιού στη γη. Πώς την είδε. Ο Κύριος το αποκαλύπτει αυτό. Ο Κύριος γνωρίζει. Όλοι οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες αυτού οίκουσαν. Γιατί ο Υιός επικρατεί στην Παλαιά Διαθήκη και δικαιώθησαν και εσώθησαν. Γιατί τον Ιησού πρώτης εν ανθρωπίσεώς του τον είχαν ακούσει. Οι προφήτες αυτού οίκουσαν. Όποιος λοιπόν αυτού του Ιησού ακούει θα έχει ζωήν αιώνιον, διότι σε αυτόν θα έχει πιστεύσει και τις εντολές του θα έχει βιώσει. Όποιος αυτού ακούει ποτέ δεν θα αποπροσανατολιστεί στη ζωή του. Ποτέ κανένα πρόβλημα υπαρξιακό δεν θα τον βασανίσει, γιατί είναι αυτός που κρατά τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και έχοντας κλείς του θανάτου και του άδου, όποιος αυτού ακούει, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, όποιος αυτού ακούει θα έχει κοινωνία μετά του Θεού. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, και η κοινωνία δέει η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και ταύτα γράφομεν ημίν. Είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι υπερπλήρης η χαρά σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μετά του Πατρός και του Υιού. Όποιος αυτού του Ιησού ακούει, δεν ακούει του Αντιχρίστου ή των Αντιχρίστων φωνών. Αν δεν θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Αντιχρίστου και να τον πιστέψουμε, δεν έχουμε παρά πάντα να ακούμε τη φωνή εκείνου για τον οποίο μαρτύρησε ο πατήρ του Ιησού Χριστού. Τι να πούμε και τι να περιγράψουμε για την εποχή μας, αγαπητοί, που είναι βάραθρον μια κοιλάδα κλαφθμόνος και ένας άδης. Είναι τέτοια η εποχή μας, γιατί δεν ακούει τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και όχι απλώς δεν τον ακούει, αλλά τον υβρίζει και τον αποκηρύττει. 1988, αδελφοί μου, 35 χρόνια πριν. Εμείς όμως που πιστεύουμε στον Κύριο, αυτού ακούομεν. Και έτσι τηρούμε και την εντολή του ουρανίου Πατρός, που είπε να τον ακούμε. Εμείς δεν είμεθα τέκνα απειθίας και οργής, είμεθα τέκνα φωτός και υπακοής. Το υπερφυές αυτό θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας δίνει το μήνυμα και της δικής μας μεταμορφώσεως, που είναι η κορυφαία υπακοή των ιών κατά την εντολή του Πατρός. Μεταμορφούστε, γράφει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους αυτούς που διακονούν τον Λόγο του Αγίου Τριαδικού Θεού προς δόξαν Του και μεταφέρουν και απομαγνητοφωνούν αυτές τις θαυμάσιες ομιλίες
του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, ο κύριος Αθανάσιος Κάπα και η κυρία Ελένη Λιναρδάκη, η οποία κάνει τη μεταφορά της απομαγνητοφωνημένης ομιλίας σε ηλεκτρονικό κείμενο, διακονούν αόκνος προς ωφέλεια των ψυχών μας.

στον Άθωνα, στο Θαβόρ, με τις μνήμες της αδελφής μας της Σοφίας της Κιώρογλου, λίγο πριν ένα κομμάτι βαμβάκι από την Φωτεινή Νεφέλη να μαρτυρά το αιώνιο παρόν της πίστης μας. Και από εκεί, σε μια αγρυπνία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Χριστό στο κάστρο. Συνήθως νοερός μεταφερόμαστε εκεί. Παραμονές Χριστουγέννων. Κι όμως, θάμπος και γλυκύτητα άφατων αισθάνονται στις καρδιές τους όσοι αξιώνονται κατά την προσφυλή φράση του Παπαδιαμάντη. Θάλπος και γλυκύτητα άφατων. Όσοι αξιώνονται εδώ και πολλά χρόνια να παρευρίσκονται στην αγρυπνία που τελείται εκεί στο ναό του Χριστού, στο ναό της γεννήσεως του Χριστού, με αφορμή την μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως. Για 500 και πλέον έτη αυτός ο ναός αποτελούσε την ένδρα της παλαιάς επισκοπής Σκιάθου και Σκοπέλου και εόρταζε τα Χριστούγεννα. Μετά την Επανάσταση του 1821, οι Σκιαθίτες εγκατέλειψαν το φρούριο και επέστρεψαν στο χώρο που βρισκόταν η Βυζαντινή Πολύχνη, χτίζοντας την σημερινή Σκιάθο. Και έτσι ο ναός αυτός, ο αγαπημένος όλων μας και του κυρ. Αλέξανδρου ιδιαιτέρως, άρχισε να λειτουργείται πολύ, πολύ σπάνια. Και ο Παπαδιαμάντης και ο εξάδελφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης αναφέρονται πολύ συχνά στη νοσταλγία των ιερέων της νήσου να προσφέρουν τη λογική λατρεία στον ναό μέσα στο καταχύμωνο, στον ναό του Χριστού. Πολλές φορές όμως αυτό δεν ήταν δυνατό. Έτσι ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Ρήγας, μια από τις πιο φωτεινές πνευματικές φυσιογνωμίες της Σκιάθου τον 20ο αιώνα, καθιέρωσε από την δεκαετία του 1950 να τελείται αγρυπνία την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ως δεύτερη εορτή του ναού του Χριστού, και έτσι να καθίσταται πιο δυνατή η πρόσβαση στο κάστρο και έτσι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αν δεν ήταν δυνατόν να λειτουργείται τα Χριστούγεννα, να λειτουργείται της μεταμορφώσεως. Πάμε λοιπόν να πάρουμε αίσθηση από ένα παπαδιαμαντικό πανηγύρι, παραμονή του Σωτήρος, μέσα από τις αναμνήσεις όλων αυτών που έχουν την ευλογία εδώ και πολλά χρόνια, παραμονή του Σωτήρος, να βρίσκονται σε αυτήν την περιάκουστη εκκλησιά του Χριστού μας. Έτσι όπως το αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, παραμονές του Σωτήρος πραγματοποιήθηκε η θερινή αγρυπνία στο ναό της γεννήσεως του Χριστού, στο Χριστό στο κάστρο, όπως λέγεται, με αφορμή την εορτή της μεταμορφώσεως. Τη γιορτή αυτή καθιέρωσε ο Παπαγιώργης ο Ρήγας, ώστε να λειτουργείται σε αιτήσια βάση ο ναός του Χριστού. Καθώς τα Χριστούγεννα τα ένιωθαν οι παλαιότεροι την κατεξοχήν γιορτή της οικογένειας, και έτσι δεν ήταν δυνατό και η πνευματική οικογένεια, η ενορία, να διασπάται σε δύο τμήματα, όπου άλλοι χριστιανοί να εορτάζουν στη νέα πόλη της Σκιάθου και άλλοι στο ερυπωμένο μεσαιωνικό χωριό, σήμερα, το κάστρο. Η ακολουθία άρχισε στις 8 το βράδυ, με το μικρό απόδειπνο και τον μεγάλο εσπερινό με τα ανοιξαντάρια, τα ωραία και μελωδικότατα ιδιόμελα της μεταμορφώσεως, τη λυτή κατά την οποία περιεφέρθη η εικόνα της μεταμορφώσεως γύρω από τον ναό του Χριστού, και την αρτοκλασία που εψάλλει κατά την παράδοση της Σκιάθου, επηρεασμένης από την αγιορείτικη τάξη των ακολουθιών στο τέλος του εσπερινού κατά τα απολυτίκια. Ο Παπαγιώργης σταματά στο σύντομο κήρυγμά του τόνισε την ιδιαίτερη σημασία αυτής της γιορτής, γεγονός που συνέβη 40 μέρες πριν το πάθος του Χριστού και γι' αυτό εορτάζεται 40 μέρες ακριβώς πριν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
καθώς η ημέρα της υψώσεως επέχει τα ίσα τη Μεγάλη Παρασκευή και αποτελεί φανέρωση της μεγαλειότητας του Κυρίου και της δόξης της θεότητος, την οποία θα απολαμβάνουν οι δίκαιοι στην επουράνια βασιλεία του. Επεσήμανε επίσης την ιδιαίτερη συγκίνησή του, καθώς συμπληρώθηκαν, το κείμενο είναι γραμμένο το 2014, καθώς συμπληρώθηκαν 41 έτη από τότε που νέος ιερέας τέλεσε την πρώτη του αγρυπνία στο Χριστό στο κάστρο, λίγες μέρες μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονία του. Μετά το πέρας του Εσπερινού, στη μικρή διακοπή κατά την οποία μοιράστηκαν η αρτοκλασία και τα κεράσματα στους προσκυνητές, ο Παπαγιώργης διάβασε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο γάμος του Καραχμέτη». Στην κατανυκτική ατμόσφαιρα που ήδη υπάρχει στην αγρυπνία με το ημίφος από τα κεριά και τις λαμπάδες, τις τόσες αναμνήσεις και την ιστορία να ξεχυλίζει από τα ερείπια, ήρθε να προσθεθεί το διήγημα του Παπαδιαμάντη, που εκτός των άλλων αποτελεί και λαϊκό συναξάρι, που εξιστορείται ο βίος ανθρώπων που ασκήθηκαν στην υπομονή και έκαναν την εν Χριστώ ζωή πράξη, όπως η Σειραϊνό η Κουμπίνα, της οποίας τα οστά είχαν ευωδιάσει. Πόση συγκίνηση νιώθει κανείς να βρίσκεται στο χώρο όπου έζησαν οι ήρωες του Παπαδιαμάντη, αλλά και πόση ψυχική ωφέλεια αποκομίζει. Εν συνεχεία έλαβε χώρα όρθρος με τον Πολυέλαιο, χαρακτηριστικό μέλος της Σκιαθήτικης αλλά και της Αγιορείτικης Αγρυπνίας, και η Θεία Λειτουργία που ετέλεσε ο Παπανικόλας Σταματάς. Περί το τέλος της Θείας Λειτουργίας ευλογήθηκε ο νέος καρπός της Αμπέλου, τα πρώτα σταφύλια του Θέρους, τα οποία είχαν παρατεθεί ενώπιον της εικόνος του Χριστού. Το έθιμο αυτό ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια και τον πρώτο επίσημο τρίγο της Κωνσταντινούπολης, όπου συμμετείχαν ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης. Μετά την ευχή του ιερέως, τα σταφύλια μοιράστηκαν μαζί με το αντίδωρο σε όλους όσοι συμμετείχαν στην αγρυπνία.

ο ναός του Χριστού γεννήσεως ή το η παλαιά Μητρόπολης του Φρουρίου, ο ναίσκος προ εκατόντα ετηρίδων κτιστής ίστατο ακόμη ευπρεπής και όχι πολύ εφθαρμένος. Διαβάζουμε από το διήγημα του κ. Αλέξανδρο στο Χριστό στο κάστρο. Στο διήγημα σκαλεί Κάνζαρος του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη. Εδώ επάνω στο κάστρο ήσαν αρκετοί ναοί από τον καιρόν εκείνων ανάμεσα εις τα σπυκνότατα εκτισμένας οικίας. Μητρόπολης δε ήτο ένας πολύ κατανικτικός και πολύ εύμορφα ζωγραφισμένος και στολισμένος ναός του Χριστού, πανηγυρίζων κατά τη γέννηση του Σωτήρους. Και αλλού η αναφορά από τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη στο διήγημα Αλτανού. «Τώρα είναι έρημον το χωρίο μου, το κάστρο μου, εις των βράχων του επάνω των υψηλών όπου υπήρχουν τα σπιτάκια του χωριού μου, του κάστρου μου, τα εύμορφα μικρά σπιτάκια, μόνον χαλάσματα έμειναν και από τες τόσες εκκλησίτσες του μία μόνον απέμεινε ο Χριστός μόνον, ο κάτασπρος Χριστός, όπου μακρόθεν ξεχωρίζει ας προβολών πρωί-πρωί εις του ηλίου το ακτινοβόλημα».

στο βιβλίο «Ακολούθημη θα πάμε» του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης κύριου Αυγουστίνου, να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μεγάλη δεσποτική εορτή. Γιατί ο Πέτρος παρακάλεσε: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Το όρος ήταν κατάξυρο. Εκεί ο χειμώνας είναι δρυμής και το θέρος ανυπόφορο. Κι όμως, εκεί επιθυμούσε ο Πέτρος να μείνει. Γιατί? Διότι η θεωρία του ακτίστου φωτός ήταν γι' αυτόν αρκετή. Το ψαλτήρι λέει: «Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου». Αλλά πάνω από το Θαβόρ είναι ο Γολγοθάς. Εκεί θα δοξαστεί ο Χριστός. Εκεί θα συντριβεί ο εχθρός. Εκεί θα τελεστεί η θυσία και θα δοθεί η άφεση. Προς το Σταυρό θα βαδίσει και ο Πέτρος. Το ίδιο και στη ζωή κάθε πιστού. Υπάρχουν στιγμές εφροσύνης και ενθουσιασμού, αλλά αυτές παρέρχονται και σε λίγο η φωνή του Κυρίου τον καλεί να αφήσει το Θαβόρ, να κατεβεί στην πεδιάδα, να εισέλθει στη Γεθσημανή και να πιει το πικρό ποτήριο. Τέλος, στην ευλαβή ψυχή που λέει: «Πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ στο Θαβόρ, να δω τη δόξα του Κυρίου», λέμε τα εξής: «Μη στενοχωριές. Από εκείνο που απήλαυσαν οι τρεις μαθητές υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο. Είναι η θέα του Ιησού Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο Θαβόρ οι μαθητές είδαν μερικές ακτίνες, όσο μπορούσαν να δουν. Αλλά τότε οι δίκαιοι θα απολαύσουν όλο το φως της Τρισιλίου Θεότητος. Εκεί θα εκπληρωθεί ο μακαρισμός του Κυρίου: «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ας του λέμε λοιπόν: «Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Ηνα τας δύο σκυρτών μεγαλύνω, αγαθέ παρουσία σου».

πόσο θα ήθελαν να είναι οι ψυχές μας στο θαβόρ. Ζητούν να υψωθούν στο απρόσκοπτο φως. Δε μετριούνται τα ύψη που ποθούν να φτάσουν. Ζητούν οι ψυχές να μεταμορφωθούν στον παρόντα κόσμο, να προγευτούν την μέλουσα αιώνια λαμπρότητα. Οι ψώματα απρόσμενα εμφανίζονται στην πορεία των ψυχών μας. Ποθούν να αντανεύουν και να μείνουν εκεί. Δεν χρειάζονται τίποτε άλλο από το να ατενίζουν την δόξα του Κυρίου. Να κραυγάζουν το καλόνι μας εστίν όδε είναι. Σε τέτοια υψώματα ανεβήκαμε σήμερα, αδελφοί μου, νοσταλγώντας όσα δε ζήσαμε τις περισσότερες φορές εκεί στο ναό της μεταμορφώσεως στην κορυφή του Άθωνος, με τις μνήμες του πατρός Πετρονίου, του προδρομήτου, του μακαριστού Αγίου Γέροντος, στη συνέχεια στο Θαβόρ, με το ξεκίνημα της Θείας Λειτουργίας, η Νεφέλη αρχίσει να παίρνει διάφορα σχήματα. Και εκεί που είχε χρώμα πορτοκαλί και την βλέπεις να στέκεται σαν πύρινη γλώσσα, αυτά αρχίζουν να κόβονται κομμάτια στρογγυλά, σαν βαμβάκι που τα αγγίζεις με τα χέρια σου και τα αισθάνεσαι με το πρόσωπό σου. Καταγεγραμμένα όλα αυτά στις μνήμες και στις ψυχές των ανθρώπων που τα έχουν βιώσει, όπως η αδελφή μας η Σοφία η Κιόρογλου, μαρτυρούν το υπερκόσμιο και το υπέρλογο που δίνεται απλόχερα σε όσους με καθαρή καρδιά προσμένουν και αποκαραδοκούν την μέλουσα αιώνια λαμπρότητα. Και ύστερα στο Χριστό στο κάστρο, απρόσμενα μέσα στο θέρος, σε μια παπαδιαμαντική αγρυπνία παραμονές της μεταμορφώσεως, η θλιβερή αγνωσία του Θεού σαν παχυλή ομίχλη κρύβει τις περισσότερες φορές αυτά τα ύψη, αδελφοί μου. Η γνώση και η συνεχής προσπάθεια για επίγνωση σαν νεφέλη φωτεινή τα φανερώνει μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας. Η φωνή, η χή, πάντοτε αυτού ακούεται. Να λάμψει μέσα μας η μεγάλη γιορτή μέσα στο μήνα της Παναγιάς μας. Αυτό συνεχώς να ζητάμε από τον Κύριο μας. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, Κύριε, το φως σου το αίδιον.

ζητά η ψυχή να μεταμορφωθεί, το γεγονός της μεταμορφώσεως δεν είναι ένα συμβολικό γεγονός, είναι μια πραγματικότητα την οποία καλούμαστε να ζούμε συνεχώς σε αυτόν τον ευλογημένο διαρκή εναιστώτα της πίστεώς μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία με θέμα Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου.
1: Εκφωνήθηκε την 1η Φεβρουαρίου το 2015.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και να μιλήσω, να καταθέσω μια μαρτυρία ψυχής για τον Όσιο Πορφύριο, τον οποίο με αξίωσε ο Θεός επί σειρά ετών να τον έχω γέροντα και πνευματικό πατέρα. Ο Γέρον λοιπόν Πορφύριος είναι ο κατακόσμων Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, ο οποίος γεννήθηκε την 7η Φεβρουαρίου του 1906 στο χωρίο Άγιος Ιωάννης Καριστίας της Ευβοίας, στην Νότια Εύβοια, και ανεπάφθηκε κυρίω τη Δευτέρα Δεκεμβρίου 1991 στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου της Χίτης των Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους. Δηλαδή εδέσποσε στο εκκλησιαστικό στερέωμα κατά τον αντιφατικό 20ο αιώνα. Και αποκαλούμε τον 20ο αιώνα αντιφατικό, διότι κατά αυτόν συνυπάρχουν η αλματώδης επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος μαζί με τη βαρβαρότητα, την πνευματική κατάπτωση και την απαξίωση του ανθρωπίνου προσώπου. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και άλλα εντός εισαγωγικών επιτεύγματα του ανθρώπου κατά τον αιώνα τούτο αποδεικνύουν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία αυτονομούμενε καθίστανται επικίνδυνοι και επιβεβαιώνουν την πλατωνική ρήση «πάσατε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία ου σοφία φαίνεται». Και όλα αυτά που λέμε για τον 20ο αιώνα δυστυχώς ισχύουν ίσως και κατά μείζωνα λόγο και κατά τον 21ο αιώνα τον οποίο διανύουμε με τα τερατώδη τα οποία συντελούνται. Ανετράφει ο Όσιος Πορφύριος εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου υπό των πτωχών αλεσεβών γονέων του, του Λεωνίδου και της Ελένης, αυτός ο οποίος ήταν αφορισμένος ή ξεχωρισμένος από το Θεό Κυρίας Μητρός του για τη μεγαλειώδη αποστολή για την οποία προορίζεται υπό του Θεού και είχε την άνωθεν κλίση για να βαδίσει τη μοναχή Τρίβων. Το δέχθη στα παιδικά του χρόνια. Όπως λέει ο ίδιος, δεν εγνώριζε τίποτα για μοναχισμό και για μοναχούς, αλλά διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, αισθάνθηκε αυτή την κλίση για τον μοναχισμό. Στο σχολείο πήγε μία ή δύο χρονιές, σε μία ή δύο τάξεις, όπως μαρτυρούν οι πηγές, και κατόπιν, επειδή ήταν φτωχή η οικογένειά του, ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες γεωργικές, κτηνοτροφικές, επίσης ένα μπακάλικο ως βοηθός κλπ. Επεχείρησε επανειλημμένως να μεταβεί κρυφά στο Άγιο Όρος, πολλές φορές απέτυχε και τελικά το κατάφερε μεταξύ 12 και 14 ετών, όταν εκεί έξω από το Άγιο Όρος συνείδησε τους αυταδέρφους Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο Ιερομονάχους, οι οποίοι τον πήραν μαζί τους και κατόρθωσε να μπει στο Άγιο Όρος, διότι ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια δεν επιτρέπεται η είσοδος μικρών παιδιών στο Άγιον Όρος. Κι έτσι πήγε μαζί τους στη Γαλίβη του Αγίου Γεωργίου της Κήτης των Καυσοκαλυβίων. Εκεί εγένετο, όπως λέμε, δόκιμος μοναχός. Είναι η περίοδος πρώτης μοναχικής κουράς που κανείς δοκιμάζεται να δει εάν μπορεί να αντέξει και αν είναι πλασμένος για αυτή την αποστολή. Ο ακίνητος έφηβος λοιπόν Ευάγγελος διεκρίθη κυρίως δια την άκρανη υπακοή την οποία υμνεί στα γραπτά του, υπακοή προς τους γέροντες αυτού, την εξαιρετική εργατικότητα. Ήταν εργατικότατος, γι' αυτό και χαρακτήριζαν αυτό το ακίνητο. Δεν καθόταν σε ένα μέρος, εργαζόταν πάρα πολύ. Και γενικώς οι μοναχοί είναι εργατικοί, εν αντιθέσει προς αυτό το οποίο λένε οι συκοφαντούντες στο μοναχισμό, ότι είναι τεμπέληδες και ακαμάτιδες. Και επίσης διακρίνεται από αυτή την εφηβική του ηλικία για τον οσιακό βίο διήρχεται με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή μελέτη της Αγίας Γραφής και των λειτουργικών βιβλίων της Πατερικής Γραμματείας. Ο Γέρον εκ προσωπικής εμπειρίας συμβουλεύει σχετικώς. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, θα διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι η βάση. Ποτέ δεν χορταίνεται. Ασφαλώς θα νιώσετε και εσείς τα λόγια του Ψαλμοδού. Τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Δεν λέγει σαν μέλι, αλλά υπερμέλει το στόματί μου για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού. Όταν εκάρη μοναχός έλαβε το όνομα Νικήτας και συνέχισε χαίρον τα σκληρά σχετικά παλέσματα του καθήκης των πνευματικών των πατέρων. Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα οποία λέγει για την μοναχή του κουρά όπως την εβίωσε και αυτά είναι από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», το οποίο περιέχει αυθεντικούς λόγους του ιδίου. Το βράδυ της κουράς μου, όλοι οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στο Κυριακό. Κυριακό είναι η κεντρική εκκλησία της Κήτης. Έκαναν αγρυπνία, είπαν ωραία κατανοητικά ψάλματα και εγώ ήμουν με λευκές κάλτσες, ανυπόδητος και γεμάτος κατάνοιξη. Έβαλα σ' όλους μετάνοια, προσκύνησα τις εικόνες και ο προεστός μου απίθυνε τις ειδικές ερωτήσεις του μεγαλοσχήμου. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα από τη συγκίνηση. Αφού τελείωσε η αγρυπνία, πήγαμε στο κελί. Ήμουν πολύ χαρούμενος αλλά και σιωπηλός. Ήθελα να είμαι μόνος, μόνο Θεό. Συνέχισε λοιπόν μετά την κουρά του όπου έλαβε το όνομα Νικήτας τα σκληρά σχετικά παλέσματα με την καθοδήγηση των πνευματικών του πατέρων αποβλέπων στο χείρον καθυποτάξε το Κρήτονι και τη σάρκα δουλώσε το πνεύματι το οποίο αποτελεί το στάδιο της καθάρσεως πρόκριμα για τα επόμενα στάδια του θείου φωτισμού και της καταχάριν θεώσεως. Ταύτα πάντα βεβαίως επετυγχάνοντα δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, εφόσον όπως γράφει ο πατήρ, ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που καθαρίζει, φωτίζει και θεώνει. Κατά την εκεί παραμονή του και καθαρμένος αυτός άνθρωπος, ευρισκόμενος στο Κυριακόν της Κήτεως των Καυσοκαλυβίων, επεσχιάστη αισθητός από την Θεία Χάρη και υπέστη την καλή αλίωση τυχών θείων χαρισμάτων και καταστά σκεύος ευλογής εύχησον εις διακονία. Παρόμοια επισκίαση υπό του Βακτίστου Φωτός είχε συμβεί και στον Άγιο, στο Μέγα Βασίλειο, όπως μας περιγράφει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αλλόπου τα χαρίσματα, εκεί και η δοκιμασία, ο Σταυρός, ο σκόλεψης αρκεί, ή να μην υπερέρεται ο χαρισματούχος και υποστεί πτώση νυκτράν, υποκύπτων εις των εκδεξιών πειρασμών. Και ακόμη, ή να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, η οποία εν ασθενεία τελειούται. Ισθένησε βαραίος ο μοναχός Νικήτας, ο οποίος εδοκιμάστη πολυτρόπος ως χρυσός εγχωνευτηρίο μέχρι της οσιακής τελευταίς του. Ως εκ τούτου, τη προτροπή και ευλογία των πνευματικών του πατέρων υπεχρεώθη να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος και να εγκαταβιώσει στην ηλικία των 19 ετών στη Ραμονή του Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Ευβοίας, η οποία τότε ήταν ανδρική, σήμερα είναι γυναικεία μονή του Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί ευρισκόμενος μετά διετίαν εχειροτονήθη διάκονος διαδοχικός και πρεσβύτερος την 26η και την 27η Ιουλίου αντιστοίχως του έτους 1927 υπό του Αρχιεπισκόπου Συνέου Πορφυρίου του Τρίτου, εκ του οποίου έλαβε και το όνομα. Ήταν Ευάγγελος το βαπτιστικό του, Νικήτας το μοναχικό του, Πορφύριος το... με την Ιεροσύνη. Με του πολύ αυτός ο ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος έλαβε παρά το επιχωρίου Μητροπολίτου Καρυσία και Σκύρου του Παντελεήμονος Φωστίνη την εντολή της πνευματικής πατρότητος, δηλαδή το χάρισμα του εξομολογήν, και ούτως ετέθη ο λίχνος επί τη λιχνία. Έκτοτε ανεδείχθη πνευματικός πατήρ πλήθους ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, πάσης ηλικίας, επί μίαν περίπου 6-5 ετία. Η στιμονή του Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Ευβοίας μέχρι το έτος 1940, τον Οκτώβριο, μέχρι τον Οκτώβριο ήταν εκεί, λίγο πρώτου του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της ενάρξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στην Πολυκλινική Αθηνών, από τότε μέχρι το 1973, στην Ομόνοια, ξέρετε, Σοκράτους και Πειραιός, στο μονίδριο του Αγίου Νικολάου Καλυσίων, στην Πεντέλη, μέχρι το έτος 1978, και στο εισηγαστήριο της Μεταμορφώσεως Σωτήρος, εις το Μήλες Ιατικής, μέχρι το μέσον του 1991, το καλοκαίρι, διότι το καλοκαίρι έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος το τελευταίο εξάμεινο της επιγείου ζωής του, γιατί ήθελε να τελειώσει την επίγεια ζωή του εκεί όπου ξεκίνησε τη μοναχική του ζωή, στο καλύβι της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, όπερ και γένετο. αλλά ποια ήσαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μακαριστού γέροντος του Νινοσίου πατρός Προφυρίου, τα οποία του καθιστούσαν πόλων έλξεως για τα πλήθη των πνευματικών του τέκνων. Ο γέρον Προφύριος υπήρξε αυθεντικός άνθρωπος του Θεού. Εδέχθη παιδιώθεν, όπως ήδη είπαμε, την Θεία Κλίση και ανταπεκρίθη ελευθέρωση σε αυτήν όλη η ψυχή και διανία και καρδία, με όλο το είναι του δηλαδή. Επορεύθη διαβίου την ασφαλή τρίβο, την οποία ευάδισαν όλοι οι αυθεντικοί επιμένες της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, επόμενη τη σύγχνεση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με αρενοπόν φρόνημα και αταλάντευτο σταθερότητα. Ως διαβίου ασκητής, διότι τα ασκητικά παλέσματα δεν τα έκανε μόνο, δεν τα πραγματοποιούσε μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά και εκτός Άγιου Όρος. Ήταν ένας ασκητής μέσα στην Ομόνοια. Έτρεχεν ο σου καδήλος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πικτεύων, ο σου καέρα δέρων, αλυποπιάζων το σώμα και δουλαγωγών, μήπως άλλη κηρύξας, αυτός αδόκιμος γέννηται. Δεν έτρεχε δηλαδή ασκόπος, ούτε χτυπούσε τα χέρια στον αέρα, αλλά είχε το σκοπό αυτό το χείρον υποτάξα το πνεύματι και τη σάρκα στο Κρήτον και τη σάρκα δηλώσει το πνεύματι. Και κατά αυτόν τον τρόπο, χάρη τη Θεία, αντεμάχει τον Νικηφόρος στους τρεις εχθρούς του ανθρώπου, όπως ονομάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τον κόσμο, την σάρκα, δηλαδή τον παλαιόν άνθρωπο και τον διάβολο. Και όταν λέμε τον κόσμο, εννοείται με τον κόσμο το πονηρό κείμενο εν τη εννοία που το χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο Ευαγγελιστής. Ανταπεκρίνεται εις το πρόσεχε σε αυτό ή να προσέχεις το Θεό, το οποίο λέει στη σχετική ομιλία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και στο θεμελιώδη όρο επιτυχούς διακονίας, τον οποίον επίσης θέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον περίφημο απολογητικό λόγο της στον πόντο φυγής ένεκεν, όπου λέει «Καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε». Πρώτα πρέπει να καθαριζόμεθα και μετά να φροντίζουμε για να καθαρίσουμε τους άλλους οσπημένες. Σοφιστή είναι και ούτε σοφίσε. Πρώτα να γίνουμε εμείς σοφοί για να μπορούμε να σοφίσουμε και τους άλλους τα μέλη του ποιμνίου μας. Γενέστε φως και φωτίσε, να είμαστε εμείς, να φωτιστούμε εμείς για να φωτίσουμε και τους άλλους. Εγγύσε Θεό και προσαγήν άλλους. Να πλησιάσουμε τον Θεό και να βοηθήσουμε κι άλλους να τον πλησιάσουν. Αγιαστήνε και αγιάσε, χειραγωγήσε με τα χειρών, συμβουλεύσε με τα συνέσεως. Η αγάπη του μακαριστού γέροντος προς τον Χριστόν, ο οποίος είναι το παν ή το αυθεντική. Ενδεικτικώς λέγει ο Χριστός, έχω και μερικά παραθέματα από το βίος και λόγοι που είναι δικά του λόγια προς επίρρωση αυτών τα οποία γράφω. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός. Είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας. Αυτός ο ερωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος, ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Εις αυτόν εις τον Χριστόν προσέφερε τη ζωή του κατά πάντα και δια πάντα, άνευ όρων και ορίων, ή κατά άλλη έκφραση, εν όλη την καρδία του και εν όλη την ψυχή του και εν όλη τη διανοία του. Εκ της προς τον Χριστόν αγάπης εξεπορεύεται και η αγάπη του προς τον κατοικώνα Θεού κτιστέντα άνθρωπο. Η αγάπη αυτή, η οποία ενέπνε όλη την ποιμαντική του διακονία, εξαδηλούτο πολυτρόπος και είτε ιδιαιτέρως αισθητή στην αποδοχή των ανθρώπων, στην υπέρ αυτών ολοκάρδιων προσευχήν, στη συμμετοχή στα προβλήματα αυτών, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τα αυτών, όταν τους εκύκλωνα περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκη. Εδώ θα καταθέσω μία προσωπική μαρτυρία. Δεν θα ρησμονήσω ποτέ κάποια χαρακτηριστικά τηλεφωνήματα, διότι ασκούσε την ποιμαντική διατηλεφώνου σε στιγμές πραγματικά κρίσιμες και πολύ δύσκολες για μένα. Τότε, χωρίς να το έχω θέσει το πρόβλημα, με έπαιρνε το τηλέφωνο και μάλιστα σε απίθανες ώρες. Μια φορά που θυμάμαι ήταν 6 το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο. Με ρωτούσε για το συγκεκριμένο πρόβλημά μου και μου έδινε μια σημαντική συμβουλή. Και πραγματικά ο λόγος του ήταν βάλσαμο, ενώ συγχρόνως λειτουργούσε ως καταλύτης για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η ταπείνωση ως παράγον ισορροπίας και αυτογνωσίας του εν επιγνώση κατά Χριστόν ζώντος ανθρώπου ή το πολύτιμο κόσμο του γέροντος. Είχε συνείδηση ταυτότητος των ορίων του, του ότι πάσα δόση αγαθή και παν δώρη ματέριων άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Δι' αυτό είχε διαρκή αυτομεμψία, έλεγε τον εαυτό του αγράμματο κλπ. Και έκαμε διακριτική χρήση των θείων χαρισμάτων της προοράσεως και διοράσεως με τα φόβου και τρόμου οικονομών αυτά ως λόγων αποδόσεων. Δεν τα εσφετερίζεται, αλλά τα χρησιμοποιεί θεοφιλός έχοντας συνέστηση να δώσει λόγο για το πώς τα χρησιμοποιεί. Ο Γέρον είχε σαφή συνείδηση ότι η ποιμαντική αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και πάλι στον απολογητικό του, τέχνη της τεχνών και επιστήμη επιστημών. Αυτό είναι η ποιμαντική αντιμετώπιση του ανθρώπου. Το πιο λεπτό, το πιο υψηλό και το πλέον υπεύθυνο έργο. Διότι αφορά στην επιμέλεια ψυχών των ανθρώπων, αίματι Χριστού εξαγορασμένων, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, που έχουν εξαγοραστεί με το αίμα του Χριστού. Επίσης είχε μάθει να σέβεται τον κάθε άνθρωπο ως μοναδική και ανεπανάληπτο προσωπικότητα απείρου αξίας. Δι' αυτό στην ποιμαντική του διακονία εφήρμοζε την αρχή της αξιοτομικεύσεως μεταδιακρίσεως, η οποία είναι μείζον πασών των αρετών. Όπως λένε οι πτυχοί πατέρες, πασών των αρετών μείζον εστί η διάκρισης, δηλαδή συνισταμένη αγάπης και ταπεινώσεως. Προσφέρω κατά αυτόν τον τρόπο εκάστο καθόν τι αν της χρίαν είχε. Είναι χαρακτηριστική η λόγη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού για την απλότητα και τη βαθύτητά τους που αναφέρονται στην αξία ενός εκάστου ανθρώπου, που γι' αυτό σας αναφέρω, ο καθένας από λόγους σας είναι ανώτερος από όλο τον κόσμο και δεν είμαι άξιος να σκύψω, να φιλήσω τα ποδάρια σας. Εντός εισαγωγικών αυτά που σας είπα. Γι' αυτό, όπως γράφουμε σε άλλη εργασία, πολλές φορές σε δύο ανθρώπους που είχαν το ίδιο εκπρόσωπος όψεως πρόβλημα, ο Όσιος Πατήρ έλεγε διαφορετικά πράγματα, διότι υπήρχαν διαφορετικές προϋποθέσεις και ο καθένας χρειάζεται ένα διαφορετικό φάρμακο για την αντιμετώπιση του προβλήματός. Έτσι, για το λόγο αυτό συχνά έλεγε, αυτά που σας λέγω, να μην τα λέτε και στους άλλους ανθρώπους, διότι αυτά είναι τα κατάλληλα φάρμακα για εσάς, για την περίπτωσή σας. Τα ίδια πράγματα σε έναν άλλον άνθρωπο, έστω και αν έχει εξωτερικώς τα ίδια με εσάς συμπτώματα, δεν θα φέρουν τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα. Πολλές φορές εθαύμασα τις απαντήσεις του αγάμου πριν έχοντας την άνωθεν σοφία γέροντος Πορφυρίου σε θέματα γάμου, συζυγικών σχέσεων, τεχνογωνίας κλπ. Δεν ήταν απαντήσεις κλισέ, άτεγκτες, σκληρές, μονοκόμματες, δίθεν αντικειμενικές. Ήταν απαντήσεις μεστές αληθείας, αγάπης, στοργής και διακρίσεως, ανάλογες με την κατάσταση, την χρεια και τη δεκτικότητα του κάθε ανθρώπου τη δεδομένη στιγμή. Αποβλέπω στη σωτηρία των ανθρώπων, δεν επενδύω και να βάλει αυτούς σε ένα καλούπι και να δημιουργήσει ομοιόμορφα άτομα. Άλλος άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου εχειραγώγει τον καθένα κατά το θέρεο του Χριστού, του δίδοντος εκάστο κατά το μέτρον της δωρεάς προς το συμφέρον της ψυχής του. Εκτός των νοτέρων μακαριστών γέρων, ο Όσιος Πατήρ νυν προσήγηκε τους ανθρώπους με την απλότητα, λιτότητα βίου και καταδεκτικότητα η οποία τον διέκρινε. Εδέχεται τους πάντας, ουδένα αποθούσε. Δημιουργούσε στους ανθρώπους οι οποίοι τον επλησίαζαν ατμόσφαιρα ανέσεως και εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι

μεγαλύτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει τη χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Ο γέρον είχε το χάρισμα της ποιμαντικής ακροάσεως, δηλαδή να ακούει με πολύ προσοχή τον εξομολογούμενο. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου της εξομολογήσεως αφοσιούτο στον άνθρωπο ο οποίος ευρίσκεται ενώπιόν του. Τον άκουγε με προσοχή και κατόπιν ομιλούσε με λόγο λιτών, ευθύν, επιγραμματικών, βασισμένων στην Αγία Γραφή και την εγένη εκκλησιαστική παράδοση, τον αρμόζοντα εις την χρία νεκάστου. Έλεγε αυτό το οποίο ο κάθε ένας είχε ανάγκη να ακούσει. Έχουν βαθύ ενσυνείδηση ότι ενήργειος υπηρέτης Χριστού και οικονόμος μυστηρίων Θεού, ουχίως ιδία τενά επιστήμην εξ αυθεντίας οικονομών, όχι ότι έκανε κάτι από τη δική του εξυπνάδα αφεαυτού δηλαδή, αλλά ως οικονόμος μυστηρίων Θεού, ενήργει ως Θεού υπηρεσία εν επιμελία ψυχών αίματι Χριστού εξυγορασμένο. Ως ταγμένος από το Θεό λοιπόν για την επιμέλεια ψυχών αίματι Χριστού εξυγορασμένο. Είχε ως εκ τούτου υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσήφιο κατά τη διάρκεια του μυστηρίου επιζητών τον φωτισμό του Θεού και τούτο διότι τον συνήχε ο λόγος όπως αναφέρεται στον 102ο κανόνα της 6ης Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου. Δι τους εξουσία λύην και δεσμήν παρά Θεού λαβώντας τους πνευματικούς ή πρέπει οι πνευματικοί σκοπήν την της αμαρτίας ποιότητα και την του ημαρτικότητος προς επιστροφήν ετοιμότητα. Πρέπει να προσέχουν την ποιότητα της αμαρτίας και την ετοιμότητα διαμετάνοια και επιστροφή του ημαρτικότητος. Και ούτω κατάλληλο θεραπεία προσάγει το αρρωστήματι και έτσι να παράσχουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για την αρρώστια της ψυχής ή να μη τη αμετρία καθεκάτερων χρώμενος ούτως ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο της χωρίς μέτρων εφαρμογής μιας θεραπευτικής αγωγής να προσφαλεί η προσωτηρία του κάμνοντος. Να αποτύχει δηλαδή στο έργο της σωτηρίας του κάμνοντος με την υπερβολή ή με την χλιαρότητα. Για τον ίδιο λόγο δεν έσπευε να κάνει βεβαιασμένες διαγνώσεις για να κερδίσει εντυπώσεις. Μάλιστα, ορισμένες φορές έλεγε «Δεν έχω αυτή τη στιγμή πληροφορία, δεν μπορώ να σας πω». Και επανέρχονται οι άνθρωποι δευτέρα ή και τρίτη φορά για να λάβουν την απάντηση καρπών των αδιαλείπτων προσευχών του γέροντος υπέρ των πνευματικών του τέκνων. Στην ποιμαντική θεραπευτική του γέροντο του Οσίου Πατρός ενηλάσσεται η ακρίβεια με την οικονομία. Εκκλησιαστική ακρίβεια, εκκλησιαστική οικονομία. Η αυστηρότητα

0: μας με την επιείκεια, κατά περίπτωση, πάντοτε προς σωτηρία του ανθρώπου και ουχή από ανθρωπαρέσκεια. Οικολούθηκε εμπροκειμένου την ποιματική θεραπευτική του συνόλου των αυθεντικών ποιμένων της Εκκλησίας, η οποία συνοψίζεται για τον εξής: «Η πάσα φροντίς και σπουδή τότε Θεό και το των ψυχών ποιμένη, τούτο εστί, το πλανόμενο πρόβατον επαναγαγήν και το φαρμακηχθέν υπό του όφεως εξιάς». Δηλαδή η μέρημνα του ποιμένος, του πνευματικού πατρός, είναι να επαναφέρει το πλανόμενο πρόβατο στην ποιμνή και αυτό που έχει δηλητηριαστεί από το φαρμάκι του φιδιού να το θεραπεύσει. Και πρέπει να προσέξει μήτε δια της αυστηρίας σωθεί σε κατακριμού της απογνώσεως, και να προσέξει ο πνευματικό, να προσέχει μήπως με την υπερβολική αυστηρότητα τον οδηγεί στον κρυμνό της απογνώσεως, οπότε χαθεί από την αυστηρότητα, μήτε διαχαυνότητος και των απαλωτέρων φαρμάκων εν δούνε αυτό χαλινών. Ούτε πάλι με το να μην δίνει κάποια φάρμακα αποτελεσματικά, μήπως χαθεί και από την άλλη, από τη χαυνότητα και από την παραλυσία. Όπως συμβαίνει με τα άλογα, να αφήσουμε τα χαλινάδια ελεύθερα που φεύγουν και τσακίζονται. Αλλά σπέβδει να αντιστείνει το πάθη είτε δια αυστηρίας είτε δια πραότητος, όσαν διαθέσεως έχει προς αυτά ο θεραπευόμενος. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίζει το πάθος είτε με αυστηρότητα είτε με πραότητα, αναλόγως με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Βλέπετε πόσο λεπτό είναι το έργο και η αποστολή του πνευματικού και πόση προσευχή, φωτισμό, διάκριση και αγία ζωή χρειάζεται για να μην γίνουν λάθη, διότι δεν παίζουμε με υλικά πράγματα αλλά με τις ψυχές των ανθρώπων έμετε Χριστού εξουγορασμένες. Ο γέρον, ο Όσιος Πατήρ λοιπόν, επόμενος της Αγίας Πατράση, έβλεπε τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, εφόσον κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία άμα τη συλλήψη του εμβρίου έχουμε ψυχοσωματική ύπαρξη. Ήτι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άμα, συγχρόνως δηλαδή, το σώμα και η ψυχή πέπλαστε, ούτω μεν πρώτο το δεύτερο. Δηλαδή, συγχρόνως, εξάκραση λήψεως, έχουμε ένα δυνάμει άνθρωπο, μία ψυχοσωματική οντότητα, έστω και αν είναι αδιόρατος διαγυμνού οφθαλμού. Και εδώ είναι μία απάντηση και σε αυτούς οι οποίοι ομιλούν για τις εκτρώσεις και λένε μέχρι τον τρίτο μήνα επιτρέπεται και άλλες τέτοιες ανοησίες. Ο άνθρωπος είναι δυνάμει πλήρης άνθρωπος, ψυχοσωματική οντότητα, σε εξάκραση λήψεως. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία. Επομένως, αυτό είναι η αλήθεια. Επομένως, μακράν πάση αποχρώσεως μανιχαϊσμού, που ήταν ένα σύνολο γνωστικών αιρέσεων των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, οι οποίοι είχαν τη διαρχία, δίδασκαν δηλαδή πεπλανημένες δοξασίες, υπερτονίζοντας είτε το υλικό μέρος είτε το πνευματικό μέρος, ευοήθη μακράν λοιπόν παντός μανιχαϊσμού, ευοήθη με αγάπη και στοργή στην αντιμετώπιση των υλικών και πνευματικών αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή επεμελήτω του όλου ανθρώπου. Ασκούσε την ποιματική αυτή του όλου ανθρώπου και όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταστάσεως, καταγωγής, γραμματικών γνώσεων κλπ. Συμφώνως προς την προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου, το πεπλανημένον επίστρεφε, το συμμετετριμένον επίδησον, τον νοσούν ίασε. Δηλαδή αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως, όπως είπαμε, καταγωγής γνώσεων κλπ, χειριζόμενος βάσει της αρχής της εξατομικεύσεως τον κάθε και προσφέροντας τον καθένα καθότι αν της χρειάν είχε. Συναφές προς αυτά που λέει που διαβάσαμε τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου είναι και ο ορισμός του έργου και του σκοπού της ποιμαντικής κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο στον περίφημο απολογητικό του λόγο όπου λέει τη δε ποιμαντική το προκείμενο το προέχουν στην ποιμαντική το α και το ω είναι πιο πτερό σε ψυχή να δώσει φτερά στην ψυχή. Αρπάσε κόσμου και δούνε Θεού να αρπάξει την ψυχή από τον κόσμο, τα δίχτυα του κόσμου και του κοσμοκράτους, του διαβόλου και να τη δώσει στο Θεό. Και το κατοικώνα, τον άνθρωπο δηλαδή, μη μένουν τηρήσε. Εάν κάποιος βαδίζει καλά και έχει το κατοικώνα καθαρό και άφθαρτο, έχει χρέος ο ποιμήν να το διατηρήσει καθαρό. Να μην πει, α, εντάξει, αυτός είναι δεδομένος, είναι... Γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει κανείς. Άρα να μεριμνήσει και αυτούς που καλώς βαδίσουν ή κινδυνεύουν χειραγωγήσε ή να χειραγωγήσει να πέσει από το χέρι και να οδηγήσει αν κανείς παραπατάει, κινδυνεύει δηλαδή να πέσει ή διαρριέ να ανασώσει ή αν έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη, αν έχει καταρρεύσει να τον ανασώσει. Εισηκήσετε τον Χριστόν εν τες καρδίδια του Πνεύματος να βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστόν δια του Αγίου Πνεύματος και το κεφάλαιο, το αποκορύφωμα, το επιστέγασμα Θεόν ποιήσε και της Άνω Μακαρέωτος της Άνω Συντάξεως να ποιήσει Θεόν κατά χάριν τον άνθρωπο. Θα ήθελα στο τελευταίο μέρος συντόμου αυτής της εισηγήσεως να αναφερθώ της ποιματικά συμβουλάς του Θεοφωτήσου Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου επί κερίων θεμάτων της κατά Χριστόν ζωής η οποία τελούσε εις απόλυτον αρμονία προς την πατερική εκκλησιαστική παράδοση αποτελούν πολύτιμο παρακαταθήκη διέκαστων χριστιανών ο οποίος έρων των σταυρών αυτού και ακολουθώντας τον Χριστό πορεύεται μεθ' υπομονής προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όπως θα προσέξατε επανειλημμένως αναφέρομαι στην αρμονία της διδασκαλίας του Οσίου Πατρός προς την πατερική εκκλησιαστική παράδοση. Το έχουμε πει επανειλημμένως, το τονίζουμε, διότι η εκκλησιαστική παράδοση είναι ενιαία και οι μεταγενέστεροι ακολουθούν τους προγενεστέρους. Δεν λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Γι' αυτό και είναι απαράδεκτος και απόβλητος η περί μεταπατερικότητας ή νεοπατερικότητας, αυτές οι θεωρίες οι οποίες κυκλοφορούν, οι οποίες είναι βλάσινες και αντιεκκλησιαστικές, οι οποίες θέλουν, κατ' ουσία μας λένε ότι η πατερική παράδοση είναι ανεπαρκής, πεπερασμένη και ότι χρειάζεται κάποιοι νεοπατερικοί ή μεταπατερικοί σήμερα να μας πούν νέες απόψεις για τα εκκλησιαστικά θέματα. Ενώ αν δείτε στα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων όλων των εποχών, βλέπετε, υπάρχει η πιστότης προς αυτά τα οποία έχουν διατυπώσει οι προαυτών Άγιοι Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Σεβόμενος ο Όσιος Πατήρ την κλίση του Θεού με ήττα, εκ του Ιερός καλό, αυτό που καλεί ο Θεός, και την κλίση εκάστου ανθρώπου με γιώτα, την ροπή, την έφεση, την επιθυμία του ανθρώπου, μακράν πάσης ιδεολειψίας ή προκαταλήψεως, υπεδείχνει στα πνευματικά του τέκνα των γάμων ή των μοναχισμών αντιστοίχως, ως οδούς αγιασμού και σωτηρίας, υπό την προϋπόθεση του λόγου του Αποστόλου Παύλου, του αξίως περιπατήσε έκαστον της κλίσεως εις εκλήθη. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Το να περπατήσει αξίως της κλίσεως μέχρι υπομονής, μέχρι τέλους, διότι όπως είπε ο Χριστός, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Άρα δεν έχει σημασία ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, του εγγάμου ή του αγάμου, και οι δύο οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Σημασία έχει να θα τους βαθύσει θεοφιλός μέχρι τέλους. Επομένως, απέφευγε αυτές τις απαράδεκτες καταστάσεις οι οποίες παρατηρούμε, που πολλοί έγγαμοι να υπερτονίζουν τον έγγαμο βίο έναντι του μοναχισμού ή κυρίως το αντίθετο, αρκετοί άγαμοι να εξαίρουν τον άγαμο βίο και να υποτιμούν τον έγαμο βίο. Και το ένα και το άλλο είναι λάθη, και γι' αυτό λέω ο γέρον, ποιος είναι ο άγαμος αλλά θεοφώτιστος, ουδέποτε έπεσε σε αυτόν τον πειρασμό και σε αυτά τα λάθη. Υπεδείχνει εκάστο κατά την κλίση και κλίση αυτού. Εις το πρόνοιο του ψυχαναγκασμού, της καταστάσεως δηλαδή εκείνης κατά την οποία ο άνθρωπος ασκεί καταναγκασμόν εις τον εαυτόν του, προκειμένου να κάνει πράγματα τα οποία ούτε πιστεύει, ούτε θέλει, ο μακαριστός γέρον συνεβούλευε το πλήθος των δεσμίων αυτού του πάθους να το θεραπεύουν με την αφοσίωση εις τον Θεόν, την καρδιακή προσευχή, την προσφυγή εις διακριτικών πνευματικών και την κατατοθέρημα του Θεού εκκλησιαστική ζωή. Εις το κρίσιμο θέμα των σχέσεων γονέων παιδιών, παρότρινε τους πρώτους, τους γονείς, να μην παρουργίζουν τα τέκνα των, να τα αντιμετωπίζουν με τα διακρίσεως και να μην τα καταπιέζουν, δημιουργώντας σε αυτά ψυχικά στρεβλώσεις. Κατέληγε δε επιλέξει για τη συμβουλή εσείς να γίνετε Άγιοι και θα γίνουν και τα παιδιά σας καλά. Αυτή τη συμβουλή μας την έχει δώσει και προσωπικώς όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά. Στο Βίος και Λόγιο στο βιβλίο λέει, επιλέξει σχετικώς έτσι με τα ίδια του τα λόγια, δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατόν να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην Εκκλησία. Μπορείτε να πείτε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει τώρα μαζί μου ή αργότερα. Αφήστε να μιλήσει ψυχές στο Θεό. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά όταν μεγαλώσουν γίνονται ατίθασα και αφήνουν και την εκκλησία κι όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι εντός εισαγωγικών καλοί γονείς. Οι τάχα ευσεβείς γονείς που είχαν τη φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους εντός εισαγωγικών καλούς ξενούς με αυτή την αγάπη τους την ανθρώπινη τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Πιέζονται δηλαδή όταν είναι μικρά τα παιδιά και όταν γίνουν 16 χρονών, 17 ή 18 θα είναι στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση να πηγαίνουν με παλιοπαρέες και να λένε παλιόλογα. Ενώ όταν αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Εις τους διδασκάλους όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως, συνιστούσε την θεανθρωπίνη παιδαγωγική. Συνεβούλευε να επιζητούν των θείων φωτισμών, να φέρονται στους μαθητάς με αγάπη και αυστηρότητα, διότι χαλεπώνει νεότης ότι ευρύπιστον, ευεξαπάτητον, ευόλιστον και σφοδωτέρου δείτε του χαλινού κατά τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο, και για τους έχοντας σοβαρά προβλήματα της συμπεριφοράς ή μαθήσεως να προστρέχουν και να επιζητούν την Θεία Αναρρωγή δίδοντας τα ονόματα αυτών στην Προσκομιδή. Σας μεταφέρω αυτούς για τα λόγια του προς μία νεοδιοριστήσα εκείνη την εποχή καθηγήτρια, όχι θεολόγο, φιλόλογο ήτο, που συνεβούλευσε πώς θα αντιμετωπίζει τα παιδιά. Όταν θα πηγαίνεις προς το σχολείο, να λέγεις την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν θα μπαίνεις στην τάξη, να αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στην εκκλησία. Να αντιμετωπίσεις τα παιδιά με αγάπη και αυστηρότητα. Αυτά επειδή θα αισθάνονται την αγάπη σου, θα κατανοούν την αυστηρότητά σου, θα σε αγαπούν. Και αν κάποιο παιδί παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα και δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις, να δίνεις το όνομά του στον ιερέα να το μνημονεύει στην προσκομιδή. Τέλος, όσο στα πεπιά του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, είτε τους πάσης φύσεως δαιμονικούς λογισμούς υπό τον οποίο προσβάλλονται όλοι οι άνθρωποι και οι χριστιανοί, ο γέρον συνεβούλευε να αντιπαρερχόμεθα αυτούς με τα ψυχραιμίας, σταθερότητος και προσευχής χωρίς φόβο, συγκατάθεση ή εμπλοκή στη συζήτηση με αυτόν, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διάπραξη της καταδιάνεια αναμαρτίας. Αυτά έτσι εν μεγίστη συντομία περί της προσωπικότητας του μακαριστού Οσίου Πορφυρίου και του ποιμαντικού του έργου, διάφορες πτυχές τις οποίες σας έθιξα, τα οποία είναι ένα μικρό μέρος όλων εκείνων τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς περί αυτού. Την ευχή τον έχουμε, να τον επικαλούμε θα όλοι και να μας τον έχουμε βοηθό και παραστάτη εις το πέλαγος αυτό το οποίο διαπλέουμε και στον δρόμο τον οποίο διατρέχουμε πορευόμενοι προς τη Βασιλεία των. Σας το εύχομαι, ευχηθείτε το και εσείς σε μένα.
1: Ακούσαμε ομιλία με θέμα ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης,
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου.
1: Εκφωνήθηκε την 1η Φεβρουαρίου το 2015.

0: Διάλογος με τους νέους.
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή αναφερόμενος σε μία ιστορία που θυμάμαι είχα μελετήσει, είχα διαβάσει χρόνια πριν, τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου του Εσνεπίδη, όταν ξεκίνησαν να συγγράφονται τα βιβλία στην αρχή. Διότι στην αρχή, να ξέρετε, τα βιβλία ως επιτοπλίστων ήσαν αυτά τα βιβλία που μιλούσαν ακριβώς για την ζωή του Αγίου και ανέφεραν περιστατικά γύρω από την ζωή του Αγίου Παϊσίου, ακριβολογώντας και πάντοτε με στόχο να αποκομίσουν κατά το δυνατόν πνευματικό όφελος. Όχι ότι αυτό δεν συνέβη μετά, αλλά έγινε, συγχωρέστε με για τη φράση, μία μόδα μετά. Και μέσα σε αυτήν την όλη καλή προσπάθεια συγγραφής για τον Άγιο Παΐσιο παρίσφρησαν και βιβλία πιο εμπορικά, θα λέγαμε. Πιο εμπορικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλες οι προθέσεις αυτόν τον πρώτο απότερο στόχο που ήταν το πνευματικό όφελος. Αυτό όμως δεν μας αφορά εμάς. Το τονίζω όμως γιατί σήμερα θα αναφέρω τώρα ευθύς αμέσως μία ιστορία από τα πρώτα, δεν θα αναφέρω σε ποιο βιβλίο, δεν έχει σημασία. Από τα πρώτα βιβλία που αναφέρονταν στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, σε όσους τον εγνώρισαν από κοντά διαζώσεις και σε όσους είχαν να καταθέσουν μαρτυρίες προσωπικές από την γνωριμία με τον Άγιο. Μία τέτοια μαρτυρία έχει ως στόχο να μας δείξει τι σημαίνει για όλους και για εσάς τους νέους και για εμάς τους μεγαλύτερους, τι σημαίνει στη ζωή μας η υπομονή εν Χριστώ. Με παραδείγματα από την καθημερινότητα. Εδώ στην ιστορία που αναφέρω και ευθύς αμέσως ξεκινώ, κεντρικό ρόλο φέρει ένα ζευγάρι νέοι άνθρωποι που παντρεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ξεκίνησαν τη ζωή τους με αγάπες πολλές, με υποσχέσεις, με κατέρωθεν αποδοχές ότι θα είμαι δίπλα συνέχεια και στη ζωή σου και εσύ σε μένα και εγώ σε σένα και μαζί θα συνοδοιπορούμε, όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε ξεκίνημα κάθε νέου ανθρώπου και όχι μόνο. Όμως ο διάβολος ευθόνησε αυτήν την όμορφη συζυγική αγάπη και μετά τα πρώτα χρόνια ήλθαν και 2-3 παιδιά, και μετά τα πρώτα χρόνια του ευτυχισμένου έγαμου βίου επέτρεψε ο Άγιος Θεός να δοκιμαστεί αυτός ο βίος και η γυναίκα σύναψε μία εξωσυζυγική σχέση. Μέχρι τότε όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που η γυναίκα σύναψε μία εξωσυζυγική σχέση, άφησε δηλαδή την οικία της και ξεκινούσε, άφησε το σπίτι της και ξεκινούσε, αγαπητοί φίλοι, να βγαίνει έξω τις νύχτες και να γυρίζει. Ξεκινούσε να μην δίδει σημασία στα παιδιά όσοι έδινε και στον άνδρα της σχεδόν καθόλου. Ξεκινούσε να λέγει ψέματα για να καλύψει όλες αυτές τις αμαρτίες. Ξεκινούσε να φαίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Όχι αυτός που έδινε τότε τις υποσχέσεις για αιώνια συνοδοιπορία και αιώνια συζυγία με σεβασμό και αλληλοκατανόηση και αγάπη στον άνθρωπό της. Επέρασε ο καιρός, ο σύζυγος τα έβλεπε, τα καταλάβαινε και προσπαθούσε με ήπιο τόνο να επαναφέρει τη γαλήνη, τη συζυγία και την ηρεμία μέσα στο σπίτι του. Επέρασε ένα διάστημα, έκανε υπομονή, πήγαινε στον πνευματικό του και τα έθετε όλα αυτά στον πνευματικό του. Αυτός ο άνθρωπος, ο σύζυγος, έκανε όλη αυτή την ιστορία γνωστή, διότι μετά από χρόνια από αυτήν την ιστορία
παρά το γεγονός ότι είχε πνευματικό εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα έφερε η ζωή έτσι και ήλθε στο Άγιον Όρος και γνώρισε από κοντά τον Άγιο Παΐσιο και του εξέθεσε όσο έχει η ιστορία αυτή. Έτσι λοιπόν αυτή την ιστορία την εγνώρισε ο Άγιος Παΐσιος από τον ίδιο τον σύζυγο. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος, ασφαλώς χωρίς όνομα αλλά μόνο το περιστατικό, το ανέφερε σε κάποιους προσκυνητές για να διδαχθούν από την υπομονή αυτού του συζύγου και έτσι και εμείς σήμερα να διδαχθούμε από αυτό το περιστατικό και από αυτήν την αληθινή ιστορία. Έκανε υπομονή αυτός ο σύζυγος αρκετό χρονικό διάστημα. Τι υπομονή? Να ξέρει ότι η γυναίκα του αφήνει το σπίτι του και να γυρίζει τις νύχτες δεξιά και αριστερά δήθεν ότι βγαίνει με φίλες της. Επήγαινε λοιπόν, συναντούσε αυτόν τον νέο άνδρα που είχε γνωρίσει και αντιλαμβάνεστε ότι έβαζε δυναμίτη και φωτιά εις το σπίτι της και εις την ψυχή της την ίδια. Επέρασε ένα χρονικό διάστημα, έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τον σύζυγό της διαζύγιο. Δεν ήθελε να δώσει το διαζύγιο σύζυγό της, ούτε ποτέ εστράφει εναντίον της, αλλά πάντοτε με αγάπη, με υπομονή, προσπαθούσε να τη συνετίσει, προσευχόταν, ενίστευε, αγρυπνούσε κλαίγοντας και προσευχόμενος για την επιστροφή της γυναίκας του. Πέρασε όμως αυτή η δοκιμασία και ήλθε άλλη ισχυρότερη και πλέον μεγαλύτερη. Ποια ήταν η άλλη δοκιμασία? Αφού λοιπόν δεν έδινε το διαζύγιο ο σύζυγος, τι έκαμνε αυτή η σύζυγος, η γυναίκα η οποία ήδη είχε συνάψει την άλλη σχέση εκτός του γάμου? Έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας και στην ουσία εγκαταλείποντας τα παιδιά της και τον σύζυγό της. Έφυγε λοιπόν, επήγε με τον νέον άνδρα που εγνώρισε όπου επήγε και μετά στην ουσία χάθηκαν τα ίχνη της. Δεν ξαναέδωσε σημάδια και σημεία ζωής. Ο σύζυγος περίλυπος, αλλά πιστός άνθρωπος, προσευχόμενος, με νηστείες, το τονίζω, με νηστείες και με προσευχές νυχθημερών, προσευχόταν για την επιστροφή της σύζυγου εις το σπίτι της γυναίκας του, για να σωθεί, ο ορθόδοξος γάμος. Αγαπητοί φίλοι, είναι μέγα μυστήριον ο ορθόδοξος γάμος. Μέγα μυστήριον. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί κατά τον Απόστολο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ό,τι ευλογεί ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος να αναιρέσει. Ό,τι ευλογεί ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταστρέφει. Ό,τι ευλογεί ο Θεός. Επέρασαν χρόνια και αυτός ο άνδρας όχι μόνο δεν απόκαμνε, όχι μόνο δεν απελπίστηκε, αλλά συνέχισε να προσεύχεται μόνος του, παρακαλώ, μόνος του. Συνέχισε να μεγαλώνει τα παιδιά του, μόνος του, ακούστε τώρα, μεγαλείο ψυχής. Ακούστε, μεγαλείο αγιότητος. Εδώ δεν είναι μεγαλείο ηρωισμού, εδώ είναι μεγαλείο αγιότητος. Εδώ είναι αρχοντιά αγιωτική και αγιοσύνης. Δεν είπε την παραμικρή κακή κουβέντα στα παιδιά του για τη μητέρα τους, αλλά πάντοτε προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να τη δικαιολογήσει, πάντοτε προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία στα μάτια των παιδιών, ούτως ώστε και αυτά να μην στενοχωριούνται περισσότερο, αλλά κυρίως για να μην κατασταλάξει πικρία και άσχημη εικόνα μέσα στις καρδιές τους για την μητέρα τους. Εξαφανισμένη η μητέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια. Μεγάλωναν τα παιδιά, περνούσε ο καιρός, μεγάλωνε και ο σύζυγος και μετά ήρθαν, μετά από χρόνια, επέστρεψαν, έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πώς να μείνουν εκεί? Στην ουσία το σπίτι είχε, ο γάμος είχε, όπως λέμε, διαλυθεί. Επήρε λοιπόν τα παιδιά του αυτός ο καλός σύζυγος και επέστρεψε στην Αθήνα. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα μόνος μαζί με τα παιδιά του συνέχισε να ασκεί όλα αυτά τα πνευματικά του καθήκοντα, που ήταν για αυτόν τρόπο ζωής.
να προσεύχεται, να νηστεύει, να κλαίει με λυγμούς και να ζητά την επιστροφή της συζύγου του προσευχητικά, να εύχεται για την υγεία της, την κατάμφο και της ψυχής και του σώματος. Πέρασαν λίγα χρόνια και πλέον είχαν επιστρέψει στην Αθήνα. Έλληνες ήταν και είχαν επιστρέψει λοιπόν εις την Αθήνα. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο σύζυγος δεν έπαυσε να ρωτά γνωστούς, συγγενείς και φίλους πού ευρίσκεται η γυναίκα του, μήπως κάποιος κάτι έμαθε, μήπως κάποιος την είδε, αν βρίσκεται εν ζωή ή όχι, εάν ξαναπανδρεύτηκε ή όχι, πού ευρίσκεται, πώς ζει, τι εργάζεται, με τι εργάζεται, με τι καταπιάνεται. Έψαχνε συνεχώς και αναζητούσε, όχι για να τις ζητήσει, θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, τα αρέστα. Συγγνώμη για τη φράση. Δεν ζητούσε εξηγήσεις. Τι ζητούσε? Να την πάρει από το χέρι και να την επιστρέψει με αγάπη και σεβασμό εις την οικίαν της, εις την κατοίκον εκκλησία που ευλόγησε ο Άγιος Θεός μέσα από το μυστήριο το μέγα του Ορθοδόξου γάμου. Και ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ο σύζυγος έμαθε ότι αυτή η γυναίκα, η πρώην γυναίκα του, επειδή δεν είχε χρήματα και δεν εργαζόταν και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, είχε καταφύγει εις μία κατάσταση νεφάμαρτη, όπου χρησιμοποιώντας το σώμα της εκέρδιζε τα προστοζήν. Και τι να κάνει ο σύζυγος? Επήγε, έμαθε πού βρισκόταν, την επήρε από το χέρι, εκείνη ντροπιασμένη που τον είδε, ντροπιασμένη, ντρεπόταν και μόνος στην όψη των ματιών του. Εκείνος επήγε με χαμόγελο και με αγάπη, την επήρε από το χέρι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έσκυψε μπροστά της, ακούστε, έσκυψε όταν την είδε μετά από τόσα χρόνια. Ποιος, παρακαλώ, ποιος? Αυτός που απατήθηκε, αυτός που απατήθηκε. Έσκυψε μπροστά της μετά από χρόνια, αυτός που τον εγκατέλειψε, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, έσκυψε και της εφίλησε το χέρι. Της εφίλησε το χέρι και της είπε, πάμε πίσω αγάπη μου στο σπίτι μας, τα παιδιά μας μας περιμένουν. Και αυτή τόσο συγκλονίστηκε, τι θαύματα γίνονται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τόσο αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, συγκλονίστηκε αυτή η γυναίκα που άφησε την μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή της, που μέσα από τον εφάμαρτο βίο, καταλαβαίνετε, κέρδιζε τα χρήματα τα προστοζήν, άφησε την εφάμαρτη ως τότε ζωή της και μετανιωμένη ξεκίνησε να γυρίσει πίσω εις τον άνδρα της, όμως ήδη χρωστούσε πάρα πολλά χρήματα από πολλές καταχρήσεις που έκαμνε ως τότε. Και πήγε ο σύζυγός της και δανείστηκε και χρεώθηκε και επέτησε δεξιά και αριστερά όποιους ήξερε και όποιους δεν ήξερε. Επήγε σε τράπεζες, επήγε σε φίλους, επήγε σε συγγενείς και δανείστηκε χρήματα. Και δανείστηκε χρήματα για να μπορέσει να ξεχρεώσει, ποιον παρακαλώ, ποιον? Τα χρέη της γυναίκας που τον εγκατέλειψε και έφυγε με τους άλλους άνδρες. Και όχι μόνο έφυγε με τους άλλους άνδρες, αλλά κατήντησε εις το τελευταίο σκαλοπάτι να προσφέρει ακόμα και αυτό το σώμα της για να κερδίζει τα προστοζήν. Και μετά από αυτήν την πράξη εγύρισαν εις την οικία τους. Τα παιδιά στην αρχή είχαν μία παγερή αντιμετώπιση, αλλά επειδή ο πατέρας δεν είχε ποτέ εκφέρει άσχημο λόγο για την μητέρα τους, σιγά σιγά επανήλθαν, σιγά σιγά, και πάλι και λίγο και λίγο και λίγο κατάφεραν να αναθερμάνουν τη σχέση με την μητέρα τους, και έτσι συνεχίστηκε η ζωή αυτή σαν να έγινε μία μικρή παρένθεση, σαν να μην συνέβη τίποτε για αυτόν τον Άγιο σύζυγο. Αλλά ακούστε τώρα,
Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο σύζυγος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν τον πήγε στο Άγιον Όρος αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσει τον γέροντα, εμπιστεύτηκε στον Άγιο Παΐσιο όσες προσευχητικές εμπειρίες είχε κατά το διάστημα που προσευχόταν να επιστρέψει η γυναίκα του. Και αυτός ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Παΐσιο όπως μας τα περιγράφει, είχε εμπειρία και θέα κατ' οικονομίαν του Αγίου Θεού, παρακαλώ, του ακτίστου φωτός. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί, είναι κατής απίθμενης και ωκεάνιας αγάπης που είχε. Της απίθμενης αγάπης και της υπομονής που είχε. Αυτό σημαίνει αγάπη και ορθόδοξος γάμος. Όταν το θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι, συγκλονίζομαι. Ποιος από εμάς, ρωτώ, και σε εσάς που είστε νέοι άνθρωποι και εγώ που ευρίσκομαι τώρα 2,5 χρόνια παντρεμένος, ποιος από εμάς μπορεί να κάνει μια τέτοια πράξη? Ποιος μπορεί από εμάς να σταθεί σε αυτό το ύψος της αρχοντιάς, της ανθρωπιάς, της αγιοσύνης, της πνευματικότητος, της ορθοπραξίας, της ανυπέρβλητης αυτής, της ανίποτης καταστάσεως της ουράνιας? Ποιος? Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος είχε θέα κατ' οικονομία του Αγίου Θεού, κατ' οικονομία του Αγίου Θεού, γι' αυτό είχε θέα του ακτίστου φωτός, καταλαβαίνετε? Φοβερές καταστάσεις. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι επέρασε ένα χρονικό διάστημα και επανήλθε και πάλι η εν Χριστώ ειρήνη και η αγάπη μέσα στην οικία αυτών των ανθρώπων. Και αυτή την ιστορία ο Άγιος Παΐσιος την έλεγε για δύο λόγους. Πρωτίστως, για να διδάξει σε όλους εμάς τι σημαίνει υπομονή. Όταν λέμε ότι κάνουμε υπομονή πολλές φορές και για το παραμικρό κομπιάζουμε και φουσκώνουμε σαν τα παγόνια, νομίζοντας ότι κάνουμε υπομονή μπροστά σε μικροκαταστάσεις και λέμε υπομένω όσο μπορώ. Αυτή είναι η υπομονή, αγαπητοί φίλοι, αυτή που ανέφερα πριν, από την ιστορία που μας διασώζει ο Άγιος Παΐσιος, από την προφορική η ιστορία αυτή που διασώθη και μετά πέρασε και στα γραπτά κείμενα, και θέλοντας μέσα από την ιστορία αυτή ο Άγιος Παΐσιος να μας διδάξει την υπομονή, την αληθινή υπομονή εν Χριστώ, αυτή που αγιάζει. Αυτή η υπομονή δεν σώζει απλώς, δεν φωτίζει απλώς. Αυτή η υπομονή αγιάζει, αγαπητοί ακροατές, αγιάζει. Αυτή αγιάζει τον άνθρωπο. Και πρωτίστως να διδάξει ο Άγιος Παΐσιος ήθελε την υπομονή μέσα από την ιστορία αυτή, και κατά δεύτερον για να τονίσει σε όσους προσκυνητές πήγαιναν κοντά του τι σημαίνει το μυστήριο τούτο μέγα εστί, τον λόγο του Αποστόλου ή στο Αποστολικό Ανάγνωσμα κατά το μυστήριο του γάμου. Τι σημαίνει ορθόδοξος γάμος, που δεν τον γκρεμίζει τίποτε, τίποτε. Αυτό σημαίνει ορθόδοξος γάμος. Και το εφώναζε ο Άγιος Παΐσιος, το εφώναζε αν και μοναχός εκείνος, αλλά εφώναζε διότι ήξερε τι σημαίνει μυστήριον του Αγίου Θεού και ήξερε τι σημαίνει ότι όταν ευλογεί ο Άγιος Θεός, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γκρεμίζει με τις αμαρτίες του και με τις πράξεις του ότι ο ίδιος ο Κύριος έχει λίγο πριν ευλογήσει. Και μέσα από αυτή την ιστορία άραγε πόσες ψυχούλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και νέοι όπως εσείς και μεγαλύτεροι, πόσες έφυγαν ψυχούλες με παρηγοριά θεία, μετανιωμένοι,

σε εσάς που είσαστε πρώτου γάμου, είτε σε εσάς που είσαστε νιόνυμφοι άνθρωποι, είτε σε εσάς που βιώνετε εκτός του γάμου, δηλαδή είσαστε άγαμοι και δεν έχετε σκοπό να νυμφευθείτε, αλλά ενδεχομένως δεν είστε ακόμη έτοιμοι να νυμφευθείτε, ακόμη και αν έχετε σκοπό. Ας κρατήσουμε όλη αυτή την ιστορία και ας διδαχθούμε τι σημαίνει το μυστήριο, αλλά ας διδαχθούμε και τι σημαίνει υπομονή εν Χριστώ σε όλες τις εκφάνσεις και τις φάσεις της ζωής μας. Αυτό σημαίνει υπομονή εν Χριστώ. Σημαίνει η υπομονή κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι προσευχή, προσευχή στον Άγιον Θεό. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και την ιστορία, την όμορφη που μας διασώζουν τα πρώτα, όπως τονίζω, βιβλία που γράφτηκαν για τον Άγιο Παΐσιο, δεν θα πω ποιο, δεν έχει σημασία. Με αυτήν την ιστορία και τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και πολύ γρήγορα θα επανέλθω.

Και εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι, διάλογος με τους νέους και με τις νέες, με όλους εσάς που κάνετε αγώνα σήμερα στην καθημερινή πραγματικότητα μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και που κάνετε αγώνα, και θέλω να πιστεύω όλοι κατά το δυνατόν κάνουμε αγώνα με σκοπό να αρέσουμε στον Χριστό μας. Μέσα, όπως λέγω, από πολλές δυσκολίες, εσείς ως νέοι και νέες τις αντιμετωπίζετε πολύ περισσότερο, αλλά και με πιότερη θέρμη, με μεγαλύτερο κουράγιο και δύναμη, διότι μέσα στην νεανική σας καρδιά το θερμόμετρο το πνευματικό κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Καψοκαλυβίτη, που δείχνει την αγάπη σας προς τον Χριστό, είναι υψηλό. Έχετε δηλαδή πυρετό αγάπη του Χριστού μας, έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Εύχομαι, λέγει, όλοι να αρρωστήσουμε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να αρρωστήσουμε πνευματικά, το έλεγε, δηλαδή να γίνουμε εμπείρετοι από την αγάπη του Χριστού μας, δηλαδή να αυξηθεί η θερμοκρασία της ψυχής, να περάσει τους 40 βαθμούς, να είμαστε εμπείρετοι, να έχουμε πυρετό αγάπης Χριστού, να ανέβει στάθμη στο θερμόμετρο της ψυχής, όμως το θερμόμετρο που δείχνει πόσο αγαπάς τον Χριστό και πόσο τον αγαπώ. Μέσα, όπως λέγω, από τις δυσκολίες και από όλες τις ιδιαιτερότητες που αντιλαμβάνομαι όλοι, κυρίως εσείς οι νέοι, ακόμα πιο δύσκολα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Θέλει προσοχή, αγαπητοί φίλοι, λέγει ο λαός, και πολύ σοφά. Τι λέγει ο λαός? Η ζωή, λέγει, είναι ρόδα.

0: γυρίζουν τα πράγματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ταπείνωση στη ζωή μας. Όταν είσαι εις την αρχική θέση της ρόδας, επιτρέψατε μου να πω αυτή τη φράση, όσο πιο ταπεινός είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορείς να αποδεχθείς και να αντιμετωπίσεις τη στιγμή που θα είσαι στο κάτω μέρος της ρόδας. Γι' αυτό και στις πιο υψηλές στιγμές που θα φτάσει αυτή η ρόδα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, είτε έχει να κάνει με χαρές, είτε έχει να κάνει με καταξιώσεις σε αυτήν την ζωή, την σύντομη, όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, όσο πιο πολύ δοξολογεί τον Άγιον Θεόν, δόξα το Θεό πάντων ένε και συνέχεια να λέμε, τόσο πιο εύκολα μπορεί να αντιμετωπίσει και τις δύσκολες στιγμές. Ο Παπαδιαμάντης, δεν θυμάμαι καλά από μνήμης, νομίζω στο μυρολόγιο της Φώκιας το διήγημα, νομίζω πρέπει να είναι αυτό, κλείνοντας τελειώνει με τη φράση: τι έβρεξε ο ουρανός και δεν το κατάπιε η γη. Και σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα βάσανα και η καημή του κόσμου, λέγει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιστρατεύσουμε μέσα από την καρδιά μας κάθε δυνατή πνευματική εκμάδα για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολες. Μόνο με τον Χριστό γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να πιστεύω έως ένα σημείο και αυτονόητο. Μόνο με τον Χριστό μας γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ανθρωποκεντρικά και μονοδιάστατα είναι και προϊονίζει μία παταγώδη αποτυχία. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει δυσκολίες παρά μόνον μέσα από τη δύναμη που τη δίδει ο Χριστός μας και με την ίδια ακριβώς σχέση που θα έχεις με τον Χριστό μας και θα έχω μέσα από αυτήν την σχέση μπορείς και να, ακόμα δυσκολότερο αυτό, να διαχειριστείς και τις ευχάριστες στιγμές. Γι' αυτό είπα ότι όσο πιο ταπεινός είσαι στις ευχάριστες στιγμές και όσο πιο πολύ δοξολογείς τον Χριστό μας και τον δοξολογό, τόσο πιο εύκολα αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει προσγειώνομαι και πατάω στη γη. Να είμαστε, αγαπητοί φίλοι, και εσείς που είστε νέοι, είναι πιο δύσκολο για εσάς τους νέους, διότι όλοι όταν είμαστε νέοι θέλουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Να το κάνετε, ασφαλώς και να το κάνετε. Απλά να είσαστε δοξολογικά στραμμένοι προς τον Χριστό μας, ό,τι και να κάνετε. Να ταινίζετε δοξολογικά τον Χριστό μας, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να έλθει. Μου έκανε εντύπωση, κάποτε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επειδή ανέφερα τον αγαπημένο Άγιο Παΐσιο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πω και αυτό εδώ και θα πω και κάνα 2-3 σημεία σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε προσκυνητές τότε που επήγαιναν στην Παναγούδα εκεί κοντά στη Μονή του Κουτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, έλεγε: γι' αυτό και πρέπει οι χριστιανοί στο τέλος, όλοι μας δηλαδή, στο τέλος της ημέρας να κάνουμε ταμείο πνευματικό. Αυτό δεν το έλεγε μόνο ο Άγιος Παΐσιος, το λέγουν πολλοί πατέρες νηπτικοί, πολλοί πατέρες που ασχολήθηκαν με τα προσευχητικά θέματα, τα θέματα της νήψεως. Αλλά προσέθετε ο Άγιος Παΐσιος, ταμείο πνευματικό σημαίνει κοιτάω πώς επέρασε η ημέρα και τακτοποιώ τα ατακτοποίητα της ημέρας. Λογισμούς, πράξεις και παραλήψεις. Αυτό δείχνει μία οργανωμένη καλλιέργεια, μια καλλιέργεια ψυχής που αγωνίζεται ο άνθρωπος να αρέσει στον Χριστό μας, ο νέος και η νέα, αλλά και οι μεγαλύτεροι και όλοι μας, και ενδελεχώς εξετάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει, οτιδήποτε έρχεται και μου αποτελεί και δημιουργεί εμπόδιο σε αυτήν την οντολογική και αληθινή σχέση μου με τον Χριστό. Αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε και έχουμε κατά την προτροπή του Αγίου Παϊσίου, κάνοντας ταμείο πνευματικό, ανοιχτά τα μάτια. Να κοιτούμε συνεχώς, να κοιτούμε τι πρέπει να προσέχουμε. Έλεγε, ακούστε τώρα, δείτε καταστάσεις. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκείνος Πολλές φορές έκλεινε τα σωματικά μάτια, τους οφθαλμούς που κοιτούμε δηλαδή, επειδή είχε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, τα πνευματικά μάτια. Και έλεγε ότι όταν ήταν μικρός και περπατούσε, το βαπτιστικό του όνομα κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον πνευματικό ανάδοχό του, δηλαδή τον ονό του, ήταν Αρσένιος του Αγίου Παϊσίου. Όταν μικρός περπατούσε, λέγει, μικρός και έφηβος, δεν κοιτούσε τους άλλους εις το πρόσωπο, αλλά κοιτούσε πάντα κάτω, πάντα κάτω. Και όταν στο δρόμο τον συναπαντούσαν ή επερνούσε από κοντά από συγγενείς, τον κοιτούσαν να του μιλήσουν και δεν μιλούσε, είχε το κεφάλι κάτω. Και πήγαιναν μετά οι συγγενείς και έκαναν παράπονα εις τους γονείς και εις τα αδέλφια του Αγίου Παϊσίου, λέγοντας του Αρσενίου τότε ότι επέρασε ο Αρσένιος και κοίταξε κατάσταση, λέει, φιλότιμο, ούτε μας χαιρέτησε. Γιατί, ξέρετε γιατί? Δεν κοιτούσε δεξιά και αριστερά ο Άγιος Παΐσιος, ο Αρσένιος, όταν ήταν έφηβος. Από τότε είχε προσοχή στα μάτια. Γιατί λοιπόν είχε προσοχή στα μάτια του σώματος? Γιατί πρωτίστως είχε ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Και όταν τα μάτια της ψυχής κοιτούν καθαρά τον Χριστόν μας, τα μάτια του σώματος κλείνουν. Όταν τα μάτια της ψυχής δουν καθαρά τον Χριστόν μας, τα μάτια του σώματος κλείνουν. Είναι αναλόγως αντίστροφα τα μεγέθη. Και ο Άγιος Παΐσιος συνέχιζε με αυτό το πνευματικό ταμείο, λέγοντας ότι εις το τέλος της ημέρας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το ταμείο το πνευματικό, η ενδοσκόπηση δηλαδή. Γιατί? Διότι ξεκινάει μία μάχη και ένα ξενύχτη από το βράδυ έως την επόμενη μέρα. Ένα ξενύχτη προσευχητικό, κατά το δυνατόν, για όσους μπορούν, για όσους έχουν ευλογία. Είτε είναι νέοι είτε μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ένα ξενύχτη προσευχητικό κατά το δυνατόν, σας λέω. Αυτό το ξενύχτη μπορεί σε ένα νέο να είναι κάποια λεπτά. Για κάποιον μεγαλύτερο μπορεί να είναι μία ώρα, για κάποιον πιο προχωρημένο στα πνευματικά μπορεί να είναι ολόκληρη αγρυπνία. Ακόμα και εις τους εγάμους. Ξέρετε, οι αγρυπνίες, αναφέρομαι στις προσευχητικές αγρυπνίες, δεν αναφέρομαι στις αγρυπνίες που τελούνται στους ναούς ή στα μοναστήρια, αναφέρομαι στις προσευχητικές, στην αγρυπνία που κάνει κάποιος προσευχητικά στο σπίτι του. Οι αγρυπνίες πολλές φορές που γίνονται, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τώρα μου έρχεται στο νου, θέλω να τα αναφέρω αυτό. Έλεγε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγιότητα υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες πολυκατοικίες που βλέπετε, λέει, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπετε μεγάλες πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, κόσμος, φώτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν σβήνουν όλα τα φώτα. Όταν ησυχάζει όλη αυτή το μικρό χωριό, υπάρχουν πολυκατοικίες με 200 και 300 άτομα. Όταν ησυχάζει αυτό το μικρό χωριό, υπάρχουν ψυχούλες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και έγαμοι με δυσκολίες, πάσης φύσεως δυσκολίες, και επαγγελματικές και οικονομικές και διαπροσωπικές και συζυγικές, που προσεύχονται, που γονατίζουν και περνούν νύχτες ολόκληρες προσευχόμενοι. Τι αγιότητα, πόση αγιότητα υπάρχει μέσα σε αυτές τις μεγάλες πολυκατοικίες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Γι' αυτό κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, αυτό το πνευματικό ταμείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει σημασία, διότι ξεκινάει αυτό μετά το πνευματικό ταμείο το ίδιο βράδυ. Ξεκινάει αυτό το μικρό ξενύχτη που, όπως είπα, ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με την ευλογία που καθένας μας έχει από το πνευματικό του και ανάλογα την ηλικία, το στάδιο, την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Για να είναι λοιπόν αυτό το ξενύχτη αληθινό ξενύχτη και να είναι συνυφασμένο με ταπείνωση, με μετάνοια, με συντριβή καρδίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό το πνευματικό ταμείο κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις πριν μπει στη διαδικασία να γονατίσεις μπροστά εις τον Άγιον Θεόν και με συντριβή καρδίας να ζητήσεις το Θείον Έλεος, θα πρέπει πρωτίστως να έχεις καταλάβει και να έχεις συνειδητοποιήσει το λάθος που μέσα στην Ορθόδοξη Αγιοπατερική Γραμματεία δεν ονομάζεται λάθος ούτε αστοχία. Ονομάζεται αμαρτία. Διακοπή δηλαδή της σχέσεως της δικής σου με τον Χριστό, της δικής μου με τον Χριστό. Είναι αμαρτία αυτή η διακοπή της σχέσης, αυτό που είπαμε πριν, της οντολογικής σχέσης. Και μέσα από αυτήν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, οντολογία σημαίνει αλήθεια. Οντολογική σχέση σημαίνει αληθινή σχέση. Αυτήν την αληθινή σχέση που έχεις και έχω με τον Χριστό μου, ο Θεός να δώσει να έχω κι εγώ, αυτήν την αληθινή σχέση μόνον η αμαρτία μπορεί να τη διακόψει και αυτή να διαραγεί αυτή η σχέση ένακα της αμαρτίας, και την αμαρτία που εσύ και εγώ επιτρέπουμε να μπει μέσα στην καρδιά μας, αφού δώσουμε συγκατάθεση εμείς σε κάθε λογισμό και σε κάθε εχθρική επιβουλή. Και επομένως, για να επιστρέψω στον Άγιο Παΐσιο, είναι σημαντικότατη αυτή η πνευματική ενασχόληση, αυτό το πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ, για να βλέπουμε τα λάθη και τις αστοχίες που μέσα στην Ορθόδοξη Αγιοπατερική Γραμματολογία ονομάζονται αμαρτίες. Όχι λάθη και αστοχίες, αλλά αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός εκτός εκκλησίας. Μέσα στην εκκλησία το λάθος και η αστοχία ονομάζεται αμαρτία. Για να κοιτάξουμε λοιπόν αληθινά, για να κοιτάξουμε την αμαρτία και να καταλάβουμε πού χωλαίνει όλη αυτή η πορεία μας, που πρέπει να είναι ανυψωτική, πού δυσχεραίνονται οι προσπάθειες και πού και τι και πώς με εμποδίζει, τι είναι αυτό που με εμποδίζει να αρέσω στον Άγιον Θεό μου και να έχω οντολογική σχέση μαζί Του. Γι' αυτό και παλαιότερα είχαμε πει, το λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος αγαπητοί φίλοι νηπτικός πατέρας, μεγάλος νηπτικός πατέρας, έλεγε ότι γι' αυτό και λέμε συνδιαλλαγή όχι Θεού και ανθρώπου, είναι λάθος έκφραση, αλλά λέμε συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού. Και ρωτούν νεότεροι θεολόγοι, γιατί δεν λέμε Θεού και ανθρώπου, αλλά λέμε συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού? Γιατί προτάσσεται ο άνθρωπος φεύθ και αλίμονο? Πώς γίνεται αυτό, να προτάσσεται ο άνθρωπος και να έπεται ο Θεός? Και εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες αυτό που χρόνια πριν, μερικούς αιώνες πριν, έλεγε ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ότι μιλάμε για συνδιαλλαγή, πολύ σωστά, πολύ φωτισμένα έγραφε ο Άγιος Σιμεών, ανθρώπου και Θεού και όχι Θεού και ανθρώπου. Γιατί πράγματι προτάσσεται ο άνθρωπος στη συνδιαλλαγή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρώτα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος που διαταράσσεται αυτή η σχέση. Ο Χριστός μας είναι εκεί μονίμως και περιμένει. Είναι ανοιχτή η αγκάλια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος της Εκκλησίας, η αγκαλιά δεν σβήνει, δεν κλείνει ποτέ, δεν τερματίζει, η αγκαλιά της Εκκλησίας μας είναι ανοιχτή μονίμως. Επομένως, αν διαραγεί αυτή η σχέση ανθρώπου και Θεού, υπαίτιος είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός, ο άνθρωπος. Γι' αυτό και προτάσσεται σε αυτή την σχέση ο άνθρωπος και έπεται ο Θεός. Γιατί προτάσσεται αυτός που είναι υπεύθυνος αυτής της διακοπής της σχέσεως. Και αυτή η διακοπή οφείλεται πάντοτε, μα πάντοτε, εις τον άνθρωπο, μέσα, όπως είπαμε, από τα λάθη και τις αστοχίες που εντός του εκκλησιαστικού χώρου ονομάζονται αμαρτία και που όσο περνάει ο καιρός παγιώνεται, αυτή παγιώνεται και μετά γίνεται πάθος. Γίνεται πάθος και ασφαλώς μετά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα μετά τα πράγματα και θέλει πιο μεγάλο αγώνα. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι άλλο πράγμα κάποιος αμαρτία το ένα, αμαρτία και το άλλο, αλλά δείτε τη διαφορά της αμαρτίας και μετά από όταν φτάνουμε στο πάθος. Είναι άλλο πράγμα κάποιος να καπνίζει 3 τσιγάρα την ημέρα, είναι αμαρτία διότι φθείρει την υγεία του, και είναι άλλο πράγμα αυτό να έχει καλλιεργηθεί, να έχει περάσει χρόνος, να έχει γίνει έξις και συνήθεια και να καπνίζει 3 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Πότε μπορεί να αποκοπεί ευκολότερα αυτό? Ασφαλώς στην αρχική μορφή που είναι 3 τσιγάρα την ημέρα και όχι μετά που είναι 3 πακέτα την ημέρα. Μετά είναι πάθος, έγινε συνήθεια, είναι έξις. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όταν ο άνθρωπος είναι εξομολογημένος και αγωνίζεται, ο Θεός θα δώσει, εάν αγωνιστεί ο άνθρωπος και δείξει φιλότιμο, θα δώσει και θα το αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλά πιο δύσκολα το αντιμετωπίζει στην αρχή παρά όταν θα γίνει πάθος. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας κρατάμε στο νου μας αυτή την προσπάθεια κάθε βράδυ. Βοηθάει πάρα μα πάρα πάρα πολύ αυτή η ενασχόληση, η ενδοσκόπηση μέσα μας, η ενασχόληση η δική μας με τα πνευματικά ζητήματα της ημέρας, να δούμε ποιον στενοχωρήσαμε, ποιον λυπήσαμε, να δούμε πού μπορούσαμε να συνδράμουμε και δεν το κάναμε. Να αναρωτηθούμε, ακούστε τώρα, τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε προσκυνητές, να αναρωτηθούμε ποιο χρονικό διάστημα της ημέρας μπορούσαμε να προσευχηθούμε και δεν το κάναμε. Να αναρωτηθούμε γιατί δεν είχαμε αδιάλειπτη προσευχή, νοερά προσευχή, γιατί δεν είχα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να αναρωτιέσαι το βράδυ, γιατί την ημέρα που επέρασε, αν δεν είχες, μπορεί να είχες, γιατί να μην έχω αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Να αναρωτιέσαι γιατί δεν επισκέφθηκες ανθρώπους που υποφέρουν και πονούν, γιατί βρήκες χρόνο για να ξεκουράσεις το δικό σου σώμα και δεν επήγες έστω και για λίγο να επισκεφθείς κάποιον που είχε ανάγκη έστω και λίγο να σε δει. Όποιος και να ήταν αυτός. Αυτά τα ερωτήματα τα έθετε πολλές φορές ο Άγιος Παΐσιος, ρητορικά τα έθετε σε προσκυνητές για να τους διδάξει τι σημαίνει αληθινή εν Χριστώ αγάπη, πάντοτε με διάκριση, πάντοτε, και πάντοτε βέβαια υπό την καθοδήγηση του Γέροντος Πνευματικού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά, για όσους είστε παλιοί ακροατές, ξέρετε ότι το κάνω σχεδόν πάντοτε. Για όσους όμως είσαστε στην ραδιοφωνική συντροφιά μας σήμερα ή τις τελευταίες εκπομπές, θέλω για άλλη μία φορά να το τονίσω ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πνευματικά εάν απουσιάζει ο πνευματικός από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι μακριά ο πνευματικός μας. Μπορεί να βρίσκεται πλησίον και δίπλα και ανάμεσά μας. Ο σκοπός είναι να καταλήγουν όλα στο πετραχύλι του πνευματικού. Για όσους λοιπόν νέους και νέες ετούτη την ώρα, αυτός ο λόγος που μεταφέρω δεν είναι δικά μου λόγια, περί της ανάγκης υπάρξεως του πνευματικού στη ζωή μας. Χωρίς πνευματικό δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή, μιλάμε για άλλες ζωές, όχι για πνευματική ζωή. Αν εφοδηγού πνευματικού, δηλαδή εξομολόγου, δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή. Και επομένως είναι στιγμή, είναι η ώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή χρονική να ανανύψει, να αναπνεύσει η καρδιά μας και καθένας μας και κάθε μία να αναζητήσουμε έναν γέροντα πνευματικό, έναν καθοδηγητή. Το γέροντας δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, αν είναι πολλά ή λίγα του πατρός που θα γνωρίσουμε. Γέροντας σημαίνει σεβάσμιος πνευματικά άνθρωπος. Γέροντας σημαίνει πνευματική ηλικία, όχι σωματική. Γιατί μπορεί να λέμε και να προσφωνούμε και κάποιον γέροντα στα 30 του χρόνια αν είναι ιερεύς, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε και τη σωματική ηλικία αλλά και την πνευματική ηλικία. Εύχομαι λοιπόν από σήμερα και κάθε μέρα όλοι μας να κάνουμε, και εγώ και εσείς, πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ. Να σκεφτόμαστε πού κάναμε όχι λάθη και αστοχίες, πού αμαρτήσαμε μέσα στο ρούν της ημέρας, στη διάρκεια της ημέρας που επέρασε και στο βράδυ που ξεκινά και στη νύχτα που ξεκινά και έρχεται μια άλλη μέρα. Να σκεφτόμαστε πού αμαρτήσαμε, πού δεν αγαπήσαμε όσο έπρεπε, πού αδικήσαμε και στενοχωρήσαμε και να σκεφτόμαστε πόσο ανάγκη έχει όλος αυτός ο κόσμος, όλο το σύμπαν, πόσο ανάγκη έχει να σηκώσουμε κετευτικά τα χέρια και να ψελίσουμε, να οικετεύσουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Τόσες ψυχούλες εις την απανταχού οικουμένη, αγαπητοί φίλοι, έχουν την ανάγκη από ταπεινές ψυχούλες σαν και εσάς να σηκώσουμε τα χέρια και να οικετεύσουμε τον Χριστόν μας υπέρ της σύμπασης ειρήνης και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εύχομαι λοιπόν από ετούτη τη νύχτα, από ετούτη τη στιγμή, από τούτη την μέρα που ξεκινά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πνευματικό ταμείο μας χρειάζεται κάθε βράδυ, νέα απαρχή, νέο ξεκίνημα πνευματικής ζωής, με πολλή προσοχή, με πολλή προσευχή και με απίθμενη πίστη και ελπίδα εις τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κύριο Ιησού Χριστόν, δια πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Έως την επόμενη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Έως τότε να προσέχετε στους δρόμους και να είστε όλες και όλοι καλά. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Διάλογος με τους νέους».
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ημείς μωροί δια Χριστών. Λαμβάνοντας αφορμή από το λόγο του Αποστόλου, αυτόν που σας είπα, που αντιδιαστέλει τη ζωή των γνησίων μαθητών του Χριστού με τη ζωή των κυβδήλων χριστιανών που παρουσιάζονται ως φρόνιμοι κατά κόσμο, θα διατυπώσουμε μαζί μερικές σκέψεις γύρω από την κατά Χριστό σαλότητα. Θα δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κατά Χριστόν σαλοί, και όταν λέμε σαλοί, για να καταλαβαίνετε, εννοούμε τους τρελούς, με τη γενική και την ειδική σημασία της λέξεως, και ποια είναι η ουσία και το περιεχόμενο της κατά Χριστόν σαλότητος τρέλας. Πρέπει να αρχίσουμε από την απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο φυσικός άνθρωπος και πώς ο σημερινός άνθρωπος εκλαμβάνει τη φυσικότητα. Στη ζωή της ανθρωπότητος, όπως πολλές φορές βρήκαμε την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε, υπάρχει ένα βαθύ συγκλονιστικό τραύμα που αλλίωσε ολόκληρη τη ζωή της. Είναι η πτώση του Αδάμ. Κατά αυτήν διεστράφησαν όλες οι εσωτερικές ψυχικές δυνάμεις. Αλλοιώθηκε όλη η κτήση. Ο άνθρωπος φόρεσε τους δερμάτινους χιτώνες, που είναι η φθορά και η θνητότητα, και περιέπεσε στην παραφύση ζωή. Έχασε το ενοποιητικό κέντρο που ήταν ο Θεός και προσπάθησε να γίνει ο ίδιος κέντρο της κτήσεως και της ιστορίας. Έτσι από τον θεάνθρωπο φτάσαμε στον ανθρωποθεό. Το φοβερό είναι ότι σε αυτήν την παραφύση ζωή, αυτήν μάλλον την παραφύση ζωή, θεωρούν πολλοί ως φυσική ζωή. Αυτό είναι τρομερό σφάλμα που δείχνει την κατάντια μας. Το να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σύμφωνα με τον νόμο των αισθήσεων, ο ζωώδης τρόπος δηλαδή. Το θεωρούμε αυτό φυσικό. Αφύσικη δε τη ζωή της εγκρατείας. Ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι οι άνθρωποι, εκείνους που γνωρίζουν, δούνε και λαβήν και αγοράζειν και πολλήν, πραγματεύεστε και αφυστερήν τα του πλησίων και πλεονεκτήν. Τούτους φρονίμους αποκαλούσιν. Ο δε Θεός μωρούς και ασυνέτους και αμαρτωλούς τους θειούς τους καλεί. Από το σημείο αυτό ξεκινά και η άποψη ότι ο κόσμος αυτούς που πολιτεύονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αυτούς που προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ζωή τους σύμφωνα με την εντολή του Θεού, τους θεωρεί τρελούς, σαλούς, όπως λέει το κείμενο, μωρούς, ανοήτους, οπισθοδρομικούς και καθυστερημένους. Έτσι η κατά Χριστόν σαλότητα είναι αληθινό στοιχείο φανερώσεως φυσικότητος και αληθινότητος. Φτάνουμε έτσι στο σημείο να υποστηρίξουμε ότι όλη η πνευματική ζωή ως ξένη προς τα ανθρώπινα κριτήρια είναι σαλότητα, μωρία, τρέλα. Οι άνθρωποι των αισθήσεων του αιώνος τούτου, του απατεώνος, έδωσαν αυτό το χαρακτηρισμό του τρελού σε όλους τους Αγίους, αρχής γενομένης από τον Χριστό. Για τον Χριστό έλεγον ότι εξέστη και οι γραμματείς οι απροσωλήμων καταβάντες έλεγον ότι Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Σε άλλη περίπτωση είπαν ότι δαιμόνιο έχει και μένεται, ότι είναι τρελός δηλαδή και είναι δαιμονιώδης. Επίσης τους μαθητές, όταν αναγεννήθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής και έγιναν άνθρωποι του μέλλοντος αιώνος, οι άνθρωποι του αιώνος τούτου αδυνατούσαν να καταλάβουν, αλλά χλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισή, ότι είχαν πιει κρασί δηλαδή και ότι είχαν μεθύσει. Το ίδιο έλεγε και για τον Απόστολο Παύλο ο Φίστος, όταν αναφώνησε «Μεγάλη τη φωνή μένει Παύλε», αλλά τότε ο Απόστολος αποκρίθηκε «Ου μένομε, κράτηστε Φίστε, αλλά αληθείας και σοφροσύνης ρήματα αποφθέγκομαι». Πράγματι τα ρήματα της σοφροσύνης είναι τρέλα για τους ζώντας τον κόσμο των διεστραμμένων αισθήσεων. Όλη η πνευματική ζωή είναι μια υγιή σαλότητα. Η πίστη στον Θεό και όχι στην ανθρώπινη λογική και στα εξωτερικά βέβαια γεγονότα, η ασκητική ζωή μέσα στο γάμο ή την παρθενία,
όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, η αυτομεμψία και η κένωση, ταπείνωση, θεωρούνται από τον κόσμο μορία, θεωρούνται τρελά πράγματα. Αλλά όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, εκείνος που θέλει να σωθεί κάνει τον εαυτό του μωρό στον κόσμο τούτο για να θεωρηθεί σοφός. Γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε μωροί στα γήινα και φρόνιμοι στα επουράνια. Αλήθεια, τι όμορφος λόγος είναι αυτός. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύσουμε τον Άγιο Ανδρέα, ο οποίος είδε στον ύπνο του έναν ευκλεή νεανία, ο οποίος τον στεφάνωσε, τον φίλησε και του είπε «Από του νυν ημέτερος η φίλος και αδελφός, γίνου σαλός διεμέ». Ακόμη πρέπει να μνημονευθεί ο Άγιος Σιμεών, εμέσης, που είπε «Εν τη δυνάμει του Χριστού υπάγω εμπέζειν τον κόσμο» και πραγματικά τον ενέπαιξε, ξεγύμνωσε όλη την υποκριτική θρησκευτική αγωγή. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι οι περιπτώσεις αυτού του είδους σαλών είναι ακραίες. Αλλά αυτοί οι Άγιοι δεν διάλεξαν από μόνοι τους αυτόν τον τρόπο ζωής. Έλαβαν οι ίδιοι το ειδικό χάρισμα από τον Θεό, που φυσικά συνδυάζεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, γιατί δεν μπορούν όλοι να κάνουν τον σαλό. Πάντως πρέπει ιδιαιτέρως να υπογραμμιστεί αυτό που προαναφέραμε, ότι όλη η πνευματική ζωή έχει στοιχεία λογικής σαλότητος. Τέτοιοι ήταν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, άστεγος ειν και ατράπεζος, πένης, αλήτης, γυμνός, λιμό και δίψη κατατριχόμενος. Τέτοιοι ήταν οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ασκητές και όλοι αυτοί που ζουν με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τέτοιοι είναι και σήμερα όσοι αγαπούν τον Χριστό και για την αγάπη Του αποφασίζουν να κάνουν τρελά πράγματα. Όταν κανείς αποφασίσει να ζήσει το Ευαγγέλιο, τότε οι άλλοι τον ειρωνεύονται ότι τρελάθηκε. Όσοι αποφασίζουν να ζήσουν μυστηριακή ζωή μέσα στην Εκκλησία, αυτοί εκδιώκονται από την κοινωνία που πρώτα τους περιέβαλε, αλλά προσλαμβάνοντας από την κοινωνία των Αγίων, γίνονται αποσυνάγωγοι από τον κόσμο. Κατά ένα παράδοξο και αληθινό τρόπο, η Εκκλησία μοιάζει με αυτούς τους κατά Χριστόν σαλούς. Έχει μέσα της τη ζωή και οι κοσμικοί ζώντες δεν μπορούν να την αντιληφθούν. Βλέπουν μόνο μερικές εξωτερικά αποτυχίες στο ιστορικό επίπεδο από άρρωστα μέλη και την εμπέζουν. Όμως αυτή έχει όλη τη ζωή του πνεύματος. Μακάρι να αυξηθούν αυτοί οι κατά Χριστόν σαλοί, γιατί όσο αυτοί αυξάνονται, τόσο μειώνεται η κοσμική λογική και η αισθησιακή ζωή, που είναι θάνατος, πρόσκαιρος και αιώνιος.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας με τον αυριανό Απόστολο, που είναι Κυριακή 10η Ματθαίου, και θα ακούσουμε ακόμα μια φράση. «Παρακαλώ ημάς, μιμητέ μου, γίνεσθε». Σε αυτό λοιπόν το αποστολικό ανάγνωσμα ομιλεί κατηγορηματικά ο αγωνιστής της αλήθειας, ο πτερωτός Παύλος. Σημειώνει με όλη του την ειλικρίνεια και απλότητα τα παθήματα, τους εξευτελισμούς, τις περιπέτειες, τις αντιδράσεις που υπέσαν οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο ίδιος από τους αρνητές της χριστιανικής πίστεως, και ζητά με όλο το δικαίωμα που έχει ως πνευματικός πατέρας των Κορινθίων να τον μιμηθούν οι υπ' αυτού φωτισθέντες και να αντιγράψουν το παράδειγμά του. Η εντολή όμως αυτή του Αποστόλου δεν απευθύνεται μόνο στους χριστιανούς της εποχής του, αφορά και εμάς. Ας δούμε λοιπόν πλατύτερα εις τι μας καλεί να τον μιμηθούμε. Πρώτα, στις θυσίες χάριν των άλλων. Κοιτάξτε τους Αποστόλους. Από τότε που βγήκαν στο κήρυγμα και περιέρχονται πόλεις και χωριά για να διαδώσουν τη νέα πίστη, υφίστανται αφάνταστες ταλαιπωρίες και περιπέτειες. Ο ίδιος ο Παύλος τις περιγράφει εν συντομία. «Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Κι όμως χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων τα υπομένουν όλα, τα υφίστανται αδιαμαρτύρητα. Αρκεί να απλωθεί το σωτήριο μήνυμα του Θεού παντού. Αρκεί να φωτιστούν οι ψυχές των ανθρώπων. Αρκεί ο Χριστός να γίνει ο οδηγός του κόσμου. Να ένα σημείο άξιον ιδιαιτέρας προσοχής και μιμήσεως. Άραγε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί αντιγράφουμε το παράδειγμα αυτό του Αποστόλου Παύλου. Κάνουμε κάποια θυσία για την ευτυχία των γύρων μας. Όταν πονούν, είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας για να τους ανακουφίσουμε. Όταν διέρχονται οι μέρες δοκιμασίας, είμαστε πρόθυμοι να σπεύσουμε κοντά τους, να τους προσφέρουμε κόπο ή και μερικά χρήματα εάν χρειαστεί. Όταν κυρίως η ψυχή τους είναι βυθισμένη στο σκοτάδι της αγνίας και της αμαρτίας και ζουν μια ζωή χωρίς πίστη, χωρίς Θεό, χωρίς ειρήνη, εμείς που θεωρούμε τους εαυτούς μας φωτισμένους, που είδαμε την αλήθεια, που δεχθήκαμε τα δώρα του Χριστού, αισθανόμαστε την ανάγκη να τρέξουμε, να προσπαθήσουμε, να θυσιάσουμε κάποτε και τον ύπνο μας, τη διασκέδασή μας, την ανάπαυσή μας, για να τραβήξουμε την ψυχή αυτή στο δρόμο του Χριστού που εγγυάται την ευτυχία. Ή κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και αδιαφορούμε για τους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος και οι διαμέσου των αιώνων γνήσιοι μαθητές του Χριστού έδωσαν τα πάντα για την επικράτηση της αλήθειας. Εμείς σήμερα μπορούμε να τους μιμηθούμε? Τι βεβαιώνει η συνείδησή μας? Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι στην ανοχή. Οι Απόστολοι δεν υπέσαν απλώς τις περιπέτειες αυτές. Το σπουδαιότερο είναι ότι τις αντιμετώπισαν με υπομονή και ανοχή. «Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλαστημούμενοι παρακαλούμεν». «Μας βρίζουν οι άλλοι», λέει ο Απόστολος, «και εμείς ευχόμαστε αγαθά υπέρ των υβριζόντων. Μας κατηδιώκουν και εμείς δείχνουμε ανοχή και υπομονή. Μας συκοφαντούν και εμείς απευθύνουμε λόγια καλοσύνης». Τι μεγάλη καρδιά πραγματικά είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Να σε βρίζουν, να σε καταδιώκουν, να σε συκοφαντούν και εσύ να τα υπομένεις όλα αυτά και να μην λέγεις κακό, να μην εκδικείσαι. Πόσο ανώτερος άνθρωπος πρέπει να είσαι για να το κατορθώσεις αυτό? Και όμως, τέτοιοι πρέπει να γίνουμε. Μπορεί οι άλλοι να θέλουν το κακό μας, να διασύρουν την υπόλοιψή μας, να δημιουργούν προσκόμματα στο έργο μας και στη ζωή μας. Εμείς πρέπει εν προκειμένου
να αντιγράψουμε τους Αποστόλους. Θα αμυνθούμε βέβαια. Θα διαλύσουμε τις συκοφαντίες. Θα διαφυλάξουμε τον εαυτό μας, το κύρο μας και την αξιοπρέπειά μας. Αλλά αυτά θα γίνουν με ηρεμία, με καλοσύνη, με πραότητα και συγχωρητικότητα. Δεν θα ανταποδώσουμε τα ίδια. Δεν θα τους εκδικηθούμε. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δικά τους συστήματα. Εμείς την κακία τους θα αντιτάξουμε την καλοσύνη μας. Δεν θα ανταποδώσουμε το κακό. Μηδενή κακών αντί κακού αποδίδοντες, μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Θα νικούμε με την αγάπη μας. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν, προσθέτει ο ίδιος Απόστολος. Αυτή η ανοχή και η υπομονή αποδεικνύεται από την πείρα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος συμπεριφοράς, διότι έτσι και του Θεού το θέλημα εκτελούμε και την ψυχική μας γαλήνη εξασφαλίζουμε και το κακό που θέλει να μας βλάψει τελικά το κερδίζουμε. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να μιμηθούμε τους Αποστόλους. Το έχουμε? Φοβούμε οι περισσότεροι πως όχι. Αν δεν το έχουμε, μη χρονοτριβούμε. Το συμφέρον μας απαιτεί να αποκτήσουμε αυτή την ανοχή και την αγάπη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ένα τρίτο σημείο τώρα. Μπορούμε να αντέξουμε στην περιφρόνηση των ηρωνιών? Είναι το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρό. Γύρω μας υπάρχουν λογείς άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι χωρίς Θεό, αδιάφοροι και συμφεροντολόγοι. Είναι πρόθυμοι να ηρωνευτούν τα πάντα, την Εκκλησία, τον κλήρο, τους πιστούς. Το ίδιο εγένετο και στις μέρες των Αποστόλων. Περίγελος, όπως περιγράφει ο Απόστολος ακριβώς, περίγελος και καθάρματα και αποσπόγγισμα ακαθαρσιών εθεωρούντο στην εποχή τους οι Απόστολοι. Και όμως δεν υπολόγισαν τα σχόλια του κόσμου, δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα τους, τα περιφρόνησαν όλα. Ήξεραν ότι η χριστιανική τους πίστη αξίζει όσο δεν αξίζει όλος ο κόσμος. Κράτησαν γερά το θησαυρό τους, με καύχηση εν κυρίω μέχρι τέλους. Αυτό, αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να κάνουμε και εμείς. Είναι ενδεχόμενο μερικοί να μας χαρακτηρίσουν ως οπισθοδρομικούς, καθυστερημένους, ακοινώνητους, μωρούς, διότι δεν συμμορφούμεθα με το νέο πνεύμα, διότι πηγαίνουμε στην εκκλησία, διότι εξομολογούμαστε, διότι είμαστε σεμνοί και ηθικοί, διότι θέλουμε να είμαστε καλοί οικογενειάρχες, διότι δεν καταπατάμε τις αρχές της αρετής, διότι δεν πετούμε στο δρόμο την τιμή μας. Έτσι κατάντησε σήμερα ο κόσμος δυστυχώς. Οι τυφλοί να ηρωνεύονται τους βλέποντας, οι άρρωστοι να εμπέζουν τους υγιείς, οι φυλακισμένοι να κατηγορούν τους ελεύθερους, οι βρωμεροί να αποφεύγουν τους καθαρούς. Ένα είδος παραφροσύνης βασιλεύει παντού, στόμεν καλός. Ας μην παρασυρθούμε από τις ηρωνίες και τους εμπεγμούς των δυστυχισμένων αυτών δεσμωτών του κακού. Εμείς ας μιμηθούμε τους Αποστόλους που έμειναν σταθεροί στην πίστη τους, στη χριστιανική ζωή τους. Έτσι ακριβώς κέρδισαν το στεφάνι. Τον Αύγουστο του 1959, σε μια περιοχή της Ελλάδος, μια δημιουργία πεζικού υπό την ηγεσία του νεαρού υπολοχαγού Πλατίνγκου, ηλικίας 28 ετών, εισκύτω στην εκμάθηση του παλμού ρήψεως αληθινών χειροβομβίδων. Ξαφνικά συνέβη κάτι το τρομερό. Ένας στρατιώτης από σύγχυση, φαίνεται, έριξε τη χειροβομβίδα του αντί στο καθορισμένο χώρο ασκήσεων, σε ένα σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι αρκετοί στρατιώτες και παρακολουθούσαν την άσκηση. Ο νεαρός αξιωματικός τεινάχτηκε πάνω σαν έλουρος. Σε διάστημα δευτερολέπτου συνέλαβε ολοζώντανη την εικόνα της εκρήξεως της χειροβομβίδος και των τραγικών συνεπειών που θα είχε. Δεν χρειάστηκε
ωραίος αυτός νέος κατά το σώμα και την ψυχή υπολογαγός, πολλή ώρα για να λάβει τη συγκλονιστική απόφαση. Έπεσε αμέσως πάνω στη χειροβοβίδα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ο κρότος της εκρήξεως και το σώμα του αξιωματικού έγινε κομμάτια. Πέθανε ο ένας για να ζήσουν οι πολλοί. Κινδυνεύουν πολλές φορές τα σώματα και προπαντός οι ψυχές των γύρων μας ανθρώπων. Είμαστε άραγε διατεθειμένοι να κάνουμε θυσίες για να τους σώσουμε. Οι Απόστολοι αυτό έκαναν. Εμείς άραγε μπορούμε να τους μιμηθούμε.

και ερθόν των αυτών προς τον όχλον. Το αυριανό Ευαγγέλιο, το θέμα του οποίου διαβάζεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο και την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, αφηγείται ένα περιστατικό που τοποθετείται χρονικά αμέσως μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ενώ οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ζουν τις ωραιότερες στιγμές της ζωής τους πάνω στο όρος Σταβόρ και εκφράζουν την επιθυμία τους, αν ήταν δυνατόν, να έμεναν εκεί για πάντα, στους πρόποδες του όρους, συνεχίζεται το ανθρώπινο δράμα. Η δυστυχία θρυνεί, τα δαιμόνια αφρίζουν, ο εχθρός θριαμβεύει. Ένας πατέρας φέρνει το παιδί του στους Αποστόλους για να το θεραπεύσουν από το σεληνιασμό που οφείλεται σε επίδραση δαιμονίου. Το δαιμόνιο όμως φαίνεται προς στιγμή ισχυρότερο από τους μαθητές. Ίσως επέτρεψε κάτι τέτοιο ο Θεός για να ξεσκεπαστούν οι εχθροί του Χριστού που δεν έλειπαν από το πλήθος. Όλοι εκείνοι που έβλεπαν τον Χριστό σαν απειλή των συμφερόντων τους βρίσκουν την ευκαιρία να τον δυσφημίσουν και να μειώσουν την έγκλη του. Πού είναι η δύναμή του? Γιατί δεν εκδηλώνεται και τώρα? Πόσες αλήθεια φορές τα σφάλματα και η αδυναμία των χριστιανών δεν έδωσαν την ευκαιρία στους εχθρούς του Χριστού να κροτούν θριαμβευτικά τα τύμπανά τους ότι ο Χριστός είναι ανίκανος να θεραπεύσει το πολύμορφο κακό της ανθρωπότητος? Είναι γεγονός ότι ο Πέτρος πάνω στο όρος λησμονεί προς στιγμή τους άλλους 9 μαθητές. Μαγεμένος από τη δόξα του Χριστού, μέτοχος κατά χάριν αυτής της θεϊκής δόξας, φαίνεται να λησμονεί και να διαφορεί συνάμα για τους άλλους. Κι όμως, αν ήταν δυνατόν τη στιγμή αυτή να φτάσει εκεί επάνω η φωνή των 9, θα άκουγε ο Πέτρος το παράπονό τους. «Πέτρε, Ιάκωβε και Ιωάννη, τι κάθεστε εκεί πάνω? Γιατί αργείτε? Εμάς εδώ μας νικά η δύναμη του διαβόλου. Η ήττα μας δυναμώνει τους εχθρούς της πίστεως. Ελάτε, μην αργείτε, η αργοπορία σας κάνει κρισιμότερη την κατάστασή μας». Αν όμως ο Πέτρος λησμονεί, ο Χριστός μας δεν πάβει να έχει στο νου του και τους άλλους μαθητές του, σαν Θεός. Εκείνος γνώριζε τι έγινε στους πρόποδες. Η αγάπη του δεν μπορούσε να αφήσει αβοήθητους τους μαθητάς. Δεν μπορούσε να παραβλέψει την ανθρώπινη δυστυχία. Γι' αυτό κατεβαίνει. Κατέρχεται από το όρος του Θαβόρ για να συναντήσει την ανθρώπινη αθλειότητα. Τι το παράδοξο όμως. Ο Χριστός μας δεν είναι εκείνος που κλίνας ουρανός κατέβηκε από ύψος απείρως μεγαλύτερο? Δεν είναι αυτός που συγκατέβει για τις αμαρτίες μας? Υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από εκείνο της Θείας Συγκαταβάσεως? Ο Πέτρος λησμονεί και αδιαφορεί. Ο Χριστός όμως κατεβαίνει. Αλήθεια, εμείς ποιον μιμούμεθα σε ανάλογες περιστάσεις, τον Χριστό ή τον Πέτρο? Τίποτε δεν έχει περισσότερο και μεθοδικότερα δυσφημιστεί από την ανάμειξη του χριστιανού στα ζητήματα της κοινωνίας μας. Οι δαιμονικές δυνάμεις του κόσμου, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, θέλουν το πεδίο της κοινωνίας ελεύθερο στα χέρια τους. Νομίζουμε συνήθως οι χριστιανοί πως διώκεται κανείς για την πίστη του, τις αρχές του. Αυτό συμβαίνει, αλλά σπάνια. Και σε αυτά ακόμα τα καθεστώτα που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν ενδιαφέρονται οι διώκτες της Εκκλησίας αν ο χριστιανός πιστεύει στην τριαδικότητα του Θεού ή στις δυο φύσεις του Χριστού. Εκείνο που ουσιαστικά τρέμουν και φοβούνται είναι αν θα επιχειρήσει η Εκκλησία την πίστη αυτή, το Ευαγγέλιο, να το κάνει ζωή, να το ενσαρκώσει μέσα στην κοινωνία. Αυτό τους ανησυχεί και αυτό βασικά θέλουν με χίλιους τρόπους να αποτρέψουν. Είπαμε, ο διάβολος θέλει το χώρο της κοινωνίας δικό του. Γι' αυτό, σε αυτό το χώρο, πολύ θα ήθελε να κάνει και τον Χριστό όργανό του και δούλο του.
Μήπως δε του το πρότεινε στην έρημο. Ταύτα πάντα σι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Μην εκπλησόμεθα λοιπόν, αν και εκεί που η αθεία είναι και κηρυγμένη και φανερή, δεν κλείνουν τις εκκλησίες ολότελα. Ούτε το διάβολο, ούτε τα όργανα του ενδιαφέρει, αν εμείς οι χριστιανοί κάνουμε τη λατρεία μας και τα μυστήριά μας. Δεν τους ενδιαφέρει αν κλεινόμαστε στους τέσσερις στίχους ενός ναού και ψάλουμε στο Θεό μας. Το Ευαγγέλιο να μην ακούγεται και μάλιστα από την νεολαία. Ψελσίματα, ψαλσίματα ας γίνονται. Κηρύγματα να μην ακούονται και μάλιστα αγωνιστικά. Εκεί μάλιστα που η αθεία είναι συγκεκαλυμμένη, ευχαριστεί αν οι χριστιανοί όλη τους την ενεργητικότητα την εξαντλούν σε επίσημες και μουσικότητες ακολουθίες. Γιατί έτσι διοχετεύεται κάπου ο ενθουσιασμός τους, εκτονώνεται και αποδυναμώνεται η ζωτικότητά τους. Εκείνο που τους ταράζει βασανιστικά είναι η σκέψη πως μπορεί οι χριστιανοί να σκεφτούμε ποτέ πως μετά τη βυζαντινή και μεγαλόπρεπη λατρεία μας βγαίνουμε από το ναό με την απόφαση και προπάντων την δύναμη να κάνουμε εκκλησία και την κοινωνία μας. Να φέρουμε

και όχι η κοινωνία. Έτσι η Εκκλησία θέλουν να παρουσιάζονται εκείνοι σαν μουσείο τέχνης, σαν μια από τις φολκλωρικές εκδηλώσεις του Ορθοδόξου λαού και άρα υποκείμενο της ιστορίας, της φιλολογίας και της τέχνης. Και εμείς που πέφτουμε εύκολα στις παγίδες ή και γιατί δεν είμαστε τόσο χριστιανοί όσο θα έπρεπε να είμαστε, συγκοντάρουμε τα μοτίβα των εχθρών της Εκκλησίας. Δεν θα κάνουμε πεζοδρόμιο την Εκκλησία. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με την κοινωνική ζωή της χώρας μας. Και ας στροφιλιζόμεθα μέσα σε αυτό το κοινωνικό στίβο και ας εμπιστευόμαστε πρόσωπα να τον διαμορφώνουν, που εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις περιφρονούν και μισούν θανάσιμα το Ευαγγέλιο. Πότε λοιπόν θα θελήσουμε να κατεβούμε από τα ύψη των χασμών μας για να αντιμετωπίσουμε τη θλιβερή πραγματικότητα της κοινωνίας μας? Πότε θα θυμηθούμε και εμείς το δράμα αυτού του κόσμου που ακόμα στενάζει και συνοδύνει κάτω από την τυραννία σκοτεινών δυνάμεων, γιατί δεν νιώσαμε ακόμα οι χριστιανοί κάτι από την εσπλαχνία του Χριστού μας για τα πλήθη? Ως πότε θα πέφτουμε θύματα του κατεστημένου, της ανομίας και αδικίας και θα πιστεύουμε πως χριστιανισμός σημαίνει μόνο λατρεία? Αν ο κόσμος μοιάζει με πρόβατα δίχως ποιμένα, αν το κακό γίνεται συνεχώς απειλητικότερο, αν μάλιστα θριαμβολογεί και πνίγει το λίγο καλό που απέμεινε, δεν είναι αρκετό αυτό για να πιστούμε πως ξεχάσαμε τη γη μέσα στην ίησή μας, πως γίναμε επίγειοι άγγελοι, ώστε να μην ενδιαφερόμαστε για τίποτε άλλο παρά μόνο για τον ουρανό? Δεν μας λέει τίποτε πως ο Χριστός δεν υποχώρησε στο αίτημα των μαθητών του να μείνουν στο Θαβόρ? Εκείνος όμως που δεν δίστασε να κατεβεί από τον ουρανό στη γη, ήξερε πως ούτε στο Θαβόρ δεν έπρεπε για πάντα να μείνει, γιατί δεν ήταν το Θαβόρ ο σκοπός της σαρκώσεώς του. Σκοπός του είναι να μεταβάλει, να μεταμορφώσει σε Θαβόρ ολόκληρη την κοινωνία, που και εμείς σήμερα έχουμε χρέος, κλήρος και λαός αυτό να κάνουμε. Και γι' αυτό κατεβαίνει από το όρος. Κατεβάζει μάλιστα και τους τρεις και θέλει να κατεβούμε και εμείς από το ύψος της μακαριότητος και αυταρέσκειάς μας. Να κατεβούμε επιτέλους στον κόσμο, να ζήσουμε μέσα στον κόσμο, να μεταφέρουμε σωστά το ευαγγελικό μήνυμα μέσα στον κόσμο. Όλοι μας, άρχοντες και αρχόμενοι. Ίσως η πραγματικότητα του κόσμου είναι αποκρουστική τόσο που να ζητάμε τη λύτρωσή μας από αυτή σε κάποια μοναξιά, σε κάποιο όρος, σε κάποια εξοχή. Ο Χριστός μας όμως με την κάθοδό του από τη δόξα του Θαβόρ έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το δράμα του κόσμου δεν αποφεύγεται αλλά αντιμετωπίζεται, πως δεν είναι σωτηρία η φυγή αλλά ο αγώνας. Γι' αυτό και δεν πάβει να μας τονίζει την ευθύνη μας για την κατάσταση της κοινωνίας μας με τα λόγια του προφήτου του: «Και εσύ, ιέ ανθρώπου, σκοπόν δε δοκάσε το οίκο Ισραήλ και ακούσει εξ στόματός μου λόγων. Εν το υπήν με το αμαρτωλό, θανάτω θανατωθήσει και μη λαλήσεις, του φυλάξασε τον ασεβή από τη οδού αυτού, αυτός ο άνομος τη ανομία αυτού αποθανείται, το δέμα αυτού εκ της χειρός σου εξητήσω». Η τύχη της κοινωνίας των αδελφών μας βρίσκεται στα χέρια μας. Γι' αυτό και από τα χέρια τα δικά μας θα ζητηθεί το αδικοχαμένο αίμα τους κατά την ημέρα του Κυρίου. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.

Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Δεκάτη Κυριακή Ματθαίου. Δύο εντελώς αντίθετες εικόνες συνθέτουν την πλήρη πραγματικότητα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η μία είναι τραγική και η άλλη είναι η μεταμορφωτική. Την τραγική εικόνα μας την διαζωγραφίζουν τα στοιχεία που θα μας δώσει μάλλον το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός καταβαίνοντας από το όρος Σταυρών συνάντησε φοβερά στοιχεία της ανθρώπινης υπάρξεως. Συνάντησε το δαιμονόπληκτο νέο που ο διάβολος τον είχε παραμορφώσει χρόνια. Συνάντησε τον ολιγόπιστο πατέρα του που η απιστία του τον βασάνιζε και αυτόν χρόνια. Συνάντησε τη γενναία εκείνη την πονηρή και διεστραμμένη την οποία καυτηρίασε με τα χαρακτηριστικά λόγια «Ω γενναία άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θα σε ανέχομαι». Συνάντησε και τους μαθητές του που θέλησαν να θεραπεύσουν το παιδί και δεν τα κατάφεραν γιατί προσπάθησαν χωρίς πίστη. Ενέργησαν μόνο με τη δική τους δύναμη και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από τον εγωιστή που ενεργεί για να επιδειχθεί. Αυτή είναι η εικόνα η τραγική. Η άλλη εικόνα, η μεταμορφωτική, είναι εκείνη που έλαβε χώρα στο όρος Σταβόρ λίγο πριν κατέβει ο Χριστός και συναντήσει τις τραγικές εικόνες που μας περιγράφει το Ευαγγέλιο. Η εικόνα της μεταμορφώσεως είναι εντελώς αντίθετη από την τραγική. Είναι η εικόνα του θείου φωτός, της γαλήνης, της αγνότητος, της αγκιότητος, της πλήρου χαράς και ευτυχίας. Τόση διαφορά υπάρχει, ώστε οι δύο μαθητές που παρευρέθηκαν στη Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού ξέχασαν όλα τα γήινα και είπαν να μείνουν εκεί αιώνια. Να λοιπόν οι δύο εικόνες της ανθρώπινης πραγματικότητος, η τραγική και η μεταμορφωτική. Κυκλοφορούν και οι δύο και σήμερα. Δυστυχώς εμείς γνωρίζουμε πιο πολύ την τραγική. Μέσα σε αυτήν κυκλοφορούμε. Τι άλλο είναι η σημερινή αλληλοσπαρασόμενη ανθρωπότητα? Τι άλλο είναι οι σημερινές παράνομες, άδικες και εγκληματικές κοινωνίες? Τι άλλο είναι η σημερινή εξαρθρωμένη οικογένεια? Τι άλλο είναι η παιδεία μας η οποία δεν στέκεται πάνω στα καλούπια της πίστεως πολλές φορές? Τι άλλο η βία? Τι άλλο η υποκρισία? Τι άλλο η ασυδοσία? Τι άλλο η διεστραμμένη συνείδηση? Όλα αυτά σήμερα συνθέτουν την τραγική εικόνα. Ευτυχώς όμως υπάρχει και η μεταμορφωτική. Είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι οι μορφές των Αγίων. Είναι οι τίμιοι βιοπαλαιστές. Είναι οι τίμιοι οικογενειάρχες. Είναι η χείρα με τα ορφανά που παλεύει μέρα νύχτα για να επιβιώσει ανάμεσα σε φοβερούς κινδύνους. Είναι ο εκπαιδευτικός που λιώνει πάνω στην αποστολή του. Είναι ο νέος που προβληματίζεται σωστά. Είναι όλοι όσοι αποφασίζουν και πηγαίνουν γονατιστοί στον Χριστό και του λέγουν «Κύριε σώσον με». Είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του. Ο πατέρας είναι ο φυσικός προστάτης του παιδιού. Αυτός φροντίζει για τη συντήρησή του, τη μόρφωσή του και την αποκαταστασή του. Η μητέρα φροντίζει για την ανατροφή του. Είναι φανερό ότι το έργο του πατέρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι από τα πιο βαριά και τα πιο υπεύθυνα έργα της ζωής. Και επειδή κατά κανόνα ο άντρας δεν εξωτερικεύεται όπως η γυναίκα, ο συνειδητός πατέρας τις πιο πολλές φορές περνάει πολύ μεγάλο μαρτύριο γιατί το περνάει βουβά. Τέτοιο μαρτύριο περνούσε χρόνια ο δυστυχισμένος πατέρας του αυριανού Ευαγγελίου. Είχε παιδί δαιμονισμένο που του έκανε τη ζωή αβίωτη. Έπεφτε απότομα στο νερό και σε φωτιά με κίνδυνο κάθε φορά να βρει τραγικό θάνατο. Ήρθε όμως η ώρα να λυθεί το δράμα του. Του το έλυσε ο Χριστός μόλις πήγε το παιδί του στα πόδια του. Όλοι οι άλλοι προς τους οποίους είχε απευθυνθεί δεν μπόρεσαν να του κάνουν τίποτε. Ο Χριστός τακτοποίησε τα πάντα. Το γεγονός αυτό είναι βαρισίμαντο. Ο Χριστός λύνει όλα τα προβλήματα που εμείς δυσκολευόμαστε και να τα δούμε ακόμη.
Το πρόβλημα της ανατροφής των παιδιών μας είναι από τα μεγαλύτερα της ζωής μας. Χωρίς καλή αγωγή των παιδιών όλα πάνε στραβά. Η σωστή αγωγή δίνεται μόνο από τον Χριστό. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο και διαπαιδαγωγείται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα παιδαγωγικά συστήματα που δεν έχουν κέντρο τη χριστιανική αγωγή αποτυγχάνουν. Κάθε σωστή αγωγή περνάει από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά έχουν την δύναμη να μεταμορφώσουν ως τα κατάβαθα την ανθρώπινη ύπαρξη. Την αναγεννούν οντολογικά. Η αγωγή του ανθρώπου, αν δεν αρχίζει από τις ρίζες του, από τη φύση του, δεν μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Από το βάπτισμα ως τη Θεία Κοινωνία, η Εκκλησία μας μεταμορφώνει οντολογικά, υπαρκτικά. Τέτοια αγωγή θέλουμε σήμερα. Παράλληλα με την επιστημονική, τεχνολογική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των παιδιών μας, πρέπει να τους δώσουμε και αγωγή, πνευματική, μυστηριακή, χριστοκεντρική. Έτσι θα σωθούμε και εμείς και τα παιδιά μας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μας τον έδειξε ο πατέρας του αυριανού Ευαγγελίου. Ας τον ακολουθήσουμε.

Αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Εξάρτησαν έτηλας ως περάστηρ φαΐνος, σοφία κοσμούμενος και αρετών το φωτί, πατήρ ημών μάξιμε, όθεν την εν Ρωσία εκκλησία λαμπρίνας, λόγος σου ορθοδόξο και ορθότητη βίου, εν ήθλισσας νομίμος και δόξης ηξίωσε. Και νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξη, ημίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα της

0: capas tomen de espina exu, sus gardulus ogis ai, expandion dinon. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσε. Ιδού γάριν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Κρατείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα σε ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένεσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανελείς απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξω όνομου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησες θυσία ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Μάνα υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, τον λυπήρων επάγωγε χυμάζουσι την ταπεινήν μου ψυχή και συμφόρον έφη την εμην καλύπτωση, καρδίαν Θεόν ύμφευτε αληφώστε το Κία, το Θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμοσυνό.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εξαμέτρη των ανάγκων και θλίψεων και εξεχθρών δυσμένων, και συμφορών βίου λυτρωθείς πανάχραντε, την κρατέα δυνάμη σου ανυμνό μεγαλύνω, την αμετρώσουν συμπάθειαν, και την είσαι μέσου παράκληση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πεπιθώς επί την συγκατέφυγον αντίληψη κρατεάν και προς την συνσκέπην ολοψύχος έδραμον και γόνι κλείνω δέσποινα και θρυνώ και στενάζω. Μη με παρήδεις των άθλιων των

0: Φράζωση, πρόφθασον θερμή προστασία και συμβοήθειαν. Δώσμη το δούλο σου, το ταπεινό και αθλείο, το την συναντήληψη επιζητούντι θερμός.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εθαυμάστοσας όντως την επιμήν δέσποινα, τας ευεργεσία σου κόρη και τα ελέη σου, ο Θεός.

πνεύματι, κατεγείσμεχη μαζί των συμφορών δεσποινά και των λυπηρών τριτιμή εκαταποντίζουσι, αλλά προφθάσασα χειραμίδος βοηθείας η θερμή

0: σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυδεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επί πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών,

0: και υπέ των δούλων του Θεού των συμμετεχόντων στην Αγία παράκληση ταύτη με τον Οικίαν αυτούν, υγείας και σωτηρίας εν αυτούν είπομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να

0: με και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε την Αγνήν, σε την Παρθένων και Άσπυλων, μόνην φέρω τείχος απρος μάχητων καταφυγή, σκέπην κρατεάν, όπλων σωτηρίας, μη με παρήδεις των άσωτων, ελπίς απελπισμένων, ασθενών σημαντικών.

δυναμήν. Πως εξυπήν τους οκαταξίαν δυνήσομεν, τους αμέτρους, ικτυρμούς οδέσποινα τους την εμήν πάντοτε ψυχήν, δεινός πυρουμένην ως είδωρ περιδροσίσαντες, αλώτης εις προνοίας και της ευεργεσίας, εις αυθόνους αυτούς.

0: σώματος κάκωση και ίασε της ψυχής μου το άλγο.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέω σου δεμέθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: Υπέρ του καταξιωθενή μας της ακρόσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθία.

0: εσύ.
1: Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις Κομιτινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουεν των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν

εξελέξατον, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Έγινε το δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασας της γηνή φωνήν εκ του όκλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστίου σε θύλασσας,

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσεν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου εν τόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Ελεημονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σφυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος.

Ελευθερίου των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρος Λαυρεντίου του Αρχιδιακών, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, και τεβωμέν σε μονέ πολυελέ, Κύριε.

Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών.

0: demon, en tu onoma tosu. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, των άλλων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και

0: Κύριε ελέησον.
1: Θετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτίων, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λίμου λιμουσισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας και επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευδενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημών.

0: ευχόμεθα υπέρ του εις ακουσέ Κυρίων των Θεών, φωνής της δέησιος ημών των αμαρτωλών και ελέησέ ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακρών, και ήλαιος ήλαιος γενού ημί δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέημο γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ, όν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτών μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο τιμίου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Νοροσιμών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Αγίστου Νοροσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Έξαρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσιμών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστό Ρώσων, των Εναγείς Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρος Λαβρεντίου του Αρχιδιακόνου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Η κεραυνή. 21η Ιανουαρίου 1829. Η νύχτα είναι προχωρημένη και οι κάτοικοι στα κύθυρα έχουν αποσυρθεί και ησυχάζουν. Ξαφνικά την ησυχία διαδέχεται η βοή των στοιχείων της φύσεως. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και χύνονταν με πάταγο, απειλώντας να καταστρέψουν το νησί. Αστραπές κατάκυγαν το στερέωμα και δυνατές βροντές δονούσαν σαν τα ηφαίστεια σιθέμελα τη γη. Το σκοτάδι χειροπιαστό έκανε τη νύχτα σωστή κόλαση. Και η θάλασσα, αγριεμένη, άνοιγε ως τον βυθό και ύστερα ορθωνόταν σαν θεριό να πνίξει το νησί. Φαίνεται πως η ασέβεια και οι αμαρτίες είχαν παροργήσει τον δημιουργό. Ψηλά στο φρούριο, όπου κατοικούσαν και πολλές οικογένειες, ήταν χτισμένη μία εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου. Μέσα σε αυτή φυλαγόταν εκείνη την εποχή η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Ενώ η θεομηνία συνεχιζόταν, πέφτουν στο φρούριο συγχρόνως δύο κεραυνοί. Ο ένας σπάζει το κοντάρι της σημαίας, μπαίνει σπαράζοντας το ναό, ξυλώνει το δάπεδο, τρυπά τον τοίχο μπροστά στην Αγία εικόνα και χώνεται στο πλαϊνό δωμάτιο. Ο χώρος αυτός χρησίμευε σαν πρόχειρη πυρητιδαποθήκη. Ο κεραυνός, σωστό πυρακτωμένο φίδι, ανατρέπει και εδώ το πάτωμα και αναποδογυρίζει το βαρέλι με την πυρίτιδα που βρίσκονταν εκεί ανοιχτά. Ύστερα βγαίνει και συναντά τον δεύτερο κεραυνό, που τον είχε αφήσει την πρώτη στιγμή να σπαράζει στην πλατεία του φρουρίου. Και οι δυο μαζί πέφτουν επάνω στο μέγαρο του διοικητού, αφήνοντας το πέρασμά τους τα καταστρεπτικά του σύχνη. Στο φρούριο υπήρχε και δεύτερη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη. Ο ένας κεραυνός κατευθύνεται προς αυτή, τη διασχίζει, περνά μέσα από τα πόδια του φρουρού και τον ρίχνει κάτω. Ο φρουρός επικαλείται αμέσως τη θεία βοήθεια και τότε, καθώς ο ίδιος αργότερα διαβεβαίωσε, βλέπει στην πόρτα της εκκλησίας μια γυναίκα λευκοντημένη. Από τη θέση αυτή η γυναίκα, που δεν ήταν άλλη από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, διέταξε τους κεραυνούς να πέσουν στη θάλασσα όπως και έγινε. Αμέσως η ταραχή έδωσε τη θέση της σε μια πρωτοφανή γαλήνη. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι για να αποδώσουν τα ευχαριστήρια στην προστάτηδά τους. Πραγματικά, τη ζωφερή εκείνη νύχτα, η Παναγία επενέβη με χειροπιαστά θαύματα. Οι κεραυνοί ανέτρεψαν τόσα βαρέλια με πυρίτιδα, χωρίς να εκραγούν. Επίσης, δεν σημειώθηκαν ανθρώπινα θύματα, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ακολούθησε λιτανία και περιφορά της Αγίας εικόνας σε όλη την πόλη με στρατιωτική παράταξη και θρησκευτικές δεήσεις, ενώ το πλήθος εκράβγαζε «Παναγία Δέσποινα, σώσον, ελέησον».

Ο παράλυτος. Στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος ζούσε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπανιός. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν απόγονος του Βοσκού που ανακάλυψε με θαυμαστό τρόπο τη σεπτή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, προς την οποία έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια. Άνθρωπος αγαθός και θεοσεβής, τελούσε κάθε χρόνο την 24η Σεπτεμβρίου, επέτειο της ευρέσεως της τιμίας εικόνος, πανηγυρική αγρυπνία στο ναό των Μυρτιδίων. Πήγαινε εκεί οικογενειακός, προσφέροντας και τα απαραίτητα είδη για τη Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία. Ξαφνικά ο Κουμπανιός αρρώστησε. Έμεινε τελείως παράλυτος για πολλά χρόνια. Δεν απελπίστηκε όμως, αλλά αντιμετώπιζε τη δοκιμασία με υπομονή. Επειδή τώρα δεν μπορούσε να πηγαίνει ο ίδιος, έστελνε κάθε χρόνο στα Μυρτίδια του συγγενείς του. Τα χρόνια περνούσαν και ο παράλυτος ένιωσε πως πλησιάζει το τέλος του. Ένα πράγμα επιθυμούσε. Πριν πεθάνει, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Έτσι και έγινε. Όταν ήρθε η 24η Σεπτεμβρίου, τον σήκωσαν πάνω σε ξύλινο κρεβάτι 4 συγγενείς του και τον μετέφεραν στα Μυρτίδια. Εκεί τον απέθεσαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα γεμάτο χαρά, γιατί αξιώθηκε πάλι να την προσκυνήσει, αλλά και λύπη για την ελεηνή του κατάσταση. Σε λίγο άρχισε η αγρυπνία. Έγινε ο εσπερινός, η λυτή και ακολούθησε ο όρθρος. Ήταν νύχτα βαθιά όταν κάποιος προσκυνητής βγήκε λίγο από την εκκλησία για να ξεκουραστεί. Σύντομα όμως επιστρέφει στο ναό και φωνάζει. «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές». Άκουσα καθαρά τον θόρυβο από τη θάλασσα. Πρέπει να έχουν αποβιβαστεί πολύ. Ήταν τόσο συχνές την εποχή εκείνη οι πειρατικές επιδρομές στο νησί, ώστε οι προσκυνητές, μόλις άκουσαν τη φοβερή είδηση, διέκοψαν αμέσως την αγρυπνία και έτρεξαν να κρυφτούν. Επάνω στη βιασύνη τους κανείς δεν σκέφτηκε τον παράλυτο. Μόνος και περίλυπος κοιτόταν στο κρεβάτι, εγκαταλελειμμένος στο έλεος των άσπλαχνων πειρατών. Η αγωνία του, εξαιτίας του κινδύνου που διαρκώς πλησίαζε, είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Σηκώνει τότε τα μάτια, ατενίζει τη χαριτόβρητη εικόνα και με πολλαπλάσια θέρμη και δάκρυα ζητά την ευσπλαχνία της Παρθένου. Και τότε έγινε το θαύμα. Ανάμεσα στις οικεσίες και στους θρήνους του, άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει «Σήκω και φύγε». Την ίδια στιγμή άρχισε να κινεί τα ακίνητα ως τότε μέλη του. Σηκώθηκε όρθιος, βγήκε από την εκκλησία και έτρεξε να συναντήσει τους συγγενείς του. Νόμιζε στην αρχή πως ζούσε σε όνειρο. Όταν όμως βεβαιώθηκε για τη θεραπεία του, η χαρά και ο ενθουσιασμός του δεν είχαν όρια. Με τις φωνές του βγήκαν όλοι από τους κρυψώνες και τον περικύκλωσαν. Και όταν άκουσαν από το στόμα του πώς έγινε το παράδοξο θαύμα, συγκεντρώθηκαν στο ναό και ευχαρίστησαν με ιερή συγκίνηση και δάκρυα την πηγή της ευσπλαχνίας. Περίεργο όμως, οι πειρατές δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί. Τότε μόνο κατάλαβαν ότι ο θόρυβος από τη θάλασσα δεν ήταν από πειρατές, αλλά από θεία οικονομία. Ήταν για να μείνει μόνος και αβοήθητος ο παράλυτος, να προσευχηθεί με πίστη και θέρμη και να αξιωθεί τη θαυματουργική θεραπεία. Ο υγιής πλέον παράλυτος συνέχισε τώρα γεμάτος ευγνωμοσύνη να συμμετέχει πια πανηγυρικά στην εορτή της 24ης Σεπτεμβρίου. Άφησε μάλιστα εντολή στα παιδιά του να συνεχίσουν εκείνα μετά τον θάνατό του την ευλογημένη αυτή συνήθεια.

0: Το τιμωρητικό θαύμα. Σύμφωνα με αρχαιότατο έθιμο, η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας λιτανεύεται κάθε χρόνο στα χωριά των Κυθύρων με σκοπό την ευλογία και τον αγιασμό. Η περιοδία αρχίζει τη Δευτέρα της Διακαινησίμου από την πρωτεύουσα και τελειώνει την Τετάρτη του Θωμά, οπότε επιστρέφει στα Μυρτίδια. Κάποια χρονιά από τις πρώτες μετά την ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, η εικόνα βρισκόταν τη Δευτέρα του Θωμά στο Ναό των Αγίων Αναργύρων του χωριού Φατσάδικα. Εκεί ο γραμματέας του επαρχείου Διομήδης Φανδρίδης θέλησε ίσως να επιδειχθεί με την ασέβεια και απιστία του στους παρισταμένους και πλησίασε με θράσος την ιερή εικόνα. Ύστερα έξισε λίγο με τον ήχη το πρόσωπο της Παρθένου, το χτύπησε με το δάκτυλο και είπε στους πιστούς που είχαν κατατρομάξει από την ασεβή του ενέργεια: «Η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ξύλο μαυρισμένο από την πολυκαιρία». Ο ιερόσυλος αυτός ήταν προσκαλεσμένος σε ένα σπίτι του χωριού για να γευματίσει. Αφού κάθισαν στο τραπέζι, ο Φανδρίδης πήρε ένα μπουκάλι κρασί για να το ανοίξει. Ενώ όμως αφαιρούσε το πόμα, ο λαιμός έσπασε ανεξήγητα και πλήγωσε βαθιά το δάχτυλο εκείνο που είχε ξύσει με ασέβεια την Αγία εικόνα. Η πληγή προκάλεσε ακατάσχητη αιμορραγία. Έτρεξαν γιατροί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Τότε ο Φανδρίδης, βλέποντας τον άμεσο κίνδυνο της ζωής του, άφησε το αλαζονικό ύφος και ζήτησε συντετριμμένος από την Παναγία να τον συγχωρήσει. Πράγματι, η Παναγία τον συγχώρησε πρόθυμα και σταμάτησε θαυματουργικά την αιμορραγία. Αυτό είναι το μοναδικό τιμωρητικό θαύμα της Μυρτιδιώτισσας, που απέβλεπε όμως τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ψυχής.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

Η ανομβρία. Η μάστιγα της ανομβρίας είχε πλήξει πολλές φορές το νησί, με αποτέλεσμα την ξηρασία. Οι κάτοικοι κατέφευγαν τότε στη θαυματουργή Μυρτιδιώτισσα, λιτάνευαν με θερμές δεήσεις και δάκρυα την Αγία της εικόνα και εκείνη πάντοτε τους έστελνε βροχή. Κάποτε, ενώ ο κόσμος ετοιμαζόταν για μια τέτοια λιτανία, έτυχε να παρευρίσκεται ένας πλούσιος Τούρκος από την Κρήτη. «Γιατί αυτή η ασυνήθιστη κίνηση γύρω από την εκκλησία», ρώτησε απορριμμένος. «Θα γίνει λιτανία», τον πληροφόρησαν. «Έχει να βρέξει στο νησί εδώ και πολλούς μήνες. Θα περιφέρουμε λοιπόν την εικόνα της Παναγίας για να σταματήσει η Θεία Οργή και να λυθεί η ανομβρία». «Είσαστε ανόητοι», είπε ο Τούρκος κοιτάζοντας τον ουρανό. «Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο. Αν όμως βρέξει μετά τη λιτανία, θα αφιερώσω στην εικόνα της Μυρτιδιώτισσας αυτό το αδαμαντοκόλλητο». Έβαλε στοίχημα το χρυσό αυτό κόσμημα, γιατί ποτέ δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να βρέξει. Σε λίγο, κλήρος και λαός λιτάνευαν τη θαυματουργή εικόνα. Γονάτισαν μάλιστα και ανέπεμψαν με κατάνοιξη στη Θεομήτωρα τις ευχές για τη λύση της ανομβρίας. Την ώρα της λιτανίας άρχισαν να εμφανίζονται στον ουρανό σύννεφα που διαρκώς πλήθαιναν. Όταν η πομπή επέστρεψε στον ναό, άρχισε ραγδαία βροχή που γέμισε χαρά και ευφροσύνη τους κατοίκους. Ο Τούρκος έμεινε άναυδος. Ομολόγησε όμως την ήττα του και τήρησε την υπόσχεσή του. «Μέχρι σήμερα το χρυσό αυτό αδαμαντοκόλλητο σε σχήμα ημισελήνου στολίζει το στέμα της Μυρτιδιώτισσας και θυμίζει το υπερφυσικό εκείνο θαύμα».

Παναγία η Χρυσαφίτισσα. Η βυζαντινή πόλη της Μονεμβασιάς, χτισμένη στο φρούριο της Χερσονήσου, το περιώνυμο και υπερνεφελές κατά τον ιστορικό Φρατζή, είχε περιπετειώδη αλλά και αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα σωζόμενα ερείπια από τα μεσαιωνικά μνημεία τέχνης. Η κάτω πόλη, χτισμένη στα κράσπεδα του βράχου, είχε και αυτή αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα παχιά τείχη, τα ποικίλα οικοδομήματα και οι πολλές εκκλησίες. Ιδιαίτερα αξιόλογοι από αυτές είναι η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, χτισμένη τον 17ο αιώνα στη θέση άλλου, παλαιότερου ναού, της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μέσα εκεί είναι τοποθετημένη η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του 15ου με 16ου αιώνος. Σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεμβασιά έφτασε μόνη της με τρόπο θαυμαστό, στο σημείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Την εικόνα ανακάλυψε εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως τον επίσκοπο. Συγκεντρώθηκαν τότε όλοι οι χριστιανοί, την παρέλαβαν και τη λιτάνευσαν μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε. Επέστρεψε πάλι θαυματουργικά στον τόπο της Ευρέσεως. Ύστερα από αυτό οι κάτοικοι, ικανοποιώντας τη θέληση της Θεοτόκου, έχτισαν εκεί ναό και τοποθέτησαν μέσα σε αυτόν την εικόνα της. Κάτω από τον ναό αναβλύζει πηγή, η μοναδική στη Μονεμβασιά, που το θαυματουργό νερό της συντελεί στην απόκτηση τέκνων και μάλιστα αγοριών. Στο μεταξύ έμαθαν οι χρυσαφίτες ότι η εικόνα βρίσκεται στη Μονεμβασιά. Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους άρχοντες. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν, οπότε οι χρυσαφίτες κατέφυγαν στο δικαστήριο διεκδικώντας την εικόνα τους. Κέρδισαν τη δίκη και επέστρεψαν ικανοποιημένοι στα Χρύσαφα, μεταφέροντας και την εικόνα της Παναγίας. Εκείνη όμως δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη μεταφορά της στη Λακωνία. Γι' αυτό επέστρεψε και πάλι στη Μονεμβασιά, στον νεόδμητο ναό της, όπου επιτελούσε καθημερινά εξαίσια θαύματα. Αργότερα, μάλιστα, ιδρύθηκε εκεί και γυναικείο μοναστήρι. Το όραμα της Ηγουμένης. Παλαιό χειρόγραφο μας πληροφορεί για την ακόλουθη εμφάνιση της Παναγίας στη Μονή της Χρυσαφίτισσας. Ήταν 15 Αύγουστος και η αδελφότητα αγρυπνούσε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή η ενάρετη ηγουμένη Μάρθα είδε σε όραμα τη Θεοτόκο Μαρία. Ήταν καθισμένη σε θρόνο και κοίταζε την ηγουμένη με συμπάθεια και γλυκύτητα. Και εκείνη έκλαιγε από τη χαρά της σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Προς το τέλος της δοξολογίας οι μοναχές άρχισαν να ψάλουν με δυνατές φωνές. Τότε όμως η Παναγία εξαφανίστηκε. «Αχ, τι κάνατε», φώναξε η γερόντισσα στενοχωρημένη. Η αγρυπνία τελείωσε και οι μοναχές ρώτησαν με απορία την ηγουμένη τι της συνέβη. Στη διάρκεια της αγρυπνίας αποκρίθηκε εκείνη. Είχα την ξεχωριστή τιμή να βλέπω σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο. Μόλις όμως τη δοξολογία δυναμώσατε τις φωνές, η Παναγία εξαφανίστηκε. Άλλη φορά λοιπόν να ψάλετε ήσυχα, με ταπεινή φωνή και καρδιά συντετριμένη. Μπροστά σε ένα θνητό βασιλιά, καθένας στέκεται ταπεινός, προσεκτικός και φοβισμένος. Αν δεν κρατήσει τέτοια στάση, μπορεί να θυμώσει ο βασιλιάς και να τον διώξει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο προσεκτικές πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον ουράνιο βασιλιά για να μην τον παρενοχλήσουμε και μας τιμωρήσει.

τιμωρητική επέμβαση. Η χρυσαφή της εξακολουθούσε να θαυματουργεί. Δεν άργησε όμως ο ναός της να υποστεί τα δεινά του πολέμου. Η επίκαιρη θέση της Μονεμβασιάς, το ονομαστό εμπορικό ναυτικό και το φημισμένο κρασί της, ο πλούτος και η ακμή της προκαλούσαν τους εκάστοτε ισχυρούς που την είχαν μετατρέψει σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων. Δοκίμασε πολιορκίες, λαιλασίες και καταστροφές από πειρατές, Φράγκους, Καταλανούς, Τουρκαλβανούς και άλλους. Σε κάποια τουρκική επιδρομή λαιλατήθηκε ο ναός της Χρυσαφίτισσας και έγινε σιταποθήκη. Πλάι ακριβώς στον ιερό ναό της έμενε ένας Τούρκος που θέλησε να επεκτείνει το σπίτι του. Χάλασε λοιπόν τα κατηχούμενα και έκτισε λουτρό στον χώρο εκείνο. Η Παναγία τον τιμώρησε με το θάνατο όλων των παιδιών του. Αλλά και όποιος τολμούσε να πάει εκεί για να λουστεί, έβλεπε μπροστά του μια γυναίκα να τον απειλεί. Όσοι επίσης τόλμησαν να ασεβήσουν μέσα ή έξω από τον ναό, έφυγαν τιμωρημένοι και δεν θεραπεύονταν αν δεν προσκαλούσαν ιερέα να διαβάσει παράκληση στο ναό της Χρυσαφίτισσας. Γιατί η Παναγία θαυματουργούσε όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους.

οικοδομήθηκε τον 12ο αιώνα, όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν στον κολοφόνα της δόξας της. Ανακαινίστηκε αργότερα τον 17ο αιώνα, οπότε η μονή έγινε σταυροπηγιακή. Στο απέριτο τέμπλο του είναι αναρτημένη η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εικόνα αρχαία και θαυματουργή, όπως αποδεικνύουν πολλές μαρτυρίες ευεργετηθέντων. Την περίοδο της εθνικής παλιγενεσίας, πλήθος ιστορίες και θρύλοι γεμάτοι ηρωισμό είναι δεμένοι με την παράδοση της μονής. Το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας παίζει τότε εθνικό και ανθρωπιστικό ρόλο. Γίνεται καταφύγιο των κυνηγημένων ραγιάδων και κρυσφύγεται των ηρωικών οπλαρχηγών. Από εκεί πέρασαν, καθώς λένε, ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Καραϊσκάκης με τα παλικάρια τους, καθώς και πολλοί άλλοι αγωνιστές. Η Παναγία δεν έπαυσε και δεν πάβει να προστατεύει με κάθε τρόπο το μοναστήρι της. Το παρακάτω συγκλονιστικό θαύμα διαδραματίζεται το 1687, τότε που οι Έλληνες είχαν κάνει μία απόπειρα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Ανάμεσα στους επαναστάτες ήταν και οι αρματολίτης Παρνασίδας, Κούρμας και Σπανός. Οι δύο αυτοί οπλαρχηγοί επιτέθηκαν και καταδίωξαν ένα τμήμα Τουρκαλβανών μέχρι τις κορυφές του Ελικόνος. Εκείνοι, επειδή πιέστηκαν από άλλα ελληνικά σώματα, αποφάσισαν να καταλάβουν το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και να οχυρωθούν μέσα σε αυτό ώσπου να καταφθάσουν ενισχύσεις. Ήταν σούρουπο. Οι Τουρκαλβανοί, ανεβασμένοι στο απέναντι ύψωμα, έβλεπαν το καντιλάκι της μονής να σιγοκαίει. Ακολουθώντας το τρεμάμενο φως του, πλησίασαν αρκετά. Τότε, ο Σερασκέρης Μουκαντά Πασάς διατάζει μια ομάδα να ερευνήσει την περιοχή από φόβο μήπως οι Έλληνες είχαν στημένη κάποια ενέδρα. Όταν οι στρατιώτες έφτασαν στη στροφή κοντά στο μοναστήρι, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα. Ήταν η Μεγαλόχαρη. «Να φύγετε», τους προστάζει, «να επιστρέψετε στις θέσεις σας». Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε απότομα, όπως ακριβώς είχε εμφανιστεί. Ήθελε, καθώς φαίνεται, η Παναγία να προστατέψει τα γυναικόπαιδα που βρίσκονταν κατά εκατοντάδες στο μοναστήρι της. Έντρομοι Τουρκαλβανοί επιστρέφουν και διηγούνται στο διοικητή τους τα καθέκαστα. Ο Πασάς, οργισμένος, διατάζει να ξεκινήσει αμέσως το στράτευμα. Σε λίγο φτάνουν στη στροφή. Εκεί εμφανίζεται για δεύτερη φορά η Παναγία και εμποδίζει τον Μουκαντά να προχωρήσει. Έξαλλος εκείνος από θυμό, διατάζει γενική επίθεση εναντίον της μονής. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Ενώ το στράτευμα προχωρούσε, άνοιξε γη και το κατάπιε ολόκληρο. Ο αριθμός των Τουρκαλβανών παραμένει άγνωστος. 500 ήταν, 1000. Από τότε η τοποθεσία ονομάστηκε Βούλα από το βούλιαγμα του τουρκικού στρατού. Κάθε φορά που θα επιχειρήσουν στο σημείο εκείνο να σκάψουν βαθιά, βρίσκουν πλήθος σωστά που αποδεικνύουν την ομαδική εκείνη ταφή. Από το στράτευμα σώθηκαν μόνο δύο, ο Μουκαντά Πασάς και ο γραμματικός του. Η Παναγία, με την ίδια πάντα μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας, τους οδηγεί μέχρι την πύλη της μονής και εξαφανίζεται. Οι δύο Τούρκοι γονατίζουν συγκινημένοι και προχωρούν γονατιστοί μέχρι μέσα στην εκκλησία. Κοιτάζουν κατάπληκτοι την Παναγία του τέμπλου και στη γλυκιά της μορφή αναγνωρίζουν τη μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα που τους οδήγησε ως εκεί. Το θαύμα της μεταστροφής τους έχει συντελεστεί. Φοβισμένοι και μετανοημένοι, παρακαλούν τρέμοντας τους μοναχούς να τους κρατήσουν στο μοναστήρι σαν υπηρέτες. Αργότερα, η χάρη της Παναγίας ολοκληρώνει το έργο της στις δύο αυτές ψυχές. Οι άπιστοι βαπτίζονται και αφού περνούν από την κανονική δοκιμασία γίνονται μοναχοί και αφιερώνονται στη λατρεία της Ευαγγελίστριας. Ο Μουκαντά μάλιστα έδειξε τόσο καλή διαγωγή ώστε η αδελφότητα τον εξέλεξε ηγούμενο. Και όχι μόνο εργάστηκε και ανακαίνισε τη μονή, αλλά δόρισε σε αυτήν και την τεράστια ακίνητη περιουσία του. Σήμερα, ο χώρος της Ιεράς Μονής όπου βρίσκεται ο Εσταυρωμένος ονομάζεται Ναίδριο του Μουκαντά, για να θυμίζει όσα θαυμαστά συντελέστηκαν στην εποχή του μετανοημένου εκείνου Οθωμανού.

Παναγία η Φανερωμένη. Στη Σαλαμίνα, απέναντι από τη μεγαρική ακτή Μεγάλο Πεύκο, βρίσκεται η Μονή της Φανερωμένης, που ιδρύθηκε στα ερείπια παλαιού μοναστηριού τον 17ο αιώνα από τον Όσιο Λαβρέντιο. Όταν ο Όσιος ήταν ακόμη κοσμικός με το όνομα Λάμπρος Σκανέλος, είδε μια νύχτα τη Θεοτόκο και την άκουσε να του λέει: «Στο νησί της Σαλαμίνας, στο βόρειο μέρος, βρίσκεται ένας ερυπωμένος ναός μου. Πήγαινε λοιπόν να τον ανοικοδομήσεις». Ο Λάμπρος δεν πίστεψε στο όραμα. Γι' αυτό η Παναγία εμφανίζεται αυστηρή για δεύτερη και τρίτη φορά και τον προστάζει να υπακούσει. Έτσι, ο Λάμπρος ξεκίνησε για την παραλία, σκοπεύοντας να περάσει με κάποιο πλοιάριο στο νησί. Συνάντησε όμως μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν βρήκε κανένα πλεούμενο. Ενώ καθόταν συλλογισμένος, ακούει από ψηλά τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει: «Ρίξε την κάπα σου στη θάλασσα, κάθισε πάνω και εκείνη θα σε μεταφέρει χωρίς κίνδυνο στο νησί». Έτσι και έγινε. Ο Λάμπρος, χωρίς δισταγμό, ανέβηκε στην κάπα, διέσχισε τα κύματα και έφτασε σώο στην απέναντι ακτή. Εκεί στη Σαλαμίνα, στο σημείο που του υπέδειξε η Θεοτόκος, βρήκε τα ερείπια του ναού της καθώς και μιας παλιάς μονής. Μέσα στην εκκλησία υπήρχε μια θεομητορική εικόνα από την οποία ονομάστηκε αργότερα η μονή Φανερωμένη η Νεοφανίσα. Ο Λάμπρος ανοικοδόμησε τον ναό και τα κελιά, έμεινε εκεί, εκάρη μοναχός, και με την Αγία του Βιωτή δεν άργησε να γίνει πόλος έλξεως για κοσμικούς και μοναχούς. Η παλαιά μονή διέθετε μεγάλη κτηματική περιουσία, η οποία όμως είχε καταπατηθεί από τους περιοίκους. Ο Όσιος αγωνίζεται και τη διεκδικεί. Η ίδια η Παναγία του εμφανίζεται σε όραμα και του υπεδεικνύει τα όρια των καταπατημένων κτημάτων. Σε λίγο διάστημα κατορθώνει, ώστε να αποδοθούν όλα τα κτήματα στη μονή. Απομένει ένας μεγάλος ελαιώνας στη Γλυφάδα, τον οποίο κατακρατεί κάποιος πανίσχυρος και φανατικός Οθωμανός. Ο Όσιος πηγαίνει να τον συναντήσει αυτοπροσώπως εκ μέρους του Πατριάρχου, αλλά ο Οθωμανός είναι ανένδοτος. Τότε επεμβαίνει η Θεία Δίκη. Η γυναίκα του Τούρκου αρρωσταίνει βαριά. Ούτε γιατροί, ούτε φάρμακα μπορούν να τη θεραπεύσουν. Η ίδια ζητά με πίστη τον Όσιο Λαβρέντιο για να τη θεραπεύσει, αλλά ο Τούρκος αρνείται εξαγριωμένος. Η κατάστασή της διαρκώς χειροτερεύει και την οδηγεί ολοταχώς στον θάνατο. Τότε μόνο ο σκληρός αγαρινός καλεί τον Όσιο. Κι εκείνος, αφού προσευχήθηκε, σταύρωσε την άρρωστη στο κεφάλι και τη θεράπευσε. Το θαύμα συγκλώνησε τον φανατικό μου αμεθανό, ο οποίος ευχαρίστησε εκβαθέων τον Άγιο. Και όχι μόνο επέστρεψε με επίσημα έγγραφα τον Ελαιώνα, αλλά πρόσφερε και ένα σεβαστό χρηματικό ποσό στη μονή.

Η κολόνα και ο εργάτης. Τον καιρό που έχτιζε Όσιος Λαβρέντιος στο μοναστήρι, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία και του λέει: «Στο τάδε σημείο του νησιού βρίσκεται θαμένη μια κολόνα από πέτρα. Πήγαινε να τη φέρεις για να τη χρησιμοποιήσεις στην οικοδομή». Έτσι και έγινε. Την ώρα όμως της μεταφοράς έπεσε η κολόνα και πλάκωσε έναν εργάτη. Οι υπόλοιποι έσκυψαν με αγωνία για να δουν τι απέγινε, αλλά η χάρη της φανερωμένης είχε κάνει το θαύμα της. Ο εργάτης σηκώθηκε σώος και αυλαβής. Το πάθημα του επισκόπου. Στο πανηγύρι του 15 Αυγούστου παραβρέθηκε μια φορά και κάποιος επίσκοπος Ιάκωβος από την Αθήνα. Ο επίσκοπος αυτός, ίσως από πλεονεξία, άρπαξε τα κεριά και μερικά αφιερώματα, μίλησε στον Όσιο περιφρονητικά και έφυγε για την πόλη της Σαλαμίνας. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του την Παναγία. Τον πατούσε συνεχώς το λαιμό και του έλεγε απειλητικά: «Γρήγορα να στείλεις στο μοναστήρι αυτά που έκλεψες». Και εκείνος έντρομος έστειλε την επομένη τα κλεμμένα για να λάβει από τη Θεοτόκο τη συγχώρηση. Η φανερωμένη στους εθνικούς αγώνες. Την περίοδο της τουρκοκρατίας αλλά και της εθνεγερσίας, η Μονή της Φανερωμένης έγινε εθνικό κέντρο. Μέσα σε αυτήν ασφαλίζονταν οι γυναίκες και τα παιδιά, οι τροφές, τα πολεμοφόδια και οι ποικίλοι θησαυροί μονών, ναών και κοινοτήτων. Εκεί συνεσκέπτονται οι οπλαρχηγοί για τις πολεμικές επιχειρήσεις, συγκέντρωναν τα λάφυρα, μετέφεραν τους πληγωμένους. Υπήρξαν ημέρες που η Μονή έτρεφε 75.000 άτομα. Οι οπλαρχηγοί είχαν οχυρώσει το μοναστήρι και το είχαν μετατρέψει σε απόρθητο φρούριο. Πάνω στους προμαχώνες του συντρίβονταν όλες οι επιθέσεις των Τούρκων. Οι γενναίοι όμως υπερασπιστές δεν απέδιδαν την νίκη στον εαυτό τους, αλλά στη φανερωμένη, την υπέρμαχο στρατηγό. Η πίστη τους αυτή εκφράζεται παραστατικά στους στίχους που η λαϊκή μουσα έβαλε στο στόμα του πορθητού της Αντικής Κιουταχή, όταν μάταια αγωνιζόταν να καταλάβει το μοναστήρι. Χωριά και κάμπους και βουνά και όλα τα μοναστήρια διάβηκα, τα πάτησα και τα έκαμα όλα στάχτη. Μα η Παναγιά της Κούλουρης, το μέγα μοναστήρι, όπου έχει 60 σήματρα και 23 καμπάνες, με δεσποτάδες, ιερείς, με ψάλτες 90, στέκεται και με πολεμά. Δε στέργει να την πάρω. 16 φόρμους έκανα και 29 γυρούσια, μα η φωτιά της με έκαψε και φεύγω, την αφήνω. Ήταν τόσο βαθιά η ευλάβεια των αγωνιστών προς τη φανερωμένη, ώστε μετά από κάθε μάχη κατέθεταν την πρώτη μερίδα από τα λάφυρα στην πάνσεπτη εικόνα της. Και όταν βρίσκονταν στα τελευταία της ζωής τους, τις πρόσφεραν τα πιο αγαπημένα όπλα τους. Όσοι πληγώνονταν βαριά στη μάχη, ζητούσαν να μεταφερθούν στο μοναστήρι της με την ακλόνητη ελπίδα πως η Παναγία θα τους θεράπευε. Αυτή τη βαθιά ελπίδα εκφράζει το πεντάστιχο που αναφέρεται στον θρηλυκό Καραϊσκάκη. «Εγώ κι αν ελαβώθηκα, σύντροφοι μη λυπάστε, πάω ταχύ στην Κούλουρη μες στη φανερωμένη, που είναι η βασιλική γιατρή να γιάνουν την πληγή μου, και να κρεμάσω τα άρματα επάνω στο άγιο βήμα, και ως τα διαβάσει ο λουτουργός θέ να τα βάλω να έρθω». Τα χρόνια περνούν. Το 1944 μερικοί Γερμανοί στρατιώτες, προφανώς για διασκέδαση, σκόπευαν με οβίδες από το Μεγάλο Πεύκο το ασκητήριο του Οσίου Λαβρεντίου. Σε λίγη ώρα το είχαν ανατινάξει εκτός από την ανατολική κόγχη του Ναΐσκου του προφήτη Ηλία. Έτρεξαν οι Γερμανοί για να εξηγήσουν το φαινόμενο. Βλέπουν τότε μέσα στην κόγχη μία εικόνα της Θεοτόκου και ένα καντήλι που είχε παραμείνει άσβεστο. Οι στρατιώτες το θεώρησαν θαύμα, γι' αυτό ξανάχτισαν τον γκρεμισμένο Ναΐσκο και το κελί.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσθνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες

0: Φιλάνθρωπον επιδείξα σε Χριστόν, χαίρεη της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρεη του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλον τον

0: κόσμον ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψ, χαίρε διείς η αρά εκλείψ, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσιμην Δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρανα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
1: Ο Άγιος Θεός, Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε, και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Ο άνθρωπος είναι ον θεόπλαστο, θεόμορφο, θεοειδές, θεοδόξαστο, και του χάρισε, εκτός των άλλων δώρων, το μεγάλο δώρο της λογικής, το οποίο δεν διαθέτουν τα άλογα ζώα, τα οποία δεν έχουν λόγο λογική. Με την λογική ο άνθρωπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων, ταξινομεί αυτά, οριοθετεί, βρίσκει σχέσεις μεταξύ τους, συνάγει διάφορα συμπεράσματα, κρίνει, συγκρίνει, σκέφτεται, απορεί και οδηγείται σιγά σιγά στην αλήθεια. Άλλα δέχεται, άλλα απορρίπτει και προχωράει στην αλήθεια. Εκτός όμως από το δώρο αυτό, ο Θεός έδωσε και ένα δεύτερο, μεγαλύτερο δώρο, προαιρετικό τώρα αυτή τη φορά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το δώρο της πίστης και το δέχονται μόνο όσοι θέλουν, διότι ο Χριστός δεν εκβιάζει ως άρχοντας κανέναν, αλλά λέει «ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν». Αυτό το δώρο της πίστης το τονίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλιο της προς Γαλάτας επιστολής του, όπου λέγει «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Η λογική και η πίστη δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, αλλά το ένα βοηθάει το άλλο. Με τη βοήθεια της λογικής, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος οδηγείται στην πίστη και από τα πάμπολα παραδείγματα της Αγίας Γραφής να μείνουμε μόνο σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Εποχή, οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όπως και όλοι οι αρχαίοι λαοί, πίστευαν ότι η γη είναι ακίνητη και στηρίζεται σε κάτι τεράστιες κολόνες ή στους ώμους του Άτλαντα. Όμως, ο προφήτης Ιώβ, 10 αιώνες περίπου π.Χ., έγραψε φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, «κρεμάζον γην επί ουδενός». Ο Θεός δηλαδή κρέμασε τη γη στο πουθενά, στον αέρα. Αυτό που η επιστήμη βεβαίωσε αργότερα, το Άγιον Πνεύμα, δια του προφήτη Ιώβ, το είπε τόσους αιώνες π.Χ. Το δεύτερο σημείο. Σήμερα οι επιστήμονες, οι μεγάλοι, διαπιστώνουν ότι το σύμπαν δεν είναι αναλύωτο. Λόγω της ακτινοβολίας παθαίνει μια φωτεινή αιμορραγία που σιγά σιγά, μετά από εκατομμύρια βέβαια χρόνια, θα το οδηγήσει στον λεγόμενο θερμικό θάνατο. Το σύμπαν δηλαδή, όπως και ο άνθρωπος, γεράζει, παλιώνει. Αυτή την αλήθεια η Αγία Γραφή την είπε 8 αιώνες π.Χ. δια του προφήτη Δαβίδ στον 101ο ψαλμό, όπου λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου, η συν είναι οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάταιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι. Οι ουρανοί μια μέρα θα παλιώσουν, σαν ρούχο λέγει, και σαν πανοφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν κατά την ημέρα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα υπάρξει καινούριος ουρανός, καινούρια γη, λαμπρότερος ουρανός, ασυγκρίτως λαμπρότερος από τον υπάρχοντα, ασυγκρίτως λαμπρότερο σύμπαν. Δεν θα γίνει μηδέν, αλλά κενός ουρανός και κενή γη», όπως λέγει και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Αυτό σημαίνει, και συνεχίζει μάλλον, «Σι δε ο αυτός ή και τα αίτη σου ου και κλείψωσιν. Σι όμως παραμένεις αναλύωτος, δεν αλλάζεις, δεν παλιώνεις και είσαι χωρίς τέλος αφού είσαι και προαιώνιος». Και το τρίτο σημείο. Στο ένατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει κάτι φοβερές, υπτάμενες ακρίδες που από την ουρά του σκορπίζουν το θάνατο. Η προφητεία αυτή, όπως και πολλές άλλες της Αποκάλυψης, για 18 αιώνες ήταν ένα ένιγμα. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, στην Κοζάνη, όταν πετούσαν τα πολεμικά αεροπλάνα, ένα παιδάκι, κοιτάζοντας τον ουρανό, φώναξε στη μάνα του, «Μάνα, καρκαλέτσα». Καρκαλέτσα, στην περιοχή αυτή, σημαίνει ακρίδες. Είναι σαν να έλεγε το παιδάκι, «Μάνα, κοίταξε ψηλά, οι ακρίδες της Αποκάλυψης είναι τα πολεμικά αεροπλάνα». Εξετάζοντας με τη λογική ο άνθρωπος, ο καλοπροαίρετος χριστιανός, αυτά τα δεδομένα της Αγίας Γραφής προχωράει από την λογική στην πίστη και έτσι βλέπει καλύτερα τα πράγματα, όπως ο άνθρωπος βλέπει με δυο μάτια και όχι με ένα καλύτερα, έτσι βλέπει και οδηγείται στην αλήθεια με την λογική και με την πίστη που είναι δώρο του Θεού. Η πίστη είναι το α και το ω.
2: Ακριβώς, και θα ήθελα να προσθέσω ότι η δύναμη της πίστεως είναι το να μπορείς από τα αισθητά πράγματα να ανάγεσαι σε εκείνα τα οποία είναι υπεραισθητά, εκείνα τα οποία είναι υπερβατικά. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η πίστη ως βεβαιότητα πλέον για εκείνα τα οποία δεν βλέπουν τα μάτια, δεν αισθάνεται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις που του έχουν δοθεί. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε σε έναν αγρό και βλέπουμε τα άνθη τα οποία, ιδίως την άνοιξη, κλέβουν το βλέμμα μας. Ένας άνθρωπος κάθεται και τα παρατηρεί. Ένας επιστήμονας μπορεί να πάρει και το μικροσκόπιο και να νιώσει μεγαλύτερη έκπληξη αυτά τα οποία το μικροσκόπιο μπορεί να αντικρίσει. Ένας άνθρωπος όμως του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, από αυτά τα αγριολούλουδα τα οποία υπάρχουν μέσα στον αγρό, έρχεται και αναφωνεί. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δηλαδή, από το αισθητό άνθος και λουλούδι, έρχεται και ανάγεται στον Δημιουργό, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ίδιο ακριβώς, κοιτώντας επάνω στον ουρανό και βλέποντας τα ουράνια σώματα, ο άνθρωπος εκπλήσεται, πολύ περισσότερο αν πάρει ένα τηλεσκόπιο ο επιστήμονας και δει όλο αυτό το μυστήριο το οποίο υπάρχει και περικλεί τη γη. Όμως, ένας άνθρωπος της πίστεως, ένας άνθρωπος του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, έρχεται και μέσα από αυτά τα αισθητά, ανάγεται στον ίδιο το Δημιουργό του. Και λέει, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού», αναγγέλει το στερέωμα. Αυτό λοιπόν είναι το χάρισμα της πίστεως. Να μπορεί κανείς να αισθάνεται βεβαιότητα για το γεγονός ότι πέρα από αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του ανθρώπου, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν καθαρίσει την ψυχή του μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Διότι όπως ο ίδιος ο Κύριός μας έχει πει, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αυτοί θα δουν το Θεό. Αυτοί θα μπορούν να αναχθούν από τις αισθήσεις στην μεγάλη βεβαιότητα και αίσθηση, θα έλεγα εγώ, την πνευματική, την οποία ονομάζουμε πίστη και που όντως είναι ένα χάρισμα του Θεού, πράγμα το οποίο διαφαίνεται άλλωστε και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου θυμίζω σε ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε εκεί από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν κάποτε ο Κύριος μας ρώτησε τον συνομιλητή του, «Πιστεύεις?» Εκείνος απάντησε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Δηλαδή, ναι, έχω πίστη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι μπορώ να αποκτήσω ακόμη περισσότερη πίστη από αυτή την οποία έχω και την οποία θα ήθελα εσύ να μου χαρίσεις, για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να ζήσω πιο πολύ βιωματικά αυτά τα οποία δεν αντιλαμβάνεται η αίσθησή μου, η ηλική, και τα οποία όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτά από την αίσθηση, την πνευματική, η οποία είναι η πίστη.
1: Με όλα αυτά τα ωραία που είπατε, Σεβασμιότατε, οδηγείται κανείς σε αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του προς τον Τίτο. Πιστός ο λόγος, δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και παναληθινός, αφού ο Θεός πρώτον είναι αξιόπιστος και παναληθινός. Στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μεταξύ των άλλων ο Χριστός μας λέγει τα εξής: «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, αυτός που ακούει και υπακούει στα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δηλαδή στον ουράνιο πατέρα μου, έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Έχει δηλαδή την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν έρχεται στην κρίση, δεν κρίνεται, διότι πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην σφαίρα της αιώνιας ζωής. Ο Θεός είναι πηγή ζωής και ομαλής ανάπτυξης της προσωπικότητας, και η πίστη είναι πηγή ανάτασης, πηγή εσωτερικής αλλίωσης, πηγή έμπνευσης, έξαρσης, ενθουσιασμού, μεταμόρφωσης, ψυχοσωματικής τόνωσης. Ο άνθρωπος δια της πίστεως γίνεται πολύ δυνατός, γίνεται θαραλέος, γίνεται ακόμα και ρυψοκίνδυνος, όπως ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος στον Επίσκοπο της Σμύρνης, του λέγει «Γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σύ των στέφανων της ζωής». Και στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο ίδιος ο Κύριος μας, ή αυτό αλήθεια, βεβαιώνει «Ο νικών δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου». Αυτός που θα νικήσει την αμαρτία, θα νικήσει την ολιγοπιστία, την απιστία, τον διάβολο, τα πάντα, όλα τα κακά, αυτόν τον άνθρωπο θα τον έχω για πάντα μαζί μου στον θρόνο μου.
2: Γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε αυτό το μυστήριο της ουράνιας πλέον πραγματικότητας, αυτό το οποίο ονομάζουμε Βασιλεία των Ουρανών, αυτό το οποίο ονομάζουμε Παράδεισο, και που είναι ένα βίωμα που ξεκινάει από αυτόν εδώ τον κόσμο, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτό το χάρισμα που ονομάζεται πίστη. Η πίστη όμως προϋποθέτει ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να πιστέψει. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ δυναμώνει η πίστη του σε αυτόν που είναι η μόνη αλήθεια, και μάλιστα με αλφα κεφαλαίο, δηλαδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι οφείλουμε να διευκρινίσουμε και αυτό, ότι για εμάς στην Εκκλησία η αλήθεια δεν είναι κάποιο. Τι είναι κάποιος? Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να κοινωνήσει αυτής, να μεθέξει αυτής της αληθείας, χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος να αδειάσει τον εαυτό του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα με την αυτοαλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός της αληθείας. Άλλωστε θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι στην Εκκλησία και για την Εκκλησία η αλήθεια δεν ανακαλύπτεται. Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Αυτό είναι η αποκάλυψη του Κυρίου μας στον καθένα από εμάς, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου από αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως είπατε και προηγουμένως. Ο άνθρωπος δεν μετέχει της αιωνίας ζωής όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο μόνο. από αυτόν τον κόσμο, αρχίζει και έχει αίσθηση αυτής της ουράνιας πραγματικότητας. Όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, ακόμη πιο πολύ δυναμώνει αυτή η εμπειρία. Όταν θα έρθει δε η Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον τα σώματά μας θα αναστηθούν εν εταίρα μορφή και θα γίνει αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως πρωτοκό ανάσταση νεκρών πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος θα δει τον Θεό, θα δει την αλήθεια καθώς εστί, χωρίς να υπάρχει δυσκολία που φέρνει το σώμα, η σάρκα που φοράμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που έχει μια υλικότητα και μας δυσκολεύει στο να δούμε τον Θεό καθώς εστί. Βλέπουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεό, αλλά εν εσόπτρο και εν ενίγματι, όχι καθώς εστί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Όμως θα έρθει η ώρα που έχοντας την πίστη μέσα στην καρδιά μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, θα μπορέσουμε να δούμε τον Θεό όντως καθώς εστί. Και αυτή είναι η ώρα της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όταν πλέον, όπως ο ίδιος υπόσχεται, θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι και αυτός θα έρθει να μας διακονήσει σε αυτό το τραπέζι ως οικοδεσπότης και να μας δώσει αυτήν την εφροσύνη της κοινωνίας μαζί του.
1: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την έκφρασή σας για το σύμβολο της πίστεως και θυμάμαι τώρα ότι ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, που έζησε τα έτη 1901 έως 1959 και ασκήτεψε στην Σύψα Δράμας, σήμερα λέγεται το χωριό αυτό Ταξιάρχες, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Δράμα, μία Κυριακή είπε σε έναν φίλο το χριστιανό να σταθείς μπροστά στην ωραία πύλη όταν θα απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, που είναι η σύνοψη της πίστεως. Περιληπτικώς μας λέει τι να πιστεύουμε και πώς να πιστεύουμε. Και όχι μόνο κάθε φράση, αλλά κάθε λέξη του συμβόλου της πίστεως είναι ένα μαργαριτάρι. Και να κοιτάξεις, του είπε, πάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτι θα δεις. Πράγματι, αυτός ο χριστιανός, όταν άρχισε να λέγεται το σύμβολο της πίστεως, στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη, κοίταξε πάνω στην Αγία Τράπεζα, κοίταζε συνέχεια εκεί και βλέπει ένα μεγάλο, πανέμορφο πουλί να κατεβαίνει και να ανεβοκατεβαίνει τρεις φορές στην Αγία Τράπεζα. Ύστερα χάθηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, του είπε ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, «Είδες αυτό το πουλί?» «Το είδα», του είπε. «Και ήταν το πρώτο θέαμα, το πρώτο υπερθέαμα που είδα στη ζωή μου». Ο Άγιος Γεώργιος του είπε, «Αυτοί που έχουν μεγάλη πίστη και καθαρή καρδιά, το βλέπουν σε κάθε Θεία Λειτουργία». Ο ίδιος Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, που είχε το ιαματικό και το προφητικό χάρισμα, είπε μια μέρα σε μια χριστιανή, σε μια γυναίκα που τον επισκέφθηκε, «Εκεί στο χωριό σας, στη γειτονιά σου, είναι μια οικογένεια προτεσταντών που δεν είναι ορθόδοξοι, που έχουν νοθευμένη, αλλοιωμένη πίστη. Να προσέχετε να μην σας μολύνει. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν αγωνίστηκαν για πράγματα του κόσμου τούτου, ούτε για χρήματα, ούτε για κτήματα, ούτε για πλούτη, ούτε για δόξες, ούτε για κινητά, ούτε για ακίνητα. Αλλά αγωνίστηκαν για αυτό που λέγει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου, στην αρχή και όλα της ομώνυμης επιστολής του, όπου μεταξύ των άλλων λέγει, «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε, τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Ήθελα, λέει, να σας γράψω για την κοινή σωτηρία, αλλά οι περιστάσεις με σπρώχνουν να σας γράψω για κάτι σπουδαιότερο, να αγωνίζεστε για την πίστη που άπαξ μια φορά παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Τούτο σημαίνει, όπως διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να προσθέτει, ούτε να αφαιρεί, ούτε ένα γιώτα. Διότι αν μέσα στο γάλα πέσει μια μύγα, ποιος μπορεί να πιει ύστερα το γάλα? Αν μέσα σε ένα βάζο μέλι βάλουμε και μια κουταλιά δηλητήριο. Ποιος ύστερα το τρώει, αν μέσα σε μια ομελέτα πέσει μια ακαθαρσία, ποιος τρώει ύστερα την ομελέτα? Αυτό είναι η νοθευμένη πίστη. Αυτός είναι ο πόλεμος εντός εισαγωγικών που έκαναν οι Άγιοι οι Πατέρες της Εκκλησίας. Να διατηρηθεί η πίστη ορθή, ορθόδοξη, ανώθευτη, όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι.
2: Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειάζονται δύο πράγματα προκειμένου ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της πίστεως. Το πρώτο που χρειάζεται είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση σημαίνει το να μπορεί ο άνθρωπος να υποκλίνεται στην αλήθεια με άλφα κεφαλαίο που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσο πιο πολύ προσεγγίζει κανείς την αλήθεια, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται και υποκλίνεται μπροστά στην αλήθεια. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι η φιλοπονία, η ανιδιοτελής φιλοπονία. Το να μπορεί ο άνθρωπος, όπως είπατε πολύ ωραία, να αγωνίζεται ανιδιοτελώς, γενόμενος μιμητής του Σωτήρος, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και πήρε το σταυρό του και ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό άλλωστε διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Που σημαίνει ότι η πίστη δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι μια απαγγελία ενός συμβόλου. Χρειάζεται ο άνθρωπος για να βιώσει αυτήν την αιώνια ζωή που είναι το πλήρωμα της πίστεως, για να βιώσει τον Ιησού Χριστό και να έρθει σε κοινωνία μαζί του, ο άνθρωπος χρειάζεται διαρκώς να ταπεινώνει τον εαυτό του, όχι με ταπεινολογίες, αλλά νεκρώνοντας το εγώ του μέσα από το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως. Και συγχρόνως, μέσα από αυτήν την αγωνιστικότητα την πνευματική, να γίνεται μιμητής του Σωτήρος, έρωντας τον Σταυρό του, τις δυσκολίες που φέρνει η καθημερινότητα και πολύ περισσότερο, αν χρειαστεί, να δίνει την ομολογία του Σταυρού του Ιησού Χριστού, ακόμη και με το ίδιο του το αίμα. Αυτό έκαναν οι ακρεφνείς μιμητές του Σωτήρος, δηλαδή οι πρώτοι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς, όπου το να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό σήμαινε ότι θα πέθαινες για τον Χριστό, έδιναν λοιπόν το αίμα τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή και επαναλαμβάνοντας μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνει εις ημάς. Δηλαδή, ό,τι και να περάσει ο άνθρωπος, όποια δυσκολία και αν ανθέξει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αυτή η δυσκολία δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από το βάρος που έχει η δόξα που μας περιμένει επάνω στον ουρανό. Και μετά τους μάρτυρες έρχονται οι όσοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να μη βιώσουν αυτήν την φιλοπονία την κατά Θεόν και όπως ο Μέγας Αντώνιος, έμεναν μέσα σε μνήματα, μέσα σε σπηλιές, πήγαιναν σε κοινόβια όπου νέκρωναν το θέλημά τους δια της υπακοής για να δώσουν τουλάχιστον, αφού δεν μπορούν το μαρτύριο του αίματος, να δώσουν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Δηλαδή να νεκρώσουν τα πάντα μέσα τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μορφωθεί μέσα τους ο ίδιος ο Χριστός, να γίνουν σύμμορφοι του Ιησού Χριστού, σύμμορφοι της αληθείας. Αυτή είναι η πίστη η βιωματική. Κατά τα άλλα, πολλές φορές μπερδεύουμε την πίστη με μια θεωρία ή ακόμη, το τρεις χειρότερο, με μια ιδεολογία κοσμική. Η πίστη δεν έχει να κάνει με κοσμικές ιδεολογίες. Η πίστη είναι ένα βίωμα όπου ο άνθρωπος καταλαβαίνει διαρκώς ότι ουκ έχομεν όδες μένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Ένας διαρκής ταξιδιώτης σε αυτόν εδώ τον κόσμο, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό. Και ποιος είναι ο προορισμός? Η αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Αν ο άνθρωπος καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες, γίνεται παντοδύναμος κατά χάριν σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μπορεί να νικήσει το μεγαλύτερο, επιτρέψτε μου την έκφραση, θηρίο, που είναι ο ίδιος ο κακός ο εαυτός μας, το εγώ μας.
1: Αυτό που λέτε, σεβασμιότατε, για την βιωματική πίστη είναι το καλύτερο και το ανώτερο, γιατί δεν πιστεύουμε θεωρητικά, γενικά και αόριστα, σε μια ανώτερη δύναμη, αλλά αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον πίστεψα. Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει αγαπώ τον Χριστό, σημαίνει λατρεύω τον Χριστό, αφοσιώνομαι στον Χριστό, ενώνομαι με τον Θεό και γίνομαι ένα μαζί Του. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, εγκομιάζει την πίστη. Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι ένα ύμνος της πίστης. Εκεί και γενικότερα στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, διαπιστώνομαι ότι η αδύνατη πίστη, η ολιγοπιστία, για την οποία μερικές φορές και τους Αποστόλους ακόμα καυτηρίασε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, η αδύνατη πίστη, η χλωμή πίστη, μόλις βλέπει τα σύννεφα των δυσκολιών, δηλιάζει. Η μεγάλη πίστη, που τονίσατε πριν, η βιωματική πίστη, η αγιοπνευματική πίστη, είναι αυτή η οποία νίκησε και λιοντάρια και φωτιά και μαχαίρι και ασθένειες, όπως λέγει ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Με την μεγάλη πίστη δεν τονώνεται μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Και άρρωστα κύτταρα, με την πίστη και του Θεού βεβαίως συνεργούντος και ευλογούντος, γίνονται υγεία ή υγιή, και οι δυο εκφράσεις είναι σωστές. Και ανίκητες ασθένειες νικιούνται. Αυτό εννοεί ο Παύλος όταν λέγει «ενεδυναμώθησαν από ασθενείας». Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται τολμηρός, προχωράει μπροστά και τίποτε δεν τον σταματά και ψάλλει δόξα, αλληλούια. Με την πίστη ο άνθρωπος προχωράει ακόμα περισσότερο. Πιάνει με το αδύνατο χεράκι του το παντοδύναμο χέρι του Χριστού και κοιμάται ήσυχος. Άνεμοι, καταιγίδες, ποτάμια δυσκολιών, τρικυμισμένες θάλασσες αντιξοοτήτων δεν τον φοβίζουν, δεν τον λυγίζουν, γιατί στο τιμόνι είναι ο Χριστός. Και θαραλέα πλέει στους ωκεανούς της Θείας Αγάπης, μέχρι ότου αποβιβαστεί στην ήρεμη ακτή της θεοκατασκεύαστης πόλης της Άνω Ιερουσαλήμ.
2: Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την εσωτερική δύναμη, τότε όντως η πίστη του είναι ανεμική και μοιάζει, επιτρέψτε μου, με εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ότι και οι δαίμονες πιστεύουν και μάλιστα φρύτουν μπροστά στον Θεό. Όμως αυτή η πίστη δεν τους καθιστά ικανούς ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να γίνουν και πάλι αγγελοειδείς. Ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει ότι νεκρώνοντας τον εαυτό του, ότι νεκρώνοντας το εγώ του και ακολουθώντας αυτόν τον αληθινό Θεό, μόνο έτσι μπορεί να βρει την πληρότητά του, να βρει την αιώνια, την αληθινή ζωή από αυτόν εδώ τον κόσμο, πολύ δε περισσότερο όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου πλέον θα μπορέσει να απολαύσει την αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, λοιπόν, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε θεωρώντας ως πίστη το να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία ονομάζονται θαυμαστά ή ακόμη και θαύματα, που όμως δεν έχουν και μεγάλο όφελος για την ψυχική μας σωτηρία. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Κυριός μας έχει πει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο προς τους μαθητές του ανά τους αιώνες, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα γίνει η μέλουσα κρίση, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι και θα μου πούν: «Κύριε, εμείς στο δικό σου το όνομα βγάζαμε δαιμόνια». Και εγώ θα τους απαντήσω: «Δεν σας γνωρίζω». Που σημαίνει η δύναμη του να κάνει ο άνθρωπος κάποια υπερφυσικά πράγματα δεν είναι ένα προσόν το οποίο έχει αντίκρισμα απαραίτητος επάνω στον ουρανό. Εκείνο που έχει αντίκρισμα στον ουρανό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει την ίδια του την φύση και να γίνει άνθρωπος θεοειδής. Να μπορέσει δηλαδή να νεκρώσει τον εαυτό του και να γίνει μιμητής του μεγάλου αγωνοθέτη και συναγωνιστή Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε, όπως είπατε και στην αρχή της συναντήσεώς μας, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να πάρει το σταυρό του και να έρθει πίσω μου, ώστε να ανέβουμε μαζί στο Γολγοθά. Και ανεβαίνοντας εκεί στο Γολγοθά, ο άνθρωπος βρίσκει τη δύναμη να μην ζητάει τίποτε για τον εαυτό του, αλλά να αρκείται στο φως της Αναστάσεως, η οποία Ανάσταση είναι η μεγάλη νίκη που κατόρθωσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και η οποία είναι το ουσιοδέστερο πιστεύω μας μέσα στην Εκκλησία, σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει ότι «Η Χριστός ουκ εγίγερται και νόν το κήρυγμα ημών, ματέα και επίσης ημών». Δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος πλέον να πιστεύει σε τίποτε, δεν χρειάζεται να κηρύττει απολύτως τίποτε, αν δεν υπάρχει η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Τα πάντα γίνονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί αυτή την βεβαιότητα μέσα στην ψυχή του, ότι ο τάφος δεν είναι το μηδέν, ο τάφος δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η απαρχή μιας άλλης βιωτής της αιωνίου. Και είναι αυτή η βιωτή πιο αληθινή ακόμη και από αυτήν την ζωή την οποία αισθανόμαστε με τις αισθήσεις του σώματός μας.
1: Σε αυτά τα ωραία σεβασμιότατε που τονίσατε, να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα με την ευλογία σας, το οποίο φανερώνει την δύναμη της πίστης. Ήταν μία γιαγιά, πολύ φτωχή, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ θεοσεβής. Πίστευε στον Χριστό, αγαπούσε τον Χριστό, λάτρευε τον Χριστό, δοξολογούσε τον Χριστό, μέρα και νύχτα, και στα εύκολα και στα δύσκολα, έλεγε «Δόξεσαι ο Θεός». Εκεί στη γειτονιά της ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, αλλά άθεος. Και όταν άκουγε την γιαγιά εκνευριζόταν και έλεγε «Μα αφού Θεός δεν υπάρχει, τι είναι αυτά που λέει δόξη και δόξαση. Και αν υπήρχε, θα κάθονταν να ακούσει αυτή τη φτωχή γριά». Μια μέρα εκνευρίστηκε, θύμωσε τόσο πολύ που κάλεσε τον υπηρέτη του

0: που δεν ξέχασε τη φτωχή του δούλη. Εκείνος τάχασε, ο υπηρέτης, και της λέει, «Δεν έχεις περιέργεια να μάθεις ποιος σου στέλνει τα τρόφιμα?» Και αυτή απάντησε, «Ο Θεός όταν θέλει, ακόμα και ο διάβολος τον υπηρετεί».
1: Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να προσεγγίσει το Θεό και προσεγγίζοντας τον Θεό να γίνει ο άνθρωπος της χάρη του, ο άνθρωπος ο κατοικώνα και καθομοίωση του κτίσαντος αυτών. Συνήθως απεμπολούμε αυτήν την δυνατότητα, θέλοντας να στηριχθούμε στις δικές μας τις δυνάμεις και γι' αυτό όταν έρχονται τα κύματα της ζωής, τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν έχουμε από πού να κρατηθούμε. Ο κάθε ένας μας θα ήταν ψεύτης αν έλεγε ότι στη ζωή του δεν έχει δυσκολίες και προβλήματα. Εκείνο το οποίο μας κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουμε μεταξύ μας και να είναι άλλοι άνθρωποι πιστοί στο Θεό και άλλοι λιγότερο πιστοί ή άπιστοι τελείως, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες μας, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας. Ο άνθρωπος του Θεού, όπως επισημάνατε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνεται κατά το παράγγελμα της Εκκλησίας στα χέρια του Θεού, γιατί η ίδια η Εκκλησία μας καλεί να το κάνουμε λέγοντας «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Όλη μας τη ζωή να την αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Όσο πιο πολύ αφήνουμε στα χέρια του Θεού, τόσο πιο πολύ έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σκάφος της ζωής μου σε αυτό το ασφαλές λιμάνι που είναι η Βασιλεία του. Η ίδια η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού και η ίδια η Εκκλησία είναι αυτό το λιμάνι. Και άνθρωπος της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στα χέρια του Θεού. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν είναι άσχημο να το ξαναθυμίσουμε όταν σε ένα καράβι συνέβη μια μεγάλη δυσκολία μέσα στον ωκεανό και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το καράβι θα βουλιάξει. Όλοι όσοι ήταν επάνω στο καράβι έτρεχαν απελπισμένα να βρουν διέξοδο στο αδιέξοδό τους. Εκτός από κάποιον, ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί και το οποίο παιδί καθόταν επάνω στο καράβι, έβλεπε τα κύματα να χτυπάνε το καράβι και καθόταν ατάραχο παρατηρώντας όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Ένας από αυτούς που απελπισμένα έτρεχε πάνω στο κατάστρωμα βλέπει το μικρό και του λέει «Δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν φοβάσαι?» Και τότε το παιδί απαντάει με αφελότητα καρδιάς «Δεν φοβάμαι, γιατί ο καπετάνιος είναι ο πατέρας μου». Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο άνθρωπος του Θεού όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα κύματα. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό, κλονίζεται και όσο και να παριστάνει προς τα έξω ότι είναι δυνατός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει βίωμα κολάσει. Ο άνθρωπος του Θεού στις χειρότερες δυσκολίες έρχεται και μιλάει για επίσκεψη Θεού με την έννοια ότι οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι που μας κάνουν να γινόμαστε ωριμότεροι και να προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη δοτικότητα αυτόν που είναι η προστασία μας, η ασφάλειά μας, ο οδηγός της ζωής μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να σκεφτούμε μια εικόνα, ένα παράδειγμα. Ήταν δύο γείτονες και φύτεψαν στο χωράφι του ο καθένας από ένα δέντρο. Ο ένας το παραμέλησε και έμεινε ένα μικρός θάμνος. Δεν προχώρησε, δεν αναπτύχθηκε. Ο άλλος φρόντιζε το δεντράκι του και αυξήθηκε και μεγάλωσε και ανθοφόρησε και καρποφόρησε. Έτσι γίνεται και με την πίστη. Όταν δείχνει κανείς αμέλεια ή αδιαφορία ή οχαδελφισμό, οχαδελφέ, το δέντρο της πίστεως μένει μικρό. Και λέει τότε ο άνθρωπος, ποιος πήγε και ποιος ήρθε. Ζει με αμφιβολίες και δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Αντίθετα, αυτός που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, της συγκεκριμένης πίστεως στον συγκεκριμένο Θεό, τον ζωντανό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που είναι η αλήθεια, αλήθεια ο Πατήρ, αλήθεια ο Υιός,

0: Εγώ είμαι η οδός, είπε, και η αλήθεια και η ζωή. Αλήθεια το Άγιον Πνεύμα, το Πνεύμα της αληθείας. Αυτός λοιπόν που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, πλημμυρίζει από τούτη τη ζωή, από την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Και να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Χριστό, όπως ο ίδιος μας δίδαξε. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην. Πρόσθεσέ μας την πίστη και άλλη πίστη και άλλη πίστη και αγάπη και ταπείνωση και μετάνοια και ανεξικακία και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου και έτσι έχοντας μέσα μας διευχών σας σεβασμιότατε τον Παράδεισο από τούτη τη ζωή όταν θα αποβιβαστούμε στην ακτή της Άνω Ιερουσαλήμ να απολαύσουμε εις αιώνας αιώνος τον Παράδεισο του Χριστού μας. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εις ηλίν βυθού, κι ούκ εστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπόντισέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός, σύ έγνωστην αφροσύνην μου, και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελέου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέα το στόμα αυτού. Εις άκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επ' άκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίο σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον κι ούχ υπήρξε και παρακαλούντας κι ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γηκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν η ουρανή και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
4: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρι σ' αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα. Και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να του συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλοτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθονται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μη κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ, επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών σου και την πολλή σου εσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό σου από εμένα των δούλων σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένε κατ' των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πείω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου, ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή σου και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μάστιγός σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας σβηστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

πείρα αγιοριτών πατέρων. Βοήσιοπης στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε εδώ στην ιερά σκήτη του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου στην Παντοκρατορινή Καψάλα την επικοινωνία μας με τον γέροντα της αδελφότητος, τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωακείμ. Έχουμε ως θέμα τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Ο γέροντας, με τον άλατη ερτημένο λόγο του, μας βοηθεί να κατανοήσουμε, να βιώσουμε, να ενστερνιστούμε τα σωτηριώδη νοήματα και μηνύματα του μικρού παρακλητικού κανόνος. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας αυτή, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα ως έναυσμα της επικοινωνίας από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Εδώ στο Άγιον Όρος, στην πράξη βλέπουμε εφαρμοζόμενες από τους πατέρες τις νουθεσίες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου προς υποτακτικών. Ας τις χαρούμε στο πρωτότυπο. Δεύρω, ελθέ, πίκτα, δεύρω μισθήθη ζέων, τους αφιένα σου κλίνων ευεπικώος, όλος ταπεινός, νεκρός όν εντοθέλην. Πάνε ενθύμημα φανερών της καρδίας, ως αν τελείως εμένεις το σταδίο. Μη σε εκφοβήτω, μη τέριμος, μη στήλος, μη τ' άλλο τάγμα των θεοδρόμων βίων. Προύχεις απάντων ως θεογράφος έχει. Του μαρτύρων πρώτου γάρ οδόν ανοίης. Προφθαλμών επίσης και οι κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου, του καθηγητού της Ερήμου. Άναπτε την λιχνίαν σου με το έλεον των οφθαλμών σου, δηλαδή με τα δάκρυα. Πένθη δια της αμαρτίας σου, ως εάν είχες διαρκώς νεκρόν εν το οίκο. Έστω το πρόσωπόν σου διεινεκώς σκυθροπών, εκτός εάν σε επισκέπτονται ξένοι αδελφοί. Τότε προσλάμβανε ηλαρών πρόσωπων ή να ενοικεί εν σύ ο φόβος του Θεού. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Χάρις μετά χάριν, μετά το βάπτισμα η μετάνοια εδόθη της ανθρώπης. Μετάνοια γαρεστήν αναγέννησης Δευτέρα εκ του Θεού. Όν περ εκ της πίστεως αραβώνα εδεξάμεθα, δια της μετανοίας το χάρισμα αυτού εκδεχόμεθα. Μετάνοια εστίν η θύρα του ελέους, η ανεωγμένη της διώκουσιν αυτήν. Δια της θύρας ταύτης εισερχόμεθα προς το θείον έλεος και εκτός ταύτης της εισόδου ούχε βρίσομεν έλεος. Διότι πάντες ήμαρτον κατά την θείαν γραφήν, δικαιούμενη δωρεάν τη αυτού χάριτη. Η μετάνοια εστίν η χάριση Δευτέρα και τίκτεται εν την καρδία εκ της πίστεως και του φόβου. Ο φόβος δε εστί ράβδος πατρική, η κυβερνώσα ημάς, έως αν φθάσομεν, αφήσιν ημάς και στρέφεται. Θα ολοκληρώσουμε με τον Άγιον Ιερώνυμο, ο οποίος μας λέγει ότι το έργο του μοναχού, εν αντιθέσει με εκείνο του κληρικού, δεν είναι να κηρύττει, αλλά να κλαίει. Στο πρόσωπο των αγιοριτών πατέρων βλέπουμε τη σημασία που έδειξε ο αρχαίος μοναχισμός αλλά και ο σύγχρονος στο δώρο, στο χάρισμα ακριβέστερα των δακρύων. Να έχουμε την ευχή τους στήριγμα και βακτηρία στο κάθε βήμα μας. Αμήν.

0: Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δε ξεδέησιν του οικέτου σου.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει εδώ, μη τυχόν και με ξεχάσεις. Μη καταπιστεύσεις με. Μη τυχόν και με ξεχάσεις, Παναγία. Αλλά να με δεχτείς. Βλέπεις ότι δεν έχω που άλλο να προφύγω Γάλλη καταφυγή, σε εσένα έρχομαι, σε παρακαλώ λοιπόν, μη τυχόν και με παρακούσεις και δεν με ξεχάσεις, αλλά γράψε αυτά που σου λέω, σημείωσε τα καλά και σπεύσε να μου εκπληρώσεις τις δεήσεις μου.
0: Εξηγεί γέροντας στη συνέχεια, θλίψεις γάρ, έχει με, φέριν, ου δύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα.
1: Ναι, εδώ βλέπεις ότι έχει κάποια, ας την πούμε, αγανάκτηση ο προσευχόμενος και λέει φτάνει πια.
2: Ένα παράπονο.
1: Φτάνει πια. Τέλος πάντων αυτά δεν μπορώ να τα υποφέρω άλλο. Εγώ συμβουλεύω όταν έρχονται και μου λένε ότι έχω πολλά βάσανα και δεν αντέχω άλλο, να μην το πείτε ποτέ αυτό το πράγμα. Ο Θεός δίνει τόσα που αντέχουμε. Μεγαλύτερο σταυρό από ό,τι μας χρειάζεται δεν μας δίνει ο Χριστός. Έχει μια παροιμία ποντιακή και λέει κοιτάζει ο Θεός το βουνό και βάζει το χιόνι. Ανάλογο είναι. Ψηλό βουνό, πολύ χιόνι. Χαμηλό βουνό, λιγότερο χιόνι. Να το πω και ποντιακά, γιατί πολλοί ακροατές μπορεί και πόντι. Τερεί ο Θεόν το σιόν, τερεί ο Θεόν το ρασίν και θέκ το σιόν. Τερεί ο Θεόν το ρασίν, ρασίν είναι το βουνό, και θέκ το σιόν, σιόν είναι το χιόνι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Θεός μας κοιτάζει και όσο αντέχουμε μας δίνει. Αλλά επειδή εμείς ανθρωπίνως είμαστε αδύνατοι και δεν το αντέχουμε, πολλές φορές και στην Παναγία και στον Χριστό το λέμε, α, φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Πάρ' το αυτά από πάνω μου, δεν τον μπορώ άλλο. Αρρώστια είναι, πόνος είναι, ό,τι είναι αβάσταρτο, δεν το σηκώνω άλλο. Σε αυτό το σημείο, ανθρωπίνως εκφράζει το ποιητής και το λέει αυτό πράγμα στην Παναγία. Να μας πάρει, να σηκώσει από πάνω μας τους πειρασμούς του διαβόλου και τους πειρασμούς του.
2: Τα
1: τοξεύματα. Αυτό που λέγαμε και τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Το ξέβει ο διάβολος. Και το τόξο του διαβόλου πάνω έχει πολύ φαρμάκι. Μόλις χτυπήσει επάνω, μας δηλητηριάζει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάει να τον απαλλάξει.
0: Σκέπιν ου και έκτιμε, ουδέ πού προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ου και έχω πλην σου.
1: Δεν έχω που να πάω πουθενά αλλού, ούτε άλλη σκέπη έχω, ούτε καταφυγή έχω, αλλά μόνο εσένα έχω. Αυτό δείχνει την απολυτότητα, ότι την Παναγία την θεωρούμε παραπάνω από όλα. Πού αλλού να πάμε. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή και άλλη σκέπη, στην Παναγία η οποία είναι η μάνα μας. Παραπάνω από τη μάνα υπάρχει. Σας έλεγα και χθες ότι η Παναγία είναι η κλώσσα και απλώνει τις φτερούγες και μας προστατεύει. Έχει το αετός να πάρει το πουλάκι, παλεύει μαζί του. Μου χτυπάει, του βγάζει τα μάτια με τα νύχια της. Το πουλάκι μου δεν το δίνω εγώ στο κοράκι. Έτσι ακριβώς και η Παναγία είναι η μοναδική σκέπη, και αφού δεν έχουμε που αλλού να πάμε, τρέχουμε στην Παναγία και ζητούμε τη δική της τη σκέπη και την προστασία.
0: Δέσποινα του κόσμου, ελπής και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέηση. Το συμφέρον ποιήσον.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που επαφείται στην Παναγία, στην διάκριση, θα λέγαμε, της Παναγίας και τη λέει το συμφέρον ποιήσον. Εγώ τα λέω όλα και εσύ ό,τι νομίζεις κάνει. Το συμφέρον σημαίνει ό,τι με συμφέρει. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον ουράνιο πατέρα. Εγώ θέλω να απαλλάξεις από το σταυρό, αλλά ούχ, όσο εγώ θέλω. Αλλά εσύ, γεννηθεί το Κύριε, το θέλει, Πάτερ, το θέλει, μπάζω. Αυτό το λέμε και στην Παναγία. Εμείς θέλουμε να μας απαλλάξει από αυτά όλα. Εγώ θέλω να με προστατεύσεις και να μην με πολεμάει ο διάβολος. Άμα το συμφέρον μου είναι διαφορετικό, ό,τι είναι το συμφέρον μου, αυτό να κάνεις. Και αυτό είναι ακριβώς το λόγο προηγουμένως. Εγώ πριν το ακούσω αυτό, σου είπα εκείνο ότι μας χρειάζεται και ο πόνος, μας χρειάζεται και η θλίψη, μας χρειάζεται και ο σταυρός και είναι πάντα στα μέτρα μας.

0: Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σού εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα, εδώ γέροντα θα σταματήσουμε ιδιαιτέρως, προς το συμφέρον της αιτήσεως.
1: Να, είναι επανάληψη, το προηγουμένο είναι. Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σού εκπορεύεται. Όποιος κι αν είναι και έρθει στην Παναγία, δεν πρόκειται να φύγει χωρίς να πάρει εκείνο που ζητάει, κατησχημένος, ντροπιασμένος. Γιατί η Παναγία, όπως είπαμε, δίνει σε όλους και στους καλούς και στους κακούς, όπως τα εξηγήσαμε δι' απολών. Αλετείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ζητάς, αλλά παίρνεις εκείνο που είναι αναγκαίο για σένα. Όχι κάτι που εσύ για το δικό μας το θέλημα, η δική μας η αίτηση μπορεί να μείνει και για το καλό μας. Πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν μας χρειάζονται. Ή ούτε τι αιτήστε. Μπορεί να ζητήσουμε και κάτι το οποίο είναι και επιβλαβές για τον εαυτό μας. Κάτι που να μην μας συμφέρει. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, με απόλυτη εμπιστοσύνη, επαφείται ο πιστός άνθρωπος στην Παναγία να κάνει εκείνο που συμφέρει. Τι συμφέρει? Με συμφέρει, πάμε χάρη, να είμαι υγιής. Με συμφέρει να μην είμαι υγιής. Με συμφέρει να είμαι φτωχός. Με συμφέρει να είμαι καταδιωγμένος, συκοφαντημένος. Αν είναι αυτό το συμφέρον μου, να είναι ευλογημένο. Εμείς εδώ στο Άγιον Όρος, η απάντησή μας είναι για οτιδήποτε να είναι ευλογημένο. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να πεις την λέξη να είναι ευλογημένο, γιατί σημαίνει να μην έχεις δικό σου θέλημα. Και είναι από τα δυσκολότερα είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη δυσκολία στον πνευματικό άνθρωπο και ιδιαίτερα στο μοναχό είναι να κόψει το θέλημά του. Να μην έχει δικό του θέλημα, γιατί όταν λέμε να είναι ευλογημένο, ό,τι μου πεις αυτό θα κάνω. Πολλές φορές λέμε να είναι ευλογημένο και κάνουμε το δικό μας. Και τότε είναι
0: το
1: δικό μου θέλημα. Και τότε είναι ο τέμπορα ο μόρες.

0: Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενών των υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλην και λαών. Μεταβολή των θλιβωμένων. Απαλλαγή των ασθενών των υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλην και λαών.
1: Μάλιστα. Αφού λοιπόν η Παναγία είναι εκείνη η οποία τους θλιβωμένους και τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους τους θεραπεύει και τους βοηθάει, τώρα την παρακαλούμε να σώσει την πόλη και των λαών. Εδώ γενικεύουμε την παράκληση και το αίτημά μας, όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά την πόλη και των λαών και τους άλλους, το σύνολο δηλαδή. Γιατί άμα κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας και όχι τους άλλους γύρω, είμαστε ατομιστές. Δεν έχουμε αγάπη. Καλά είναι όσο ζητάμε για τον εαυτό μας, πώς λέει, αγαπείς τον πλησίον σου, πώς, ως εαυτόν. Αφού αγαπάς τον εαυτό σου και θέλεις να απαλλαγείς, ο πλαϊνός δεν έχει ανάγκη να απαλλαγεί και εκείνος. Όπως θέλεις να είσαι άρρωστος, κι άλλος δεν θέλει να είναι άρρωστος. Όπως θέλεις να είσαι φτωχός, κι άλλος δεν είναι φτωχός. Όπως θέλεις να είσαι κοφαντημένος, κι άλλος δεν θέλει. Συνεπώς, να εδώ γενικεύεται το αίτημα και γίνεται για την πόλη και για το λαό.
0: Και καταλήγει, Γέροντα, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.
1: Για όλους η Παναγία είναι προστασία, αλλά ιδιαίτερα για τους πιστούς ανθρώπους, γιατί οι πιστοί είναι εκείνοι που καταφεύγουν στην Παναγία και την παρακαλούν. Ένας μη πιστός άνθρωπος τον θεραπεύει και τον βοηθάει και χωρίς να ζητάει, αλλά εν πάση περιπτώσει πιο πολύ τα παιδιά που κλαίνε, εκείνα παίρνουν το ψωμί από τη μάνα. Λοιπόν, εμείς οι πιστοί άνθρωποι προστρέχουμε στην Παναγία, είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει η Παναγία.
0: Και περνάμε, Γέροντα, στην 7η οδή, η ύμνη της οποίας καταλήγουν στερεοτύπως «Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός». Λέει το πρώτο τροπάριο.

0: Την ημών σωτηρίαν όσοι θέλησα σώτερ οικονομήσαστε, εν μήτρα της Παρθένου, κατόκισα στο κόσμο, ειν προστά την ανέδειξας, ότον πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.
1: Εδώ απευθύνεται στον Χριστό και του λέει, εσύ μας την έδωσε την Παναγία. Κάνε αυτό που σου ζητάει. Το λέγαμε τόση ώρα. Ότι η Παναγία, εν ονόματι του Ιησού Χριστού και διά του Ιησού Χριστού, κάνει όλα όσα κάνει και μας σώζει από όσα μας σώζει και μας βοηθάει που μας βοηθάει. Τώρα έχουμε να ευχαριστούμε για τον Χριστό. Γιατί αν ο Χριστός δεν παίρνει την απόφαση, η Αγία Τριάδα, ο Θεός, να έρθει στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο και να μας σώσει για σαν ανθρωπίσεως, δεν θα υπήρχε Παναγία. Παναγία βρέθηκε διότι ήταν στο σχέδιο της ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Αφού λοιπόν αυτό έγινε, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έφερε και την Παναγία στη ζωή μας. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε που μας την έχει και διαρκώς μαζί μας και την ακούει και την δέχεται και μας βοηθάει.

0: Θελητήν του ελέους όνε γέννη σας, μήτερ αγνίδη σώπισον, ρισθήνε των πτεσμάτων, ψυχίστε μολυσμάτων, τους εν πίστη κραυγάζοντας, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός. Θελητήν του ελέους όνε γέννη σας, μήτερ αγνή, δισόπισον, ρισθήνε των πτεσμάτων, ψυχίστε μολυσμάτων.
1: Μάλιστα, αυτό το θελητήν του ελέους, γιατί πραγματικά όπως λέγαμε προηγουμένως, ο Θεός είναι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας, τον έφερε η Παναγία στον κόσμο και τον παροκαλούμε τώρα να μας σώσει από τι. Ψυχίστε μολυσμάτων. Μολύνεται η ψυχή του ανθρώπου όπως το νερό μολύνεται. Η τροφή μολύνεται. Ο αέρας μολύνεται. Λέμε ο αέρας από τα καυσαέρια και από τα φάρμακα και από τα λιπάσματα έχει μολυνθεί. Το χώμα έχει μολυνθεί. Το νερό έχει μολυνθεί. Διάβαζα ότι σε μια απόφαση ενός συνεδρίου επιστημόνων ότι σε 30 χρόνια δεν υπάρχει νερό στον πλανήτη μας. Θα είναι τα νερά όλα μολυσμένα από τα λιπάσματα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα που
2: γίνεται και
1: για το νερό. Και επειδή είναι, το λέει και ο Κοσμάς Οτολός σε μια προφητεία του, ότι θα έρθει μια εποχή, θα σκοτώνονται οι άνθρωποι για να ποτήρει νερό. Λοιπόν, αφού όλα μολύνονται, καλά, είναι υλικά στο κάτω-κάτω. Όταν μολύνεται όμως η ψυχή, τι γίνεται. Και το ερώτημα είναι, από τι μολύνεται η ψυχή? Η ψυχή μολύνεται από την αμαρτία. Η ψυχή μολύνεται από τις επεμβάσεις του δαίμονα. Ο δαίμονας μπαίνει στο μυαλό, από το μυαλό στην ψυχή και μας μολύνει την ψυχή μας. Ποιος θα μας πλένει? Το ρούχο όταν λερώνεται, το βάζει στο πλυντήριο και καθαρίζει. Την ψυχή, πού θα τη βάζει να καθαριστεί? Θα τρέξει στον Θεό που είναι έλεος. Όλο έλεος, στον Χριστό που είναι έλεος, και αυτόν τον Θεό του ελέος τον έφαγε στον κόσμο η Παναγία, η οποία και εκείνη είναι η μάνα του ελέος. Είναι η μάνα του ελέος και μας ελεεί και μας βοηθάει και προστρέφουμε σε εκείνη για τα μολύσματα της ψυχής μας, για τις βρωμιές που έχει η ψυχή μας μέσα. Πόσο ωραίο είναι εκείνο το τροπάρι που λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ένδυμα της ψυχής. Πολύ ωραίο είναι. Λάμπρινο. Το φυτώνα, λάμπρινό μου,
2: την
1: στολή της ψυχής φωτοδότα και σώσω με. Να, αυτό είναι. Η ψυχή μολύνεται, ο μανδύας, το ένδυμά της, και ζητούμε να τον ξεπλένει ο Θεός.

0: θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοιήσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζουσιν έδειξας. Θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοιήσασαν, εσύ που γέννησες τον θησαυρό της σωτηρίας και την πηγήν, ναι. Και πύργων ασφαλείας και την θύρα της μετανοίας, όλα αυτά της κραυγάζουσιν έδειξας.
1: Λοιπόν, την Παναγία την... Ο Χριστός μας την έδωσε για πολύ μεγάλο δώρο. Πολύ μεγάλη περιουσία είναι αυτή που έχουμε, ότι έχουμε τη βοήθεια της Παναγίας, διότι πραγματικά και θύρα μετανοίας, τα πάντα είναι. Ό,τι λέει μέσα αυτός ο ύμνος, αυτός ο πρακτικός κανόνας, ένα-ένα μα τα πάρεις και τα αναλύσεις, βλέπεις πραγματικά είναι δεδομένα. Δεδομένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την παρουσία της Παναγίας κοντά του, τα βλέπει όλα αυτά, και βλέπει ότι ο Χριστός, δια της Θεοτόκου, κάνει όλα τα θαύματα.

0: σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία, θεραπεύειν αξίωσον ή τον σωτήρα Χριστόν ημίν αποτεκούσα. Σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας θεογεννήτρια.
1: Όπως λέγαμε, οι σωματικές αρρώστιες και οι ψυχικές αρρώστιες, αυτό σημαίνει και το ένα και το άλλο, οι δύο λέξεις, έχουμε αρρώστιες και αυτές παρακαλούμε την Παναγία δια του Ιησού Χριστού που είναι, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων να τα θεραπεύσει. Πολλές φορές αναφέρεται στο θέμα του ασθενειών του σώματος και της ψυχής ο πρακτικός κανόνας. Γι' αυτόν τον λόγο και οι άρρωστοι, ή σαν σπίτι, αν έχω έναν άρρωστο, του λέμε διαβάστε τον πρακτικό κανόνα. Η σπάσα ανασθένεια είναι. Η σπάσα ανασθένεια είναι αυτός ο κανόνας. Γι' αυτό βλέπετε όλες τις περιπτώσεις αναφέρει μέσα και παρακαλεί την Παναγία δια του Ιησού Χριστού να θεραπεύσει ψυχικά και σωματικά ασθενήματα.

0: Περνάμε γέροντας την 8η οδή του παρακλητικού κανόνος, του μικρού παρακλητικού κανόνος. Μετά τον Ιρμό βέβαια, είναι το πρώτο τροπάρι το οποίο λέγει «Τους βοηθείας της παρασού δεωμένους, μη παρήδεις, παρθένε, υμνούντας και υπεριψούντας σε κόρη εις αιώνας». Τους βοηθείας της παρασού δεωμένους, μη παρήδεις.
1: Αυτούς που έχουν ανάγκη από τη βοήθειά σου, μην τους ξεχνάς. Μην τους παραβλέπεις. Μα αυτό είναι. Η Παναγία δεν παραβλέπει κανέναν. Μπορεί εμείς σαν άνθρωποι να παραβλέψουμε, όχι μόνον ανθρώπους και λάθη, τα παραβλέπουμε τα λάθη, αλλά η Παναγία δεν παραβλέπει κανέναν, δεν περιφρονεί κανέναν. Όλους αυτούς που δέονται και την παρακαλούν, γιατί εξηγήσαμε και απολών και είπαμε ότι ο παρακλητικός κανόνας λέγεται παράκληση, επειδή είναι παράκληση. Από το παρακαλώ είναι. Παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει. Όσοι την παρακαλούνε, κανέναν η Παναγία δεν ξεχνάει. Τους θυμάται όλους, ανταποκρίνεται στα αιτήματα όλων. Μη παρήδεις παρθένε.
0: Υπνώντας.
1: Και υπεριψούντας.
0: Κόρη
1: εις αιώνας. Αυτούς οι οποίοι έχουν και υποχρέωση να το κάνουν, να σε υμνούν και να σε υπεριψούν εις πάντας τους αιώνας. Αυτό να το κάνουμε. Είπα και προηγουμένως ότι είναι χρέος μας η ευγνωμοσύνη. Αφού εκείνη ανταποκρίνεται.

0: των ιαμάτων το δαψιλές επιχέης της πιστός υμνούς σε παρθένε και υπερυψούσι των άφραστών σου τόκων. Των ιαμάτων γέροντα, όχι απλώς την ροή κλπ. Το δαψιλές επιχέης.
1: Είναι λέξεις έτσι δύσκολες μεν, αλλά είναι χαρακτηριστικές. Ό,τι καλύτερον έχει η Παναγία, μας το δίνει. Αυτή είναι η έννοια του. Το δαψιλές. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πνευματικότερο, ό,τι απαραίτητο είναι για μας, μας το δίνει η Παναγία. Και το επιχαίο είναι ότι το δίνουν πως ρίχνουμε το νερό εμείς στον αγιασμό. Έτσι ακριβώς και εκείνο το ρίχνει επάνω μας η Παναγία. Είναι μια, ας το πούμε, σαν βάλσαμο, ναι, και είναι μια, ας το πούμε, μια σκηνή που τη φαντάζεται ο ποιητής, έτσι την Παναγία να χύνει επάνω μας την ευλογία και τη χάρη για να γίνουμε καλά. Από ό,τι είναι τα νοσήματά μας και ό,τι είναι τα προβλήματά μας, η Παναγία με μια έκχυση, ας την πούμε έτσι, με μια, ένα ραντισμό, με τη χάρη της, το δαψιλές, μας λυτρώνει. Μη.
0: Το ξαναλέγω. Των ιαμάτων το δαψιλές επιχέης της πιστός υμνούσισε, παρθένε, και υπερυψούσι των άφραστών σου τόκων.
1: Ενώ προηγουμένως μας έλεγε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε, τώρα λέω ότι πραγματικά εμείς οι χριστιανοί την παρακαλούμε, το κάνουμε αυτό το πράγμα με πίστη και με βλάβια στη χάρη της και την υπερυψούμε εις πάντα στους αιώνας, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και για τον άφραστον τόκον που αναφέρεται, είδες πόσο ωραίο είναι, το συνδυάζει, γιατί η Παναγία, όπως είπαμε, είναι αυτό που είναι επειδή κατόρθωσε να φέρει στον κόσμο τον Χριστό και να γίνει η κλίμαξ, η σκάλα από την οποία κατέβηκε ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχει αυτή τη δύναμη. Πολλές φορές, μα πολλές φορές σχεδόν συνέχεια το τονίζω και εγώ, αλλά το τονίζει και ο ύμνος μέσα και οφείλουμε να το λέμε. Διά του Ιησού Χριστού, διά του Υιού της. Είναι ότι είναι η Παναγία. Είναι η μητέρα του Χριστού. Αυτό τα λέει όλα.
0: Η μητέρα του Σωτήρος.
1: Μητέρα του Σωτήρος.

0: Στας ασθενίας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκώ στα σωδήνας παρθένε ή να σε δοξάζω την και χαριτωμένη. Εδώ, Γέροντα, έχω να κάνω μια παρατήρηση και να την θέσω στην αγάπη σας για να την σχολιάσετε. Πρώτα βάζει τα ασθενίας της ψυχής και μετά τα σωδήνας της σαρκός. Γιατί συνήθως εμείς λέμε «Οχ» όταν πονάει κάτι, σωματικός.
1: Εμείς το λέμε πρώτα το σώμα και μετά την ψυχή, διότι είμαστε πιο σωματικοί και πιο υλικοί άνθρωποι και αυτό που καταλαβαίνουμε το σώμα μας είναι. Δευτερευόντως την ψυχή. Αλλά αν τα βάλουμε στη ζυγαριά επάνω, η ζυγαριά κλείνει προς την ψυχή πάντα και πολύ. Το ίδιο είναι το περίβημα με το περιεχόμενο. Η ψυχή είναι το άπαν. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο ποιητής και πολύ καλά κάνει, βάζει πρώτα τα ψυχικά νοσήματα και μετά βάζει τα του σώματος. Εμείς ανθρωπίνους κάνουμε το αντίθετο. Και εγώ όταν γράφω ευχές λέω να, ο Θεός να σας δίνει υπομονή να αντέξετε τα σωματικά και τα ψυχικά. Βάζω δεύτερο το ψυχικά γιατί ανθρωπίνους έτσι καταλαβαίνουν όλοι. Πρώτα είναι τα σωματικά γιατί το σώμα καταλαβαίνουν περισσότερο. Και εδώ που τα λέμε, αν εξετάσετε και δείτε τον κόσμο, πόση φροντίδα κάνει για το σώμα και πόση κάνει για την ψυχή, είναι μηδαμινή για την ψυχή. Όλα για το σώμα γίνονται. Το πώς θα το κρατήσουμε, το πώς θα το ταΐσουμε, το πώς θα το ευπρεπίσουμε, το πώς θα τον ντύσουμε. Όλα γίνονται για την ψυχή. Όταν έχουμε μια αρρώστια σωματική, τρέχουμε στην Αγγλία, πηγαίνουν στο εξωτερικό, τρέχουν στην Ελβετία, κάνουν ράουν, μαζεύουν λεφτά, κάνουν εκείνο, τρέχουν σε έναν καλό γιατρό. Άμα είναι για την ψυχή, εκεί δεν γίνει καμία φροντίδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Εκκλησία και εμείς οι ιερωμένοι, ιδιαίτερα οι πνευματικοί που ξέρουμε αυτά, τι αξίζει ο καβαλάρης, που λέει ο Καζαντζάκης, ο αμαρτωλός, λέει ο Καζαντζάκης, λέει η ψυχή είναι ο καβαλάρης και το σώμα είναι το υποζύγιο. Λοιπόν, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην ψυχή και να κοιτάζουμε τα ψυχικά νοσήματα, τα οποία κυρίως είναι εξαιτίας των

0: των πειρασμών σίτας προσβολάς εκδιώκεις και παθών τα σεφόδους παρθένε, όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Εδώ γύρω τα βλέπουμε ότι μιλάει για τις προσβολές των πειρασμών, τις οποίες εκδιώκει βέβαια η Παναγία, αλλά και τα εφόδους των παθών.
1: Παρόμοιο. Παρόμοιο είναι, με άλλα λόγια είναι το ίδιο. Και εκείνα επιτίθενται και αυτά επιτίθενται. Ο άνθρωπος δυστυχώς είναι ένα, ας το πω, ένα σώμα και μία ψυχή που δέχεται διαρκώς επιθέσεις και από τον διάβολο και από τις αρρώστιες και από τον κόσμο και από τους ανθρώπους. Είμαστε δηλαδή αντικείμενων επιθέσεων. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, για όλα να την παρακαλούμε και για όλα να την ευχαριστούμε, διότι η Παναγία σε όλα ανταποκρίνεται. Και τα μεν και τα δε. Έτσι είναι.

0: Περνούμε στην ενάτη οδή. Εδώ θα πω και τον ηρμό που απευθύνεται αποκλειστικό στην Θεοτόκο. Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμεν. Η διασού σε σωσμένη, παρθένε αγνή, συνασωμάτης χωρίες σε μεγαλύνοντας.
1: Μαζί με τους αγγέλους. Και εμείς όπως εκείνοι ημνούν τον Θεό ακαταπαύτως, και εμείς ακαταπαύτως ημνούν την Παναγία, και είναι ένας συνδυασμός ωραίος ότι μαζί με τους αγγέλους και εμείς ημνούν την Παναγία. Και ομολογούμεν κυρίως Θεοτόκον. Το κυρίως, εδώ επίρρημα είναι με ωμέγα, σημαίνει κυρίως είσαι η Θεοτόκος. Τα άλλα δευτερευόντως. Πρώτα απ' όλα για μας είσαι η Θεοτόκος, δηλαδή που γέννησες τον Θεό, που έφερε στον κόσμο τον Χριστό. Και συνεπώς αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ότι είναι Θεοτόκος η Παναγία. Όταν βγαίνει ο ιερέας να πούμε την Ενάτη, που τώρα είμαστε στην Ενάτη, τι λέει στην λειτουργία. Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Ότι πρώτα τη λέει Θεοτόκο. Γι' αυτό ακριβώς και ο λόγος εμείς εδώ στον παρακλητικό κανόνα, κυρίως Θεοτόκο την αποκαλούμε και στην Θεοτόκο απευθυνόμαστε. Το ύψος της Παναγίας, το μεγαλείο της είναι ότι είναι η Θεοτόκος, ότι η γέννηση των Θεών. Οι αρτές οι άλλες, η ταπείνωσή της, η αγνότητά της, η παρθενία της κλπ. Είναι μεγάλα κοσμήματα απάνω της. Αλλά το κυρίως είναι ότι είναι η Θεοτόκος, είναι η μητέρα του Θεού είναι. Και τη μεγαλύνουμε μαζί με τους αγγέλους και εμείς, διότι το αξίζει. Μακάρι και εγώ και οι ακροατές, άντρες και γυναίκες, να το κάνουμε αυτό χρεωστικά. Το οφείλουμε στην Παναγία να τη μεγαλύνουμε μαζί με τους αγγέλους. Πάντα να λέμε τις ευχαριστίες, τις ευγνωμοσύνες στην Παναγία, διότι εκείνη δεν πάβει να μας βοηθάει.

0: Ροήν μου των δακρύων μη αποποιήσεις, ή των παντός εκπροσώπου παν δάκρυων αφηρικότα, Παρθένε, Χριστόν και Ιησας.
1: Και τα δικά μου τα δάκρυα να μην τα απορρίψεις, Παναγία μου, γιατί εσύ είσαι εκείνη η οποία έφερε τον Χριστό στον κόσμο και ο οποίος παν δάκρυων εξαλείφει. Ναι, το δάκρυ είναι η συνέπεια του πόνου. Όταν πονάει ο άνθρωπος κλαίει. Κλαίει βέβαια και από χαρά ενίοτε, αλλά κυρίως ο πόνος φέρνει τα δάκρυα, και μακάρι στο σημείο αυτό εγώ να πω να έχουμε και δάκρυα από τον πόνο ή ότι ελπίσαμε τον Θεό. Δυστυχώς τα λιγότερα δάκρυα που υπάρχουν στον κόσμο είναι αυτά. Κάπου βρίσκει έναν άνθρωπο να κλαίει γιατί αμάρτησε, γιατί ελείπησε τον Θεό, στενοχώρησε τον Θεό, αλλά κυρίως ο άνθρωπος από τον ψυχικό και τον σωματικό του πόνο κλαίει. Και ο Χριστός, φαντάζομαι, με ένα μαντίλι και η Παναγία με ένα μαντίλι να σκουπίζει τα δάκρυά μας. Κάπως έτσι είναι. Δάκρυα η Παναγία είναι δακρυρωούσα, εδώ η δική μας, αλλά δάκρυα και οι άνθρωποι. Το δάκρυ είναι ένδειξη του ευσυγκίνητου και του λεπτού ανθρώπου. Είδες άνθρωπο ο οποίος κλαίει και δακρύζει εύκολα, να ξέρεις είναι λεπτή ψυχή. Γιατί ένας σκληρός άνθρωπος δεν ρίχνει δάκρυα ποτέ, δεν ξέρει να κλάψει, δεν συγκινείται εύκολα και δεν κλαίει εύκολα. Είδες μάκια να τρέχουν σαν τα ποταμάκια, σαν τις βρυσούλες. Αυτός είναι άνθρωπος λεπτός και είναι άνθρωπος που μετανοεί και που κλαίει. Και στον πόνο και στη μετάνοια. Και στη χαρά ενίοτε, όπως είπαμε. Μακάρι να έχουμε δάκρυα όλοι μας, να έχουμε δάκρυα και όταν προσευχόμαστε να κλαίμε. Πολύ μεγάλη αξία έχουν τα δάκρυα της προσευχής.

0: χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον, Παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσας.
1: Ποιο είναι το πλήρωμα της χαράς που δέχτηκε η Παναγία? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Που τον φιλοξένησε στα σπλάχνα της μέσα η Παναγία, είναι ο Χριστός. Και πραγματικά ζητούμε κι εμείς αυτή τη χαρά να μας την δίνει η Παναγία, γιατί και εκείνη είναι χαρούμενη πάντα, και σε άλλο σημείο το είπαμε, είναι το κύριο στοιχείο της ζωής μας. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο τι θέλει στη ζωή, να χαίρεται θέλει. Και το ξύγησα και χθες και σας είπα στον εγκάθιστο ύμνο ότι ο καλύτερος χαιρετισμός είναι το χαίρεται. Όχι το καλημέρα και το καλησπέρα, γιατί αυτό λέει να χαίρεσαι, να έχεις χαρά δηλαδή. Μέσα από οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, ό,τι έργο κάνει, ό,τι αγώνα κάνει στη ζωή του, τελικά στη χαρά αποβλέπει. Λοιπόν, είναι πολύ φυσικό, και αφού ο Θεός έφερε τη χαρά στον κόσμο και γεννήθηκε στη Θεοτόκο, από την Παναγία να ζητούμε και αυτό το δώρο της χαράς. Έτσι, και όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, πιστεύω χαρά έφερε στον κόσμο. Με όλα αυτά τα οποία είπε και με τα θαύματα που έκανε, έκανε τους ανθρώπους να χαίρονται. Και στους μαθητές όπου τους χαιρέτησε, χαίρεται, τους είπε. Χαίρεται και πάλι, ερώ χαίρεται.

0: και προστασία των σύ προσφευγόντων, γενού παρθένε και τείχος ακράδαντων, καταφυγείτε και σκέπη και αγαλίαμα.
1: Ναι, η Παναγία είναι απ' όλα, όχι λίγο απ' όλα, που λέει ο κόσμος, απ' όλα είναι και λιμάνι είναι και προστασία είναι και τείχος είναι και σκέπη είναι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο ποιητής χρησιμοποιεί όλη αυτή την ποικιλία των χαρακτηρισμών και παρακαλεί την Παναγία εκ μέρους μας. Τα λόγια αυτά που λέει ο ύμνος είναι δικά μας. Μέσα από το είναι μας βγαίνουν, μέσα από τον πόνο μας βγαίνουν και την παρακαλεί να είναι απ' όλα για όλους. Την παρακαλώ κι εγώ, ο Ανάξιος, τώρα που με ακούει, γιατί με ακούει αυτήν την ώρα η Παναγία αυτά που λέω για εκείνην, την παρακαλώ να ακούει και εμένα, να ακούει και εσάς όλους και τα αιτήματά μας να τα δέχεται και να μας βοηθάει. Ναι, εκεί είμαστε στην παράκληση, την παρακαλούμε. Και μια και είναι η μάνα μας, εκείνη ανταποκρίνεται.

0: Φωτό σου τεσακτήσει, λάμπρινον Παρθένε, το ζωφερόν της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβώς Θεοτόκων, σε καταγγέλλοντας.
1: Φωτό σου τεσακτήσει, με τις ακτίνες που έχει το φως σου, πόσο ωραίο είναι. Γι' αυτό βλέπετε και στην Παναγία και στους Αγίους και στο Χριστό έχουμε το φώτο Στέφανο γύρω στο, στην εικόνα τους. Εκπέμπουν φως στα πρόσωπά τους, μακάρι και τα δικά μας. Τι ωραία, να φορούσα κι εγώ ένα φώτο Στέφανο, να ήμουν άξιος. Τι ωραία κι εσείς που με ακούτε να είχατε ένα φώτο Στέφανο. Όταν το μυαλό μας ήταν καθάριο μέσα και είχε ωραίος λογισμός. Και όταν η καρδιά μας είχε ωραία αισθήματα. Και όταν η ζωή μας ήταν σαν τη ζωή της Παναγίας και των Αγίων, θα ήμασταν κι εμείς άξιοι για φωτό Στέφανο. Και οι ακτίνες από το πρόσωπό μας και από τη ζωή μας θα έβγαιναν προς τα έξω. Φωτό σου τεσακτήσει.
0: Λάμπρινον
1: Παρθένε.
0: Το ζωφερόν της αγνίας διώκουσα.
1: Λοιπόν, πρέπει να φωτίσει με τις ακτίνες της το ζωφερόν. Ποιο είναι το ζωφερόν? Της αγνίας. Γίνεται πραγματικά ένα ζώφος, γιατί ζώφος σημαίνει σκοτάδι. Ζώφος, ζωφόδες. Να φωτίσει η Παναγία με τις ακτίνες της αγιότητάς της. Η ανάρετη Παναγία, το σκοτάδι που εμείς έχουμε λόγω των αμαρτιών μας και να μας λαμπρύνει.

0: κακώσεως εν τόποτο της ασθενείας ταπεινοθέντα παρθένε θεράπευσον. Εξ αρρωστίας εις ρώσιν μετασκευάζουσα.
1: Έτσι, η κάκωση και η ασθένεια είναι αυτά τα οποία μας βαρύνουν και θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτά τα, την κάκωση και την ασθένειά μας, και η Παναγία είναι, όπως είπαμε, η γιάτρισσα. Τι κάνουμε εδώ, στο τέλος του ύμνου είμαστε, και ο ποιητής συλλήβδιν. Τα βάζει όλα μέσα, Παναγία μου, τίποτα άλλο να σου πούμε, μας άκουσες τώρα. Είμαστε γεμάτοι από αρρώστιες ψυχής και σώματος. Και κακομένοι. Πληγές δηλαδή έχουμε πάνω μας. Τραύματα έχουμε πάνω μας. Πόνους έχουμε πάνω μας. Όλα αυτά εσύ ξέρεις με το δικό σου τρόπο, τον απαλό, τον έμορφο, τον χρυσό, τον μητρικό, τον στοργικό. Μας αυτά να ιαθούμε και εμείς θα σε λατρεύουμε σαν εις πάντας τους αιώνας.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτε Ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα. Ο γέροντας της αδελφότητος, ο πατήρ Ιωακήμ, είχε την καλοσύνη να μας νουθετήσει, να μας εξηγήσει, να μας διδάξει, ερμηνεύοντάς μας ύμνους από τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Τον ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας και τον παρακαλώ πάντοτε στις ηκεσίες του, στις προς την Θεοτόκο εντεύξεις του, να μας θυμάται όλες και όλους εμάς. Όλους ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που με συντροφεύσατε και σε αυτό το προσκυνηματικό ταξίδι εδώ στο Άγιον Όρος. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φύλαγιορείτε, ακροατέ, χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και αναμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς λέει ότι «αν και με τριγυρίσουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην». «Ξύπνησα πάλι ήρεμα». Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την Κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμωδού και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμωδός στο παρελθόν όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλετε». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ουκ έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι, θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο.
Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος? Μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε. Τι ζητάει από εσένα? Ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει. Μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει. Αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο. Το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις, και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμοδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμοδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει και γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. Θα είμαι, λέει ο Δαβίδ, συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, διότι εσύ Κύριε, κι αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε σένα. Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής. Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη. Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας, ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα λέει με την ελπίδα που τη στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμοδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξ, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες, σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ Κύριε όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένον και χωρισμένον από την ψυχή, όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ». Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η πεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα το εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει, τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας, να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη,
να συγκρατήσετε από το νου και να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον 5ο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο, ότι με το νου και την καρδιά μας στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα, και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λείπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανυγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει, «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε για να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει, ο εαυτόν επιγνώμονες σοφή. Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεκλειστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να τον χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στον Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει: «Εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ, στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμοί» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας». Και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή πρόνοιά Του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην, ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτή σε πλάτινάς με». Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι με τα θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επιγεινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε
καλά, για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί, τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν θλίψεση, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακτητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και εκτίμεθα, και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν, και πλατισμών εν θλίψεση κόρη, και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα, ο δέσποινα και νυν ημάς. Όμως, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

0: Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνήστη σου. Ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο. Αγαπητοί ακροατές, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα αρχίσουμε με μία διήγηση από τον Αββά Αβραάμ για μια ιστορία με έναν κουρέα και τα κέρδη του, που μας διδάσκει το πώς να αναγνωρίζουμε τις πλάνες του διαβόλου. Τον μύθο αυτό επινόησε ο Αββάς Μακάριος. Είναι πολύ εύστοχος και χαριτωμένος. Τον διηγήθηκε κάποτε σε κάποιον αδελφό, θέλοντας να τον βοηθήσει με αυτή την επιτυχημένη ιστορία, επειδή αυτός βασιζόταν από παρόμοιες επιθυμίες με αυτές που και εσείς δείχνετε με τα λόγια σας και με τα ερωτήματά σας. Ζούσε σε μια πόλη ένας κουρέας, από τους πιο καλούς στην τέχνη του. Αυτός για τον κάθε πελάτη που κούρευε έπαιρνε ως αμοιβή 3 χάλκινα δινάρια. Αλλά όσο μικρός και αν ήταν ο μισθός του, έβρισκε τον τρόπο, αφού αγόραζε ό,τι του χρειαζόταν για τη συντήρησή του, να αποταμιεύει 100 δινάρια. Και ενώ αυτός συνέχιζε σταθερά να αυξάνει τις οικονομίες του κατά αυτόν τον τρόπο, έμαθε απροσδόκητα ότι σε μια μακρινή πόλη οι κουρείς έπαιρναν τουλάχιστον ένα χρυσό νόμισμα για κάθε κούρεμα. Μόλις άκουσε αυτή την είδηση, είπε με το νου του: «Πόσο καιρό θα μένω εδώ και θα δουλεύω, παίρνοντας ουσιαστικά ως αμοιβή την ελάχιστη προσφορά που θα δίνε κανείς σε ένα ζητιάνο, τόσο σκόπος για 3 δινάρια, ενώ θα μπορούσα πηγαίνοντας στην πόλη να κερδίσω μια περιουσία ολόκληρη». Αμέσως παίρνει τα εργαλεία του και αφού ξόδεψε για τα ναύρα του όλες του τις οικονομίες που τις είχε με κόπο μαζέψει για πολύ καιρό, έφτασε μετά από μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι σε αυτή την κερδοφόρο πόλη. Πραγματικά, από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας εργασίας του, πήρε ο κουρέας από κάθε πελάτη του το ποσό που του είχαν πει. Το βράδυ, βλέποντας το πουγγί του γεμάτο, πήγε στην αγορά ευτυχής για να αγοράσει τρόφιμα για το δείπνο του. Όμως όλα ήταν πανάκριβα και αφού έδωσε και το τελευταίο του νόμισμα για να εξασφαλίσει ένα λιτό δείπνο, γύρισε στο σπίτι του χωρίς να του έχει μείνει στην τσέπη ούτε ένα δινάριο. Όταν είδε ότι όλο το κέρδος του έφευγε έτσι καθημερινά, τόσο που όχι μόνο δεν έβγαζε τίποτα στην άκρη, αλλά και μετά βίας μπορούσε να στερηθεί, άρχισε να συλλογίζεται. «Θα ξαναγυρίσω στην πόλη που ήμουν και θα ξαναρχίσω να δουλεύω για το μικρό κέρδος που είχα εκεί. Όσο μικρό κι αν ήταν αυτό, κάλυπτε απόλυτα τα έξοδα της συντήρησής μου και μου έμενε από αυτό και ένα μικρό περίσσευμα για να το έχω για στήριγμα στα γυρατιά μου». Η καθημερινή αποταμίευση ήταν μικρή, αλλά καθώς συνεχώς αυξανόταν, θα γινόταν μακροπρόθεσμα ένα αξιόλογο ποσό. Επομένως, είχα πολύ μεγαλύτερο κέρδος με τα χάλκινα δινάρια μου από ό,τι έχω τώρα με τα χρυσά νομίσματα. Γιατί αυτό το φανταστικό κέρδος όχι μόνο δεν μου αφήνει κάποιο περίσσευμα για αποταμίευση, αλλά και με δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη της καθημερινής μου συντήρησης. Και εμείς λοιπόν είναι καλύτερα να στοχεύουμε διαρκώς σε αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε ζώντας στην ερημία μας. Εδώ δεν κατατρώγουν τα κέρδη μας οι μέριμνες του κόσμου τούτου, οι δυσκολίες και τα εμπόδια του, η έπαρση της ματαιοδοξίας, αλλά ούτε και η έννοια για την καθημερινή τροφή τα μειώνουν. Το λίγο που έχει ο δίκαιος, λέγει ο Δαβίδ, είναι προτιμότερο και καλύτερο από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών. Εσείς τώρα, πατέρες, επιδιώκετε μεγάλα κέρδη και πιθανόν να τα αποκτήσετε φέρνοντας στο δρόμο του Θεού πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι με τη ζωή που θα ζείτε μέσα στον κόσμο και τους καθημερινούς περισπασμούς του, θα τα κατασπαταλήσετε όλα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί, όπως λέει ο σοφός Σολομώντας, καλύτερα μια χούφτα αγαθά που αποκτήθηκαν με ειρήνη παρά δυο χούφτες γεμάτες αγαθά που αποκτήθηκαν με κόπο και απληστία ψυχής. Παρόλα αυτά, οι αδύνατοι πέφτουν αναγκαστικά θύματα αυτών των ολέθριων ψευδεστήσεων, γιατί ο διάβολος τους εξαπατά παρακινώντας τους να κηρύττουν και να καθοδηγούν τους άλλους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά εξασφαλίσει τη δική τους σωτηρία, αλλά έχουν ακόμα ανάγκη να εκπαιδευτούν από άλλους. Ακόμα κι αν αυτοί κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι από τη μεταστροφή μερικών ανθρώπων, όμως με την ανυπομονησία τους και με την αδέξια συμπεριφορά τους, δεν θα αργήσουν να το χάσουν. Και θα τους συμβεί αυτό που λέει ο προφήτης Αγκαίος. Αυτός που μαζεύει, λέει, με απληστία τα κέρδη του, τα βάζει σε τρύπια σακούλα. Γιατί είναι πράγματι σαν να βάζουν αυτοί τα κέρδη τους σε τρύπια τσέπη, αφού χάνουν με την άστατη καρδιά τους και τη συνεχή διάσπαση του νου αυτό που φαινομενικά έχουν κερδίσει από την ιεραποστολική τους δραστηριότητα και από τη μεταστροφή των άλλων. Τελικά, ενώ αυτοί φαντάζονται ότι κερδίζουν περισσότερα διδάσκοντας τους άλλους, στην πραγματικότητα καταστρέφουν όλο το έργο της δικής τους πνευματικής ζωής. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι που παριστάνουν τους πλούσιους, ενώ δεν έχουν τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι ταπεινόφρονες, ενώ έχουν πλούτο πολύ». Και πάλι αλλού λέει: «Καλύτερα να είσαι άσημος άνθρωπος και να εργάζεσαι για τη συντήρησή σου, παρά να εμφανίζεσαι ότι έχεις τίτλους και αξιώματα και στην πραγματικότητα να στερείσαι και αυτό το ψωμί σου».

πατήρ Γερμανός. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα που μας δώσατε, Αβά Αβραάμ. Ο λόγος σας μας φανέρωσε την πλάνη που ως τώρα μας διακατήχε. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε και τις αιτίες που την προκάλεσαν και επιπλέον το πώς θα εργαστούμε και για να εξασφαλίσουμε τη θεραπεία τους. Από πού λοιπόν προήλθε αυτή η πλάνη που μας έχει κυριεύσει? Επιμένουμε και ίσως σας γινόμαστε φορτικοί, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει το κακό εκτός από εκείνον που αποκάλυψε την προέλευση και τη ρίζα του. Αβάς Αβραάμ. Όλα τα πάθη έχουν την ίδια πηγή και προέλευση, η οποία όμως παίρνει διάφορες ονομασίες πνευματικών ασθενειών ανάλογα με το χαρακτήρα ή το μέρος της ψυχής που προσβάλλει. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα να συμβαίνει και με τις σωματικές αρρώστιες, γιατί και σε αυτές, αν και η γενεσιουργός αιτία είναι μία, εν τούτης η αρρώστια εκδηλώνεται ποικιλόμορφα ανάλογα με το μέρος του σώματος που αυτή προσβάλλει. Αν η βλαβερή ουσία προσβάλλει τον εγκέφαλο που είναι σαν το κάστρο του σώματος, τότε προκαλεί στον άνθρωπο πονοκέφαλο. Αν προσβάλλει τα αυτιά ή τα μάτια, τότε προκαλεί τον αντίστοιχο πόνο. Αν χτυπήσει τις αρθρώσεις ή τα άκρα των χεριών, προκαλεί αρθρίτιδα. Αν κατέβει μέχρι τα άκρα των ποδιών, τότε η ασθένεια αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Και η νοσογόνος αυτή αιτία, που στη βάση της είναι μία και η αυτή, παίρνει τόσες διαφορετικές ονομασίες όσα είναι και τα μέλη του σώματος που αυτή προσβάλλει. Περνώντας από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά, μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια των παθών, σύμφωνα με τους πατέρες, έχει την εστία της στα διάφορα μέλη της ψυχής, δηλαδή στο λογιστικό, στο θυμικό και στο επιθυμητικό. Και κάθε φορά που μας προσβάλλει το πάθος, αλλοιώνεται αναγκαστικά είτε το ένα είτε το άλλο από τα τρία αυτά μέρη. Όταν λοιπόν το καταστρεπτικό πάθος προσβάλλει κάποια από αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, τότε ανάλογα με την αλλίωση που αυτό προκαλεί στην ψυχή, παίρνει και την ονομασία του, το χαρακτηρισμό δηλαδή της ιδιαιτερότητας του αμαρτήματος που γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή προσβολή. Αν η μολυσματική εστία χτυπήσει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά σε αυτή την καινοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την αλαζονία, την έρηδα και την αίρεση. Αν πληγώσει το θυμικό μέρος, θα προκαλέσει την οργή, την ανυπομονησία, τις θλίψεις, την οκνηρία, τη μικροψυχία και τη σκληρότητα. Αν διαφθείρει το επιθυμητικό, τότε φέρνει τη λεμαργία, την ακαθαρσία, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία, καθώς και τις ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αν λοιπόν θέλετε, πατέρες, να γνωρίσετε την πηγή και την προέλευση του κακού από το οποίο τώρα εσείς υποφέρετε, μάθετε ότι έχει τραυματιστεί το λογιστικό μέρος της ψυχής σας, γιατί από αυτό εκπηγάζουν τα πάθη της αλαζονίας και της καινοδοξίας. Επομένως, πρέπει να θεραπεύσετε αυτό το μέρος της ψυχής με την αρετή της διάκρισης
και της ταπείνωσης, επειδή σας έχει παρασύρει σε αυτές τις επιπόλαιες σκέψεις που μου εξομολογηθήκατε, η έπαρση της καινοδοξίας. Νομίσατε πως έχετε ήδη φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κρίνετε τους εαυτούς σας ικανούς να διδάξετε τους άλλους. Όταν θα έχετε εδραιωθεί, όπως μόλις προλίγου είπα, στην ταπείνωση της αληθινής διάκρισης, τότε θα μπορέσετε να απαλλαγείτε εύκολα από όλες αυτές τις επιπολαιότητες. Τότε, γεμάτη συντριβή, θα μάθετε πόσο κοπιαστικό και δύσκολο είναι για τον καθένα το να εργαστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Θα αποκτήσετε τότε τη βαθιά πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν έχετε την απαιτούμενη γνώση και την προβλεπόμενη επάρκεια του διδασκάλου, αλλά αντίθετα θα κατανοήσετε ότι έχετε εσείς οι ίδιοι ακόμη ανάγκη από καθοδήγηση. Να επιθέσετε λοιπόν στο μέρος της ψυχής σας, που καθώς είπαμε είναι ιδιαίτερα πληγωμένο, δηλαδή στο λογιστικό, το φάρμακο της αληθινής ταπείνωσης. Γιατί, καθώς βλέπω, υστερείτε σε αυτή την αρετή. Γι' αυτό ακριβώς και το λογιστικό της ψυχής σας είναι το πρώτο που υποκύπτει στις επιθέσεις του διαβόλου. Συμβαίνει και εδώ επίσης ό,τι γίνεται και με το σώμα. Όταν κουραστεί κανείς υπερβολικά ή όταν εκτεθεί σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, τότε αμέσως πλήττονται και υποκύπτουν τα πιο αδύνατα μέλη. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ασθένεια, τότε αυτή επεκτείνεται και μολύνει και τα άλλα μέρη του σώματος που είναι υγιή. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή σας. Όταν κάποια μολυσματική και εμπαθής προσβολή τη διαπεράσει, αυτή θα πλήξει αναπόφευκτα εκείνο το μέρος της, το οποίο, όντας πιο ευαίσθητο και πιο αδύναμο, θα προβάλλει μικρότερη αντίσταση στα βίαια χτυπήματα του εχθρού. Κατά συνέπεια, αυτό θα διατρέξει τον κίνδυνο να ανοίξει την πύλη εκείνη όπου η φύλαξη είναι χαλαρή και προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην προδοσία. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς και ο Μάντης Βαλαάμ εξαπάτησε το λαό του Θεού, γνωρίζοντας την αδυναμία των ιών του Ισραήλ. Συνέστησε να τους παγιδεύσουν σε αυτό το αδύνατο σημείο που σίγουρα θα υπέκυπταν. Ο Βαλαάμ ήταν σίγουρος ότι οι Ισραηλίτες θα υπέκυπταν αμέσως σε μια ευκαιρία για πορνεία, γιατί γνώριζε ότι είχε διαφθαρεί και ήταν ευάλωτο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής τους. Αυτή τη μέθοδο επίσης χρησιμοποιούν και τα μοχθηρά πνεύματα του κακού για να πειράξουν τον άνθρωπο. Στείνουν τις ύπουλες παγίδες τους κυρίως σε εκείνα τα μέρη της ψυχής που καταλαβαίνουν ότι είναι αδύναμα. Όταν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι το λογιστικό μέρος της ψυχής μας είναι μολυσμένο, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι Σύριοι για να εξαπατήσουν τον βασιλιά Αχάβ, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. «Είπαν, λέει, οι δούλοι του Ιού Άδερ, βασιλέως της Συρίας, σε αυτόν. Έχουμε ακούσει ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι ευσπλαχνικοί. Ας φορέσουμε λοιπόν σάκους με σχοινιά
αντί για ζώνες στη μέση μας, ας βάλουμε και σχοινιά γύρω από το λαιμό και ας παρουσιαστούμε με αυτή την πένθυμη εμφάνιση μπροστά στον βασιλιά του Ισραήλ, ίσως έτσι μας χαρίσει τη ζωή. Και πήγαν και είπαν στο βασιλιά του Ισραήλ, «Η δούλη σου, ο Υιός Άδερ, σε παρακαλεί να του χαρίσεις τη ζωή». Και ο Αχάβ, συγκινημένος μάλλον από το ματαιόδοξο αυτό εγκόμιο της υποτιθέμενης φιλευσπλαχνίας, παρά από αληθινή επιοίκεια, είπε, «Εάν αυτός ακόμα ζει, είναι αδελφός μου». Έτσι οι δαίμονες προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, στοχεύοντας στο λογιστικό μέρος της ψυχής μας. Και αυτό για να μας κάνουν να προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε από Αυτόν μια ανταμοιβή και θα κερδίσουμε το βραβείο της ευσπλαχνίας, ώστε να ακούσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την επιτίμηση που έκανε στον Αχάβ λέγοντας, «Επειδή ελευθέρωσες τον Υιό Άδερ που ήταν άξιος τιμωρίας, γι' αυτό θα πληρώσεις εσύ με τη ζωή σου, τη δική του ζωή και ο λαός σου αντί του λαού του». Επίσης, όταν το ακάθαρτο πνεύμα είπε, «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα που θα λέει ψέματα με το στόμα των ψευδοπροφητών του Αχάβ», είχε στήσει προφανώς τις παγίδες του προς την πλευρά του λογιστικού μέρους της ψυχής, που ξέρει ότι είναι ευάλωτο στις θανατηφόρες παγίδες του. Ο διάβολος είχε την ίδια ιδέα και για τον Κύριό μας. Γι' αυτό και προσπάθησε να τον πειράξει, υποκινώντας αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Γιατί από κάποια από τις τρεις αυτές πόρτες πολεμιέται και εχμαλωτίζεται όλο το ανθρώπινο γένος. Στην περίπτωση του Κυρίου όμως, όλες οι ύπουλες επιτιδιότητες του διαβόλου δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απολύτως τίποτα. Πρόσβαλε πρώτα ο διάβολος το επιθυμητικό μέρος λέγοντας, «Πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμί». Επιτίθεται στη συνέχεια κατά του θυμικού, όταν παρακινεί τον Κύριο να επιθυμήσει την εξουσία του παρόντος αιώνος και την κοσμική βασιλεία. Προκαλεί τέλος το λογιστικό όταν του λέει, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού». Οι διαβολικές απάτες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, γιατί αντίθετα από αυτό που είχε υπολογίσει λανθασμένα ο διάβολος, δεν βρήκε στον Κύριό μας τίποτε το αμαρτωλό. Κανένα από τα μέρη της ψυχής του Κυρίου δεν ενέδωσε στους πειρασμούς και τις πανουργίες του εχθρού, καθώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή που λέει, «Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Σατανάς, για να κάνει την τελευταία του επίθεση εναντίον μου, αλλά δεν έχει επάνω μου καμιά δύναμη».

πατήρ Γερμανός, με την αγιότητά σας και με τη βαθιά εσωτερική γνώση σας εντοπίσατε τις λανθασμένες ιδέες μας, ενώ αυτές που μας παρακίνησαν να επιθυμήσουμε την επιστροφή στη χώρα μας, παραπλανώντας μας με την ψεύτικη υπόσχεση της πνευματικής ωφέλειας. Μια από αυτές τις αυταπάτες, ίσως και η σπουδαιότερη, είναι η εξής. Μερικές φορές δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες αδελφούς, γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε όπως θα θέλαμε την αδιάκοπη παραμονή στο κελί μας και τη συνεχή σιωπή. Με αυτές τις επισκέψεις παραβιάζεται ο καθημερινός κανόνας της διατροφής μας, τον οποίο θεωρούμε απαράβατο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καθαρότητά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πατρίδα μας δεν θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις, γιατί δεν υπάρχει εκεί κανένας σχεδόν άνθρωπος που να αποδέχεται τον τρόπο ζωής των μοναχών και να επιθυμεί να τους επισκέπτεται για πνευματική του ωφέλεια. Αββάς Αβραάμ, το να μη σας επισκέπτεται κανείς ή το να μη μας επισκέπτεται κανείς είναι ένδειξη μιας αυστηρότητας παράλογης και απερίσκεπτης ή μάλλον σημάδι υπερβολικής χλιαρότητας. Όταν ένας άνθρωπος βαδίζει νοχελικά το δρόμο που έχει διαλέξει, τότε ο παλαιός άνθρωπος συνεχίζει να ζει μέσα του και δικαιολογημένα κανένας όχι μόνο από τους Αγίους αλλά και από τους κοινούς επισκέπτες δεν έρχεται. Αν εσείς φλέγεστε από αγάπη αληθινή και τέλεια για τον Κύριό μας και αν ακολουθείτε τον Θεό που είναι αγάπη, τότε ακόμα και αν πάτε στους πιο απρόσιτους τόπους, οι άνθρωποι θα σας ανακαλύψουν. Όσο περισσότερο η φλόγα της Θείας Αγάπης θα σας φέρνει κοντά στον Θεό, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πλήθος που θα σειραίει σε σας. Γιατί ο Κύριος λέει, δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη μια πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε βουνό. Και αλλού επίσης λέει, θα δοξάσω εκείνους που με δοξάζουν και θα καταφρονήσω εκείνους που με καταφρονούν. Να το ξέρετε πως η πιο περίπλοκη πονηρία του δαίμονα, η πιο ύπουλη παγίδα που στείνει στους ταλέπορους και τους απρόσεκτους, είναι εκείνη με την οποία τους αρπάζει το κέρδος από την καθημερινή προοπτική.

Δήμους ιδιοκτήτες τους, όσο για τους κατοίκους της περιοχής. Ο πονηρός τους παρουσιάζει ως πολύ καλούς και εύκολους να οδηγηθούν στο μονοπάτι της σωτηρίας. Πείθει έτσι τους μοναχούς ότι εκεί η ψυχή τους θα συλλέξει αυθονότερους καρπούς. Με αυτές όλες τις υποσχέσεις όμως, ο εχθρός δεν ζητά τίποτε άλλο παρά να αποσπάσει την ψυχή και πως σε αυτές τις μάταιες ελπίδες τότε θα χωριστεί από την κοινωνία των οσίων γερόντων. Τότε θα σβήσουν με μιας όλες οι μάταιες προσδοκίες και θα χαθούν τα άπιαστα όνειρα που είχαν σχηματιστεί μέσα του. Θα νιώσει ότι ο μοναχός σαν να έχει βγει από βαθύ ύπνο και δεν θα βρίσκει τίποτε από αυτά που είχε ονειρευτεί. Οι απαιτήσεις της ζωής θα γίνουν μεγαλύτερες. Πολύπλοκα δεσμά θα τον κρατούν τότε σαν μέσα σε δίχτυ και ο δαίμονας δεν θα του αφήνει περιθώριο ούτε καν να αναπνεύσει και να αναλογιστεί τα αγαθά που του είχε πριν ευγενικά υποσχεθεί. Φρόντισε ο μοναχός να αποφύγει τις επισκέψεις των αδελφών και τις ανεπανάληπτες συζητήσεις που έκανε μαζί τους και που ήταν γεμάτες με πνευματικό περιεχόμενο. Θέλησε να βρει την ησυχία του και τώρα έφτασε να απασχολείται καθημερινά εξαιτίας των αναγκών του με κοσμικούς ανθρώπους. Έτσι ποτέ πια δεν θα ξαναβρει έστω και σε ένα μέτριο βαθμό την ηρεμία και την τάξη της αναχωρητικής ζωής. Έτσι λοιπόν το ευχάριστο διάλειμμα που μας προσφέρει μερικές φορές η φιλοξενία με την ευκαιρία της επίσκεψης κάποιου αδελφού και που εσείς δεν βλέπετε σε αυτό τίποτε άλλο παρά μια δυσάρεστη ενόχληση, είναι πολύ χρήσιμο και σωτήριο για το σώμα αλλά και για την ψυχή. Κάνετε όμως λίγο ακόμα υπομονή να ακούσετε ό,τι θα σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Συμβαίνει συχνά και δεν εννοώ στους αρχάριους και αδύναμους αλλά και στους πιο έμπειρους και φτασμένους μοναχούς το εξής καταπληκτικό. Αν αυτοί δεν κάνουν μια αλλαγή στο πρόγραμμά τους ώστε να χαλαρώσει για λίγο το πνεύμα τους που είναι πάντα δοσμένο σε σκέψεις σοβαρές, τότε πέφτουν σε χλιαρότητα ή κινδυνεύουν να χάσουν την υγεία τους. Επομένως, οι συνετοί και τέλειοι ερημίτες πρέπει όχι μόνο να υποφέρουν υπομονετικά τις επισκέψεις των αδελφών, αλλά και να τις δέχονται με χαρά. Αυτές οι επισκέψεις, πρώτα απ' όλα, μας γεννούν την επιθυμία του να λαχταρούμε πιο έντονα τη μόνωση της ερήμου. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι επισκέψεις συγκρατούν κατά κάποιο τρόπο την πνευματική πορεία μας. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επισκέψεις διασώζουν την καλή ψυχοσωματική μας κατάσταση. Γιατί αν δεν μας διέκοπτε για λίγο κανένα εμπόδιο, ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε την ψυχοσωματική ισορροπία μας, αδιάπτωτη μέχρι τέλους με τον ίδιο ρυθμό ζωής. Μας προσφέρουν επιπλέον δωρεάν, μαζί με τους καρπούς της φιλοξενίας, κάποια ενίσχυση για τις ανάγκες της συντήρησής μας. Ενώ ταυτόχρονα, κάνοντας μια διακοπή στην αυστηρότητα της λιτής διαιτάς μας, ενισχύουμε τις σωματικές μας δυνάμεις. Έτσι κερδίζουμε περισσότερο

από την επίσκεψη των αδελφών παρά αν είχαμε επιμείνει στον κόπο της αδιάκοπης εγκράτειας. Θα σας πω όμως με λίγα λόγια κάτι που μου φαίνεται πολύ ταιριαστό για αυτή την περίπτωση. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πολύ παλιά και ασφαλώς σε όλους γνωστή.

Διηγούνται ότι ο μακάριος Ευαγγελιστής Ιωάννης χάιδευε μια ημέρα τρυφερά μια πέρδικα. Ξαφνικά βλέπει να έρχεται προς το μέρος του κάποιος κυνηγός, ο οποίος απόρησε βλέποντας έναν άνθρωπο πολύ ονομαστό και με φήμη Αγίου να ξεπέφτει σε τόσο ασήμαντες και ευτελείς ψυχαγωγίες. «Εσείς είστε», ρωτάει ο κυνηγός, «ο περιβόητος και ξακουστός Ιωάννης, αυτός του οποίου η μεγάλη φήμη ενέπνευσε και σε μένα την έντονη επιθυμία να τον συναντήσω? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να ασχολείται με τόσο ευτελείς παιδαγωγίες και ψυχαγωγίες?» Αντί άλλης απάντησης, ο Ιωάννης τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που κρατάτε στο χέρι σας?» «Είναι ένα τόξο», απάντησε ο κυνηγός. «Και γιατί το έχετε χαλαρό και δεν το κρατάτε πάντοτε τεντωμένο?» ξαναρώτησε ο Απόστολος. «Δεν είναι σωστό να το κρατάω συνεχώς τεντωμένο, γιατί τότε θα μειωθεί η ελαστικότητά του και τελικά θα χαλαρώσει τελείως. Έτσι, όταν θα θέλω να ρίξω ένα ορμητικό βέλος εναντίον ενός ζώου, το βέλος δεν θα εκτοξευτεί με την απαραίτητη δύναμη και ταχύτητα», συμπλήρωσε ο κυνηγός. «Τότε», του λέει ο Ιωάννης, «να μην εκπλήτεσαι, κυνηγέ μου, που και εγώ επιτρέπω στο πνεύμα μου αυτό το σύντομο και αθώο διάλειμμα. Αν δεν ξεκουράζω πότε-πότε το πνεύμα μου από την έντασή του και αν δεν το χαλαρώνω έστω για λίγο, η συνεχής προσπάθεια θα το κάνει να ατονίσει. Έτσι δεν θα μπορεί πλέον, όταν χρειαστεί, να ανταποκριθεί στον αγώνα του για να φτάσει σε αυτό το ύψος της αρετής που απαιτεί η πνευματική ζωή». Πατήρ Γερμανός, επειδή μας δώσατε, γέροντα, ένα τόσο ισχυρό αντίδοτο, ικανό να καταλύσει όλες τις αυταπάτες μας, και εφόσον η διδασκαλία σας μπόρεσε να ξεσκεπάσει τη διαβολική πλάνη που μας τάραζε τόσο βία, θα θέλαμε τώρα να μας εξηγήσετε τι σημασία έχει ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει: «Ο ζυγός μου είναι απαλός και ευχάριστος και το φορτίο μου είναι ελαφρό». Γιατί φαίνεται αρκετά αντίθετο με αυτό που λέει ο προφήτης: «Εγώ, για να συμμορφώνομαι με τις εντολές σου, Κύριε, έζησα τραχιά ζωή και σκληραγωγημένη». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει: «Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν, γιατί αυτό που είναι σκληρό και γεμάτο θλίψης δεν μπορεί ποτέ να είναι ταυτόχρονα και ελαφρύ, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι απαλό και ευχάριστο. Αβάς, Αβραάμ». Ο λόγος του Κυρίου και σωτήρα μας, καθώς και η εμπειρία μας, μας το επιβεβαιώνει. Αρκεί να πούμε στο δρόμο προς την τελείωση, όπως πρέπει και όπως το θέλει ο Χριστός. Αρκεί δηλαδή να νεκρώσουμε όλες τις κακές επιθυμίες μας και να περικόψουμε όλα τα κακά θελήματά μας. Έτσι δεν θα υποφέρουμε από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου. Γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση και συμπεριφορά θα έδινε δικαίωμα στον δαίμονα να μας αφανίσει και προς μεγάλη του ευχαρίστηση να μας κατασπαράξει. Επιπλέον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας,
Και αν έτσι πιστεύουμε και ενεργούμε, τότε θα εφαρμόσουμε αληθινά το παράγγελμα του Αποστόλου που λέει «Δεν ζω εγώ ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Τι οδυνηρό και δυσβάσταχτο μπορεί να υπάρξει για εκείνον που έχει με όλη του την ψυχή δεχθεί το ζυγό του Χριστού. Τι σκληρό μπορεί να πληγώσει εκείνον που έχει εδραιωθεί στο βάθρο της ταπείνωσης. Αυτός, την ώρα που δέχεται από όλες τις κατευθύνσεις τα δηλητηριώδη πειρά του πειρασμού, έχει στραμμένο το βλέμμα της ψυχής του στον υπερημών παθόντα Κύριο και χαρούμενα ανακράζει «Εφραίνομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις, τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς και τις στερήσεις για χάρη του Χριστού, διότι όταν παρουσιάζομαι εξωτερικά αδύνατος, τότε είμαι δυνατός με τη χάρη του Χριστού». Μπορεί η στέρηση της περιουσίας να γίνεται αιτία να υποφέρει εκείνος που αισθάνεται υπερήφανος για τη φτώχεια του και που έχει απαρνηθεί για τον Χριστό όλα τα μεγαλεία αυτού του κόσμου, ή εκείνος που θεωρεί όλες τις επιθυμίες του σαν σκουπίδια για να κερδίσει τον Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν να δυσκολευτεί εκείνος που δεν αγωνιά και δεν φοβάται για την απώλεια των αγαθών και της περιουσίας του και που στηρίζεται στο λόγο του Κυρίου που λέει «Τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του» ή «Τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα της ψυχής του». Ποια στέρηση θα μπορέσει να λυπήσει αυτόν, ο οποίος αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που μπορούν οι άλλοι να του κλέψουν, στην πραγματικότητα δεν του ανήκουν και που με αντάμαστο θάρρος λέει μαζί με τον Απόστολο «Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε και είναι φανερό ότι τίποτε δεν θα πάρουμε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε». Ποια ανέχεια θα κατανικήσει τη δύναμη ενός ανθρώπου που δεν θέλει να έχει ούτε σακούλι με τρόφιμα για το δρόμο ούτε χρήματα στη ζώνη του, αλλά καυχαίται μαζί με τον Απόστολο λέγοντας «Υπηρέτησα τον Κύριο με νηστείες πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, εκτεθειμένος στο κρύο χωρίς αρκετά ενδύματα». Ποιος σκόπος, ποια εντολή του γέροντα, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή, θα μπορέσει να ταράξει την ειρήνη της καρδιάς του μοναχού εκείνου που δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά που βιάζεται να εκτελέσει όλες τις εντολές που του δίνουν? Και πολύ περισσότερο, όταν αυτό το κάνει όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά. Ποιος μιμείται τον σωτήρα μας και δεν αναζητάει να κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Πατέρα, λέγοντας προς εκείνον «Πατέρα μου, να μην γίνει όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ποιες προσβολές, ποιοι διωγμοί θα μπορέσουν να τρομάξουν, αλλά και πολύ περισσότερο, ποιο μαρτύριο θα μπορέσει να μην χαροποιήσει αυτόν ο οποίος, όταν τον κτυπούν, αγάλεται και μαζί με τους Αποστόλους εύχεται «Να κριθεί άξιος, να κακοποιηθεί για χάρη του ονόματος του Χριστού». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς. Ο Θεός με θυμών.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη, το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, να ευχηθούμε και σήμερα όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την ραδιοφωνική συνοδοιπορία να λάμψει μέσα μας το φως του Χριστού και επιτέλους οι ψυχές μας να αποβάλουν αυτό το θεληματικό τυφλοπάνι που φορούν επίμονα και επιτέλους να αναβλέψουν.

την αγάπη μας και τις ευχές μας για καλό δεκαπεντάρι. Με το καλό να έρθει η μεγάλη μέρα της μεταστάσεως της κυρίας Θεοτόκου. Καλή Παναγιά, τι όμορφη ευχή όταν ξεβγαίνει από ψυχές διψώσεις για τον Κύριο και το ζωντανό νερό. Τέτοιες ψυχές είναι για οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλουν με το βίωμά τους στο Χρήστο κεντρικό. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα των εκκλησιαστικών ραδιοφώνων, των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των προγραμμάτων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε τακτική βάση. Πληροφορίες για όλα αυτά, για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας, μπορείτε να βρίσκετε στο μότιτλο ή στο λόγιό της σωτηριαψυχής.blogspot.com, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί.

Μέρες μεγάλες, μέρες σπουδαίες. Και ποια μέρα μέσα στον ευλογημένο είναι αυτό της. Πίστης μας δεν είναι σπουδαία, μα είναι κάποιες που τις αναζητά η ψυχή. Ζητά η ψυχή να υψωθεί στο απρόσκοπτο φως. Και δεν μετριούνται τα ύψη, αδελφή μου, που ποθεί να φτάσει. Ζητά η ψυχή να μεταμορφωθεί στον παρόντα κόσμο, να προγευτεί την μέλουσα αιώνια λαμπρότητα. Τα υψώματά της απρόσμενα εμφανίζονται στην πορεία της. Ποθεί, ποθεί να αντανεύει και να μείνει εκεί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το να ατενίζει τη δόξα του Κυρίου. Να κραυγάζει το καλόνι μας στην όδε είναι. Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Στην στιγμή που για πρώτη φορά φωταγωγήθηκε η ψυχή μας με το αναλύωτο το φως. Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Τότε που για ελάχιστα νιώσαμε αγάπη αληθινή, του σταυρωμένου την αγάπη που χώραγε μέσα της δίμιους και διώκτες. Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Όταν στου πετραχυλιού τα κρόσια αφήσαμε λυτρωτικά να κυλήσουν διαμάντια καρδιοστάλαχτα, ξαναφορώντας τον χιτώνα τον πρώτο μας, τον φωτεινό. Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, Κύριε. Κάτω από τη θεϊκή σου νεφέλη που επισκιάζει του μισεμού τον φόβο, της αμαρτίας το πηχτό σκοτάδι. Εγέρθητε και μη φοβήστε, είπες, Κύριε. Και ευχήθηκα το ταξίδι το αιώνιο του καθενός παιδιού σου να αρχίσει με ένα σου πρόσταγμα ξανά. Στις δικής του μεταμόρφωσης στην ιερή την ώρα. Νυν απολύεις, στερνά ανασένοντας. Ζητά η ψυχή να υψωθεί. Ποθεί να ανέβει αυτά τα υψώματα και να μείνει εκεί. Σε τέτοια υψώματα θα ανέβουμε, αδελφοί μου, στη σημερινή εκπομπή, σε αυτές τις μέρες, τις τόσο ιερές, τις τόσο ευλογημένες, τις τόσο φωτεινές, νοσταλγώντας όσα δεν ζήσαμε τις περισσότερες φορές, η θλιβερή αγνωσία του Θεού σαν παχυλή αχλή τα κρύβει. Η γνώση και η συνεχής προσπάθεια για επίγνωση σαν εφέλη φωτεινή τα φανερώνει μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας. Σε τέτοια υψώματα θα ανέβουμε σήμερα. Όροι θαβόρ μας περιμένουν να λάμψει η μεγάλη γιορτάδα μέσα στο δεκαπεντάρι της Παναγίας μας. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου, το αίδιον.

Πάμε σε μια αγρυπνία στην κορυφή του Άθωνα, στο ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο μακαριστός γέροντας Πετρώνιος Θανάσεο, δικαίος τότε της ρουμανικής κήτης του Τιμίου Προδρόμου, εκεί στις αετοφολιές της ερήμου, της Αθωνικής, από το βιβλίο «Εκκλήσεις της Ορθοδοξίας» σε μετάφραση του μοναχού δαμασκηνού του Γρηγοριάτη.

Είναι θεόπνευστος εκείνος ο λόγος ενός αγιορείτου μοναχού, ότι το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου πολλοί άνθρωποι μετανοούν και γι' αυτό γίνεται χαρά στον ουρανό, όπως λέγει η Γραφή. Η μετάνοια, κατά τον λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, είναι πάντοτε αναγκαία για εκείνους που επιθυμούν να σωθούν. Είναι το πλοίο που μας μεταφέρει από την θάλασσα της ζωής προς το θεϊκό λιμάνι. Διαβάζουμε στον 72ο λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Και ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης λέει πως είναι ο καθημερινός αγώνας του μοναχού, του οποίου η αδιάκοπη άσκηση σε αυτό αποβλέπει. Να μετανοήσει βαθύτερα και πιο ευάρεστα στο Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο ο μοναχός, εκτός από καλόγερος, καλός γέρος και ενσώματος άγγελος, είναι και άνθρωπος της μετανοίας, και το όρος το οποίο οι μονάζοντες έχουν ως κύρια σχολεία τους στην μετάνοια είναι σωστό να το λέγουν, εκτός από Άγιον Όρος και περιβόλη της Παναγίας, και το όρος της μετανοίας. Αυτή την ονομασία την μαρτυρεί και το ίδιο το όρος με την παρουσία του. Κοιτάζοντας το όρος όπως ανεβαίνει επιβλητικά στον ουρανό, οι εργάτες της μετανοίας προτρέπονται ενδομήχως να ανεβαίνουν υψηλότερα στην οδό της πνευματικής τελειώσεως, δηλαδή να μετανοούν όσο γίνεται περισσότερο, διότι αυτό είναι το έργο της μετανοίας, μια αδιάκοπη άνοδος του ανθρώπου, ο οποίος κατά το μέτρο της καθάρσεως με τη μετάνοια από τα πάθη ελκύεται ανάλογα και στα πνευματικά ύψη από το χέρι του Θεού, όπως μας λέει ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε. Αλλά ο άθος είναι και το όρος της μεταμορφώσεως, όπως εκείνο το όρος Θαβόρ, που ιδιαίτερα τιμάται για τη μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία είναι η κατεξοχήν εορτή της υψηλής πνευματικής ζωής της Ορθοδοξίας. Πραγματικά, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Θαβόρ με τρεις από τους μαθητές του και ενώ προσευχόταν τους έδειξε τη θεϊκή του δόξα, όσο ήταν σε αυτούς δυνατόν να την ειδούν, έτσι και ο ησυχαστής που ανεβαίνει στο βουνό της μετανοίας και της προσευχής μεταμορφώνεται και φωτίζεται και, αφού φτάσει στην κορυφή, αξιώνεται να βλέπει κατά το δυνατόν το άκτιστον φως, την δόξα του Θεού, την οποία θα απολαμβάνουν αιωνίως όσοι ευρεθούν σε εκείνη τη ζωή. Η Αγία Ορθοδοξία μας έχει σε μεγάλη τιμή την εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού, στην οποία αφιερώνει πολλές εκκλησίες. Στη Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει και ένα βουνό, το Τσιαχλέου, υψηλό όπως ο Άθωνας, το οποίο πανηγυρίζει την ημέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, την 6η Αυγούστου. Πλήθη μοναχών και λαϊκών προσκυνητών ανεβαίνουν στην κορυφή του και κάνουν αγρυπνία και θεία λειτουργία. Ο Άθωνας είναι όρος της μετανοίας και της μεταμορφώσεως, λοιπόν. Και μόνη η παρουσία του διδάσκει στον άνθρωπο την υψηλή του κλίση και του δείχνει συγχρόνως την οδό της θεώσεως και την έκβαση αυτής της πορείας. Θαυμάσια η σύνθεση αυτών των δύο ουσιαστικών καταστάσεων του πνευματικού βίου. Η μετάνοια και η μεταμόρφωση, από τις οποίες πρέπει να περάσει ο άνθρωπος στην προσπάθειά του με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος να γίνει από παλαιός, πνευματικός και καινούριος άνθρωπος. Αλλά η μεταμόρφωση δεν είναι ένα μεμονωμένο και αποκεκωμένο γεγονός, αλλά μία χάρις, ένας μυστικός φωτισμός που γεμίζει και ζωοποιεί τα πάντα, διότι τα πάντα είναι υποτεταγμένα στη μυστική αλλίωση της μεταμορφώσεως, όπως διαβάζουμε στο εισοδικό του πατρός Βασιλείου Γονδικάκη. Ο άνθρωπος έχει στενές σχέσεις με όλη τη δημιουργία και η δική του μεταμόρφωση προσλαμβάνει τη μεταμόρφωση ολοκλήρου του κόσμου. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία και κυριεύεται από τα πάθη φθείρει πρώτα τον δικό του κόσμο και κατόπιν τους γύρω από αυτόν. Η ηθική κατάπτωση της φύσεώς μας, από την οποία τόσο πολύ υποφέρει σήμερα ο κόσμος, είναι το φυσικό αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής του σημερινού ανθρώπου και αντιστρόφως ο αγιασμός του προσωπικού του κόσμου, του πνευματικού ανθρώπου, δηλαδή του Αγίου, αγιάζει και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Αυτός είναι και ο μεγάλος προορισμός του ανθρώπου.
μάλιστα τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, πως με την αγιότητα της ζωής του θα μεταμορφώνει ολόκληρη την κτήση. Στον κενό ουρανό και γη συνεργάζεται και ο άνθρωπος. Στον άθωνα αυτή η μεταμόρφωση του κόσμου γίνεται πιο φανερή από οπουδήποτε αλλού. Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται επί αιώνες και αδιάκοπα. Το χώμα από τα πολυάριθμα σώματα των αγιορητών πατέρων είναι ανακατωμένο με το χώμα του βουνού. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ξεχύνεται ακατάπαυστα στα πλήθη των μοναζουσών ψυχών. Όλα αυτά έχουν μεταμορφώσει την ίδια την φύση του άθωνος. Μαρτυρούν για αυτό το γεγονός η ίδια η ευωδία που συχνά αισθάνονται πολλοί προσκυνητές όταν βαδίζουν τα μονοπάτια του άθωνος. Η εντύπωση που τους προκαλείται τόσο από τις φυσικές καλονές του όρους όσο και από τα χαριτωμένα πρόσωπα των αγιορητών μοναχών που συνεχώς μεταμορφώνονται με τη μετάνοια. Αυτοί οι προσκυνητές που έρχονται με ευλάβεια στο Άγιον Όρος ατενίζουν αυτή την θαυμάσια μεταμόρφωση σαν κάτι το εξωτικό από την οποία εφραίνονται και ειρηνεύουν. Δεν μπορώ να μην αναφέρω εδώ την ευλογημένη χαρά την οποία αξιώθηκα να ζήσω κι εγώ, ο Ανάξιος, κατά την πρώτη μου συμμετοχή στο πανηγύρι του Αγίου Όρους στη μεταμόρφωση του Κυρίου.

και συνεχίζει να διηγείται και να θυμάται ο μακαριστός πατήρ Πετρόνιος, ο προδρομήτης. Ήταν η παραμονή της εορτής, μια ωραία, γαλήνια και ανέφελη ημέρα. Φτάσαμε στην κορυφή του βουνού το βράδυ. Ο ήλιος βρισκόταν λίγο πιο κάτω από τον ορίζοντα. Μέσα στη θάλασσα της ανατολικής πλευράς απλωνόταν η σκιά του βουνού και φαινόταν σαν ένα στήλος βυθισμένος μέσα σε αυτήν. Κατόπιν ο ήλιος βυθίστηκε στη θάλασσα περιβάλλοντας το ίμιση του ορίζοντος με μια λαμπρή λωρίδα φωτός. Απέναντι η σελήνη που ήταν πανσέλινος εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να ανατύλει κι αυτή και ανήγγειλε την άφηξή της με το φως της που ξαπλωνόταν στο άλλο ίμιση του ορίζοντος. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα στεφάνι από φως κατά μήκος ολοκλήρου του ορίζοντος. Το Άγιον Όρος ευρισκόταν στο κέντρο. Ο ήλιος δυτικά, η σελήνη ανατολικά, κρατούσαν το φωτοστέφανο του όρους της μεταμορφώσεως. Το φαινόμενο ήταν απερίγραπτο σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια. Ο Άθωνας είχε γίνει θαβόρο. Και εμείς φαινόταν ότι ήμασταν περιτριγυρισμένη από το φωτεινό ξεχύλισμα της μεταμορφώσεως του Χριστού. Ανέτειλε κατόπιν η σελήνη, σκεπάζοντας όλο το βουνό με το ηλαρό της φως. Μπροστά από το εκκλησάκι της κορυφής του Άθωνος άναψαν μια μεγάλη φωτιά. Άρχισε η αγρυπνία. Το εκκλησάκι ήταν γεμάτο από μοναχούς και προσκυνητές που είχαν έρθει στο πανηγύρι, μεταξύ των οποίων και καλήφωνοι αγιορείτες, ψαλτάδες. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως και εκ του φωτός προσλάβομεν φως. Η θαυμαστή υμνογραφία της εορτής μας έκανε να ζούμε στην πραγματικότητα το ανέκφραστο μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Κουρασμένος όπως ήμουνα από την οδηπορία, αποκοιμήθηκα μια στιγμή, αλλά ξύπνησα αμέσως, κυριευμένος από ένα παράδοξο αίσθημα. Τι συνέβαινε? Στα στασίδια οι ψάλτες έψαλαν με πολύ πόθο, αλλά ενόμιζε κανείς ότι η ψαλμωδία δεν ερχόταν από ορισμένο τόπο, από τους ψάλτες. Αλλά γινόταν κάτι το θαυμαστό που είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Η ψαλμωδία φαινόταν ότι είχε υλοποιηθεί και όλα τα πράγματα είχαν γίνει ψαλμωδία. Το εκκλησάκι με τα πάντα μέσα είχε γίνει ψαλμωδία. Εγώ ο ίδιος είχα μεταμορφωθεί ολόκληρο σε μια εξαίσια ψαλμωδία και αισθανόμουν ότι κολυμβούσα σε ένα απέραντο πέλαγος χαράς. Με το γεγονός της εξ ολοκλήρου μεταμορφώσεώς μου, που ήταν μια πρωτοφανής και ανεκλάλητος εμπειρία. Δεν ονειρευόμουν καθόλου. Ήμουν τελείως άγρυπνος και είχα συνείδηση που ευρισκόμουν. Ενώ άφθονα και ασταμάτητα έτρεχαν τα δάκρυα από τα μάτια μου. Θυμήθηκα τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε στο Θαβόρ: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Και επιθυμούσα να μην σταματήσει ποτέ αυτή η μελωδία. Η αγρυπνία ετελείωσε. Οι ψάλτες έπαυσαν να ψάλουν, αλλά η θαυμάσια ψαλμωδία συνεχίστηκε μέσα μου. Δηλαδή την αισθανόμουν πάντα. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός αναχωρούσε από τη μνήμη μου και σιγά σιγά απομακρύνθηκε σαν ένα ισπερινό φως που τρεμοσβήνει.

Η αγρυπνία επέρασε χωρίς να το καταλάβω. Έξω άρχισε να ξημερώνει. Οι δύο ηλιακοί πλανήτες άλλαξαν τις τροχές τους. Το φεγγάρι ετοιμαζόταν να κρυφθεί στη θάλασσα, ενώ ο ήλιος ανήγγειλε την ανατολή του με μια ηλιακτίδα, απλώνοντας και τα δύο άλλη μια φορά τον φωτοστέφανό τους πάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως. Φευγαλαίες ομίχλες ανέβαιναν από τις κοιλάδες για την κορυφή του βουνού, που σκεπαζόταν με φωτεινά σύννεφα, όπως το θαβόριο φωτοστέφανο, ενώ εμείς ήμασταν πάνω από αυτά. Κατεβήκαμε στην Παναγία γεμάτη μυστική χαρά, ενώ οι ύμνοι της θεϊκής μουσικής συνέχισαν να ακούγονται σαν αντίλαλοι από το μυστικό φως του άλλου αιώνος. Από τότε το βουνό άλλαξε. Πόσες φορές κοιτάζω την κορυφή του. Μνημονεύω με συγκίνηση την αγρυπνία της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι ιεροψάλτες πατέρες όταν από τότε τους συναντώ μου φαίνονται σαν αγγελιοφόροι του ακτίστου φωτός. Σαράντα χρόνια πριν ακριβώς, Αύγουστος του 1983, μνήμες του μακαριστού πατρός Πετρονίου, του προδρομή του, από το βιβλίο «Η κλίση της Ορθοδοξίας» σε μετάφραση μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου.

Θα πάμε στο βιβλίο «Λογοτεχνικές διαδρομές στην Αγία Γη» της Σοφίας Κιόρογλου από τις εκδόσεις του Προμάχου Ορθοδοξίας και μνήμες από Αγρυπνία στο όρος Σταβόρ, παραμονές της μεταμορφώσεως εκεί 18 προς 19 Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο. Πύρινες γλώσσες, υπερκόσμιο σύννεφο, ευλογία μεγάλη, φωταψίες από αγγέλους μες στα χέρια βαμβάκι. Σαν τα χέρια απλώνω να δοξάσω Θεό, δυο νυφάδες παράδεισος, ευωδία από ερυθροκιανό λευκό φως. Η Αγία Νεφέλη βεβαιή παρουσία Θεού κινούμενη. Ήρθες Κύριε να δώσεις αυτούς που έχουν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Οι εμπειρίες μου από το όρος Σταβόρ τη νύχτα στις 18 προς 19 Αυγούστου είναι δύσκολο να αποτυπωθούν στο χαρτί. Όμως θα προσπαθήσω να περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ τι συμβαίνει στο Ιερό Βουνό κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κατεβαίνει ένα σύννεφο, το οποίο δεν μοιάζει με κανένα από τα συνηθισμένα σύννεφα. Έχει χρώμα πορτοκαλί και στέκεται σαν πύρινη γλώσσα. Με το που αρχίζει η Θεία Λειτουργία, αρχίζει να παίρνει διάφορα σχήματα και τότε ξεκινούν να κόβονται κομμάτια στρογγυλά σαν βαμβάκι που τα αγγίζεις με τα χέρια σου και τα αισθάνεσαι με το πρόσωπό σου. Στην κάμερα εμφανίστηκαν σαν φωταψίες και αυτό είναι καταγεγραμμένο για όσους δυσπιστούν. Αυτά που συμβαίνουν στην Αγία Γη είναι υπερκόσμια. Με μεγαλύτερο βέβαια και συγκλονιστικότερο το θαύμα του Αγίου Φωτός, το Μεγάλο Σάββατο.

Αυτού ακούεται. Ο τίτλος που δόθηκε σε μια απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, η οποία εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 6 Αυγούστου του 1988. Ο σκοπός μιας εορτής, αγαπητοί μου, είναι να ζωντανέψει ένα γεγονός και να δημιουργήσει, αν τούτο βέβαια είναι δυνατόν, τα ίδια βιώματα όπως όταν το γεγονός ελάμβανε χώρα. Έτσι, όταν οι μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν το υπερφυές αυτό θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, κινήθησαν ανάμεσα σε δύο ακραία αισθήματα. Αυτά που μέσα στην ιστορία καλείται ο κάθε πιστός, όπως σας είπα, αυτός ο σκοπός των εορτών, να κινηθεί. Ήταν η γοητεία της θέας, ώστε ο Απόστολος Πέτρος να φτάσει να ζητήσει από τον Κύριο να μείνουν για πάντα στο Θαβόρ, αλλά και ο τρομακτικός φόβος, ώστε να πέσουν πρινείς, όπως πολύ ωραία το εκφράζει κατά δυναμικότατο τρόπο η Βυζαντινή Αγιογραφία, όταν άκουσαν την φωνή του Ουρανίου Πατρός από το κέντρο της Νεφέλης. Ήταν η μεγάλη μαρτυρία του Πατρός υπέρ του Υιού, που χάριν αυτής της μαρτυρίας εστήθη το σκηνικό της φωτεινής Νεφέλης. Η μαρτυρία του Πατρός έχει μια άπειρη βαρύτητα, γιατί είναι μια άμεση αποκάλυψη. Τίνος ήταν η φωνή, έπρεπε να δοθεί και δια την φωνή μια μαρτυρία, για να εξασφαλιστεί η γνησιότητα της φωνής. Αλλά η μαρτυρία της φωνής που θα έδιδε τη μαρτυρία δια τον Ιησούν, εδόθη από την παρουσία της φωτεινής Νεφέλης. Το ένα δηλαδή δίδει τη μαρτυρία δια το άλλο. Η Νεφέλη δίδει τη μαρτυρία της γνησιότητας της φωνής και η γνησιότητα της φωνής τη μαρτυρία περί του προσώπου του Υιού. Γι' αυτό ακριβώς, λέγει ένας ερμηνευτής, Νεφέλη και φωνή να βεβαιωθώσιν ότι φωνή Θεού εστίν. Μαζί η φωνή με την Νεφέλη, για να βεβαιωθούν οι μαθητές ότι πρόκειται περί της φωνής του Θεού. Και η φωνή ήταν του Πατρός του Ουρανίου. Εδώ πάλι βλέπουμε, όπως στη βάπτιση, έχουμε μια πλήρη θεοφανία. Το κέντρο της θεοφανίας στη μεταμόρφωση κατέχει ο Υιός. Όπως και στη βάπτιση, το κέντρο της θεοφανίας κατέχει πάλι ο βαπτιζόμενος Υιός. Το Πνεύμα το Άγιον εκεί, στη βάπτιση, το οσί περιστερά. Το Πνεύμα το Άγιον εδώ είναι ως Νεφέλη φωτεινή. Ο Πατήρ εμφανίζεται ως φωνή και εκεί, εις την βάπτιση και εδώ, και πάντοτε με την ιδίαν μαρτυρία. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Ακροατής εκεί στη βάπτιση ήταν κυριότατα ο Ιωάννης, ο βαπτιστής. Εδώ ακροατές της φωνής είναι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν είναι τολμηρό να πούμε και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Έτσι έχουμε άλλη μια μαρτυρία εδώ του Πατρός με φωνή. Είναι η δεύτερη μαρτυρία μέσα εις τα Ευαγγέλια. Έχουμε όμως και μια τρίτη μαρτυρία της φωνής του Ουρανίου Πατρός. Όταν κάποτε ο Κύριος ομίλει εις τα πλήθη, έκανε μια μικρά προσευχή στην οποία εδόθη μια συγκλονιστική απάντηση. «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα, ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξά σου». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, «Ουδί εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι ημάς». Έχουμε λοιπόν τρεις μαρτυρίες σαν φωνή του Ουρανίου Πατρός, στην βάπτιση, στη μεταμόρφωση και τώρα εις τα πλήθη υπέρ της ταυτότητος του Υιού. Και ποια είναι αυτή εν προκειμένου η μαρτυρία? Το είπαμε. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτή είναι η μαρτυρία, σπουδαιοτάτη μαρτυρία, που όπως είδαμε είναι η δευτέρα χρονολογικά. Η μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου, όπως θα ενθυμίστε, όταν ο Κύριος έθεσε εκείνη την ερώτηση, «Τι λένε για μένα οι άνθρωποι?» Και τότε, γιατί υπήρχαν ποικίλες απόψεις περί του προσώπου του Ιησού, ο Απόστολος Πέτρος εξ ονόματος και των άλλων μαθητών είπε εκείνα τα βαρισίμαντα λόγια, «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, Συ είσαι ο Μεσσίας, ο κατεξοχήν Υιός του Θεού, του Θεού του Ζώντος Θεού». Ήταν μια μεγάλη μαρτυρία που ο Κύριος στην μαρτυρία αυτή επίνεσε και είπε ότι επί της μαρτυρίας αυτής θα θεμελιωθεί η Εκκλησία. Αλλά αυτή όμως η μαρτυρία του Πέτρου ήταν μια έμεση μαρτυρία, διότι απλώς του απεκαλύφθη.
Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος όταν του λέει «Σίμων βαρ Ιωνά». «Σίμων, παιδί του Ιωνά, αυτό που είπες δεν ήταν δικό σου, ότι σάρξ και αίμα, δηλαδή άνθρωπος, ούκ απεκάλυψες. Δεν σου το απεκάλυψε αυτό ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Συνεπώς, και εδώ έχουμε και την αποκάλυψη και τη μαρτυρία του πατρός, μόνο που γίνεται έμεσα δια της μαρτυρίας ενός μαθητού. Εδώ όμως τη μεταμόρφωση έχουμε άμεση μαρτυρία του πατρός δια τον Υιό. Αλλά αυτής της μαρτυρίας του πατρός προηγήθηκε μια άλλη μαρτυρία δια των Υιών. Ήτο η μαρτυρία του Μωυσέως, ο οποίος τη στιγμή που εδίδεται η μαρτυρία του πατρός, ο Μωυσής ήτο παρών και την είχε δώσει τη μαρτυρία αυτή 15 περίπου αιώνες π.Χ. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος ο Μωυσής στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 18ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο. «Προφήτην εκ των αδελφών σου ως εμέ», δηλαδή «προφήτην από τους αδελφούς σου», λέει στο λαό σαν εμένα, «ως εμέ», δηλαδή τι είμαι εγώ, νομοθέτης. Προσέξτε, υπογραμμίζω, νομοθέτης. Θα το πω δια τρίτην φορά, νομοθέτης. Αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε. Θα εγείρει, θα αναστήσει, θα φέρει στην ιστορία έναν άλλον νομοθέτη, αυτού ακούσεστε. Ακούστε αυτή τη φράση. Αυτόν να ακούσετε. Ο πατήρ τι είπε. Αυτού ακούσεστε. Ώστε λοιπόν είναι αυτός ο άλλος νομοθέτης, ο άλλος προφήτης. Και ο Θεός βεβαιώνει αυτή τη ρίση την προφητική του Μωυσέως με τα εξής λόγια λίγο πιο κάτω από αυτό που σας διάβασα. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. «Προφήτην αναστήσω αυτής», δηλαδή στους Εβραίους, «εκ των αδελφών αυτών», δηλαδή από τον λαό τους, «ως περσέ, όπως και ο Ιησούς εκ του λαού του Ισραήλ κατάγεται κατά σάρκα, όπως και σένα, δηλαδή νομοθέτην, και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού, θα του βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και λαλήσει αυτής καθότι αν εντύλω με αυτό». Ο Χριστός μας είπε «εγώ απέμ αυτού ουδέν λαλώ, ό,τι ο πατήρ θέλει αυτό λαλώ, και ο άνθρωπος», συνεχίζει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, «ως εάν μη ακούσει, ως αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος επί το ονόματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού. Θα τιμωρήσω εκείνον ο οποίος θα δείξει ανυπακοή σε αυτόν τον νέο νομοθέτη». Και ποιο το περιεχόμενο αυτής της μαρτυρίας? Ότι αυτός τώρα που μεταμορφούται όπως τη βάπτιση, αυτός τώρα που βαπτίζεται, αυτός που τώρα μεταμορφούται ενώπιον των τριών μαθητών Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννου και ενώπιον των ουρανίων επισκεπτών Μωυσέως και Ηλιού, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτό το ούτος είναι δεικτικό, που σημαίνει ότι αυτός είναι και όχι κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει κανείς άλλος παρά μόνον αυτός. Είναι εκείνο που θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος. «Εν ουδενή εταίρο υπάρχει η σωτηρία. Δεν υπάρχει εις κανέναν άλλον η σωτηρία παρά μόνον εις τον Ιησούν Χριστόν».

Το αυτού ακούεται. Το αυτού, γιατί το ακούω συντάσσεται με γενική. Το αυτού ακούεται μόνον και όχι άλλου. Αποτείνεται τόσο εις τους τρεις μαθητές, όσο και εις τους Μωυσή και Ηλία, που ήδη είχαν προφητεύσει γι' αυτόν και τώρα βρίσκονται μπροστά στον προφητευόμενον. Και εκείνοι έπρεπε να ακούν τον Κύριο. Όλοι οι Άγιοι στη γη έχουν ανάγκη να ακούσουν και να πειθαρχήσουν στο αυτού ακούεται. Αυτός, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, λέει το εξής: «Καγώ ουκίδιν αυτόν, εγώ, λέει, δεν τον γνώριζα. Ακούτε,

κίνηση του Υιού στη γη. Πώς την είδε? Ο Κύριος το αποκαλύπτει αυτό. Ο Κύριος γνωρίζει. Όλοι οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες αυτού οίκουσαν. Γιατί ο Υιός επικρατεί στην Παλαιά Διαθήκη και δικαιώθησαν και εσώθησαν. Γιατί τον Ιησού, πρώτης εν ανθρωπίσεώς του, τον είχαν ακούσει. Οι προφήτες αυτού οίκουσαν. Όποιος λοιπόν αυτού του Ιησού ακούει, θα έχει ζωή αιώνιον, διότι σε αυτόν θα έχει πιστεύσει και τις εντολές του θα έχει βιώσει. Όποιος αυτού ακούει, ποτέ δεν θα αποπροσανατολιστεί στη ζωή του. Ποτέ κανένα πρόβλημα υπαρξιακό δεν θα τον βασανίσει, γιατί είναι αυτός που κρατά τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Όποιος αυτού ακούει, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, όποιος αυτού ακούει, θα έχει κοινωνία μετά του Θεού. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, και η κοινωνία δέει η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και ταύτα γράφομεν ημίν, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι υπερπλήρης η χαρά σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μετά του Πατρός και του Υιού. Όποιος αυτού του Ιησού ακούει, δεν ακούει του Αντιχρίστου ή των Αντιχρίστων φωνών. Αν δεν θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Αντιχρίστου και να τον πιστέψουμε, δεν έχουμε παρά πάντα να ακούμε τη φωνή εκείνου για τον οποίο μαρτύρησε ο Πατήρ του Ιησού Χριστού. Τι να πούμε και τι να περιγράψουμε για την εποχή μας, αγαπητοί, που είναι βάραθρον μια κοιλάδα κλαφθμόνος και ένας άδης. Είναι τέτοια η εποχή μας, γιατί δεν ακούει τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και όχι απλώς δεν τον ακούει, αλλά τον υβρίζει και τον αποκηρύττει. 1988, αδελφοί μου, 35 χρόνια πριν. Εμείς όμως που πιστεύουμε στον Κύριο, αυτού ακούομεν. Και έτσι τηρούμε και την εντολή του ουρανίου Πατρός που είπε να τον ακούμε. Εμείς δεν είμεθα τέκνα απειθίας και οργής, είμεθα τέκνα φωτός και υπακοής. Το υπερφυές αυτό θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας δίνει το μήνυμα και της δικής μας μεταμορφώσεως, που είναι η κορυφαία υπακοή των Υιών κατά την εντολή του Πατρός. «Μεταμορφούστε», γράφει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, «τι ανακαινώσει του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους αυτούς που διακονούν τον Λόγο του Αγίου Τριαδικού Θεού προς δόξαν Του και μεταφέρουν και απομαγνητοφωνούν αυτές τις θαυμάσιες ομιλίες του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, ο κύριος Αθανάσιος Κάπα και η κυρία Ελένη Λιναρδάκη, η οποία κάνει τη μεταφορά της απομαγνητοφωνημένης ομιλίας σε ηλεκτρονικό κείμενο. Διακονούν αόκνος προς ωφέλεια των ψυχών μας.

στον Άθωνα, στο Θαβόρ, με τις μνήμες της αδελφής μας της Σοφίας της Κιώρογλου, λίγο πριν ένα κομμάτι μαμβάκι από την Φωτεινή Νεφέλη, να μαρτυρά το αιώνιο παρόν της πίστης μας. Και από εκεί, σε μια αγρυπνία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Χριστό, στο κάστρο,

Συνήθως νοερός μεταφερόμαστε εκεί. Παραμονές Χριστουγέννων. Κι όμως θάμπος και γλυκύτητα άφατων αισθάνονται στις καρδιές τους όσοι αξιώνονται κατά την προσφυλή φράση του Παπαδιαμάντη. Θάλπος και γλυκύτητα άφατων. Όσοι αξιώνονται εδώ και πολλά χρόνια να παρευρίσκονται στην αγρυπνία που τελείται εκεί στο ναό του Χριστού, στο ναό της γεννήσεως του Χριστού, με αφορμή την μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως. Για 500 και πλέον έτη, αυτός ο ναός αποτελούσε την ένδρα της παλιάς επισκοπής Κιάθου και Σκοπέλου και εόρταζε τα Χριστούγεννα. Μετά την Επανάσταση του 1821, οι Σκιαθίτες εγκατέλειψαν το φρούριο και επέστρεψαν στο χώρο που βρισκόταν η Βυζαντινή Πολύχνη, χτίζοντας την σημερινή Σκιάθο. Και έτσι ο ναός αυτός, ο αγαπημένος όλων μας και του κυρ Αλέξανδρου ιδιαιτέρως, άρχισε να λειτουργείται πολύ πολύ σπάνια. Και ο Παπαδιαμάντης και ο εξάδελφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης αναφέρονται πολύ συχνά στη νοσταλγία των ιερέων της νήσου να προσφέρουν τη λογική λατρεία στον ναό μέσα στο καταχύμωνο, στον ναό του Χριστού. Πολλές φορές όμως αυτό δεν ήταν δυνατό. Έτσι ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Ρήγας, μια από τις πιο φωτεινές πνευματικές φυσιογνωμίες της Κιάθου τον 20ο αιώνα, καθιέρωσε από την δεκαετία του 1950 να τελείται αγρυπνία την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρους, ως δεύτερη εορτή του ναού του Χριστού, και έτσι να καθίσταται πιο δυνατή η πρόσβαση στο κάστρο και έτσι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αν δεν ήταν δυνατόν να λειτουργείται τα Χριστούγεννα, να λειτουργείται της μεταμορφώσεως. Πάμε λοιπόν να πάρουμε αίσθηση από ένα παπαδιαμαντικό πανηγύρι, παραμονή του Σωτήρος, μέσα από τις αναμνήσεις όλων αυτών που έχουν την ευλογία εδώ και πολλά χρόνια, παραμονή του Σωτήρος, να βρίσκονται σε αυτήν την περιάκουστη εκκλησιά του Χριστού μας. Έτσι όπως το αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, παραμονές του Σωτήρος πραγματοποιήθηκε η θερινή αγρυπνία στο ναό της γεννήσεως του Χριστού, στο Χριστό στο κάστρο, όπως λέγεται, με αφορμή την εορτή της μεταμορφώσεως. Τη γιορτή αυτή καθιέρωσε ο Παπαγιώργης ο Ρήγας, ώστε να λειτουργείται σε αιτήσια βάση ο ναός του Χριστού. Καθώς τα Χριστούγεννα τα ένιωθαν οι παλαιότεροι την κατεξοχήν γιορτή της οικογένειας, και έτσι δεν ήταν δυνατό και η πνευματική οικογένεια, η ενορία, να διασπάται σε δύο τμήματα, όπου άλλοι χριστιανοί να εορτάζουν στη νέα πόλη της Κιάθου και άλλοι στο ερυπωμένο μεσαιωνικό χωριό, σήμερα, το κάστρο. Η ακολουθία άρχισε στις 8 το βράδυ, με το μικρό απόδειπνο και τον μεγάλο εσπερινό με τα ανοιξαντάρια, τα ωραία και μελωδικότατα ιδιόμελα της μεταμορφώσεως, τη λυτή κατά την οποία περιεφέρθη η εικόνα της μεταμορφώσεως γύρω από τον ναό του Χριστού, και την αρτοκλασία που εψάλλει κατά την παράδοση της Κιάθου, επηρεασμένης από την αγιορείτικη τάξη των ακολουθιών στο τέλος του εσπερινού κατά τα απολυτίκια. Ο Παπαγιώργης σταματά στο σύντομο κήρυγμά του τόνισε την ιδιαίτερη σημασία αυτής της γιορτής, γεγονός που συνέβη 40 μέρες πριν το πάθος του Χριστού και γι' αυτό εορτάζεται 40 μέρες ακριβώς πριν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, καθώς η ημέρα της υψώσεως επέχει τα ίσα τη Μεγάλη Παρασκευή και αποτελεί φανέρωση της μεγαλειότητας του Κυρίου και της δόξης της θεότητος, την οποία θα απολαμβάνουν οι δίκαιοι στην επουράνια βασιλεία του. Επεσήμανε επίσης την ιδιαίτερη συγκίνησή του, καθώς συμπληρώθηκαν, το κείμενο είναι γραμμένο το 2014, καθώς συμπληρώθηκαν 41 έτη από τότε που νέος ιερέας τέλεσε την πρώτη του αγρυπνία στο Χριστό στο κάστρο,
λίγες μέρες μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονία του. Μετά το πέρας του Εσπερινού, στη μικρή διακοπή κατά την οποία μοιράστηκαν η αρτοκλασία και τα κεράσματα στους προσκυνητές, ο Παπαγιώργης διάβασε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο γάμος του Καραχμέτη». Στην κατανυκτική ατμόσφαιρα που ήδη υπάρχει στην Αγρυπνία με το ημίφος από τα κεριά και τις λαμπάδες, τις τόσες αναμνήσεις και την ιστορία να ξεχυλίζει από τα ερείπια, ήρθε να προσθεθεί το διήγημα του Παπαδιαμάντη, που εκτός των άλλων αποτελεί και λαϊκό συναξάρι, που εξιστορείται ο βίος ανθρώπων που ασκήθηκαν στην υπομονή και έκαναν την εν Χριστώ ζωή πράξη, όπως η Σειραϊνό η Κουμπίνα, της οποίας τα οστά είχαν ευωδιάσει. Πόση συγκίνηση νιώθει κανείς να βρίσκεται στο χώρο όπου έζησαν οι ήρωες του Παπαδιαμάντη, αλλά και πόση ψυχική ωφέλεια αποκομίζει. Εν συνεχεία έλαβε χώρα όρθρος με τον Πολυέλαιο, χαρακτηριστικό μέλος της Σκιαθήτικης αλλά και της Αγιορείτικης Αγρυπνίας, και η θεία λειτουργία που ετέλεσε ο Παπανικόλας Σταματάς. Περί το τέλος της θείας λειτουργίας ευλογήθηκε ο νέος καρπός της Αμπέλου, τα πρώτα σταφύλια του Θέρους, τα οποία είχαν παρατεθεί ενώπιον της εικόνος του Χριστού. Το έθιμο αυτό ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια και τον πρώτο επίσημο τρίγο της Κωνσταντινούπολης, όπου συμμετείχαν ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης. Μετά την ευχή του ιερέως, τα σταφύλια μοιράστηκαν μαζί με το αντίδωρο σε όλους όσοι συμμετείχαν στην Αγρυπνία.

ο ναός του Χριστού γεννήσεως ή το η παλαιά Μητρόπολης του Φρουρίου, ο ναίσκος προ εκατόντα ετηρίδων κτιστής ίστατου ακόμη ευπρεπής και όχι πολύ εφθαρμένος. Διαβάζουμε από το διήγημα του κ. Αλέξανδρο στο Χριστό στο κάστρο. Στο διήγημα σκαλεί Κάνζαρος του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη. Εδώ επάνω στο κάστρο ήσαν αρκετοί ναοί από τον καιρόν εκείνων ανάμεσα εις τα σπυκνότατα εκτισμένας οικίας. Μητρόπολης δε ήτο ένας πολύ κατανικτικός και πολύ εύμορφα ζωγραφισμένος και στολισμένος ναός του Χριστού, πανηγυρίζων κατά τη γέννηση του Σωτήρους. Και αλλού η αναφορά από τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη στο διήγημα Αλτανού. «Τώρα είναι έρημον το χωρίο μου, το κάστρο μου, εις τον βράχον του επάνω των υψηλών όπου υπήρχουν τα σπιτάκια του χωριού μου, του κάστρου μου, τα εύμορφα μικρά σπιτάκια, μόνον χαλάσματα έμειναν και από τες τόσες εκκλησίτσες του μία μόνον απέμεινεν ο Χριστός μόνον, ο κάτασπρος Χριστός, όπου μακρόθεν ξεχωρίζει ας προβολών πρωί-πρωί εις του ηλίου το ακτινοβόλημα».

στο βιβλίο Ακολούθημη θα πάμε του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης κύριου Αυγουστίνου, να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κεφάλαιο που αναφέρεται στην μεγάλη δεσποτική εορτή. Γιατί ο Πέτρος παρακάλεσε: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Το όρος ήταν κατάξυρο. Εκεί ο χειμώνας είναι δρυμής και το θέρος ανυπόφορο. Κι όμως, εκεί επιθυμούσε ο Πέτρος να μείνει. Γιατί? Διότι η θεωρία του ακτίστου φωτός ήταν γι' αυτόν αρκετή. Το ψαλτήρι λέει: «Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου». Αλλά πάνω από το Θαβόρ είναι ο Γολγοθάς. Εκεί θα δοξαστεί ο Χριστός. Εκεί θα συντριβεί ο εχθρός. Εκεί θα τελεστεί η θυσία και θα δοθεί η άφεση. Προς το Σταυρό θα βαδίσει και ο Πέτρος. Το ίδιο και στη ζωή κάθε πιστού. Υπάρχουν στιγμές εφροσύνης και ενθουσιασμού, αλλά αυτές παρέρχονται και σε λίγο η φωνή του Κυρίου τον καλεί να αφήσει το Θαβόρ, να κατεβεί στην πεδιάδα, να εισέλθει στη Γεθσημανή και να πιει το πικρό ποτήριο. Τέλος, στην ευλαβή ψυχή που λέει: «Πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ στο Θαβόρ, να δω τη δόξα του Κυρίου», λέμε τα εξής: «Μη στενοχωριές. Από εκείνο που απήλαυσαν οι τρεις μαθητές υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο. Είναι η θέα του Ιησού Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο Θαβόρ οι μαθητές είδαν μερικές ακτίνες, όσο μπορούσαν να δουν. Αλλά τότε οι δίκαιοι θα απολαύσουν όλο το φως της Τρισιλίου Θεότητος. Εκεί θα εκπληρωθεί ο μακαρισμός του Κυρίου: «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ας του λέμε λοιπόν: «Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Ηνα τας δύο σκυρτών μεγαλύνω, αγαθέ παρουσία σου».

πόσο θα ήθελαν να είναι οι ψυχές μας στο θαβόρ. Ζητούν να υψωθούν στο απρόσκοπτο φως. Δε μετριούνται τα ύψη που ποθούν να φτάσουν. Ζητούν οι ψυχές να μεταμορφωθούν στον παρόντα κόσμο, να προγευτούν την μέλουσα αιώνια λαμπρότητα. Οι ψώματα απρόσμενα εμφανίζονται στην πορεία των ψυχών μας. Ποθούν να αντανεύουν και να μείνουν εκεί. Δεν χρειάζονται τίποτε άλλο από το να ατενίζουν την δόξα του Κυρίου. Να κραυγάζουν το καλόνι μας εστίν όδε είναι. Σε τέτοια υψώματα ανεβήκαμε σήμερα, αδελφοί μου. Νοσταλγώντας όσα δε ζήσαμε τις περισσότερες φορές, εκεί στο ναό της μεταμορφώσεως στην κορυφή του Άθωνος, με τις μνήμες του πατρός Πετρονίου, του προδρομήτου, του μακαριστού Αγίου Γέροντος, στη συνέχεια στο Θαβόρ, με το ξεκίνημα της Θείας Λειτουργίας, η Νεφέλη αρχίσει να παίρνει διάφορα σχήματα. Και εκεί που είχε χρώμα πορτοκαλί και την βλέπεις να στέκεται σαν πύρινη γλώσσα, αυτά αρχίζουν να κόβονται κομμάτια στρογγυλά, σαν βαμβάκι που τα αγγίζεις με τα χέρια σου και τα αισθάνεσαι με το πρόσωπό σου. Καταγεγραμμένα όλα αυτά στις μνήμες και στις ψυχές των ανθρώπων που τα έχουν βιώσει, όπως οι αδελφοί μας η Σοφία και ο Ρόγλου, μαρτυρούν το υπερκόσμιο και το υπέρλογο που δίνεται απλόχερα σε όσους με καθαρή καρδιά προσμένουν και αποκαραδοκούν την μέλουσα αιώνια λαμπρότητα. Και ύστερα στο Χριστό στο κάστρο, απρόσμενα μέσα στο θέρος, σε μια παπαδιαμαντική αγρυπνία παραμονές της μεταμορφώσεως, η θλιβερή αγνωσία του Θεού σαν παχυλή ομίχλη κρύβει τις περισσότερες φορές αυτά τα ύψη, αδελφοί μου. Η γνώση και η συνεχής προσπάθεια για επίγνωση σαν νεφέλη φωτεινή τα φανερώνει μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας. Η φωνή, η χή, πάντοτε αυτού ακούεται. Να λάμψει μέσα μας η μεγάλη γιορτή μέσα στο μήνα της Παναγιάς μας. Αυτό συνεχώς να ζητάμε από τον Κύριο μας. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, Κύριε, το φως σου το αίδιον.

ζητάει η ψυχή να μεταμορφωθεί, το γεγονός της μεταμορφώσεως δεν είναι ένα συμβολικό γεγονός, είναι μια πραγματικότητα την οποία καλούμαστε να ζούμε συνεχώς σε αυτόν τον ευλογημένο διαρκή εναιστώτα της πίστεώς μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία με θέμα Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου.
1: Εκφωνήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 2015.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και να μιλήσω, να καταλάβω.